Πού το βρήκε το σώμα? Μα δεν αποκλείεται το σώμα του Μωυσέως που είχε πεθάνει και το οποίο πήρε και το φύλαξε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, για να μην το πάρει ο Σατάν και το εμφανίσει στους Ισραηλίτες και πέσουν οι Ισραηλίτες στο αμάρτημα να προσκυνούν νεκρόν πτώμα. Γι' αυτό το φύλαξε. Δεν αποκλείεται εκείνο το σώμα να αναστήθει. Για να έχουμε εδώ πέρα στην σκηνή αυτή του μεταμορφώσεως την πλήρη εικόνα, όταν θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει δύο κατηγορίες Αγίων μαζί του, τους αρπαγέντας, όπως ήταν ο Ηλίας, τύπου του Ηλία, και αναστητέντας, όπως ήταν ο Μωυσής, τύπου Μωυσέως. Συνεπώς, δεν είναι η περίπτωση σε αυτή που δικαιολογεί τον ισχυρισμό ότι να και η Γραφή μας δείχνει πνευματιστικά φαινόμενα. Πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν μας λέγει ότι τα πνεύματα νεκρών επί παραδείγματι ή και δαιμονίων, ότι είναι δυνατόν να φέρουν τα πνεύματα αυτά αγαθών εις τους ανθρώπους. Είναι πνεύματα, λέει, πονηρά που κατοικούν στους ιούς της απιθίας, μας λέγει η Γραφή. Και ακόμα διαβάζομαι στην Αποκάλυψη για πνεύματα ακάθαρτα, ως υβάτραχοι, που τα δείχνει παραστατικά εκεί και συμβολικά, τα οποία χτυπούν τους ανθρώπους και προκαλούν πόνους και οδύναση στους ανθρώπους. Συνεπώς και στην Αποκάλυψη η λέξη δαιμόνια έχει κακήν σημασία και στα Ευαγγέλια επίσης, όταν ο Κύριος Ιησούς τα εξέβαλε από μέσα από τους ανθρώπους. Ισχυρίζονται ακόμα ότι οι εμφανίσεις διαφόρων αγγελικών προσωπικότητων στην Παλαιά Διαθήκη, να και εκείνα δεν είναι φαινόμενα πνευματιστικά, λένε. Αλλά οι άγγελοι, υπάρχουν άγγελοι στον ουρανό. Και έχουμε περιπτώσεις αγαθών αγγέλων που εμφανιζόντουσαν. Δεν είναι πονηρά πνεύματα εκείνοι. Υπάρχουν όμως και πονηροί άγγελοι, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν. Και εδώ είναι το θέμα. Πώς θα κάνεις την διάκριση? Μόνο η Βίβλος μπορεί να σου δώσει φως και το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σε φωτίσει για να διακρίνεις. Ακόμα λένε ότι η θεοπνευστία της Γραφής δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και επιρροής πνεύματος. Ναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε το Άγιο Πνεύμα που εφώτισε τους Αγίους ανθρώπους. Δεν έχουμε πνεύματα νεκρών, νομιζομένων νεκρών, δηλαδή πονηρά πνεύματα, δαιμόνια κατά την Αγία Γραφή. Η Βίβλος οπωσδήποτε αρνείται κάθε επικοινωνία με τους νεκρούς. Στον Ιώβ λέει ο Ιώβ εκεί πέρα, με το λίγον υπάγω, όθεν δεν θέλω επιστρέψει. Άμα φύγει ο άνθρωπος, δεν επιστρέφει. Με το λίγον θέλω υπάγει, όθεν δεν θέλω επιστρέψει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για επικοινωνίες με νεκρό, διότι οι νεκροί δεν γυρνούν στην ατμόσφαιρα, δεν είναι γύρω μας. Επίσης, ο Δαβίδ έλεγε για εκείνο το παιδάκι που είχε γεννηθεί σε αυτόν, εξαιτίας βεβαίως μιας αμαρτίας του, εκεί στο Ιδίτ Σαμουήλ, στο 12ο κεφάλαιο, στο 23 εδάφιο, εγώ θα υπάγω προς αυτό. Αυτό δεν θα επιστρέψει προς εμέ. Συνεπώς ήταν αδύνατη κάθε επικοινωνία με ψυχήν νεκρού, διότι οι ψυχές των νεκρών δεν κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο δεν ενθαρρύνει τους πιστούς εκείνους που ελιπόντουσαν για τις ψυχές των αποθανόντων, δεν τους ενθαρρύνει σε επικοινωνία, αλλά τους λέει θα περιμένετε την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει τους νεκρούς μαζί του, τους πιστούς νεκρούς μαζί του, γιατί τους έχει μαζί του ο Χριστός, και τότε κι εσείς θα αρπαγείτε ή όσοι τα έχετε πεθάνει θα αναστηθείτε να συναντηθείτε με εκείνο τον κόσμο ο οποίος έχει φύγει και προηγηθεί εις την δόξα. Δεν υπάρχει λοιπόν σήμερα καμία επικοινωνία με νεκρούς. Ούτε οι νεκροί μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει εδώ κάτω. Δεν έχουν ιδέα. Διότι ο κόσμος εκείνος είναι χωρισμένος από εμάς. Καμία επικοινωνία. Δεν γνωρίζουν. Ούτε μπορείς να τους πλησιάσεις εσύ, έστω με επίκληση, με προσευχή, με οτιδήποτε. Θυμόσαστε τον Λάζαρο, τον πλούσιο εκείνο που βρέθηκε στην Άβυσσον, τι είπε? Πάτερ Αβραάμ, λέει, κάποιος να πάει στους αδελφούς μου, έχω αδελφούς, λέει, στη γη, να τους μιλήσει. Έχουνε, λέει, τον Μωυσή και τους προφήτας. Όχι, να πάει κάποιος από τους νεκρούς. Μα έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες. Αν εκείνους δεν ακούν, δεν πρόκειται και από εδώ πέρα να πάει κάποιος εκεί.
Άρα λοιπόν η επικοινωνία είναι αδύνατος. Είναι αδύνατος. Επικαλούνται ένα άλλο εδάφιο, εκεί στην προς Εβραίους που λέει «Είμαι θα περικυκλωμένη υπό το σού του νέφους μαρτύρων». Αλλά το περικυκλωμένη υπό το σού του νέφους μαρτύρων δεν εννοεί ότι οι μάρτυρες αυτοί, οι χριστιανοί που πέθαναν γύρω μας σαν πνεύματα και γυρνάνε, ώστε να μπορείς να τα επικαλείσαι. Δεν εννοεί αυτή. Αλλά λέει ότι έχοντας στη γνώση μας το γεγονός ότι τόσοι μάρτυρες προηγήθηκαν πριν από μας, το παράδειγμά τους πρέπει να μας εμπνέει και πρέπει να μας οδηγεί για να ξέρουμε πώς να κατευθυνόμεθα μέσα στη ζωή. Συνεπώς, αδύνατη είναι η επικοινωνία με τους νεκρούς. Αυτά τα οποία γίνονται τι είναι. Τα αποτελέσματά τους είναι πολλές φορές ικτρά. Και τις περισσότερες φορές είναι μία υποδούλωση σε πνεύματα σατανικά και τα αποτελέσματα τα βρίσκει κανείς μέσα στη ζωή του ενώ ζει εδώ κάτω. Και θα δούμε ότι η απελευθέρωση δεν είναι δυνατό να γίνει παρά να ο άνθρωπος από αυτά τα πνεύματα επιστρέψει ειλικρινώς εις τον Χριστό και ζητήσει την χάρη, την σωτηρία, τη λύτρωση την οποία προσφέρει ο Χριστός. Αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ο Κουρτ Κοχ είναι ένας συγγραφέας Γερμανός, ο οποίος έχει γράψει βιβλία, πνευματιστικά τέτοια, χριστιανός βεβαίως, και τα φωτίζει από τη δική του πλευρά, μάλιστα παρεκάλεσε να μεταφραστεί ένα βιβλίο του, του οποίου την έκδοση αναλαμβάνει να την βαστάξει αυτός. Και το έχουμε υπόψη μας εν καιρό να δώσουμε μια απόδοση των βιβλίων του. Αναφέρει μερικά περιστατικά σύγχρονα. Αναφέρει για ένα φοιτητή θεολογίας από την πλουσία εμπειρία του, από την επαφή του με πρόσωπα τα οποία είχαν πειραματιστεί με αυτές τις επικοινωνίες τις πνευματιστικές. Αναφέρει πρώτα απ' όλα έναν φοιτητή θεολογίας, ο οποίος συνήθιζε να έχει την οπτασία του Χριστού και έβλεπε τον Χριστό μπροστά του. Αυτό φυσικά τον ενθάρρυνε στην αρχή. Αλλά παρατήρησε σιγά σιγά ότι σε αυτές τις επικοινωνίες που είχε με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, όπως νόμιζε, δεν τον καταλάμβανε χαρά. Δεν είχε χαρά μέσα του όπως θα την είχε πάστης πιστός επικοινωνών με τον Κύριό του. Διότι το πρόσωπο του Κυρίου είναι χαρά και αγαλίαση. Είναι φως και είναι χαρά. Και αν ο Χριστός εμφανιζόταν, που δεν εμφανίζεται έτσι, δεν εμφανίζεται σωματικός, στην Μαρία είπε μη μου άπτου, τη μαγαλινή, διότι δεν ανέβηκε στον πατέρα μου. Όταν θα ανεβώ στον πατέρα μου, θα με πλησιάζει εκεί για τη πίστεως και θα με εγγύζει για τη πίστεως. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είχε οπτασίες του Χριστού. Και είναι ένα κίνδυνο εδώ, στον οποίο μπορούν να πέσουν πολλές φορές πολλοί πιστοί. Και ήταν μια ψυχή που είναι ανάμεσά μας, όχι απόψε, ανάμεσά μας, στη συνάδελφή μας θέλω να πω, η οποία και εκείνη είχε τέτοια φαινόμενα και ήρθε και μου ξομολογήθηκε την περίπτωσή της. Και της είπα, δεν είναι ο Χριστός, πρόσεξε. Και κατάλαβε και εκείνη, διότι αυτά που τη ζητούσε η οπτασία ήταν κάτι άλλο παρά χριστιανικά. Δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο φοιτητής λοιπόν αυτός αισθανόταν μέσα του πάντοτε φόβο. Ένα φόβο σκοτεινών και δουλικών. Βεβαίως στην αρχή δεν μπορούσε να τα καταλάβει, αλλά πήγε και εξομολογήθηκε τις περιπτώσεις του αυτές σε έναν άνθρωπο πνευματικό. Και από την επικοινωνία την οποία είχε με τον άνθρωπο το πνευματικό, αυτός τον ρώτησε εάν μέσα στην οικογένειά του υπήρχαν πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούσαν πνευματιστικές επικοινωνίες. Και ανεκάλυψε λοιπόν πραγματικά ότι η μητέρα του και η γιαγιά του ήσαν ισχυρότατα διάμεσα και είχαν πνευματιστική επικοινωνία με υπερβατικών κόσμο. Άγνωστον για αυτές, το όνειρον αναμφισβήτητα. Συνεπώς, η ερμηνεία εδόθηκε αμέσως. Το πνεύμα το οποίο παρουσιαζόταν ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός ήταν κάθε άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός. Την ίδια εμπειρία είχαν δύο δικοί μας σε ένα χωριό κάτω στην Πελοπόννησο, οι οποίοι είχαν τακτικές επικοινωνίες και εμφανίσεις του Χριστού και νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός. Αφού έπεσαν σε ποικίλες γάφες και ποικίλα σφάλματα και αφού είδαν μπροστά τους πολλές φορές φρικαστικές εικόνες, όπως τον έναν τον σήκωνε και του έλεγε «Θα σε ρίξω στην κόλαση» και του δείχνε μια φωτιά και του λέει «Για αυτήν την κόλαση θα σε ρίξω μέσα», ανακάλυψαν τελικά ότι το πρόσωπο που εμφανιζόταν και ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν καθόλου

και έπασε από μανία κατά διώξεως. Η κόρη του κατέληξε σε τρενοκομείο. Μια άλλη κόρη του έπαθε Πάρκινσον. Είχε σχιζοφρένεια και ούτω καθεξής. Και τα εγγόνια ακόμα είχαν ανομαλίες ψυχικές. Αυτά τα συμπτώματα θα τα δει κανείς στις οικογένειες εκείνες που έστω και ένα μέλος ασχολείται με τον πνευματισμό. Η επιρροή είναι εις όλα τα μέλη της οικογένειας. Μια άλλη περίπτωση αναφέρεται για μια γυναίκα η οποία είχε ψυχικές διαταραχές και έπασχε από κατάθλιψη. Συχνά είχε ξεσπάσματα οργής μέσα στη ζωή της και τις νύχτες, πότε ο άντρας της και πότε αυτής, αυτοί βλέπανε στο σπίτι παράξενες φυσιογνωμίες να εισέρχονται. Λοιπόν, πρόκειται περί δαιμονίων. Σε πνευματικόν στον οποίο πήγε για να μιλήσει και να αναφερθεί, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό. Ότι η γυναίκα του πάστορος της εκκλησίας στην οποία πήγαινε συνήθιζε να συγκεντρώνει γυναίκες στο σπίτι και είχαν πνευματιστικές επικοινωνίες. Η γυναίκα του πάστορος επικεφαλής αυτών των γυναικών ερωτούσε το πνεύμα. Πνεύμα είσαι εδώ. Ένας κτύπος ήταν η καταφατική απάντηση. Δύο κτύποι ήσαν η αρνητική απάντηση. Και εν πάση περιπτώσει, όταν δηλαδή συνομιλούσαν, αυτές οι συνεδρίες, οι πνευματιστικές, συνέχιζαν με την γυναίκα του πάστορος και τις γυναίκες εκείνες, ώσπου η γυναίκα του πάστορος κάποτε παρέτησε τελείως. Και το πρόσωπό της άλλαξε και μεταμορφώθηκε σε τέτοιο σημείο που οι γυναίκες είχαν τρομάξει ώστε να μην μπορούν να πάνε να την επισκεφτούν και να τη δουν. Αυτά αποτελέσματα αυτών των επικοινωνιών. Τελευταία που ήμουν στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Κυριακή, ο γιατρός εκεί, ο Κατσάρκας, μου μίλησε για μια περίπτωση ενός παιδιού ή μάλλον όταν μπήκα στο γιατρείο του, στην κλινική, μιλούσε με μια γυναίκα. Μου λέει, πέρασε μέσα, μου λέει, σε χρειαζόμεθα. Μπήκα μέσα και η γυναίκα αυτή ήταν μητέρα ενός παιδιού φοιτητού, ο οποίος σπούδαζε στο Λονδίνο, νομίζω ηλεκτρονικός ήταν κάτι τέτοιο, σπούδαζε στο Λονδίνο. Και διηγείται η μητέρα την κατάντια του παιδιού της. Το είχε σε μια άλλη κλινική και διαπραγματεύεται με τον γιατρό να τον φέρει στην κλινική αυτή της Θεσσαλονίκης, στην οποία είναι ο αδέλφος Κατσάρκας, και διηγείται η γυναίκα για την αρρώστια του παιδιού. Έφτασε να μην τρώει, να μην έχει ενδιαφέρον για τις σπουδές του, ενδιαφέρον για το περιβάλλον, έφτασε πραγματικά να αποασυντία, κόντεψε να πεθάνει, έχασε κάπου 30-35 κιλά, ήταν σε άθλιο χάλι, έπεσε στο κρεβάτι, από το κρεβάτι έπαθε αγγυλώσει διότι δεν σηκωνόταν να περπατήσει καθόλου, τα πιο πόδια πιάστηκαν, τα χέρια πιάστηκαν, η Δία είχε φέρει μασαζέρ να του κάνει μασάζ και ούτω καθεξής. Μιλήσαμε με την γυναίκα, μπήκε και εγώ στη συζήτηση, τη ρώτησα διάφορα πράγματα της και είπε αυτή ότι τον έφερα στην κλινική σας, διότι ένας θεολόγος μου υπέδειξε να τον πας εκεί, διότι αυτοί έχουν κάτι ανθρώπους πνευματικούς, εργάτες του Ευαγγελίου και Ιεραποστόλους, που είναι ικανοί να τον κάνουν καλά, είπε ο θεολόγος. Και γι' αυτό λέει τον έφερα. Συζητήσαμε, της είπα πραγματικά, θα πρέπει να ζητήσεις την βοήθεια του Χριστού, θα πρέπει να στραφείς και εσύ στον Χριστό, διότι δεν αποκλείεται το παιδί σου να υποφέρει από επιρροάς δαιμονιακάς. Μου ομολόγησε ότι πραγματικά έδειξε ενδιαφέρον η γυναίκα ότι πρέπει και εγώ να στραφώ εις τον Χριστό και την οικογένειά μας ολόκληρη. Όταν θα φεύγαμε για να κατεβούμε κάτω στην πόλη από το πανόραμα της Θεσσαλονίκης, επειδή αυτή είχε προηγηθεί και είχε βγει έξω, την συναντήσαμε και εμείς πηγαίναμε το αυτοκίνητο, λέει ο γιατρός, ας την πάρουμε στο αυτοκίνητο. Την καλέσαμε και μπήκε στο αυτοκίνητο και ταξιδέψαμε μέχρι την πόλη μαζί. Καθοδόν την ερωτώ. Δεν μου λες τι λέω. Μήπως κανένας από την οικογένειά σας είχε ασχοληθεί με πνευματιστικά φαινόμενα. Εσείς λέω ποτέ. Εγώ λέει όχι. Λέω ο γιος σου μήπως διάβασε βιβλία και μου κάνει την εξομολόγηση που δεν την είχε πει νωρίτερα. Πραγματικά ο γιος μου διάβασε βιβλία μαύρης μαγείας. Να τα αποτελέσματα της λέω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα το πιάσαμε το πράγμα. Είναι ήταν αδύνατο να φτάσει σε αυτή την κατάσταση το παιδί διότι δεν είναι μονάχα λόγοι φυσικοί. Δεν ήταν κάποια αρρώστια.

0: γιατροί μάλιστα δεν βρίσκανε καμία αρρώστια πάνω. Κι όμως το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει, είχε δυνατήσει, είχαν πιάσει τα πόδια του κλπ. Λέω, διάβασε μαύρη μαγεία, τα βιβλία. Είδουλε τα αποτελέσματα. Έδωσε τόπο στο σατανά. Και όλα αυτά είσαι αποτελέσματα δαιμονίων. Μια άλλη περίπτωση που αναφέρεται στα βιβλία αυτά. Αναφέρει για μια αγρότησα, γυναίκα του αγρού, του κορική, η οποία αισθάνθηκε ένα βάρος στο χέρι της, κάποτε. Μόνο μάλλον στο χέρι της, βαρύ το χέρι της και πονεμένο. Την πονούσε. Μια-δυο φορές, την τρίτη φορά, αισθάνθηκε την ανάγκη να πιάσει να γράψει κάτι. Αλλά όταν έγραψε, κατάλαβε ότι το χέρι της ελευθερώθηκε. Ένιωσε ξεκούραση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνήθιζε κάθε φορά που την έπιανε πόνο στο χέρι να πηγαίνει να γράψει. Είδε όμως ότι έγραφε αρκετά πράγματα, τα οποία αυτή δεν μπορούσε να τα εξηγήσει. Πήρε τα γραπτά αυτά και τα πήγε σε έναν πνευματικό άνθρωπο. Όταν αυτός τα κοίταξε, είδε ότι αυτά ήσανε σκέψεις, ολοκληρωμένες, γύρω από θρησκευτικά ζητήματα, γύρω από ποικίλα ζητήματα, πνευματιστικά φυσικά, και πράγματα τα οποία υπερέγαναν την ικανότητα της γυναικός, την διανοητική ικανότητα της γυναικός που έγραφε. Οπότε λοιπόν, στα γραπτά, κάποια φορά, μεταξύ των άλλων έγραψε και το όνομα Φίλιξ. Το δε όνομα Φίλιξ, όπως έδωσε ερμηνεία το γραπτό το ίδιο, ήταν το πνεύμα που ενέπνεε τη γυναίκα να γράφει και έδωσε εξήγηση, διακήρυξε το πνεύμα, στα γραπτά εκείνα, ο Φίλιξ, ότι αυτή η γυναίκα είχε εκλεγεί από το Θεό ως όργανον νέων αποκαλύψεων και σπουδαίων αποκαλύψεων για τον κόσμο. Είναι περιττό να πει κανείς ότι η γυναίκα αυτή ήταν ένα ισχυρότατο μέντιουμ. Ήταν μια διαμεσική προσωπικότητα με εκείνη την ευαισθησία ώστε να μπορεί να υποστεί την επιρροή του πνευματικού κόσμου. Τα πνεύματα ζητούν προσωπικότητες τέτοιες οι οποίες θα δώσουν έδαφος για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς τέτοιους. Και ήταν μια περίπτωση έμεσης δαιμονιακής επιρροής απάνω στη γυναίκα αυτή. Η οποία βέβαια από εκείνα που έγραφε ούτε καταλάβαινε ούτε κοιτάξε. Δεν ήταν δικά της. Είναι φανερό λοιπόν ότι ήταν άλλο πνεύμα το οποίο έγραφε διαμέσου αυτής. Σε μία άλλη συνεδρία, είναι μια περίεργη περίπτωση, εζήτησαν την εμφάνιση, εκτοπλασματική εμφάνιση, ενός ποιητού Γερμανού. Πραγματικά εμφανίστηκε πνεύμα και βλέπανε το χέρι του ποιητού. Του εζήτησαν όμως για να βεβαιωθούν ότι είναι αυτός να τους γράψει ένα ποίημα. Ένα ποίημά του. Ή να τους πει ένα ποίημά του. Αυτός δεν απήντησε το πνεύμα, δεν είπε ποίημα, αλλά είδανε το χέρι ότι άπλωσε σε ένα δυσάκι, το οποίο ήταν κλειστό το δυσάκι. Και το χέρι του πνεύματος πέρασε μέσα στο δυσάκι, κλειστό το δυσάκι. Και τράβηξε από εκεί πέρα ένα χαρτί, από μέσα από το δυσάκι, και έγραψε ένα ποίημα, το οποίο τους άφησε. Το ποίημα εξετάστηκε, ηρέμησαν να δουν αν είναι του ποιητού εκείνου, δεν ήταν του ποιητού, διότι δεν ήταν μεταξύ των γνωστών ποιημάτων του ποιητού, αλλά μία γραφολόγος απεφάνθη ότι η γραφή ήταν του ποιητού. Εμιμήθη το πνεύμα την γραφή του ποιητού, απλούστατα. Και το περίεργο είναι ότι εν συνεχεία βεβαίως δημιουργήθηκε πρόβλημα για το εις ποιον ανήκει το γραπτό αυτό, διότι το γραπτό έγινε. Και δικαστήριο του Βερολίνου απεφάνθη ότι αυτό ανήκει εις το διάμεσο, διαμέσου του οποίου εγγράφτηκε η γραφή αυτή. Συνεπώς, και εδώ πέρα έχουμε μια άλλη περίπτωση εμφανίσεως πνεύματος, το οποίο έχουμε εκτοπλασματική εμφάνιση. Είπαμε για τις εκτοπλασματικές εμφανίσεις ότι για να μπορέσει το πνεύμα να εμφανιστεί, να δει σε ένα χέρι ή και ολόκληρη προσωπικότητα, ολόκληρο σώμα, παίρνει υλικό από τους παρισταμένους για να δημιουργήσει το υλικό υπόστρωμα μέσα στο οποίο το πνεύμα μπορεί να εμφανιστεί. Διότι τα δαιμόνια θέλουν να έχουν σώμα, αλλά δεν το έχουν. Το παίρνουν λοιπόν από τους ζώντας επί της γης. Παίρνουν το σώμα ή κατοικούν σε σώματα ή παίρνουν ενέργεια. Άλλωστε αποβολή ενεργείας μας κάνει να κουραζόμαστε, καίονται τα υλικά μέσα με καύσεις και ούτω καθεξής. Η ύλη τι άλλο είναι στον τάφο. Ενέργεια. Παίρνουν λοιπόν ενέργεια από τους παρισταμένους και από το διάμεσο για να μπορέσουν να εμφανιστούν. Να γιατί σε αυτές τις πνευματιστικές συγκεντρώσεις αισθάνονται μετά από τις συνεδρίες αυτές φοβερή κούραση. Φοβερή κούραση. Και δεν είναι μονάχα αυτά τα φαινόμενα. Πλήθος άλλων. Πλήθος άλλων. Φαινόμενα φυσικά, μετακινήσεις τηλεεπικοινωνίας, μετακινήσεις αντικειμένων, εορισμοί αντικειμένων, να σηκώνεται τραπέζι, να εωρείται, τα περίφημα απόρ, μεταβιβάσεις, μεταφορές πραγμάτων από άλλα μέρη σε άλλα μέρη και ούτω καθεξής. Έπιπλα μετακινούνται και εωρούνται και σε περιπτώσεις τέτοιας που σε σπίτια εγίνονται τέτοια συμπτώματα, πάντοτε ανεκαλύπτει κάποιο πρόσωπο της οικογενείας, μικρός ή μεγάλος, ο οποίος ήταν μια διαμεσική προσωπικότης και είχε ικανότητες τέτοιες να υφίσταται την επιρροή πνευμάτων δαιμονιακών, δαιμονίων. Και κάτω από την επιρροή τέτοιων πνευμάτων κατόρθωνε όλες αυτές τις μεταβολές των αντικειμένων τριγύρω. Μάλιστα, επιτροπή καθηγητών σε μία περίπτωση, από έναν καθηγητή, μηχανικό ηλεκτρολόγο και έναν φινόλογο, προσπάθησαν να εξετάσουν το πράγμα, ανακάλυψαν ένα παιδάκι 14χρονο που είχε αυτές τις ικανότητες, ήταν διαμεσική προσωπικό της και κατόρθωνε μάλιστα να σηκώνει αντικείμενα. Αντικείμενα σηκωνόντουσαν. Και αναφέρεται ότι ένα κρεβάτι αγωνιζόντουσαν οι τρεις που αποτελούσαν την επιτροπή να τον κρατήσουν κάτω και το κρεβάτι σηκωνόταν. Διότι το παιδί ήταν εκεί. Το οποίο ήταν το όργανο αυτών των καταστάσεων. Επίσης, εάν οι ικανότητες αυτές, που δεν είναι ικανότητες, αυτές είναι αρρωστημένες καταστάσεις και αδυναμία αντιστάσεως της ελύσεως, περιέλθουν σε χέρια ανθρώπων πονηρών και κακών, είναι δυνατόν να προκαλέσουν κακό σε άλλους. Είναι η μαύρη μαγεία. Μπορούν και να αρρωστήσουν πρόσωπα, να προκαλέσουν αρρώστια προσώπων και θάνατο ακόμα. Και αναφέρονται πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι απέθαναν από μάγια, μαύρη μαγεία, την επιρροή δηλαδή αυτήν, μεσάζοντας για μέσου προσώπου, για μεσικού προσώπου, εναντίον κάποιου άλλου. Ή ακόμα να εμφανιστούν ζώα. Ζώα ή παραστάσεις μισή ζώων και μισή άνθρωπος. Γάτα, άλλα ζώα, σκύλι. Αναφέρει μία και σε περιπτώσεις τέτοιες γίνεται και το εξής πολλές φορές. Περίεργο φαινόμενο. Αναφέρουν μια περίπτωση που μια γάτα εγύριζε κάθε μέρα και ενοχλούσε σε ένα σπίτι το οποίο επρόκειτο να γεννήσει μια γυναίκα έγκυος, επρόκειτο να γεννήσει παιδί. Αυτή είχε μια εχθρά. Η εχθρά εκείνη ήθελε να την εκτιμηθεί, είχε τις ικανότητες αυτές. Μια γάτα ερχόταν συνεχώς. Επειδή λέει τους ενόχλησε πολύ, κάποιος πέταξε ένα αντικείμενο και χτύπησε τη γάτα και την πλήγιασε φαίνεται στο ποδάρι. Όταν βρήκαν την γυναίκα αυτή, είχε το σημάδι που χτύπησαν τη γάτα στο χέρι το δικό της. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι για να γελάσει κανείς, διότι πολλά κατορθώνονται διαμέσου δαιμονιακών προσώπων, τα οποία έχουν δαιμονιακές ικανότητες. Αργότερα η γυναίκα αυτή, η μάγισσα, επήγε να επισκεφτεί την γυναίκα, η οποία γέννησε το παιδάκι, και άπλωσε το χέρι της επάνω στο παιδάκι και ψιθύρισε μερικά λόγια. Από την ημέρα εκείνη το παιδάκι δεν μπόρεσε να ησυχάσει. Έκλαιγε, εταράσετο, είχε ανησυχίες, είχε αϊπνίες και επί πολλήν καιρών το παιδάκι βρισκόταν σε μια κατάσταση πολύ τρομερή εξαιτίας της επιρροής της δαιμονιακής εκείνης της γυναικός. Φαινόμενα στοιχειωμένων σπιτιών. Το ίδιο. Αντικείμενα να που διάβασα περιπτώσεις καταπληκτικές. Αλλά εις όλες αυτές τις περιπτώσεις που το ονομάζουν στοιχειωμένα σπίτια, αντικείμενα να μετακινούνται, βήματα να ακούγονται στις σκάλες, πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν, αντικείμενα να χάνονται, να κλέπτονται από μέσα από το σπίτι, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν ερευνήθηκε η ιστορία του σπιτιού, ανεκαλύφθη ότι κάποιος ζούσε προηγουμένως μέσα, είτε που ήταν αυτός μια διαμεσική προσωπικότητα και επικοινωνούσε με πνεύματα και κατά συνέπεια τα πνεύματα κατοικούσαν στο σπίτι εκείνο διότι προϋπήρχε ένας άνθρωπος που τα είπε καλύτερο, είτε διότι είχε γίνει κάποιο κακό, ένα έγκλημα, αυτοκτονία, εξαιτίας πάλι επιρροής δαιμονίου. Και το σπίτι σπίτι. Αυτό είχε την επιρροή να φύγει. Όταν όμως βρέθηκε άνθρωπος, ο οποίος προσευχήθηκε και προσευχήθηκε επιμόνως, τα φαινόμενα διαλύθηκαν και έφυγαν. Και σταμάτησαν. Πώς γίνεται η απελευθέρωση? Για να μπορέσει κανείς να απελευθερωθεί από όλες αυτές τις καταστάσεις, χρειάζεται πρώτα απ' όλα ειλικρινής στροφή εις τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες απάνω στον Σταυρό. Έχει την δύναμη και την εξουσία επί όλων των ποντιρών πνευμάτων, επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Και αυτή την εξουσία την δίδει και στους δικούς του. Πάσο επικαλούμενο στον Ιησού Χριστό. Έχει την δύναμη να περιπατήσει επί όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του Χριστού, του εχθρού, χωρίς να βλαφτεί. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, διότι η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Η δεξιά του Κυρίου κάνει κατορθώματα. Και χάρισε στον Θεό, ο οποίος μας δίδει την νίκη για του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο Χριστός είναι Κύριος δοξασμένος. Είναι νικητής όλου αυτού του σκοτεινού κόσμου. Τον απεγύμνωσε και έχει όλη την εξουσία στα χέρια του. Δεύτερον, χρειάζεται απαραίτητος για να μπορέσει να ελευθερωθεί, εξομολόγηση τη καταστάσεώ του και καταδίκη αυτών των καταστάσεων. Εάν ο ίδιο δεν τα εξομολογηθεί και τα καταδικάσει, δεν μπορεί να απελευθερωθεί. Εφόσον τα θέλει, τα ειδοποιείται και τα ζητάει από μέσα του, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από όλε αυτέ τι δυνάμει, τι δαιμονιακέ. Τρίτον, χρειάζεται απαραίτητο προσευχή και μάλιστα έντονο προσευχή εις τον Ιησού Χριστό, ίδια του Χριστού, στον Θεό τον Πατέρα, για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Τέταρτον, χρειάζεται αντίσταση από μέσα του, δηλαδή η θέλησή του, η αναγεννημένη πλέον θέλησή του, πρέπει να μάθει να πολεμάει τον σκοτεινό πνευματικό κόσμο, να αντιστέκεται. Αντίσταση και να επιτιμήσει τον εχθρό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να αντιστέκεσαι και να τον επιτιμάς εις το όνομα του Χριστού, διότι αυτός δεν έρχεται άπαξ μόνον, επανέρχεται και επανέρχεται, διότι ξέρει πλέον τον δρόμο και ξέρει ότι εκεί έχει μια φωλιά για να πάει, εις την οποία άλλοτε ποτέ πήγαινε. Πέμπτο, να συνεχίσει ο άνθρωπος αυτός μελέτη εντατική της Αγίας Γραφής, να γίνει το βιβλίο, όλα τα άλλα βιβλία αποκρυφιστικά πρέπει να τα κάψει. Σαν και εκείνους που ήρθαν στον Απόστολο Παύλο, όταν μετενόησαν και πέστρεψαν στην Έφεσο, οι καπερίεργα πράξαντες και έφεραν τα σβίβλους αυτών και τα σέκεαν ενώπιον του Αποστόλου Παύλου. Ήταν όλα τα αποκρυφιστικά βιβλία. Βιβλία με χρησμούς και εξορκισμούς και φράσεις και επικρίσεις κλπ. Ακόμα, εάν η κατάσταση σε αυτή επιμένει και δεν τον αφήνει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν, το πνεύμα δεν βγαίνει εύκολα, θα πρέπει να γίνει προσευχή και του περιβάλλοντος έντονος. Να γίνουν κύκλοι προσευχής. Εμόνο, επιμόνο προσευχής, για να μπορέσει να απελευθερωθεί. Και τέλος, ακόμα, προσευχή και νηστεία. Θυμόσαστε ότι ο Κύριος είπε για μερικές περιπτώσεις ότι το πνεύμα τούτο δεν εξέρχεται η μίδια προσευχής και νηστείας. Επιμόνου προσευχής και νηστείας. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να απελευθερωθεί. Θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και μερικές πνευματιστικές συγκεντρώσεις, στις οποίες μάλιστα λέγονται, προτείνονται ύμνοι από το πνεύμα. Ύμνοι από το πνεύμα. Κηρύγματα, τα οποία στενογραφούν και τα δημοσιεύουν όπως έγινε και κάπου στην Ζυρίχη. Και το διάβασα σε ένα βιβλίο. Κάθε εβδομάδα δημοσίευαν το κήρυγμα που έδινε το πνεύμα διαμέσου, του μεσάζοντος, του μέντιου. Κήρυγμα, ύμνη και προσευχές. Με μόνο μία διαφορά, ότι όταν διάβαζες το κήρυγμα εκείνο, επιμελώς απέφευγε να μιλήσει για το αίμα του Ιησού Χριστού. Μίλαγε για ηθική, μίλαγε για άλλα πράγματα, για το καλό, μίλαγε για την ύπαρξη του Χριστού, αλλά δεν έλεγε στον άνθρωπο ότι πρέπει να μετανοήσει, να καταδικάσει την παλά του ζωή, να επιστραφεί στον Χριστό για να πάρει σωτηρία και λύτρωση. Αυτό δεν το δει. Ούτε μιλούσε για τη δύναμη του αίματος του Ιησού Χριστού, την απολυτρωτική θυσία του Χριστού. Αυτό ο διάβολος θα το φέρει. Και δεν το θέλει. Συνεπώς αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μου, ότι ακόμα και αν λέγονται προσευχές, σε μερικές πνευματιστικές γεννώσεις λένε το πατερημόν κλπ. Μη σας ξεγελάνε αυτά τα πράγματα. Μη σας ξεγελάνε. Και το πνεύμα δεν ησυχάζει έως ότου και γελιοποιήσει ακόμα εκείνους οι οποίοι στηρίζονται σε αυτό. Διάβαζα την περίπτωση ενός πάστορος, ο οποίος συνήθιζε να παίρνει ιδέες και εμπνεύσεις για το κηρύγμα του από πνευματιστική επικοινωνία. Το κηρύγμα του βέβαια γράφει. Δεν μιλούσε για αίμα Χριστού. Δεν είχε τη θυσία μέσα. Και έφτασε το πνεύμα να τον ξεγελάσει κατ' επανάληψη, δημιουργώντας ψευδείς παραστάσεις και εσφαλμένες. Ότι τον χάρη η μητέρα του ήταν άρρωστη και σηκωνόταν αυτό να πάει να δει τη μητέρα του. Και διακήρυτο την άρρωστη μητέρα μου και ερχόταν γάμο τη μητέρα του ηγέννη. Έτσι που τον γελιοποίησε στο περιβάλλον του εξαιτίας αυτών των πνευματιστικών επικοινωνιών. Και το τέλος αυτού του πάστορος ήταν ότι κάποτε πνίγηκε. Και είπε στη γυναίκα του: θα ανακολυμπήσω και δεν θα ξαναγυρίσω. Και πνίγηκε. Όλες αυτές οι καταστάσεις τη δείχνουν ότι η επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο είναι δυνατή. Είναι δυνατή. Κάποιος ήθελε, λέει, να τα πειραματιστεί, να δει αν είναι πραγματικότητα. Πήγε, έκανε κάτι πιο κύκλο, κάτι σχήματα μαγικά και λοιπά που τα είχε διαβάσει σε βιβλίο. Επεκαλείτο, δεν ερχόταν τίποτα. Το επανέλαβε πολλές φορές και σαν το πνεύμα είδε την επιμονή του, ζητά σε επικοινωνία, έπεσε μέσα σε εκείνο τον κύκλο παράλληλο. Και δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί. Και χρειάστηκε να γίνει έντονος προσευχή επί πολύ καιρό για αυτόν, ο οποίος μετανόησε ειλικρινά, για να μπορέσει να αποκατασταθεί πάλι. Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Είναι επικίνδυνη και χρειάζεται πολύ προσοχή. Μόνον ο Χριστός ελευθερώνει. Μόνον ο Ιησούς Χριστός και το αίμα της θυσίας. Και εμείς επικοινωνούμε με πνευματικό κόσμο, αλλά με αγαθό πνευματικό κόσμο. Με τον Θεό τον Πατέρα, με τον Κύριον Ιησού Χριστό. Έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και δεν θα πάμε σε νεκρούς για να πληροφορηθούμε περί των ζώντων. Προσέξτε, διότι η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι βυθισμένη σε αυτές τις καταστάσεις. Οι άνθρωποι που δεν έχουν φως οι καημένοι και δεν έχουν το φως της Αγίας Γραφής τρέχουν σε αστρολόγους, μάντις, μάγισσες κλπ. Να πληροφορηθούν. Εμείς πρέπει να τους δείχνουμε τον δρόμο. Ένας δρόμος επικοινωνίας. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μόνο. Και όταν είσαι του Χριστού, μη φοβάσαι. Κανένα πνεύμα και καμία δύναμη του κάτω κόσμου δεν μπορεί να σε επηρεάσει. Είσαι νικητής, όχι από δύναμή σου. Για τις χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο ερχόμενο θέλω. Δήμητρα, την Περσεφόνη, ξέρω εγώ, να εμφανιστεί μπροστά του. Τώρα, αφήνοντας τον κόσμο των πνευματιστικών επικοινωνιών, για τον οποίο μιλήσαμε, ότι είναι επικοινωνίες με πνεύματα πονηρά και όχι με νεκρούς, και ότι αυτά τα πνεύματα απομιμούν με την ζωή των νεκρών, διότι έχουν ηλικία πολύ μεγαλύτερα του ανθρώπου. Γνωρίζουν τον άνθρωπο, απομιμούνται τον άνθρωπο, τον πεθαμένο, μπορούν να σου αποκαλύπτουν διάφορα αντικείμενα ή γεγονότα ή πράγματα και να εμφανίζονται ακόμα. Με εκτοπλασματικές εμφανίσεις, δημιουργώντας το υπόστρωμα με υλικό το οποίο παίρνουν ενέργεια από τα διάμεσα, τα medium και τους παρισταμένους, για να δημιουργεί την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία προβάλλει και εμφανίζεται το πνεύμα που παίρνει υλική υπόσταση και εμφανίζεται μπροστά στον άνθρωπο. Απόψε ερχόμεθα σε ένα άλλο σπουδαίο θέμα. Το θέμα της αστρολογίας, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο και εκτεταμένο. Αργεί να σκεφτείτε, τουλάχιστον εγώ δύο μέρες, χτες και προχτές, διάβασα σε εφημερίδες άρθρα για την αστρολογία. Υπάρχουν μερικοί αστρολόγοι οι οποίοι λένε, εκ του συνδυασμού ορισμένων πλανητών, ότι ήδη μπαίνουμε σε περιόδους κατακλυσμικάς, περιόδους, δεν μπορούν να τις περιγράψουν όμως, άλλοι λένε ότι είναι φυσικές καταστροφές που θα γίνουν, φυσικοί κατακλυσμοί, και άλλοι λένε κοινωνικοί. Και αυτή η αμφιβολία και αυτή η διαίρεση πολλά έχει να πει. Πώς γεννήθηκε η αστρολογία? Είναι πανάρχαιο φαινόμενο. Ακριβώς γεννήθηκε από την επιθυμία του ανθρώπου να διερευνήσει το πέραν του κόσμου του. Και γεννήθηκε από φόβο, περιέργεια πρόληψη, αμάθεια, άγνοια. Αν ο άνθρωπος ήξερε με τι επικοινωνεί μέσα στο σύμπαν, δεν θα τα επιχειρούσε αυτά τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπος δεν ήξερε και επικοινωνούσε. Μάλιστα στους αρχαίους καιρούς, στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, θεωρούσαν τα αστέρια και τους πλανήτες κυρίως ως ορατές εμφανίσεις, αοράτων όντων. Ο πολλής λαός ελάτρευε τα είδωλα. Οι ιερείς μελετούσαν, και ήταν η αστρολογία, η επιστήμη των ιερέων, μελετούσαν τα σκηνήσεις των πλανητών και την επιρροή τους απάνω στην τύχη του ανθρώπου και την ζωή του ανθρώπου, για να εξυπηρετούν βασιλείς, ηγεμόνες κλπ. Οι πιο μεμοιημένοι όμως είχαν απόλυτη επίγνωση με τι επικοινωνούσαν. Και ήξεραν ότι επικοινωνούν με πνεύματα, πνευματικές υπάρξεις. Πνευματικές υπάρξεις, των οποίων τα αστέρια αυτά, οι πλανήτες, ήσαν απλώς ορατά σύμβολα, ορατές αποκαλύψεις στο φυσικό κόσμο. Ήσαν συνεπώς οι θεοί πλανήτες. Οι θεοί πλανήτες. Δηλαδή πίστευαν ότι το κάθε αστέρι αντιπροσωπεύει μια θεότητα. Ο ήλιος ήταν ο Μπάλ. Η σελήνη ήταν η Αστάρωθ, η Αστάρτη. Η θεά Αστάρτη, η Αστάρωθ. Και ούτω καθεξής. Τώρα την αστρολογία θα μπορούσε να την χωρίσει κανείς σε εκείνο που ονομάζουν αληθινή αστρολογία και εκείνο που ονομάζουν η ζωδιακή οροσκοπία ή η αστρολογική πρόγνωση του μέλλοντος ή του χαρακτήρας των ανθρώπων. Σε ποιο οροσκόπιο γεννήθηκε, σε ρωτάνε. Σε ποιο συνδυασμό αστέρων, αστερισμό. Και ανάλογα με τον αστερισμό που έχεις γεννηθεί και τον συνδυασμό αυτόν, είναι ο χαρακτήρας σου. Αν είσαι μετάδωρος, αν είσαι τολμηρός, αν είσαι ερωτοπαθής, αν είσαι και ούτω καθεξής. Και το μέλλον. Προγνώσκεται το μέλλον. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η οποία είναι η άποψη της αληθούς αστρολογίας, αυτοί νομίζουν, υποστηρίζεται ότι θεωρητικός τουλάχιστον, από τους θεωρητικούς της αστρολογίας, ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από δέσμες ακτίνων από το υπερπέραν ο Θεός τον έχει φτιάξει. Φυσικά η Γραφή δεν λέει τέτοια πράγματα. Η Γραφή λέει ότι πήρε ο Θεός εκ της γης, από τη γη υλικά και τον έφτιαξε και εφύσηξε στους μυκτήρας του ανθρώπου πνεύμα ζωής και γίνεται ο άνθρωπος πνευματική υπόσταση. Αυτοί λοιπόν λένε ότι είμαστε πλασμένοι από το υλικό των αστέρων. Ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος συνδέονται μεταξύ τους, ώστε ό,τι συμβαίνει επάνω στον αστρικό κόσμο συμβαίνει και κάτω. Δηλαδή βλέπουν το σύμπαν όπως όταν ρίχνεις μια πέτρα στο νερό και απλώνει κύκλους γύρω-γύρω κύκλους που πάνε μέχρι την περιφέρεια. Έτσι είναι η επιρροή του σύμπαντος επάνω εις όλα τα πράγματα, τα αντικείμενα. Και όπως το παιδάκι συνδέεται με τη μάνα του με τον ομφάλιο λόρο, έτσι ο άνθρωπος συνδέεται για τις αναπνοής με την ατμόσφαιρα και με το σύμπαν. Κατά συνέπεια πιστεύουν ότι τα αστέρια μπορούν να ασκήσουν επιρροή και κυρίως στο σώμα το αστρικό του ανθρώπου, που είναι το αρνητικό του φυσικού, το αστρικό, το περιπνεύμα ή το περιψύχιο, το αστρικό σώμα, το οποίο υφίσταται τις επιρροές του αστρικού κόσμου, των αστέρων. Βέβαια, από μιας πλευράς θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο άνθρωπος ζώντας μέσα στο σύμπαν δεν είναι ανεπηρέαστος όλος διόλου, τουλάχιστον κατά τη φυσική του ύπαρξη, σαν ύλη, αφού έχει ύλη, σώμα, υφίσταται την επιρροή του περιβάλλοντος. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα όταν είναι συννεφιά, μελαγχολείς. Όταν είναι καλός καιρός έχει μια διαθεσία. Και ούτω καθεξής. Οι ηλιακές ακτίνες, οι ηλιακές κοιλίδες μπορούν να επηρεάσουν την νευρική ισορροπία του ανθρώπου. Μπορεί. Είναι δυνατόν πλήμμυρες πανουσχάρι. Επηρεάζονται από τη σελήνη και τις κινήσεις του ηλίου, τη σχέση του ηλίου και της σελήνης. Παλήριες επίσης. Αλλά μόνο όσον αφορά τον φυσικό άνθρωπο μπορεί να υφίσταται μια κάποια επιρροή. Επειδή είναι ύλη και μετέχει του σύμπαντος. Όχι όμως όσον αφορά την πνευματική του ύπαρξη και κυρίως την ελευθερία του να επιλέγει πάνω τι θέλει. Ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα υπόσταση πνευματικά και ηθικά ελεύθερη. Μπορεί να εκλέξει το καλό ή το κακό, την υπακοή ή την παρακοή. Και δεν είναι ρυθμισμένη η τύχη του απ' έξω από τον άνθρωπο, κάτω από μια αναγκαιότητα ή κατά έναν απόλυτο προορισμό. Όχι. Εσύ ο άνθρωπος ρυθμίζεις τα της τύχης σου όπως θέλεις. Ο Θεός λέει έβαλα μπροστά σας την ζωή και το θάνατο. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Θέλεις την ζωή την παίρνεις. Αν ειλικρινά μετανοήσεις. Αν ειλικρινά επιστρέψεις. Αν πιαστείς από τον Ιησού Χριστό. Αν δεχτείς τον Χριστό σωτήρα σου. Σώζεσαι. Ο δρόμος ανοίγει για τον ουρανό. Εάν όμως αρνηθείς, υπάρχει και η οδός του θανάτου. Της ανυπακοής και του θανάτου. Βέβαια η Γραφή μιλάει για στοιχεία, για δυνάμεις που επηρεάζουν τον άνθρωπο. Αλλά αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως πνευματικές. Είναι δαιμόνια τα οποία πληρούν την ατμόσφαιρα. Τούτη. Είναι στην ατμόσφαιρα. Είναι άγγελοι ξεπεσμένοι. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει για τους πιστούς ότι η πάλη μας δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος. Πολεμάμε με τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου. Κοσμοκράτορας είναι προσωπικότητες, δηλαδή δυνατές και ισχυρές, με τις οποίες πολεμάμε. Συνεπώς, ο άνθρωπος υφίσταται την επιρροή. Φυσικός μεν μπορεί να υποστεί μια κάποια επιρροή του φυσικού περιβάλλοντος του, αλλά πνευματικά είναι ελεύθερος. Και η μόνη επιρροή την οποία υφίσταται πνευματικά είναι μόνον δαίμονες οι οποίοι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και αν ο άνθρωπος ενδώσει στις εισηγήσεις τους και παραχωρήσει είναι δυνατόν να επηρεαστεί από τα πνεύματα τα οποία υπάρχουν τριγύρω του. Από την άλλη μεριά είναι αυτό που ονομάζουν η ζωδιακή οροσκόπηση ή η αστρολογική πρόγνωση. Η πρόγνωση του χαρακτήρος, ποιος είμαι, να το μάθεις δηλαδή, από τον αστρολόγο, να σου πει σε ποιο αστερισμό ανήκεις, για τον χαρακτήρα σου, ή η τύχη σου, το μέλλον σου, να το μάθεις διαμέσου των άστρων, από τους διαφόρους συνδυασμούς των άστρων. Αυτή η πρόληψη είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Κάποιος σε μια στατιστική αναφέρεται ότι τα 63% του γερμανικού λαού τρέχουν σε αστρολόγους. Στην Αμερική όλοι τρέχουν σε αστρολόγους. Κυκλοφορούν στον κόσμο του κόσμου τα περιοδικά που περιέχουν και εφημερίδες αστρολογικές πληροφορίες. Και μάλιστα κάποιος δημοσιογράφος όταν ρωτήθηκε είπε «Αλλοί μόνο μας δεν βάλουμε αστρολογία». Δεν κυκλοφορεί η εφημερίδα και το περιοδικό, δεν αγοράζεται. Ο κόσμος τρέχει να μάθει. Και θέλει να μάθει το μέλλον του. Κοιτάξτε τι όρια. Να πας να μάθεις το μέλλον σου και να στο πούνε πια τα στέλνια. Και να αφήσεις το δημιουργό σου. Και να μην πας στο δημιουργό κατευθείαν για να μάθεις ποιος είσαι. Και να μάθεις το μέλλον σου. Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις. Και να πηγαίνεις να ρωτάς τους αστρολόγους να σου πούνε. Να κοιτάξουν τα αστέρια και να σου πούνε. Θυμάμαι τώρα όταν μπήκαμε στο καινούριο χρόνο, όλη αυτή η αστρολογία, οι αστρολόγοι, οι διεθνείς, ήσαν και λέγανε διάφορες κουταμάρες, είπαν για τον Κάρτερ μάλιστα ότι θα του γίνει δολοφονική απόπειρα, λέει, όταν θα παίρνει, λέει, την αυτήν το χρήσμα του Προέδρου κλπ. Ούτε γίνονταν τέτοια πράγματα. Και δεν αρνούμες. Τις περισσότερες φορές εξαπατούν τον κόσμο και εκμεταλλεύονται την πρόληψη του κόσμου. Στην αρχαία εποχή η αστρολογία ήταν ενωμένη με την αστρονομία και ήταν η τέχνη, μάλλον η επιστήμη των αρχαίων ιερέων, των Βαβυλωνίων, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν για να εξυπηρετούν τους άρχοντες και να δίδουν τους χρησμούς των. Το γεγονός όμως ότι βρέθηκε και στην αρχαία Βαβυλώνα και στην Αίγυπτο και στο Μεξικό, στο Σύνκα κλπ. Αυτό δείχνει ότι από τα αρχαιότατα χρόνια ολόκληρη η ανθρωπότης κύκλο, τριγύρω. Αναζητούσε τρόπον επικοινωνίας με το υπερβατικό και ήθελε να πληροφορηθεί αυτά τα πράγματα, να πληροφορηθεί το μέλλον. Και επειδή δεν ήξεραν τον Θεό τον ζωντανό και αληθινό, και δεν προσέτρεχαν στο Θεό τον ζωντανό και αληθινό, αν αμφισβήτητα οι πληροφορίες που παίρνανε, ήσαν οι λανθασμένες εκείνες πληροφορίες, και όπως θα δούμε πολλές φορές, όχι απολύτως λανθασμένες, γιατί όταν τα δαιμόνια ξέρουν ότι έχουν την ευπιστία του ανθρώπου μπροστά τους, γιατί να μην τους εξαπατήσουν, όταν μάλιστα πρόκειται να τους δείξουν πιο βαθιά στο σκοτάδι. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε ότι δεν υπάρχει πιο ανόητη απάτη από αυτήν, από την αστρολογία. Και ένας ποιητής έλεγε, μα δεν στοιχίζει, λέει, το οροσκόπιο ούτε μια δραχμή. Πολύ της του πάει, λέει, και μια δραχμή δεν. Αλλά είχαν επηρεαστεί μεγάλες φυσιογνωμίες και αναφέρονται ονόματα μεγάλα. Ο Φρυδερίκος ο δεύτερος, ήταν ο αυτοκράτορ Φρυδερίκος, ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από την αστρολογία. Επίσης, στην Ευρώπη είχαν δημιουργηθεί πανεπιστημιακές έδρες. Ο Φίλιππος Μελάχθαν, μεταρρυθμιστής, κατήχε μια θέση αστρολογίας στο Πανεπιστήμιο. Ο Λούθυρος όμως την ονόμαζε φθοροπιά τέχνη, την αστρολογία. Αναφέρεται ότι ένας αστρολόγος, ο Στάφλερ, κάποτε είχε αναστατώσει τον κόσμο γύρω το 1524, διότι προείπε ότι από τον συνδυασμό, ορισμένους πλανητικούς συνδυασμούς, θα υπήρχε το καταστροφή του κόσμου για πλημμύρας. Πλημμύριζε ο κόσμος, θα εχάνεται ο κόσμος με μια πλημμύρα. Και τόση ήταν η επιρροή του κόσμου, ώστε η μεν πτωχή παρατήσαν τα χωράφια τους, ούτε σπέρναν, ούτε θερίζανε, ούτε κάναν δουλειές, παρατήσαν τις δουλειές τους και ήταν να καταφύγουν, πού να καταφύγουν. Οι πιο πλούσιοι φτιάνανε πλοία για να μπορέσουν να επιπλέψουν μέσα στα πλοία. Ακόμα και οι γεμόνες επηρεαστήκαν ώστε κάνανε προετοιμασίες για να ξεφύγουν από την πλήμπυρα. Φυσικά ο προσδιορισμένος χρόνος ήλθε και τίποτα δεν γίνηκε. Τίποτα περισσότερο από μια γενική αναστάταση η οποία έκανε όλους να ξεσηκωθούν. Φαίνεται ότι και ο Κέπλερος, ο μεγάλος αστρονόμος, χρησιμοποιούσε την αστρολογία. Αλλά τη χρησιμοποιούσε μόνο για να εισπράττει χρήματα. Και όπως ο ίδιος έλεγε, η αστρολογία είναι για μένα μια ανυπόφορη σκλαβιά. Είναι όμως αναγκαία για να μπορέσω να διατηρήσω τον τίτλο μου, τα εισοδήματά μου, τα διαμερίσματά μου. Θα πρέπει να απαντήσω στις ανόητες ερωτήσεις των αμαθών που μου υποβάλλονται. Η αστρονομία, έλεγε, είναι η σοφή μητέρα. Η δε αστρολογία είναι η κόρη της η τρελή, η οποία εκδίδεται επί χρήμαση στον ιονδήποτε για να συντηρήσει τη μάνα, την σοφή μάνα. Επειδή αυτός ήταν αστρονόμος, αλλά χρησιμοποιούσε την αστρολογία σε διαφόρους για να τα οικονομάει και να συντηρείται ως αστρονόμος, γιατί δεν μπορούσε να συντηρηθεί αλλιώς. Ο ίδιος είχε προβλέψει για κάποιον, τον Βάλενστάιν, ότι θα του είχε προβλέψει κατά το οροσκόπιο ότι θα ζούσε ο Κέπλερος. Θα ζούσε έως τα 70 του και θα πέθανε ειρηνικών θάνατων. Και όμως τα 50 του χρόνια τον σκότωσαν. Όταν μπήκε ο αιώνας από το 18ο αιώνα, που μπήκε ο αιώνας στο ορθολογισμό, 1700 και, ο κόσμος χαράτησε την αστρολογία, την θεωρούσε σκοτάδι, αμάθεια και πρόληψη και απάτη. Κατόπιν όμως από τους δύο παγκοσμίους πολέμους, η αστρολογία μπήκε πάλι με όλη της την δύναμη μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτό γίνεται εξαιτίας της δαιμονοποιήσεως της ζωής. Υπάρχει δαιμονοποίηση στη ζωή. Ο άνθρωπος, παρόλη την τεχνική του και τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, δεν έχει εξελιχθεί ουσιαστικά. Ο άνθρωπος είναι καθυστερημένος, προληπτικός, αμαθής και πέφτει εύκολα στην σαγίδη και την παγίδα όλων εκείνων των πλάνων οι οποίοι τον πλανούν και φυσικά υφίσταται και την επιρροή των δαιμονίων. Σήμερα, εξαιτίας της επιρροής της δαιμονιακής απάνω στον κόσμο, πολλοί άνθρωποι, βλέπετε, προστρέχουν σε αυτά τα πράγματα διότι αισθάνονται μια πίεση μέσα τους, πνευματική. Είναι δυνάμεις δηλαδή, που τους επηρεάζουν και τους πρόχνουν σε τέτοια πράγματα. Ο Χίτλερ χρησιμοποιούσε πολύ την αστρολογία για την έκβαση του πολέμου. Για αστρολόγους γίνονται και μάγους. Η αστρολογία όμως είχε πει ότι ο Χίτλερ θα έπεφτε το 1933. Αλλά αυτός δεν έπεσε το 1933 παρά 12 χρόνια αργότερα. Και τα 12 εκείνα χρόνια ήσανται πολύ καταστροφικά για ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα λένε ότι υπάρχουν στον κόσμο πάνω από 25.000 αστρολόγοι οι οποίοι πληρώνονται πάρα πολύ αδρά για να πουλάνε την τέχνη τους. Τώρα, το πόσο εξαπατούν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία το πόσο εξαπατάται ο κόσμος και μάλιστα επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις της επικοινωνίας της με το υπερβατικό. Δεν λείπει το πονηρό πνεύμα και η επιρροή των πονηρών πνευμάτων, τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι τελείως καταστροφικά. Φέρω μια περίπτωση μιας γυναίκας, η οποία είχε πάρει από τον αστρολόγο πληροφορία για το άρρωστο παιδί της, ότι δεν πρόκειται να γίνει καλά ποτέ. Και έπιασε και το σκότωσε. Διότι πήκουσε στον αστρολόγο για να το ελευθερώσει από τα βάσανά του. Κατόπιν αυτού βεβαίως δικάστηκε, γίνηκε δίκη, ο αστρολόγος ο οποίος της έδωσε την πληροφορία δεν δικάστηκε, αυτή όμως δικάστηκε. Αναφέρεται μέσα σε αυτά όμως μπαίνει και η απάτη και κυρίως η εκμετάλλευση της ψυχολογίας του πλήθους. Κάποιος αναφέρει για έναν Γάλλο νεαρό φοιτητή, ο οποίος έδινε τις εξετάσεις του και ήθελε να πάρει το πτυχίο του στην ψυχολογία, δεν είχε όμως χρήματα και σκέφτηκε τι να κάνει. Πάνει λοιπόν μια αγγελία στην εφημερίδα ότι με τόσα φράγκα, εάν στείλετε με τα κεντρομική και τη διατησή σας σχεδόν την ημέρα της γεννήσεως, θα πάρετε πληροφορία για το ζώδιό σας, το χαρακτήρα σας, το μέλλον σας κλπ. Έπιασε λοιπόν τύπωσε τις απαντήσεις, ίδιες σε όλους, και πήρε σωρών γραμμάτων με την εισφορά που του στέλνανε για να τον ρωτήσουν. Και αυτός έστειλε τις ίδιες απαντήσεις σε όλους. Και όλοι φυσικά ήταν χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί τους έλεγε ότι λαμπρό μέλλον ανοίγεται μπροστά σας και ούτω καθεξής. Όπως τα λένε πολλές φορές οι αστρολόγοι. Και είπε ο ίδιος, εγώ λέει έκανα τη δουλειά μου. Έβγαλα τα μέσα για να μπορέσω να τελειώσω τις σπουδές μου. Αναφέρουν ακόμα έναν εκδότη εφημερίδος, ο οποίος έβανε συνήθως στη στήλη της αστρολογίας το οροσκόπιο, το οποίο του φέρνε ο αστρολόγος. Κάποτε όμως το οροσκόπιο ήρθε αργά και αυτός έπρεπε να τυπώσει. Αναγκάστηκε λοιπόν μέσα στην τύχη και πήρε από τα παλιά οροσκόπια που είχε δημοσιεύσει ένα παλιό και το βάλει. Είδε λοιπόν ότι το πράγμα είχε αποτέλεσμα, διότι ο κόσμος το διάβασε και ευχαριστήθηκε. Και είπε αυτός, γιατί πλέον να χρησιμοποιώ τον αστρολόγο και να μου δίνει, να τον πληρώνω και ακριβά για να μου δίνει πληροφορίες, να μου δίνει οροσκόπια, βάλα τα παλιά. Και επί πολύ καιρό λοιπόν δημοσίευε παλιά οροσκόπια και κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι και πρόοδευε το πράγμα. Μάλιστα ο ίδιος είπε, κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης των ψευδών οροσκοπίων όλα πηγαίνανε καλά. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν φταίνουν τα οροσκόπια, φταίει η ψυχολογία του πλήθους. Έτσι πιστεύει ο κόσμος. Τώρα γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απορρίψει κανείς. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ, θα λέγαμε, ταπεινωτικό και για έναν Θεό δημιουργό του σύμπαντος να γράψει τη μοίρα ή την τύχη του ανθρώπου σε κάποιους συνδυασμούς αστέρων. Και να μην θέλει να πληροφορήσει ο ίδιος ο Θεός τον άνθρωπο για τα ζητήματα που τον απασχολούν. Βεβαίως στα αρχαία χρόνια συνεδίαζαν τους πλανήτες εκείνους που, όπως είπαμε, τους εσκέφτοντο ότι οι πλανήτες ήσαν θεοί και επικοινωνούσαν. Σήμερα όμως, έπειτα από τόσους αιώνες, που ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι οι πλανήτες είναι πολλοί, η αστρολογία εξακολουθεί και στηρίζεται στις ίδιες βάσεις της αρχαίας εποχής και στα ίδια διδάγματα των αρχαίων αστρολόγων. Παρόλο ότι σήμερα έχουν εξελιχθεί και δεν πιστεύουν πλέον ότι οι πλανήτες είναι θεοί. Έπειτα είναι γεγονός ότι το σύμπαν ολόκληρο κινείται και μεταβάλλεται. Ο άξον της γης κινείται, κάνει απόκληση, η έρημη η σημερία μεταβάλλεται και κατά συνέπεια δεν υπάρχει τίποτα το σταθερό ώστε να υπάρχει αυτή η σύνδεση αρχαιότητος και νεωτέρων χρόνων με βάση την αστρολογία. Νέοι πλανήτες ανακαλύφθηκαν. Ανακαλύφθηκε ο ουρανός, ο πλούτος, ο Ποσειδόν που δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα και ήταν άγνωστοι. Συνεπώς τώρα πρέπει να έχουμε άλλες επιρροές που δεν έχουν σχέση με εκείνες της αρχαιότητας. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν την σοβαρή μέσα στον άνθρωπο αμφιβολία και οι επιστήμονες, βασικά και οι αστρονόμοι βασικά, απορρίπτουν αυτήν την γνώση για τις μελέτες του συνδυασμού των αστέρων. Ακόμα στην παλιά εποχή, την αρχαία εποχή, θεωρούσαν ότι η γη ήταν, κατά το σύστημα του Πτολεμαίου, η γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Σήμερα δεν το πιστεύουν αυτό. Σήμερα είναι άλλα συστήματα που παραδέχονται. Δεν είναι η γη, εν πάση περιπτώσει, το κέντρο του σύμπαντος. Για να υφίσταται τα σε επιρροά εκείνα, τα οποία νομίζουν ή να ερμηνεύουν τα πράγματα κατά το σύστημα που ερμήνευαν οι παλαιοί αστρολόγοι. Τώρα αυτά που λένε αστερισμούς επάνω και συνδυασμοί πλανητών είναι αυθαίρετα, τελείως αυθαίρετα. Πολλές φορές μάλιστα σε ένα συνδυασμό μπορεί να είναι αστέρια διαφόρων γαλαξιών, γαλαξιακών συστημάτων. Και όμως τα λένε ότι, παραδείγματος χάρη στο συνδυασμό του Ταύρου, στο συνδυασμό των Διδύμων και ούτω καθεξής. Και μέσα εκεί σε ένα συνδυασμό μπορεί να είναι από διάφορους γαλαξίες αστέρια. Αυτά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα στον ουρανό. Αυτά είναι σχήματα και σύμβολα τα οποία οι άνθρωποι είχαν στη γη, ο Ταύρος, παραδείγματος χάρη, σύμβολο της παραγωγικότητας, ας πούμε. Ψάξανε να βρουν και με τη φαντασία οι αρχαίοι βρήκανε πως βλέπουν τον Ταύρο, ας πούμε, τους Διδύμους και των Ζυγών και ούτω καθεξής των ουρανών. Ενώ και να τα κοιτάξεις πραγματικά αυτά τα πράγματα, κάθε άλλο που βλέπεις έναν Ζυγό ή βλέπεις έναν Ταύρο. Δηλαδή τα αστέρια εκείνα δεν δημιουργούν τον συνδυασμό αυτών, τον οποίο αυτοί φαντάστηκαν οι αρχαίοι. Καλά, οι αρχαίοι ήσαν αρχαίοι επιτέλους. Υπήρχε άγνοια. Υπήρχε ισχυρά φαντασία και πρόληψη. Μα σήμερα. Έπειτα παραδέχονται ότι τα αστέρια άσκουν επιρροή με την ακτινοβολία τους. Βέβαια λένε η κοσμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία του σύμπαντος, αλλά εδώ διαφέρουν οι αστρολόγοι μεταξύ τους. Άλλοι λαβαίνουν σαν αφετηρία, η στιγμή επιρροής, την γέννηση του παιδιού. Άλλοι λαβαίνουν υπόψη τους την σύλληψη του παιδιού. Τι εκ των δύο, η γέννηση ή η σύλληψη. Γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα είναι τελείως φανταστικά και τελείως πεπλανημένα. Μάλιστα, εάν υποθέσουμε, καταρχήν βέβαια θα πρέπει να πει κανείς ότι οι πλανήτες δεν στέλνουν καμιά ακτίνα στη γη. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουν φως. Είναι τερόφωτοι οι πλανήτες. Το παίρνουν από τον ήλιο το φως τους. Συνεπώς εκείνοι που στέλνουν ακτίνες είναι οι ύλοι, δηλαδή οι αστέρες στον ουρανό. Οι δε ακτίνες έρχονται από τις γαλαξίες, από τα γαλαξιακά συστήματα. Συνεπώς δεν έχουν καμία συμμετοχή οι πλανήτες. Οι αστέρες στέλνουν φως. Οι κοσμικές ακτίνες, κοσμική ακτινοβολία έρχεται από τα γαλαξιακά συστήματα. Συνεπώς δεν ασκούν οι πλανήτες και τα ζώδια καμία επιρροή επάνω στον άνθρωπο, στη γέννησή του ή στη σύλληψή του. Αλλά εάν όμως ο αποχωρισμός του παιδιού από τη μάνα, το κόψιμο του ομφαλίου λόρου, είναι η στιγμή κρίσιμη που επηρεάζεται το παιδί από την κοσμική εκείνη την ακτινοβολία, από την επιρροή των άστρων, γιατί την στιγμή εκείνη που γεννήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο ταυτόχρονα και άλλα παιδάκια δεν είχαν την ίδια προσωπικότητα διαπλάσει, να γίνουν όλα, να πούμε, Μπετόβεν, να γίνουν κι άλλοι Μπετόβεν επί της γης, να γίνουν κι άλλοι Σέξπιρ. Εάν ήταν το ζώδιο που έκανε το Σέξπιρ, το ζώδιο που έκανε τον Μπετόβεν ή τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί να μην γίνουν κι άλλοι Μέγα Αλέξανδροι ή να γίνουν κι άλλες φυσιογνωμίες τέτοιες, δεδομένου ότι γεννήθηκαν κι άλλα παιδιά την ίδια εποχή εις τον κόσμο. Συνεπώς όλα αυτά τα πράγματα είναι τελείως φανταστικά. Αλλά τι γίνεται. Εάν ο άνθρωπος δώσει προσοχή σε αυτά, επειδή εκουσίως ο ίδιος προσφέρεται να υπακούσει και να δεχτεί την επιρροή αυτών των πραγμάτων, είναι ενδεχόμενο μερικά από τα ερωτηματικά να βγουν αληθινά. Και ο διάβολος το κάνει αυτό. Αυτοί οι αστρολόγοι αναμφισβήτητα ασκούν μια αποκρυφιστική επικοινωνία με το υπερπέραν. Επικοινωνούν με άλλα λόγια, με πνεύματα τα οποία κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Δεν μόνοι. Όταν του δώσει λοιπόν μια πληροφορία, μπορεί να βγει αληθινή η πληροφορία. Διότι βγαίνοντας αληθινή η πληροφορία, αυτός υποδουλώνεται ακόμα περισσότερο. Τα αποτελέσματα όμως θα τα μάθει ο λίγο και το λίγο. Πρώτα απ' όλα αρχίζουν και δημιουργούνται μέσα στον άνθρωπο ο οποίος πληροφορείται από τέτοια πράγματα και οδηγείται στη ζωή του με τέτοιες πληροφορίες, διαταραχή εσωτερική, νευρικές διαταραχές, μελαγχολίες, ανησυχίες μέσα στη ζωή, ανορεξιά για εργασία και γενικά ο άνθρωπος σαν προσωπικό της σπάει, διαλύεται για να μην αναφέρει κανείς και άλλα πράγματα και γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του και στην οικογένειά του. Ατυχήματα σε πρόσωπα γνωστά του, δικά του, συγγενικά του κλπ.
1: διότι είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Αναμφισβήτητα. Εάν δεν συμβεί να επαληθεύσει η πρόορηση στην οποία σου λέει, είναι δυνατόν να σε κρατήσει σε αγωνία αν σου πει παραδείγματα θα σου συμβεί ένα μεγάλο κακό, όπως το λένε σε πολλές περιπτώσεις. Ότι θα σου συμβεί ένα μεγάλο κακό. Και υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες. Ο άνθρωπος εν όψη αυτού του πράγματος και εν αναμονή του μεγάλου κακού που θα τον έβρει και το οποίο πιστεύει διότι το είπε ο αστρολόγος, ζει μέσα του σε μία αγωνία, ώστε αν δεν πεθάνει από εκείνο το κακό το οποίο του λέει ο αστρολόγος, σίγουρα θα πεθάνει από κάτι παραπλήσιο, θα σπάσουν τα νεύρα του, θα γίνει τρελός, διότι επίστεψε στα λόγια των ψευδολόγων εκείνων, οι οποίοι μελετάνε τα άστρα και τους λένε τι έχουν να τους πούν. Η Αγία Γραφή θα καταδικάσει, πέρα για πέρα. Μάλιστα, όπως είπαμε, ο Μωυσής έλεγε ότι να τους θανατώνεις. Ο Θεός είχε πει στο Μωυσή, δεν θα αφήνεις τέτοιους να ζουν. Θα τους θανατώνεις. Αστρολόγοι, δεινολόγοι, επαειδοί, μάγοι και μάντης, όλες αυτές οι κατηγορίες, θα τους θανατώνεις. Εκεί στο Δευτερονόμιο απαγόρευε κάθε επικοινωνία με το σύμπαν, το αστρικό, κάθε θεοποίηση αστέρων και τη λατρεία αστέρων. Γράφει στο Ιώτα Ζήτα στο εδάφιο 2 του Δευτερονομίου. Εάν ευρεθεί εν μέσω σου έντινη των πολεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, αμύρ ή γυνή, ως της έπραξε κακό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου παραβαίνον τη διαθήκη αυτού και απελθόν ελάτρεψε όλους θεούς και προσεκίνησε αυτούς, τον ήλιον ή την σελήνη ή οποιοδήποτε τη στρατιά του ουρανού, το οποίον δεν προσέταξα και αναγγελθεί προς σε και ακούσεις επιμελώς και εξετάσεις και ειδού είναι αλήθεια και βέβαιον το πράγμα ότι επράχθη τι ούτων βδέλυγμα εν το Ισραήλ, τότε θέλεις φέρει έξω εις τα σπήλα σου τον άνδρα εκείνον ή την γυναίκα εκείνη ή την εσέπραξαν το κακό του το πράγμα, τον άνδρα ή την γυναίκα, και θέλεις λιθοβολήσει αυτούς μελίθους και θέλουσι αποφάνει. Δεν θα κοιτάει τα στέρια, λέει. Και δεν θα πιάξεις κανένα ομοίωμα εκ των όσων είναι επάνω στον ουρανό. Δεν μας έβαλε ο Θεός να λατρεύουμε τα στέρια. Λατρεύουμε τον ποιητή των αστέρων, τον δημιουργό των άστρων, τον Κύριο της δόξης, ο οποίος από αγάπη για τον άνθρωπο ήρθε στον κόσμο του, τον κατέβηκε για να έρθει τον άνθρωπο, να συναντήσει τον άνθρωπο, να σώσει τον άνθρωπο, και ο οποίος ένωσε τον εαυτό του στο σταυρό στο Γολγοθά. Μοναδικό αντίλουτρο και θυσία για να τον απολυτρώσει από όλα τα δεσμά της πλάνης, του σκότους, της αμαρτίας και των δυνάμεων των υπαρβατικών των πονηρών. Επίσης, στον Ισαΐα, στο μη ζήτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού επίσης απαγορεύει και εκεί, στον Ισαΐα, κάθε επικοινωνία τέτοια. Το Μιζήτα 12-14 λέει τα εξής. Στάσου τώρα, στήθη τώρα, με τα σγοητεία σου και με το πλήθος των μαγειών σου, εις τας οποίας οι γονείς της εκ νεότητά σου, λέει στον Ισραήλ, διαμαρτυρόμενος ο Θεός, αν δύνασαι να ωφεληθείς, αν δύνασαι να υπερισχύσεις, απέκαμε σε το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθούν τώρα οι ουρανοσκόποι και αυτοί που κοιτάζουν τον ουρανό και τα σημεία επάνω στον ουρανό. Οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, προγνωστικοί, κοιτάγανε τον μήνα ή κοιτάγανε τα στέρια και προλέγανε οι προγνωστικοί. Ας σηκωθούν όλοι αυτοί και ας σε σώσουν εκ των επερχομένων εισέ. Άντε λέει να σε σώσουν τώρα οι αστρολόγοι σου και οι μηνολόγοι και οι ουρανοσκόποι να σε σώσουν εκ των επερχομένων εισέ. Σου φέρνω κρίσεις λέει ο Θεός, άντε να σε σώσουν αυτοί τώρα στους οποίους έφερες. Ιδού θέλουσι είστε ως άχυρον όλοι αυτοί. Ήρθαλοι κατακάψει αυτούς. Δεν θέλουσι δυνηθεί να σώσωσι εαυτούς, από τις δυνάμεως της φλογός. Δεν θέλει μείνει άνθραξ για να θερμανθεί της, ούτε πιερ, για να καθίσει έμπροσθεν αυτού. Τι ούτη θελουσιείστε εις σε εκείνη, μετά τον οποίον εκ νεότητα σου εκοπία σας, η έμπορη σου, θελουσι φύγει περιπλανόμενη έκαστος εις το μέρος αυτού, ουδής θέλει σε σώσει. Θα βάρει ώρα της κρίσεως, θα τρέχεις αυτούς να σε σώσουν, στους οποίους πήγαινες και ζήταγες πληροφορία και γνώμη, και δεν θα μπορεί να σε σώσει κανείς από αυτούς. Επίσης, στον Ισαΐα στο Μη Δέλτα, στο 24 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, ούτω λέγει Κύριος, ως τη σε ελύτρωσε και σε έπλασε εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γη απ' εμαυτού, ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονας τους μάντης. Ματαιώνει τα σημεία τους, τα οποία νομίζουν αυτοί ότι βλέπουν και μπορούν να δώσουν εξήγηση στον κόσμο. Και καθιστά τους μάντης παράφρονας. Ο Θεός το κάνει αυτό. Διότι η αυθεντία του Θεού είναι εξαπλωμένη και καταφάνερη σε ολόκληρο το σύμπαν. Και το φυσικό σύμπαν μας περιβάλλει, ο Θεός το δημιούργησε και μέσα εις την ζωή των ανθρώπων. Θέλει ο Θεός να μην αισθάνεσαι μέσα σου καμιά άλλη αυθεντία, κυριαρχία επάνω σου, πλην μόνον του αγαθού Θεού. Εκείνον θα το πρέσεις. Κύριον των Θεών σου θα αγαπήσεις. Εξόλης της ψυχής, διανοίας και καρδίας. Και αυτόν μόνο θα λατρεύσεις. Και ο Θεός θέλει να υψωθεί μέσα στη ζωή σου για να είσαι ελεύθερος, να μπορείς να τον λατρεύεις και για να μην φοβάσαι, να κατέχεις από φόβους και να λες «Αχ, τι θα μου συμβεί» και «Αχ, τι θα μου συμβεί». Τι θα σου συμβεί, αν είσαι στα χέρια του Θεού σου, είσαι ασφαλής. Δεν ζεις με άγχος, ούτε έχεις ανάγκη να πας να τρέξεις και να ρωτήσεις να σου πούνε αυτή την τύχη σου, τη μοίρα σου, το μέλλον σου. Το ξέρουμε το μέλλον μας. Δεν το λέγει η Αγία Γραφή. Μας περιμένει αιώνια ζωή. Μας περιμένει ουρανός. Αφού ο Ιησούς Χριστός έδωσε τον εαυτόν του για μας, πόσο μάλλον μαζί με τον Υιόν, λέει η Αγία Γραφή, δεν θέλει χαρίσει εις ημάς. Τα πάντα θα σου χαρίσει. Εάν στηρίζεσαι στο Θεό και πιστεύεσαι, είσαι σίγουρος, είσαι ασφαλής, είσαι βέβαιος για τη ζωή σου, είσαι βέβαιος για το μέλλον σου. Ξέρεις πού βαδίζεις και πού περπατάς. Και από την άλλη μεριά, είσαι μέσα σου γαλινεμένος, διότι η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού. Ό,τι και να συμβεί. Ό,τι και να συμβεί. Ο άνθρωπος του Θεού δεν επηρεάζεται από τέτοια. Και ο Ιησούς Χριστός μας έχει λυτρώσει, ελευθερώσει από την επιρροή όλων αυτών των δυνάμεων. Δεν είναι επιρροή αστέρων. Είναι επιρροή δαιμονίων απάνω στον άνθρωπο. Ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος κάνει αυτό, πάει σε αστρολόγους και ρωτήσει αστρολόγους. Μετά αισθάνεται, όπως είπαμε, μια πίεση μέσα στο πνεύμα. Τα δαιμόνια δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Και θα ξαναπάει δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Και θα ζει πάντα με το άγχος και εξηρτημένος από κάποιον αστρολόγο. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Αλλά εν συνεχεία θα γλιστρήσει και σε άλλου είδους επικοινωνίες αποκρυφιστικές. Μετά την αστρολογία θα πάει στην χειρομαντία, στην χαρτομαντία, στην καρδομαντία και τόσα άλλα πράγματα τα οποία κυκλοφορούν τριγύρω. Συνεπώς, ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε. Η αστρολογία ήταν στα παλιά τα χρόνια και στηριζόταν στην πλάνη και την άγνοια των ανθρώπων και στην πρόληψη. Σήμερα, στην εποχή της τεχνολογίας και της επιστήμης, στην εποχή των μεταμοσχεύσεων, στην εποχή που ο άνθρωπος πηγαίνει στη Σελήνη, στην εποχή που ο άνθρωπος διερευνά τους ωκεανούς, να εξαρτάται από τέτοια πράγματα. Αλλά γίνεται αυτό διότι παρόλη την εξέλιξή του άνθρωπος στην επιστημονική και τεχνολογική, από την άλλη μεριά ηθικός, πνευματικός και θρησκευτικός, είναι καθυστερημένος και δεν έχει καμία εξέλιξη. Οι ίδιες προλήψεις όπως υπήρχαν στην αρχαιότητα υπάρχουν και σήμερα. Οι ίδιες πλάδες και ο άνθρωπος είναι δούλος μέσα σε αυτά τα πράγματα έως ούτε τον ελευθερώσει ο Χριστός. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Λέει πάλι αλλού, μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους. Είμαστε κάτω από μια εξουσία του σκότους, των δυνάμεων του σκότους.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε άκουσε τώρα τη δέηση και την παρακλήσή μας και χάρισε μας σήμερα το πρωί επίσκεψη Αγίου Πνεύματος της καρδιάς μας. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή εσύ ανάμεσά μας και άγγιξε μας και δίδαξε μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ψαλμός κόπα Α. Θα τον διαβάσω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 91. Όποιος κάτω από τη στέγη του υψίστου κατοικεί, όποιος στου παντοκράτορα τον ίσκιο διαμένει, ας λέει στον Κύριο, κρυσφύγε το και φρουριό μου, είναι ο Θεός μου που σε αυτόν ελπίζω. Αυτός σε ελευθερώνει από παγίδα κυνηγού, από τις συκοφαντικές καταγγελίες. Με τις φτερούγες σου θα σε σκεπάσει, κάτω από το φτέρωμά του θα κρυφτείς. Ασπίδα σου και περιτύχισμά σου θα είναι η πιστότητά του. Απ' τις νυχτιάς το ρίγος δεν θα φοβηθείς, ούτε τη μέρα που ευνίδει ο βέλος, από καταστροφή που στο σκοτάδι έρχεται ή από πανούκλα που θερίζει μέρα μεσημέρι. Στα αριστερά σου χίλιοι θα πεθάνουν, χιλιάδες δέκα στα δεξιά σου, μα εσένα δεν θα σε βρει το κακό. Τα μάτια σου μονάχα θα θωρούν να δουν τον ασεβόν την τιμωρία. Γιατί εσύ λες, ο Κύριος είναι το κρυσφυγετό μου. Τον ύψιστο τον έβαλες προστάτη σου. Κακό κανένα δεν θα πέσει πάνω σου και συμφορά δεν θα σημώσει τη σκηνή σου. Αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Θα σε σηκώσουνε στα χέρια τους να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Θα περπατάς απάνω σε λιοντάρια και σε φίδια. Με το πόδι σου θα συντρίβεις τα λιονταράκια και τους δράκοντες. Εγώ θα σώσω εκείνον, λέει ο Κύριος, που πάνω μου στηρίζεται. Θα τον υψώσω, γιατί ξέρει ποιος είμαι. Με επικαλείτε και του αποκρίνομαι. Μαζί του είμαι εγώ στη θλίψη. Θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Χρόνους πολλούς θα του δώσω να ζήσει και θα τον κάνω να δει πόσο σωτήρας του είμαι εγώ. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας, αριθμό 129, ο οποίον φίλων έβρικα, όπως να τον υμνήσω, ηγαπησέ με πριν εγώ αυτόν ποσός γνωρίσω. Ουδείς θα δυνηθεί ποτέ τα βάθη να μετρήσει αγάπης του ή απ' αυτής ψυχή μου να χωρίσει. Μας σήμερα το πρωί είναι από τρία διαφορετικά μέρη του Λόγου του Θεού. Διαβάζω καταρχήν από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, από το 10ο κεφάλαιο Ιώτα και από το εδάφιο 38. Κατά Λουκάν, Ιώτα, 38. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθεν εις κόμην Τινά και γινή της, ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Η δε Μάρθα εν εισχωνεί το εις πολλήν υπηρεσίαν, και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε, Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ. Είπε λοιπόν προς αυτή να μη βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, με ρυπνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, η της δεν θέλει αφαιρεθεί απ' αυτής. Το δεύτερο μέρος του Λόγου του Θεού είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο,
από το κεφάλαιο 11, ΙΑ, και από το εδάφιο 21. Είναι εκεί που διηγείται ο Λόγος του Θεού ότι πέθανε ο Λάζαρος, ο αδελφός της Μάρθας. Κατά Ιωάννη ΙΑ 21, είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού, θέλεις η δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί». Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, «Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί, εν τη αναστάσει, εν τη εσχάτη ημέρα». Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει, θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο». Και τέλος, πάλι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το 12ο κεφάλαιο ΙΒ, τα 3 πρώτα εδάφια. Ο Ιησούς λοιπόν προέξημερον του Πάσχα ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μίαν λίτρα μύρου νάρδου, καθαράς πολιτή μου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί τα μέρη αυτά του Θείου Λόγου θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο περπάτημα το καθημερινό για την πορεία μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει αριθμό 83. «Πίστευσον εις τον Σωτήρα, ώστις επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εταιρεί, αληθώς νυν συ προσφέρει, με αγάπην σε καλεί». 83.

0: Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, μερικά εδάφια από αυτά που διάβασα πιο πριν και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Εγένετο δε εν το πορεύεστε αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κόμην την άδη. Γίνει δε της, ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περιεσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Και από το κατά Ιωάννη, όουν Ιησούς προεξιδερών του Πάσχα ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ονήγηρεν εκ νεκρών. Επίησανουν αυτοδείπνων εκεί και η Μάρθα διεικώνει. Φέτος, αδελφοί, στη διάρκεια των καλοκαιρινών Κυριακών, είχαμε την ευκαιρία να δούμε μαζί μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού πώς η Αγία Γραφή παρουσιάζει μερικούς ανθρώπινους χαρακτήρες της σελίδες της. Είδαμε ειδικότερα πως ορισμένοι άνθρωποι απλοί και ταπεινοί όταν σταθούν κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και έρθουν σε γνωριμία και κοινωνία με τον Ιησού Χριστό μπορούν να αποτελέσουν μνημεία της δικής του χάρης, ώστε να αποτελούν υποδείγματα, παραδείγματα για όλους εμάς, που κι εμείς άνθρωποι απλοί και ταπεινοί ζούμε στη σημερινή εποχή. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Ανδρέα, τον μαθητή του Χριστού, τον Απολό που ήταν ένας διανοούμενος εργάτης του Κυρίου, τον Βαρνάβα που ήταν ένας ακούραστος ιεραπόστολος, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που είναι μια περίπτωση πραγματικά μοναδική, τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή και μερικούς ακόμη μαζί με αυτούς. Και σταθήκαμε τελικά με την προσευχή και την προσδοκία να είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που παίρνοντας αυτά τα διδάγματα θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και την πορεία όλων εμάς, ώστε το αποτέλεσμα το τελικό να είναι το ίδιο ευλογημένο, το ίδιο αξιόλογο, το ίδιο τιμητικό για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Συνεχίζοντας αυτή τη σειρά, αδελφοί, σήμερα το πρωί θέλω να σας καλέσω να δούμε αυτήν τη γυναίκα που για εκείνη διαβάσαμε από τρία μέρη του Λόγου του Θεού, την Μάρθα, την αδελφή της Μαρίας και του Λαζάρου. Πιθανότατα η Μάρθα ήταν χείρα. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε δικό της σπίτι και ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ φιλική διάθεση απέναντι του Ιησού Χριστού. Επανειλημμένα τον είχε προσκαλέσει και τον είχε φιλοξενήσει στο σπίτι της και μάλιστα όλη εκείνη την δραστηριότητα, την ανοιχτοχεριά, την ανοιγμένη καρδιά που είναι χαρακτηριστική των ανθρώπων στη Μέση Ανατολή. Ήταν μια γυναίκα φιλόξενη, κοινωνική, εργατική. Διαβάσαμε πιο πριν από τρία μέρη του Λόγου του Θεού την μνήμα που το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει για τη Μάρθα. Στην πρώτη περίπτωση την βλέπουμε να υποδέχεται τον Ιησού Χριστό και να δίνει πραγματικά ένα ρεσιτάλ φιλοξενίας. Έτοιμη να τρέξει, να σπεύσει, να προλάβει, να στρώσει, να προσφέρει, να δωρήσει, να θυσιάσει. Τη δεύτερη φορά, στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, την συναντούμε στο επίκεντρο μιας τρομακτικά δύσκολης στιγμής. Όταν έχει χάσει τον αδελφό της και η οθύνη την έχει γεμίσει ολόκληρη. Και την τρίτη φορά είδαμε πάλι τη Μάρθα, όταν έχει πλέον το περιβάλλον όλο ειρηνέψει, να βρίσκεται και πάλι σε ένα δείπνο μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και τώρα υπάρχει εκεί μια συντροφιά ανθρώπων ευλογημένων κατά το πλείστον και τώρα είναι όλα ειρηνικά. Στο πρώτο επεισόδιο της υποδοχής του Χριστού θα δώσω τον τίτλο «Η υπηρεσία». Στο δεύτερο επεισόδιο του θανάτου του Λαζάρου θα δώσω τον τίτλο «Η δοκιμασία». Στο τρίτο επεισόδιο που είναι παρόν ο Κύριος και κάποιοι δικοί του και υπάρχει γύρω ειρήνη, θα δώσω τον τίτλο «Η Εκκλησία». Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους ένα-ένα. Το πρώτο, η υπηρεσία. Προσέξαμε στο ανάγνωσμα από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην περιγραφή του είναι και εντυπωσιασμένος και παραστατικός. Ακούστε. Η γυνή της ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής και η Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν. Περί εσπάτω μας είπε το κείμενο εις πολλήν διακονίαν. Το ρήμα περισπόμε σημαίνει πηγαίνω από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Έχετε δει μερικές νοικοκυρές όταν έχουν κάποιον διακεκριμένο επισκέπτη στο σπίτι τους πως τρέχουν, φροντίζουν, αγωνίζονται, μοχθούν, αγωνιούν. Η Μάρθα είναι ένας άνθρωπος προσφοράς, θυσίας. Άλλωστε ήταν αυτό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπέδειξε στους δικούς του και ο ίδιος ήταν παράδειγμα για όλους τους ακολούθους του. Σας θυμίζω στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στο εδάφιο 45 λέει ο Κύριος ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί αλλά για να υπηρετήσει. Και επομένως όποιος θέλει να είναι ακόλουθος του Ιησού Χριστού πρέπει να θυμάται ότι δεν είναι ο στόχος να τον υπηρετούν. Ο στόχος είναι να υπηρετεί. Και εδώ έχουμε μια γυναίκα που αυτό το πράγμα το κατάλαβε πάρα πολύ καλά και το εφαρμόζει καθημερινά στη ζωή της. Περισπάται εις πολλήν διακονίαν στην παρουσία του Χριστού. Το παράδειγμα βέβαια είναι ο Κύριος. Και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, ότι ο Κύριος λαβών δούλου μορφήν εκένωσεν εαυτόν γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Το πρώτο λοιπόν επεισόδιο που συναντούμε στη ζωή της Μάρθας, η υπηρεσία. Θέλω όμως αυτή την υπηρεσία να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η προθυμία της. Είναι φανερή η προθυμία της να υπηρετήσει. Είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός για υπηρεσία. Μας το είπε ο Λόγος του Θεού, ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν. Τέτοιοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι στην Εκκλησία, είναι πολύτιμοι στην κοινωνία. Σας θυμίζω μάλιστα ότι ο Λόγος του Θεού, προκειμένου για ανθρώπους που υπηρετούν, χρησιμοποιεί 6 διαφορετικές λέξεις που έχουν σχεδόν ταυτόσιμο νόημα, αλλά με κάποιες λεπτές διαφορές μεταξύ τους. Μία λέξη είναι η λέξη υπηρέτης, δεύτερη η λέξη δούλος, τρίτη η λέξη διάκονος, τέταρτη η λέξη λειτουργός, πέμπτη η λέξη λάτρης, έκτη η λέξη θεράπη. Όλες αυτές λέξεις που δείχνουν ότι η προθυμία της Μάρθας να υπηρετήσει είναι πάρα πολύ σωστή. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος σε εκείνο το χωρίο που είδαμε πιο πριν από το Ευαγγέλιο του Μάρκου προσθέτει και κάτι ακόμη που είναι νομίζω και διδακτικό και χαρακτηριστικό κατά Μάρκον Ιώτα 43. Όστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν θέλει είστε υπηρέτης ημών. Και η Μάρθα εδώ έχει μια προθυμία να εφαρμόσει την εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ακόμη ότι εκείνη την τελευταία βραδιά που ο Κύριος έχει νύψει τους πόδας των μαθητών του, στο κατά Ιωάννην στο 13ο κεφάλαιο, μας λέει στο εδάφιο 14, εάν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, η προθυμία της. Το δεύτερο στοιχείο, η επιθυμία της. Η Μάρθα θέλει, όπως είναι εκείνη, να είναι και η άλλη γύρω της. Διαβάζουμε στο εδάφιο 40, ότι ελθούσε έμπροσθεν του Ιησού, είπε «Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ». Εδώ η Μάρθα έχει ένα παράπονο από τον Χριστό. Με όλη την καρδιά της, με όλη την προθυμία της υπηρετεί εκείνον, αλλά έχει μέσα της μια επιθυμία, το ίδιο να κάνει και η αδελφή της και ενδεχομένως και όλοι οι άλλοι που βρίσκονται γύρω στο περιβάλλον της. Και ξέρετε, αυτή είναι μια επιθυμία που πολύ συχνά την συναντούμε και στον εαυτό μας. Δεν έχετε ακούσει πιστούς του Χριστού που λένε «Μα όλα θα τα κάνω εγώ, Μόνον εγώ ή κάποιους άλλους για να πάρουμε μια μικρή παραλλαγή. Μου λένε, μα όλα σε μένα θα έρχονται. Και προβλήματα και βάσανα και δυσκολίες και αρρώστιες, όλα σε μένα. Εάν μάλιστα προσέξετε τη φράση που λέει στον Χριστό, Κύριε δεν σε μέλει, τον μαλώνει τον Χριστό. Είναι σαν να του λέει, Κύριε δεν είσαι δίκαιος, δεν τα μοίρασες δίκαια σε όλους. Σε κάποιους δίνεις μεγάλα βάρη, σε άλλους δεν δίνεις καθόλου. Εμένα με φόρτωσες με δουλειά και τρέξιμο και υπηρεσία και την κάνω πρόθυμα. Αλλά δώσε λίγο και σε τούτην. Δεν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχει παράπονα με τον Χριστό? Δεν τον έχετε συλλάβει καμιά φορά να μαλώνει τον Χριστό? Θυμάστε εκείνη τη μέρα που οι μαθητές βρίσκονται μέσα στη βάρκα και κοντεύει η βάρκα να βουλιάξει? Το λέει ο Μάρκος στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 38, και έρχονται στον Κύριο και τον μαλώνουν. Διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Το έχεις πει ποτέ στον Ιησού Χριστό? Κύριε, δεν σε μέλει. Θυμάστε, και το λέει και αυτό ο Ματθαίος στο 11ο κεφάλαιο του, όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι στη φυλακή, εδάφιο 2, ακούστασε το δεσμοκυρίο τα έργα του Χριστού, έπεψε 2 των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμε?» Η επιθυμία της. Εκείνη είναι εργατική. Το κάνει το έργο με προθυμία, αλλά έχει την επιθυμία και οι άλλοι να κάνουν τα ίδια. Όχι μόνον εκείνο. Κύριε, μοίρασε τα όλα σε όλους μας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε εκείνο το επεισόδιο στο τέλος της ζωής του Κυρίου, λίγο πριν φύγει. Όταν ο Κύριος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Πέτρο, γιατί ο Πέτρος πολύ πρόσφατα τον έχει αρνηθεί, και του λέει του Πέτρου, «Πέτρο, θα υπάρξουν κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις στη ζωή σου». Και ο Πέτρος μόλι την καρδιά του λέει, «Κύριε, εντάξει, δέχομαι το θέλημά σου». Και λέει εδώ ότι στο κατά Ιωάννη, καπάλφα 20, στραφείς βλέπει ακολουθούντα τον μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ώστις ενέπεσεν εις το στήθος αυτού. Και τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, «Κύριε, ούτως δε τι». Δηλαδή, «Κύριε, καλά εμένα, αλλά αυτός». Αυτό λέει και η Μάρθα εδώ. Εγώ κάνω τη δουλειά με όλη την καρδιά μου, αλλά αυτή, το πρώτο η προθυμία της, το δεύτερο η επιθυμία της, το τρίτο η μακροθυμία της, που πρέπει να αυξηθεί, που πρέπει να αναπτυχθεί, που πρέπει να καλλιεργηθεί. Δείτε τι απαντάει ο Χριστός, «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός η νεκρία». Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Δηλαδή, Μάρθα, πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκτήσεις μεγάλη καρδιά. Και να μάθεις να μην συγκρίνεις. Πρέπει να μάθεις μερικά μυστικά, Μάρθα. Το πρώτο μυστικό είναι ότι η υπηρεσία είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Αλλά δεν είναι το άριστο. Υπάρχει κάποιο καλύτερο από αυτό, που είναι πιο πνευματικό. Το δεύτερο που πρέπει να μάθεις, Μάρθα, πριν κάνεις όλα αυτά τα πράγματα εσύ για μένα, πρέπει να κάνω εγώ κάποια πράγματα για σένα. Ξέρετε, είναι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τρέξουν, να υπηρετήσουν. Ναι, αλλά πριν τα κάνουν όλα αυτά, πρέπει μέσα τους να δουλέψει ο Χριστός. Θυμάστε εκείνο το βράδυ που είναι μαζεμένοι οι μαθητές, όταν τους νύπτει τους πόδας ο Χριστός, σηκώνεται ο Χριστός και του λέει του Πέτρου, «Πέτρο, θα μ' αρνηθείς απόψε». Κατά Ιωάννη 2:38, και λέει ο Πέτρος 37, «Κύριε, εγώ δεν θα σε ακολουθήσω, την ψυχή μου θα βάλω για σένα». Νομίζει ο Πέτρος ότι αυτός πρέπει να κάνει πράγματα για τον Χριστό. Και δεν το κατάλαβε ότι πριν από αυτό πρέπει ο Χριστός να κάνει πράγματα για εκείνον. Και το τρίτο μυστικό, Μάρθα, να μάθεις να αποδέχεσαι την διαφορετικότητα. Αυτός ο αδελφός σου, αυτή η αδελφή σου η Μαρία, είναι αλλιώτικη από σένα. Και μάθε να την αποδέχεσαι τέτοια που είναι. Ξέρετε, είναι κάποιοι πιστοί του Χριστού, σωστοί, ευλογημένοι, θέλουν όλους να είναι σαν τον εαυτό τους. Όλοι σαν και εμένα. Και λέει ο Χριστός, Μάρθα, δεν θα είναι όλοι σαν και εσένα. Άλλος θα είναι έτσι, άλλος θα είναι αλλιώς, άλλος θα είναι παραπέρα. Και γύρω από τον Χριστό υπάρχει θέση για όλους εκείνους που μπορεί να είναι διαφορετικοί από εμάς. Θυμάστε εκείνη τη μέρα οι μαθητές του Χριστού που συναντούν έναν ανθρωπάκο, το λέει ο Λουκάς, στο θήτα κεφάλαιο, που κηρύττει κι αυτός. Και μάλιστα κάνει και διάφορα εντυπωσιακά πράγματα στο όνομα του Χριστού, αλλά δεν ακολουθεί από πίσω τους. Τρέχει ο Ιωάννης, Κύριε, είδαμε κάποιον που εκβάλλει δαιμόνια εν το όνομα της σου και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, μη εμποδίζετε αυτόν. Πρέπει να μάθετε να δέχετε διαφορετικούς τους αλλιώτικους, γιατί και αυτοί είναι δικοί μου. Το πρώτο λοιπόν για τη Μάρθα, η υπηρεσία. Το δεύτερο τώρα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΙΑ, είναι η δοκιμασία. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται εκεί πέρα. Ο Λάζαρος, ο αδελφός της Μάρθας, ξαφνικά αρρωσταίνει. Και βέβαια η Μάρθα φαντάζεται ότι τώρα που αρρώστησε ο αδελφός της, ο Κύριος θα κινητοποιηθεί, θα επιστρατεύσει τις δυνάμεις που διαθέτει και το πρόβλημα πάρα πολύ σύντομα θα είναι λυμένο. Ναι, αλλά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εδάφιο 3. Απέστειλαν οι αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Εδάφιο 6. Καθώς λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε έμεινε 2 ημέρες εν το τόπο όπου ήταν. Περίεργα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ώρα της δοκιμασίας είναι οδυνηρή. Και ξέρετε, η δοκιμασία είναι κοινή μοίρα για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι οι πιστοί του Χριστού δεν θα περάσουν από δοκιμασίες. Λάθος. Ο Λόγος του Θεού τονίζει ότι θα περάσουν όπως όλοι οι άνθρωποι, με μόνη τη διαφορά ότι όταν περνάνε από δοκιμασίες είναι μαζί τους ο Χριστός. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει την πρώτη επιστολή του και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι αναγεννημένοι του Χριστού, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή, εδάφιο 7, είναι η δοκιμή της πίστεώς σας. Να τη, δοκιμή. Πολύτιμη ο τέραγουσα παρά το χρυσίον των φθυρώμενων, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Η δοκιμασία. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές τη δοκιμασία των συνανθρώπων μας θέλουμε να δίνουμε ερμηνείες. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Θήτα, έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση. Όταν ο Κύριος περπατάει μαζί με τους μαθητές του και να μπροστά ξαφνικά κάποιος που είναι τυφλός εκγενετής. Θήτα 2. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, Ραβί τη σήμαρτεν, ούτως ή γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός. Ασέβεια προς τη δοκιμασία. Έλλειψη σοβαρότητας. Η δοκιμασία δεν είναι μαθηματικά. Δεν είναι 1 και 1, 2. Ο Κύριος ξέρει. Και δεν μας δίνει ούτε το δικαίωμα, ούτε την δυνατότητα να ξέρουμε εμείς. Και εδώ έχουμε τη Μάρθα με μια φοβερή δοκιμασία. Ο αδελφός της αρρώστησε, ηθοποιήθηκε ο Χριστός. Αδρανεί ο Χριστός, ο αδελφός της πέθανε. Και αφού πέθανε, περάσανε και 3 μέρες. Νάτος ο Χριστός. Θέλω αυτή τη δοκιμασία να την δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση σε αυτήν από την αντίδραση της Μάρθας είναι ο σκεπτικισμός. Δείτε το εδάφιο 21. Είπε η Μάρθα προς τον Ιησού, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάει. Αμφιβολία, σκεπτικισμός, παράπονο. Πάλι τον μαλώνει τον Χριστό. Κύριε, αν ήσουν εδώ, αλλά δεν ήσουν. Και έπρεπε να είσαι, Κύριε, σε ειδοποίησα. Δεν σας έτυχε ποτέ να πιάσετε τον εαυτό σας, να έχει παράπονα με τον Κύριο, να του λέει γιατί, Κύριε. Πόσο ρεαλιστής είναι ο ψαλμοδός στον ψαλμό Μιβίτα, όταν περιγράφει κάποιες ανάλογες καταστάσεις στην προσωπική του περίπτωση. Μιβίτα 10. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες με καθημέραν πού είναι ο Θεός σου. Ο σκεπτικισμός. Ανθρώπινη αντίδραση στη Μάρθα. Όπως και σε καθέναν από εμάς.
1: Πού είναι ο Θεός όταν πονάμε? Πού είναι ο Θεός όταν αρρωσταίνουμε? Πού είναι ο Θεός όταν γίνεται πόλεμος? Πού είναι ο Θεός όταν υπάρχει δυστυχία? Πού? Το πρώτο ο σκεπτικισμός. Το δεύτερο, ο υπαινιγμός. Εδάφιο 22. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θα σου δώσει ο Θεός. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ η Μάρθα. Βιάζεται να υποδείξει στον Χριστό τι πρέπει να κάνει. Κύριε, έχουμε ένα πρόβλημα και το έχουμε και εσύ και εγώ. Και εγώ ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Έλα να σου το πω για να το κάνεις. Αυτό λέει η Μάρθα. Θέλει με άλλα λόγια να εκβιάσει τη δράση του Χριστού. Και πάρα πολλές φορές, αδελφοί, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει αυτό να κάνει ο Χριστός. Μα πού είναι το τέλος πάντων? Πού είναι ο Θεός? Το ίδιο πρόβλημα είχε και ο Απόστολος Παύλος με τον σκόλοπα ή στην σάρκα του. Μας το λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο. Μια πολύ οδυνηρή εμπειρία για τον Παύλο. Τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο για να απομακρυνθεί απ' εμού και μη είπεν αρκεί είσαι η χάρις μου. Παύλε, εγώ θα αποφασίσω πώς, πότε, εάν. Μα Κύριε, ξέρετε πόσο συχνά έχουμε την τάση να ξεπερνάμε τα όρια μας. Να υποδεικνύουμε στον Κύριο, να διδάσκουμε τον Χριστό. Το πρώτο σκεπτικισμός. Το δεύτερο υπαινιγμός. Το τρίτο, ο δυναμισμός. Και μιλάω για την πνευματική ομολογία της. Προσέξτε ότι αμέσως παρακάτω στο εδάφιο 27 έχει μια καταπληκτική ομολογία. Κύριε, λέει η Μάρθα, εγώ επίστευσα ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Μία από τις ωραιότερες ομολογίες που συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Και μάλιστα σε εκείνη την ώρα τη δύσκολη της δοκιμασίας. Μακάριος εκείνος ο πιστός του Ιησού Χριστού που ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί ξέρετε τι παθαίνουμε πολύ συχνά? Ξεχνάμε ποιος είναι ο Χριστός. Και επειδή ξεχνάμε ποιος είναι ο Χριστός, κάνουμε λάθος. Κύριε, σου είπα να έρθεις και δεν ήρθες. Μα εσύ θα του πεις. Δεν ξέρει ο Κύριος. Εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Θυμάστε εκείνον τον ψαλμό του Μωυσή τον 90, ένα από τους ωραιότερους ψαλμούς που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Κύριε, εσύ έγινες εις ημάς καταφυγής γενεάν και γενεάν, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσεις την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Το λέω άλλη μια φορά, μακάριος ο πιστός που θυμάται πραγματικά ποιος είναι ο Χριστός. Το πρώτο η υπηρεσία, το δεύτερο η δοκιμασία, το τρίτο και τελευταίο στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 12 του Ιωάννη το ονομάζω η Εκκλησία. Και ξέρετε γιατί το λέω η Εκκλησία? Γιατί εδώ τώρα έχουμε τον Ιησού Χριστό μετά την Ανάσταση του Λαζάρου,

εκκλησίες μέσα στο Λόγο του Θεού είναι καταπληκτική. Προσέξτε ποτέ ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά παραδείγματα, σχήματα θα έλεγα, που ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει την Εκκλησία του Χριστού. Μας τη λέει σώμα του Χριστού, κεφαλή ο Χριστός. Μας τη λέει νύμφη του Χριστού, νυμφίος ο Χριστός. Μας τη λέει οικοδομή του Χριστού, ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός. Και ξέρετε, όταν με ρωτούν καμιά φορά ποια είναι η σωστή Εκκλησία του Χριστού, αυτή εκείνη παρακάτω, εγώ κάθε φορά αναφέρω εκείνο το εδάφιο από το στόμα του Κυρίου στο κατά Ματθαίον, στο ΙΤ, εδάφιο 20. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ. Εν το μέσο αυτό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και εδώ είναι δύο ή τρεις τουλάχιστον συνηγμένοι στο όνομά του και είναι εν το μέσο αυτόν ο Χριστός. Να γιατί λέω ότι το τρίτο επεισόδιο, η τρίτη μνήμα της Μάρθας, είναι καλά να ονομαστεί η Εκκλησία. Και θέλω να δούμε ένα-δυο χαρακτηριστικά και να τελειώσουμε. Το πρώτο θα το ονομάσω η αγωνία. Όπως είναι μαζεμένοι εκείνη την ώρα ο Χριστός, οι μαθητές, οι περίεργοι, υπάρχει στην ατμόσφαιρα μια αγωνία. Άραγε τι θα κάνει ο Χριστός. Παράλληλη αγωνία. Άραγε τι θα κάνουν αυτοί που ήρθανε από περιέργεια. Και δείτε ότι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της αγωνίας η Μάρθα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά πολύ απλά και πολύ ταπεινά να ασκεί το χάρισμά της. Μας το είπε ξεκάθαρα ο Ιωάννης. Έκαμαν εις αυτόν δίπλον εκεί ο Λάζαρος ή το εις των συγκαθημένων και η Μάρθα υπηρέτη. Εμένα Κύριε μου δώσες το χάρισμα να υπηρετώ. Και κάθε φορά που είμαι κοντά σου και κάθε φορά που είσαι κοντά μου εγώ θα υπηρετώ. Και ξέρετε, όταν ασκώ το χαρισμά μου, η αγωνία μετριάζεται, υποχωρεί. Γιατί κάνω αυτό που μου ζήτησε να κάνω ο Χριστός. Αλλά ξέρετε, κάθε φορά που μαζεύεται η Εκκλησία του Χριστού η τοπική, υπάρχει στην ατμόσφαιρα κάποια αγωνία. Και σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος το παρομοιάζει αυτό με το κετό. Όταν γράφει την επιστολή προς Γαλάτας και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχει δουλέψει για αυτούς και με αυτούς, την επιστολή προς Γαλάτας στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, τεκνία μου, δια τους οποίους είμαι πάλιν ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός. Υπάρχει αγωνία στην Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχουν οδύνες, με ωμέγα, για να γεννηθεί κάτι καινούριο, κάτι όμορφο, κάτι ευλογημένο, κάτι ωραιότερο, κάτι υψηλότερο. Το πρώτο λοιπόν η αγωνία. Το δεύτερο η αρμονία. Δείτε πόσο όμορφα είναι εδώ. Παρά τις διαφορές προσώπων, ιδεών, προθέσεων, σκοπών, αντιλήψεων, η παρουσία του Χριστού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αρμονίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο μέσα στην τοπική Εκκλησία του Χριστού. Μαζευόμαστε άνθρωποι από διάφορα μονοπάτια της ζωής, τελείως διαφορετικοί μεταξύ μας. Από προέλευση, από αντιλήψεις, από προθέσεις, από γνώμες, από ό,τι θέλετε. Αλλά όμως η παρουσία του Χριστού είναι εκείνη που δημιουργεί την αρμονία. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Εφεσίους, στο 2ο κεφάλαιο. Εκεί που τους θυμίζει ποιοι ήταν, πώς ήτανε, πώς ήρθανε. Εδάφιο 15 λέει ότι ο Χριστός θέλει να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη, να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις ένσωμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού. Δεν βγαίνει η έννοια της αρμονίας μέσα από όλα αυτά. Ο Χριστός και εμείς γύρω του άνθρωποι διαφορετικοί, αλλιώτικοι, αλλά στο επίκεντρο ο Χριστός. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, δίνει έναν εκπληκτικό κανόνα. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Να γιατί μίλησα για αρμονία. Το πρώτο η αγωνία, το δεύτερο η αρμονία, το τρίτο η κοινωνία. Μια κοινωνία που είναι όμορφη, που είναι δημιουργική, που είναι ευλογημένη. Εκείνη η κοινωνία που χαρακτήρισε την πρώτη Εκκλησία

Χριστού που μας λέει ο Λουκάς στις πράξεις του Β' στο 42, ενέμενον εν τη κοινωνία. Στο επίκεντρο ο Χριστός, γύρω γύρω οι μαθητές, αλλά ο καθένας τους στη θέση που του ανήκει. Κανένας στη θέση που δεν του ανήκει. Καθένας εκεί που τον έχει βάλει ο Χριστός. Και αν διαβάσαμε, αν προσέξατε αυτό που διαβάσαμε παρακάτω, αμέσως σηκώνεται απάνω η Μαρία σε εκείνο το περιβάλλον της αρμονίας, της αγωνίας, και λατρεύει με την καρδιά της τον Χριστό. Και μας λέει κάτι που μου κάνει εντύπωση στο τέλος του τρίτου εδαφίου. Λέει ο Ιωάννης, η δεϊκία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Τώρα όταν το διαβάζω αυτό έχω την εντύπωση ότι επειδή έσπασε το δοχείο που είχε μέσα το μύρο, ήταν επόμενο η ωραία οσμή του μύρου, η ευχάριστη, να απλωθεί στην ατμόσφαιρα και να φτάσει στον οσφρυτικό βλενογόνο των παρευρισκομένων. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η παρουσία του Χριστού, η αρμονία που δημιουργεί εκείνος, ο καθένας στη θέση του, ο καθένας με το χαρισμά του, η Μάρθα που υπηρετεί, αυτό δημιουργεί αυτό που ο Λόγος του Θεού ονομάζει ευωδία Χριστού. Και το τονίζει εδώ ο Ιωάννης ότι η οικία επλήστη εκ της οσμής. Όχι μόνο γιατί έσπασε το θυανίδιο, αλλά γιατί υπάρχει μια πνευματική ευωδία που απλώνεται στο περιβάλλον, εκεί που ο καθένας κάνει αυτό που του ζήτησε ο Χριστός. Και πάλι ο Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, μιλάει δια την οσμήν της ευωδίας. Λέει ότι είμαστε όλοι μαζί εν Χριστώ έτσι, ώστε παράγεται οσμή ευωδίας εις δόξα του Χριστού. Πόσο ωραία προσωπικότητα η Μάρθα, αδελφοί, με τις αδυναμίες της, με τα λάθη της. Ποιος από εμάς δεν έχει αδυναμίες, ποιος από εμάς δεν έχει λάθη. Αλλά πόσο όμορφη περιγραφή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ενός ανθρώπου απλού, ταπεινού, που έχει μάθει το μυστικό. Να υπηρετεί την ώρα της υπηρεσίας, να δίνει όλη την καρδιά της. Την ώρα της δοκιμασίας να απευθύνεται στον Κύριο. Την ώρα της εκκλησίας να κάνει εκείνο που ζήτησε ο Κύριος από αυτήν. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο από τον Απόστολο Πέτρο στην πρώτη επιστολή, που δίνει μια πολύ όμορφη εντολή. Πρώτη Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Έκαστος από τους πιστούς, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει αρμονία, υπηρετείτε ο ένας τον άλλον σύμφωνα με το χάρισμα που έχετε. Ο καθένας το δικό του, αλλιώτικο από τον άλλον, η διαφορετικότητα των πιστών. Αλλά όμως όλοι μαζί υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους. Και τότε ξέρετε τι γίνεται. Τότε η οικία γεμίζεται από τις οσμής του μύρου. Αμήν. Να προσευχηθούμε, αδερφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί ο λόγος ο δικός σου σήμερα το πρωί ήρθε να μας θυμίσει μερικά πολύ απλά, αλλά και πολύ ευλογημένα πράγματα. Και θέλουμε, Κύριε, να παρακαλέσουμε την ώρα αυτή το Πνεύμα σου να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας, ώστε όλοι εμείς να είμαστε επάξιοι μαθητές του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, μάθε μας το μεγάλο μυστικό που λέγεται υπηρεσία. Μάθε μας να ασκούμε το χάρισμα που μας έχεις δώσει εσύ υπέρ των άλλων που είναι γύρω μας, όχι εναντίον των άλλων που είναι κοντά μας. Κύριε, παρακαλούμε, δίδαξέ μας την ώρα της δοκιμασίας να στρεφόμαστε προς τον Ιησού Χριστό. Και μάθε μας, παρακαλούμε, μέσα στην ατμόσφαιρα της δικής σου εκκλησίας, όπου εσύ μας έχεις τάξει, να είμαστε απλοί, ταπεινοί, ακόλουθοι του Ιησού Χριστού, υπηρετούντες ο ένας τον άλλον, γιατί δόξα τη δική σου. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν.
Να κλείσουμε, αδελφή, την ώρα μας, ψάλλοντας τον ύμνο που έχει αριθμό 175. Πώς θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό και πάντα να νιώθω πως ζω δι' αυτόν. Πως θέλω να ακούω αυτός να μιλά και να μου οδηγεί στα ουράνια ψηλά. Δόξα δε ζητώ, πλούτη δεν ποθώ, ένα πράγμα λαχταρώ, πως θέλω στον κόσμο για εκείνο να ζω και να ακολουθώ. 175.

0: αυτός δε
1: ο Θεός της ειρήνης ήρθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ως τη σας καλή, ως της και θέλει εκτελέσει. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου. Είσαι εσύ ο πλάστης μας. Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Μας αγάπησες αιώνια. Αν και πορευτήκαμε σε δρόμους ανώμους, εσύ μας αναζήτησες. Ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου, για τα ελέη σου. Δεν στάθηκες τιμωρός και εκδικητικός εναντίον μας, αλλά μας περιέβαλες με την άπειρη αγάπη σου. Έκανες επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά έργο λύτρωσης για τον καθένα μας. Άνοιξες διάπλατα την αγκαλιά σου, μας έσωσες, μας λύτρωσες. Βρήκαμε έλεος μπροστά σε σένα τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, τώρα χαιρόμαστε γιατί είμαστε δικά σου παιδιά. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα. Στα δυνατά σου χέρια να αποθέτουμε την ύπαρξή μας την εύθραστη, τα όνειρά μας, το παρόν και το μέλλον το άγνωστο. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του Λόγου σου ότι εσύ φροντίζεις για μας. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από την ζωή μας. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα θαυμαστά, για την πρόνοιά σου. Εσύ μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις, τις καταστάσεις, τα γεγονότα. Όλα τα ελέγχεις, όλα τα κατευθύνεις στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών σου. Ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του Λόγου σου ότι και τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ρυθμιμένε. Ενδιαφέρεσαι ακόμα και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Εσύ δεσπόζεις την έπαρση των κυμάτων. Όταν υψώνονται, εσύ τα ταπεινώνεις. Πόσες φορές, Κύριε, η θύελα λισομανά ολογυρά μας. Τα κύματα μας απειλούν. Αλλά εσύ είσαι κοντά μας. Κυβερνάς το πλοιάριο της ζωής μας. Κάποια μέρα θα μας οδηγήσεις στον επιθυμητό λιμένα, εκεί στην ουράνια ακτή, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην επουράνια πολιτεία. Πατέρα ουράνιε, όπως το ελάφι αναζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μας εδιψάει. Αυτό το πρωινό αποκάλυψε μας το πρόσωπό σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τα υποσούχαρη στέντα εις ημάς και μάθε μας διαπίστεως να τα οικειοποιούμαστε και να τα απολαμβάνουμε. Γέμισέ μας με την παρουσία σου. Έφρανέ μας με την χαρά του ουρανού. Ανανέωσέ μας τον εσωτερικό άνθρωπο. Εδραίωσε στην καρδιά μας φρόνημα νίκης και θριάμβου, πνεύμα αισιοδοξίας. Πατέρα, μέσα από τον λόγο σου, μίλησέ μας, δίδαξέ μας. Σοφρόνησέ μας, νουθέτησέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Ευλόγησε πλούσια τον καθένα μας και την οικογένεια του καθενός μας και τη συγγένεια. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις το έθνος μας, να το ελεήσεις, να φρουρήσεις τα όρια του. Συνέτησε τους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίωνα τάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Κύριε, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει από τη μια άκρη ως την άλλη της γης και πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε σένα. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε.

Γιώτα θήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Γιώτα θήτα. Σελίδα 520. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ίδιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ανδρίωση στο να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Είναι γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και τι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 21. Ύμνος 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν.

μερικά εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Διότι ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι αν δεν αποκάμνομεν θέλομεν θερίσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Θα διαβάσω και κάποια άλλα εδάφια σχετικά από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 28. Και ήρχισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, «Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και σε οικολουθήσαμε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε, «Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς ως της αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα, ή μητέρα, ή γυναίκα, ή τέκνα, ή αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα, εν το καιρό τούτο, τώρα, εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς, και αδελφάς, και μητέρας, και τέκνα, και αγρούς, μεταδιωχμών, και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιο. Και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον». Πολλοί όμως πρώτοι θερουσίστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι.

Ο Θεός, ο υπέρτατος νομοθέτης, θέσπισε νόμους φυσικούς και πνευματικούς που λειτουργούν απαρέγκλητα, νόμους που δεν μπορούμε να παραβούμε ατιμόρυτα. Χάρη σε αυτούς εξασφαλίζεται η ευτυχία του πλάσματος και η αρμονία του σύμπαντος. Δέος γεμίζει την ψυχή μας καθώς μελετούμε τους νόμους που διέπουν τους κόσμους του Θεού. Θαυμάζουμε την τελειότητά τους και την ακρίβειά τους και την σοφία τους. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους αρχαίους γαλάτες χριστιανούς, απλά και συγκλονιστικά διατυπώνει τον απαράβατο νόμο της σποράς και του θερισμού. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Φαίνεται πως υπήρχαν μεταξύ τους μερικοί που νόμιζαν πως θα μπορούσαν να εμπέξουν τον Θεό, να ζήσουν μια ανάρμοστη ζωή, να πράττουν το κακό, την αμαρτία και όμως να μην υποστούν την τιμωρία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τους αφυπνίζει, τους συγκλονίζει, βροντοφωνάζει. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Αν στο χωράφι σου σπείρει αγκάθια, θα θερίσει αγκάθια. Και αν στη ζωή σου σπείρει ανέμους, θα θερίσει ανεμοστρόβιλους. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας, σπέρνουμε με τα έργα μας, σπέρνουμε με τις σκέψεις μας, σπέρνουμε με τις πράξεις μας και κάποια μέρα θα θερίσουμε αναπόφευκτα. Αλήθεια, τι σπέρνουμε καθημερινά? Τι σπήραμε μέχρι σήμερα? Ας ανατρέξουμε στο παρελθόν, ας θυμηθούμε. Μήπως λόγια και έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες, έχθρες, έρηδες, συγκρούσεις. Μήπως περιπατήσαμε σε δρόμους άνομους? Μήπως ζήσαμε μια σαρκική, μια εγωιστική ζωή? Μήπως παραγκονίσαμε συνανθρώπους μας? Μήπως φερθήκαμε σκληρά στους αδύνατους? Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Η ιστορία, αλλά και η καθημερινή εμπειρία, επαληθεύουν κατά τρόπο απόλυτο τον απαρέγκλητο νόμο της σποράς και του θερισμού. Η ιστορία μας πληροφορεί πως έθνη ισχυρά, πολιτισμένα, προοδευμένα, όταν εξέπεσαν ηθικά, καταβαραθρώθηκαν, αποβαρβαρώθηκαν. Τον προηγούμενο αιώνα, σοφοί και φιλόσοφοι έσπηραν απερίσκεπτα στις καρδιές των ανθρώπων την αθεία, την απιστία, την αποστασία από τον ζωντανό Θεό. Το 1882 ο Φριδερίκος Νίτσε φώναξε την βλάσφημη κραυγή: «Ο Θεός πέθανε!» και κάλεσε την ανθρωπότητα να πιστέψει, να λατρέψει τον υπεράνθρωπο, το σύμβολο της βίας, της κτηνοδίας, της σκληρότητας. Ο μηχανοκρατικός, ο διαλεκτικός ηλισμός πολέμησαν λυσαλέα την πίστη στον Ιησού Χριστό. Έσπηραν οι σοφοί και οι φιλόσοφοι απερίσκεπτα τον προηγούμενο αιώνα. Και ήρθε κάποια μέρα που η ανθρωπότητα θέρισε πικρότατους καρπούς. Ποιους? Τα φρικιαστικά γεγονότα των δύο παγκοσμίων πολέμων, τους αμέτρητους νεκρούς, τα καπνίζοντα ερείπια, τους ποταμούς των αιμάτων, τους ποταμούς των δακρύων. Όμως τι κρίμα, τι δράμα! Τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα δεν μας συνέτησαν, δεν μας σοφρόνησαν. Και στη δική μας εποχή, με αμύωτο ζήλο, συνεχίσαμε την σπορά των ανέμων. Και σήμερα αλίμονο θερίζουμε τους τρομερούς ανεμοστρόβιλους, την βία, την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, το AIDS, τα ναρκωτικά, την διάλυση της οικογένειας, την μόλυνση του περιβάλλοντος.
Τα τρομερά γεγονότα του καιρού μας φωνάζουν γοερά. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Είναι φοβερό. Η Αγία Γραφή μνημονεύει συγκλονιστικά παραδείγματα ανθρώπων που στη ζωή τους έσπηραν ανέμους και θέρισαν ανεμοστρόβιλους. Ας με επιτραπεί ακροθυγός να αναφερθώ μονάχα σε δύο. Ο βασιλιάς Δαβίδ βρισκόταν στον κολοφόνα της δύναμής του και της δόξας του. Όμως, μια ακατανίκητη σαρκική επιθυμία τον οδήγησε στο φόνο και στη μυθία. Σκότωσε τον συμπαθή Ουρία. Μύθευσε με την γυναίκα του. Όλα έγιναν εν το κρυπτό. Αόρατα, μυστικά, αθέατα. Αλλά ο παντογνώστης, ο παντεπόπτης Θεός τον είδε. Στις ώρες της ικτρής αδυναμίας του, ο βασιλάς Δαβίδ έκανε μια ολέθρια σπορά. Και ο θερισμός δεν άργησε να έρθει. Ή φρικτός θερισμός! Ήταν η φοβερή επανάσταση του γιού του Αβεσσαλόμ. Ήταν ο δημόσιος εξευτελισμός της οικογένειάς του. Ήταν ο δικός του συντριμός. Έσπηρε ανέμους, θέρισε ανεμοστρόβιλους. Αλλά ακόμα ευγνωτότερο και συγκλονιστικότερο είναι το παράδειγμα του βασιλιά Αχάβ. Όταν αναρριχήθηκε στο θρόνο του Ισραήλ,

κατέστρωσε σχέδιο σατανικό να εξοντώσει τον φτωχό Ναβουθέ. Το έθεσε υπό την έγκριση του Αχάβ και προχώρησε στην άμεση εφαρμογή του. Ο αδύνατος, ο ανυπεράσπιστος Ναβουθέ σύρθηκε σε δίκη. Κατηγορήθηκε άδικα. Καταδικάστηκε. Εκβλήθηκε από την πόλη και λιθοδονήθηκε. Τι φρικτή αδικία! Και ο βασιλάς χαρούμενος κατέβηκε στο αμπέλι και το οικειοποιήθηκε. Όμως, το αίμα του αθώου Ναβουθέ φώναζε στον Θεό ασίγαστα. Φώναζε και ζητούσε εκδίκηση. Και η ώρα του φρικτού θερισμού ήλθε. Ο προφήτης Ηλίας στάλθηκε από τον Θεό και στάθηκε άφοβος μπροστά στον βασιλά Αχάβ, εκεί στο χωράφι του Ναβουθέ. Του ανάγγειλε συγκλονιστικά τη βουλή του υψίστου. Βροντοφώναξε, ούτω λέγει Κύριος, και φώνευσες και κληρονόμησες. Ούτω λέγει Κύριος. Στον τόπο όπου τα σκυλά γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ, θα γλύψουνε και το δικό σου το αίμα. Και τα χρόνια κύλησαν. Και η ώρα του θερισμού ήλθε. Σε κάποια μάχη φωνική, ο βασιλάς Αχάβ τραυματίστηκε θανάσιμα, σκοτώθηκε και το αίμα του χύθηκε άφθονο στα όπλα του και πάνω στην άμαξα. Και τα σκυλά που γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ γλύψανε και το δικό του το αίμα. Τι τρομερή δικαιοσύνη του Θεού, τι αμήλικτος ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Θα θερίσει. Θα θερίσει οπωσδήποτε. Μπορεί αργά. Πολύ αργά. Μπορεί στα νιάτα. Μπορεί στη μέση ηλικία. Μπορεί στα γυρατιά. Αλλά θα θερίσει. Πολλές φορές η ημέρα της ανταπόδοσης μακραίνει. Γι' αυτό οι άνθρωποι αγανακτούν. Δυσανασκετούν. Ρωτούν σαρκαστικά πολλοί, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, πού είναι ο Θεός της ηθικής τάξης, γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν τιμωρεί το κακό, γιατί ανέχεται την εκμετάλλευση, γιατί. Κι άλλοι αποθρασύνονται, εξαγριώνονται, χωρίς δισταγμό, χωρίς κανένα φραγμό πράττουν την αμαρτία. Ο σοφός εκκλησιαστής παρατηρεί, επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις τον απράτητο κακόν. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, αργεί πολλές φορές. Αλλά κάποια στιγμή αναπόφευτα, αναπότρεπτα η κρίση του Κυρίου θα συναντήσει τον ένοχο. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Θα θερίσει. Αν όχι εδώ στη γη, οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Φίλοι μου, ποτέ μην το ξεχνάτε. Η παρούσα ζωή διαρκεί ουσιαστικά μια στιγμή μονάχα. Η ζωή μας δεν τελειώνει στο μνήμα. Εκτείνεται στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και αν ο άνθρωπος ξεφύγει την οργή του Θεού εδώ στον κόσμο, θα την συναντήσει οπωσδήποτε εκεί στην αιωνιότητα, στο θρόνο της κρίσης. Ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει. Βάλετε δρέπανον, ο θερισμός είναι όριμος. Πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, γιατί είναι κοντά η ημέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης.

Τι τρομερή η ημέρα της δίκης, η ώρα της κρίσης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θα σταθεί μπροστά στον Κύριο, είναι η ώρα του θερισμού, του απολογισμού, της απολογίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οραματιστής της Πάτμου, οραματίζεται και περιγράφει εκείνη τη μοναδική ημέρα. Και είδα θρόνο λευκό μέγα για τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδα τους νεκρούς, τους μικρούς και τους μεγάλους, να στέκουν μπροστά στον Θεό, και τα βιβλία άνοιξαν, και άλλο βιβλίο άνοιξε το οποίο είναι της ζωής, και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γεγραμμένα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα τους. Και η θάλασσα και ο Άδης μέσα από τα έγκατά τους έδωσαν τους νεκρούς τους. Τι φοβερή η ώρα της δίκης, η ημέρα της κρίσης. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, ο Θεός θα αποδώσει σέκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν τους φιλονίκους και απειθούντας εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικίαν, θα είναι θλίψη και στενοχώρια, οργή και θυμός, επί πάσαν ψυχήν εργαζομένου του κακού, των κακών. Ο Λόγος του Θεού διηγείται την συγκλονιστική ιστορία ενός πλουσίου που ήταν άδικος, σκληρός, ανελαίητος. Αδικούσε και πατούσε επί πτωμάτων. Αλλά ντυνότανε καθημερινά με πορφύρα, με στολή βύσσινη. Και σε όλη τη ζωή του, μέχρι το τέλος, εφρενόταν καθημερινά. Έσπηρε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά θέρισε στον άλλον. Έσπηρε σε αυτή τη γη σκληρότητα και θέρισε αθλειότητα. Έσπηρε αδικία σε αυτόν τον κόσμο και θέρισε στον άλλον δυστυχία. Έσπηρε εκμετάλλευση και θέρισε κόλαση. Η Αγία Γραφή σύρει το παραπέτασμα του χρόνου και μας αποκαλύπτει την μεταθανάτια πραγματικότητα, την αιώνια τύχη του πλουσίου. Πού είναι τώρα ο πλούσιος? Στη φωτιά των παθών, στα ατέλειωτα βάσανα. Τι φρικτός ο θερισμός! Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας. Σπέρνουμε με τα έργα μας. Αλήθεια, τι σπέρνουμε? Τι σπήραμε μέχρι σήμερα? Λόγια, έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες. Τι? Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, μια μέρα θα αφαιρήσουμε οπωσδήποτε. Τι θλιβερή, τι τραγική η μοίρα του ανθρώπου που αμάρτησε, που ποδοπάτησε τις ηθικές αρχές. Που κάποια μέρα θα αφαιρήσει, θα αντιμετωπίσει την κρίση του Θεού. Πώς θα μπορέσει να λυτρωθεί? Πώς θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την δίκαιη, την βέβαιη τιμωρία? Πώς? Υπάρχει ελπίδα? Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στις Ερηνίες, σε αυτές τις τρομερές εκδικητικές θεές. Ήταν τρεις γυναίκες φρικιαστικές, αγριοπές, ανελαίητες, που με μανία κυνηγούσαν ακούραστα, παντοτινά, τον ένοχο άνθρωπο για να τον τιμωρήσουν, να τον εκδικηθούν. Πώς θα μπορέσει ο ένοχος να λυτρωθεί από τις φρικτές ερηνίες? Υπάρχει ελπίδα? Η Αγία Γραφή, ο αιώνιος λόγος του Θεού, διασαλπίζει μήνυμα ελπίδας, μήνυμα χαράς και παρηγοριάς. Υπάρχει ελπίδα? Όποια κι αν ήταν η σπορά της ζωής μας, σήμερα, ναι, σήμερα μπορούμε να βρούμε έλεος μπροστά στον Θεό, έλεος και συγχώρηση. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά, ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας,
τις ανομίες μας, την δική μας ολέθρια σπορά, και πλήρωσε, τιμωρήθηκε φρικτά, πόνεσε, υπέφερε τα πάνδυνα, έχισε το πολύτιμο του αίμα, τιμωρήθηκε για σένα, για μένα, για τον πάθε αμαρτωλό. Τι μήνυμα παρήγορο, το μήνυμα του Ευαγγελίου! Όποια και αν ήταν η σπορά της ζωής σου, δεν θα τιμωρηθείς. Μπορείς να σωθείς, μπορείς να βρεις μπροστά στον Θεό σήμερα έλεος, έλεος, έλεος. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, δεν έκαμε σε μας ο Θεός σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, δεν μας ανταπέδωκε σύμφωνα με τις παραβάσεις μας. Αλλά όσο μεγάλο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του πάνω σε εκείνους που τον εξητούν. Όσο απέχει η ανατολή από την δύση, τόσο απομάκρυνε από κοντά μας τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας. Ο Θεός διαβεβαιώνει, τις αμαρτίες σου, τις ανομίες σου, δεν θα τις θυμηθώ πια. Ποτέ, ποτέ. Αυτό το πρωινό δεν θέλω να σου μιλήσω για έναν Θεό τιμωρό, εκδικητικό, που σε καταδιώκει για να σε τιμωρήσει. Όχι! Θέλω να σε καλέσω με πίστη ειλικρινή, με μετάνοια, να δεχθείς τον Θεό του ελέους, τον Ιησού Χριστό, τον μοναδικό λυτρωτή. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Πότε? Τώρα. Εάν αναγνωρίζεις την σπορά σου την κακή, την αμαρτωλότητά σου, εάν μετανοείς ειλικρινά, εάν δέχεσαι τον Χριστό στην καρδιά σου, προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα, τώρα, τώρα έχεις ζωή αιώνια και σε κρίση δεν θα έρθεις. Αλλά τώρα, αυτή την ώρα, θα μεταβείς από τον θάνατο στη ζωή. Τι μήνυμα χαράς, τι μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όχι μόνο, αλλά και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και θα σε αναγεννήσει. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, τα παλαιά παρήλθαν, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Σήμερα μπορείς να ξεκινήσεις μια καινούργια σπορά. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτας ομιλεί για την πνευματική σπορά και για την σαρκική σπορά. Ο σπύρον εις την σάρκαν θα θερίσει εκ της σαρκός φθοράν, και ο σπύρον εις το πνεύμα θα θερίσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ζωή αιώνια. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ασπείρουμε τον σπόρο της Άγιας Ζωής. Ας ζήσουμε μια ζωή καθάρια στα αγνάρια του Ιησού Χριστού, υπακούοντας το θέλημά Του, εκτελώντας τις εντολές Του. Μέσα στην καρδιά μας ας φωνάζει πάντοτε ο φόβος του Κυρίου. Αδελφέ μου, φυλάξου από την αμαρτία. Θυμήσου τις τρομακτικές συνέπειές της. Αντιστάσου στις απατηλές προτάσεις της. Απάντησε κι εσύ όπως ο Ιωσήφ, στεναρά, σταθερά. Πώς να πράξω τούτο το μέγα κακό, πώς να αμαρτήσω ενάντια στον Θεό, πώς? Αδέρφια μου, αρκετός είναι ο παρελθόν καιρός του βίου, όταν πράξαμε το θέλημα της σάρκας. Ας ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στο θέλημα του Θεού. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε με ζήλο τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, ας μην αποκάμνομεν πράττοντες στο καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θα θερίσομεν εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένας κόσμος πονεμένος. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε. Τι θλίψη, τι βάσανα, τι δάκρυα, τι στεναγμή αντυχούν.
Υπάρχουν γέροντες αβοήθητοι, άρρωστοι κατάκητοι, νέοι χωρίς ελπίδα. Ας σταθούμε ευαίσθητοι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Το χαμόγελο της καλοσύνης μπορεί να δώσει ελπίδα σε κάποιον απελπισμένο. Ο Billy Graham διηγείται πως όταν βρέθηκε στην Ινδία θέλησε να επισκεφθεί την μητέρα Τερέζα, εκείνον τον άγγελο της καλοσύνης. Και εκείνη την ημέρα τρεις άνθρωποι, θαρώ τρεις λεπροί, είχαν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου στην αγκαλιά της. Τι ωραία η παρουσία της. Τι θαυμάσια η ακτινοβοδία της. Υπηρέτησε με προθυμία τις ανάγκες των συνανθρώπων σου, των γονιών σου, των συγγενών σου, των διπλανών σου, των αδελφών σου. Η Αγία Γραφή μνημονεύει το ωραίο παράδειγμα της χριστιανής Δορκάδας. Η ζωή της ήταν γεμάτη με έργα καλά και ελεημοσύνες. Και όταν πέθανε, άφησε στις καρδιές των ανθρώπων την εξαίσια αναμνησή της. Οι χείρες που είχαν ευεργετηθεί κλαίοντας έδειχναν τα ημάτια τους, τους χιτώνες τους, που η αγάπη της Δορκάδας τα είχε υφάνει. Ας μην αποκάμνομεν πράττοντες το καλό, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θα θερίσομεν εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως, εν όσο έχομεν καιρό, εν όσο μας δίνονται οι ευκαιρίες, γιατί πάντοτε δεν θα μας δοθούν. Ο Απόστολος Παύλος θα πει, σωθήκαμε κατά χάριν, αλλά με ποιο σκοπό? Για να περιπατήσουμε σε έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ασπείρουμε το σπόρο της καλοσύνης. Δείξε την καλοσύνη σου και σε εκείνους που δεν την αξίζουν. Να είσαι στο περιβάλλον σου γλυκής, ράος, ήπιος, διαλλακτικός, ειρηνοποιός. Όσοι αναγεννηθήκαμε και λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε με ζήλο το σπόρο της Άγιας Ζωής, το σπόρο της καλοσύνης, το σπόρο του Ευαγγελίου. Πριν φύγει ο Χριστός παράγγειλε στους μαθητές και σε εμάς τους μεταγενέστερους, ορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπάγετε εις όλον τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο, εις πάσαν την κτήση. Ας μην αποκάμουμε εργαζόμενοι, ευαγγελιζόμενοι. Η ύψιστη εκδήλωση αγάπης και ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπό μας είναι να του μεταδώσουμε το μήνυμα του λυτρωμού. Η πιο επιτακτική, η πιο κατεπίγουσα ανάγκη του ανθρώπου είναι να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ας αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται απλόχερα, ολόγερα, ας σκορπούμε το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού. Χάρισε ένα φυλάδιο. Δώσε ένα βιβλίο. Πρόσφερε μια βίβλο, διατύπωσε μια προτροπή. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε τον σπόρο της Άγιας Ζωής και της καλοσύνης και του Ευαγγελίου, με την βαθιά βεβαιότητα στην καρδιά μας ότι κάποια μέρα θα θερίσουμε. Πού? Εδώ και εκεί. Τι? Εδώ στη γη θα θερίσουμε την χαρά του Χριστού, την ειρήνη του Θεού, την υπερέχουσα πάντα νουν, την αγαλίαση της σωτηρίας. Όχι μόνο. Θα θερίσουμε ευλογίες υλικές, αλλά και πνευματικές. Θα θερίσουμε, όπως ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει, εκατονταπλασίωνα. Δεν είναι κανένας που άφησε πατέρα ή μητέρα, γιο ή θυγατέρα, αγρούς, αδελφούς, για μένα και για το Ευαγγέλιο μου, που δεν θα απολαύσει εκατονταπλασίωνα. Πότε? Τώρα, εν το καιρό τούτο. Και σπίτια και αδέλφια και μητέρες και παιδιά και αγρούς και στον ερχόμενο αιώνα ζωή. Αιώνια. Κάποια μέρα, αδέλφια μου, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Τι γλυκιά,
Τι περιπόθητη, τι τρισευλογημένη στιγμή. Θα είναι η ώρα της μεγάλης συγκομιδής των επένων, των βραβείων, των επάθλων, της αιώνιας δόξας. Τότε από τα χείλη του Χριστού θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». «Εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω». Τότε και το ποτήρι του δροσερού νερού που πρόσφερε σε κάποιον διψασμένο θα πάρει την ανταμοιβή του. Τότε το δάκρυ που έχησες για κάποιον πονεμένο αδελφό σου θα πάρει το μισθό του. Ο λόγος της παρηγοριάς που πρόφεραν τα χείλη σου, η πράξη της καλοσύνης που έπραξαν τα χέρια σου, όλα θα μνημονευθούν εκεί και θα πάρεις την ανταμοιβή σου. Θα αμυφθείς για τη μικρή διακονία σου, για την ταπεινή υπηρεσία σου στο Ευαγγέλιο, για την μαρτυρία του Χριστού. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι κάποτε οι συνετοί θα εκλάμψουν ως οι λαμπρότης του στερεώματος και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Όταν τα λαμπρά, τα ένδοξα ονόματα της ιστορίας θα καταβαραθρωθούν και θα αφανιστούν, το όνομα των λυτρωμένων θα λάμπει σαν αστέρι εκεί στο πνευματικό στερέωμα του Θεού. Οι σπύροντες με τα δακρύων θα θερήσουν ένα γαλιάσι. Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Τι θαυμαστός για τους λυτρωμένους, τους αναγεννημένους χριστιανούς. Εάν μένεις στις αμαρτίες σου, εάν σπέρνεις καθημερινά στην σάρκα, μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα, θα θερήσεις. Θα θερήσεις. Γι' αυτό σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωί. Γύρισε στον Θεό του Ελέους, στον Θεό των Ικτυρμών, σε εκείνον που η αγκαλιά του είναι ολάνυχτη, και σε καλεί και σε παρακαλεί αυτό το πρωινό. Έλα. Θα βρεις συγχώρηση, λύτρωση, για να ξεκινήσεις μια καινούρια σπορά. Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς, αλλά και τι θαυμαστός για τους αναγεννημένους χριστιανούς. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε ακούραστα, άοκνα, σε όλη την ζωή μας, τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης, τον σπόρο του Ευαγγελίου, με την βαθιά βεβαιότητα ότι μια μέρα θα θερήσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.

Θα παρακαλούσα να σταθούμε στην Άγια Παρουσία όπως είμαστε του Θεού. Και ο καθένας μας να μιλήσει στον Κύριο. Καθίστε παρακαλώ. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Χριστό. Να αναλογιστείς την σπορά της ζωής σου. Και αν δεν ήταν σωστή, πνευματική και πιο ανθρώπινη σπορά, ήταν πνευματική όλων μας υπήρξε σαρκική. Αμαρτωλή σπορά, να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Θεό, στον Χριστό, να του πεις το ευχαριστώ για αυτή τη λύτρωση που έκανε για σένα στο Σταυρό του Γολγοθά. Και όσοι ήδη δεχτήκαμε το έλεος του Θεού, ας του ζητήσουμε χάρη για μια σπορά στο πνεύμα, καθημερινή, μέχρι το τέλος της ζωής. Ευχαριστούμε γιατί δεν στάθηκες τιμωρός και εκδικητικός απέναντί μας. Αλλά ήλθες γεμάτος άπειρο έλεος. Οι ερηνίες θα μας κυνηγούσαν σε όλη μας τη ζωή, εάν ο Χριστός, ο Υιός σου, δεν πέθαινε πάνω στο Σταυρό για μας τους ένοχους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη λύτρωση. Ω, τι λύτρωση γλυκιά! Σε ευχαριστούμε και θα σε ευγνωμονούμε πάντοτε σε αυτή τη γη και στην αιωνιότητα. Γιατί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας δεν θα τις θυμηθείς πια. Πατέρα ουράνιο, δώσ' μας τη χάρη σε όλη μας τη ζωή να κάνουμε την πνευματική σπορά, ώστε να θερίσουμε εν το δέοντι καιρό και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προπάντων στον ουρανό σου. Πατέρα ουράνιο, δώσε πάντοτε μπροστά μας να έχουμε εκείνη την ημέρα του βήματος, την ημέρα της μεγάλης συγκομιδής, των επένων και των επάθλων και της δόξας. Να προετοιμαζόμαστε διαρκώς. Πατέρα ουράνιε, συνέδισέ μας, σοφρόνησέ μας, γιατί η καρδιά μας είναι ασύνετη. Κάνωσέ μας μέχρι το τέλος της ζωής να σπείρουμε στο πνεύμα για να θερίσουμε αγαλίαση και αιώνια δόξα εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πόσον είναι φοβερά τα έργα σου, δια το μέγεθος της δυνάμεώς σου υποκρίνονται υποταγήν οι εχθροί σου. Πάσε γη θέλει σε προσκυνή, θέλει ψαλμωδή σε, θέλωση ψαλμωδή το όνομά σου. Έλθετε και ιδέτε, έλθετε και ιδέτε τα έργα του Θεού. Είναι φοβερός εις τας πράξεις προς τους ιούς των ανθρώπων. Αυτές ιδιαίτερα τις ημέρες, καθώς αναλογιζόμαστε το θαυμάσιο έργο που έκανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς αναλογιζόμαστε την μεγάλη προσφορά του Θεού, πραγματικά αισθανόμαστε ότι τα έργα του Θεού είναι μεγάλα και θαυμαστά. Η αγάπη Του είναι αξιύμνητος, τόσο πολύ που δεν μπορεί το δικό μας το μυαλό να τη συλλάβει στο βάθος, στο ύψος και στο μήκος. Αυτή είναι ακριβώς την αγάπη του Θεού θα ήθελα να ψάλλουμε σήμερα, αυτή την ώρα ψάλλονται στον ύμνο υπαριθμών 215. Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού.

Ναι, αγαπημένη μας Πατέρα, ο Θεός μας, υμνούμε την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Δοξολογούμε το Άγιο όνομά Σου. Η αγάπη Σου είναι τόσο μεγάλη που είναι αδύνατο όχι μόνο να την περιγράψουμε, αλλά ούτε να την φανταστούμε στο βάθος, στο πλάτος, στο ύψος και στο μήκος. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου που εκδηλώθηκε με την ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας που τον έστειλες από τους ουρανούς στη γη για να μας πλησιάσει, να μας αποκαλύψει τον εαυτό Σου, να μας αποκαλύψει το σκοπό της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και περπάτησε ανάμεσα μας. Ήρθε και μας άγγιξε. Ήρθε και πόνεσε. Ήρθε και σταυρώθηκε. Ήρθε και θυσιάστηκε για τις δικές μας αμαρτίες και τις ανομίες. Σε ευχαριστούμε γιατί με τη θυσία Του γινόμαστε δικοί Σου. Με το αίμα Του που χύθηκε πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, λυτρωθήκαμε. Και το αίμα Του εκείνο είναι που μας καθαρίζει καθημερινά από κάθε αμαρτία και από κάθε ανομία. Που μας κάνει ικανούς να παρουσιαζόμαστε μπροστά Σου. Η δικαιοσύνη Του είναι που μας καλύπτει. Η δικαιοσύνη Του είναι που μας κάλυψε. Η αγάπη Σου είναι, Πατέρα μας, τόσο μεγάλη που θα την υμνούμε και θα δοξολογούμε το όνομά Σου στους αιώνες και στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένα μας Πατέρα, ο Θεός μας, γιατί για μια ακόμη φορά μας επιτρέπεις να γιορτάσουμε τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του. Σε παρακαλούμε ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, Συ να μας βοηθήσεις να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας για να δούμε περισσότερο και περισσότερο στο βάθος της αγάπης Σου, της υπερθαύμαστης. Να δούμε περισσότερο και περισσότερο το σκοπό της ζωής μας. Να δούμε καλύτερα τη θέση μας. Να δούμε καλύτερα το δρόμο που περπατούμε. Να ελέγξουμε την πορεία της ζωής μας που ακολουθούμε και να στρέψουμε περισσότερο το βλέμμα μας στον Κύριο και Θεό μας, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Να στρέψουμε την προσοχή μας σε Σένα που είναι χορτασμός εφροσύνης στο πρόσωπό Σου και τερπνότητες διαπαντός στα δεξιά Σου. Για να δεχτούμε από Σένα πλούσιες τις ευλογίες Σου, τη δύναμη τη δική Σου, να προχωρήσουμε στη ζωή νικηφόρα όπως μας θέλεις Εσύ. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας και αυτή την ώρα, καθώς θα μελετήσουμε ένα κομμάτι από το Λόγο Σου, σε παρακαλούμε Συ να μας μιλήσεις τον καθένα μας ξεχωριστά. Συ να μας αγγίξεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Συ να μας φωτίσεις. Συ να μας ευλογήσεις. Συ να μας οδηγήσεις. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι Εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν μελετήσουμε το περιστατικό μέσα από το Λόγο του Θεού, από το οποίο θα φέρουμε ορισμένες σκέψεις, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της χοροδίας και το μαέστρο που, παρόλο που έχουν το μεγάλο φόρτο, ξέρω πόσο κουράζονται και πόσο κάθε βράδυ πρέπει να είναι εδώ, φρόντισαν να έρθουν ανάμεσά μας και να προσφέρουν την διακονία τους. Πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να ευχαριστούμε τον Θεό για τους νέους, γιατί έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις, ώστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη, να τους δίνει υγεία και να τους ευλογεί στη διακονία που έχουν αναλάβει. Επιπλέον θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 8:30 η χοροδία της Εκκλησίας θα ψάλει μαζί με τη χοροδία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο Χίλτον και την οποία οργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών Ελλάδος. Σας παρακαλώ να θυμηθούμε, να προσευχηθούμε, ώστε ο Θεός να ευλογήσει το μήνυμα που θα μεταδοθεί μέσα από τους ύμνους αυτούς. Επίσης, υπενθυμίζω το θέμα της αυριανής συνάξεως. Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, 3 Απριλίου, το θέμα είναι η αγάπη μέχρι τέλους. Και στηρίζεται στο εδάφιο «Αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς». Ο μιλητής, ο αγαπητός αδελφός Σώτης Αλεξανδρής.
Και τώρα θα παρακαλούσα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε τη σχετική περικοπή από το Λόγο του Θεού. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ΙΒ κεφάλαιο, σελίδα 893, στις γραφές με παραπομπές. «Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε έναν μπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν. Και έσκαψεν υπολλήνιον και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλι να απέστειλε άλλων και εκείνων εφώνευσαν. Και πολλούς άλλους, τους μεν έδιραν, τους δε εφώνευσαν. Έτσι λοιπόν έχουν ένα ιόν αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον, ότι θέλω συνεντραπή τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπων προς αλλήλους, ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει είστε ημών η κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω το αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος το αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν αναγνώσατε? Ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν της οφθαλμής ημών». Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Η χοροδία θα ψάλλει τον ύμνον 304.

του Περές Δε Κουεγιάρ την επίσκεψή του στη Βαγδάτη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της πολεμικής σύραξης. Όλος ο κόσμος, θυμούμε, παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα αυτή την τελευταία ελπίδα για αποφυγή της σύραξης την έσκατη στιγμή. Όλες οι άλλες προσπάθειες είχαν αποβεί άκαρπες. Ο Σαντάμ Χουσίν παρέμενε ανένδοτος και άκαμπτος. Τι θα έκανε εκείνη την τελευταία στιγμή, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε αναλάβει μια ίστατη προσπάθεια επιχειρώντας μια επίσκεψη στην ίδια τη Βαγδάτη? Ο Σαντάμ Χουσέιν έμεινε ανένδοτος και απέρριψε και αυτήν την ίστατη προσφορά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως θυμόσαστε, φέρθηκε με τον πιο περιφρονητικό τρόπο απέναντι στον Γενικό Γραμματέα αυτού του διεθνούς οργανισμού, αφήνοντάς τον να περιμένει στην αίθουσα αναμονής για 6 ολόκληρες ώρες πριν να το δεχτεί. Όλη αυτή η ιστορία είναι, νομίζω, μια μικρογραφία μιας άλλης μεγάλης και μιας άλλης μακράς σε διάρκεια προσφοράς του Θεού για όλο τον κόσμο, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Η προσφορά αυτή στο λαό Ισραήλ τότε, αλλά και σε εμάς σήμερα, εκφράζεται με τη φράση «Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν», λέγει Κύριος. «Τι το δυνατό να κάμω έτσι στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμεινα να κάμει τα φύλλα έκαμε αγριοστάφυλλα? Τι μπορούσα να κάνω επιπλέον και δεν το έκανα?» είναι το παράπονο του Θεού. Πραγματικά, όταν σκέφτομαι την προσφορά του Θεού σε μας, στις ποικίλες της μορφές, μένω εκστατικός μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Και πρώτα απ' όλα, την υλική αυτονία που μας έχει χαρίσει και μας χαρίζει ο Θεός. Ο Θεός φρόντισε να υπάρχουν στη γη υλικά αγαθά αρκετά για να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι της γης χωρίς στερήσεις. Η παραγωγή της γης είναι αρκετή να θρέψει όλο τον κόσμο, εφόσον φυσικά ο Θεός συνεχίζει να βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Κι όμως βλέπετε πόσο άνισα κατανομούν οι άνθρωποι τα αγαθά αυτά. Αλλά ας αφήσουμε τους ισχυρούς της γης, ας αφήσουμε τα έθνη που προσπαθούν το καθένα για τον εαυτό του να θησαυρίζει εις βάρος του άλλου, του μικρότερου έθνους, και ας δούμε μόνο τον εαυτό μας. Πόσοι από εμάς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να προσπαθούμε να αποκτήσουμε όλο και πιο πολλά, κινητά ή ακίνητα, με μέσα που συχνά ζημιώνουν τον διπλανό μας ή ακόμη και τον αδελφό μας? Ο ένας αδελφός πλουτίζει αρπάζοντας την περιουσία από τον άλλο και αδιαφορώντας για την οικονομική κατάσταση του άλλου, σαν να μην μπορούσε να ζήσει με λίγο λιγότερα. Ο ένας θησαυρίζει σε βάρος συχνά της φτώχειας του άλλου. Ο Θεός μας έδωσε άφθονα υλικά αγαθά για να ζούμε όλοι μας άνετα, και εμείς όχι μόνο δεν τα εκτιμούμε και δεν ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά, αλλά συχνά τα θεωρούμε κτήμα μας, ιδιοκτησία μας, σαν να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι. Πρώτον, είπαμε, ο Θεός μας έδωσε υλική αυθονία. Δεύτερον, ο Θεός μας έχει χαρίσει ένα θαυμάσιο οργανισμό που λειτουργεί αυτόματα και μάλιστα με τρόπο καταπληκτικό. Εμείς δεν χρειάζεται να νοιαζόμαστε σχεδόν για τίποτε. Το μόνο που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε είναι να ρίχνουμε καθημερινά στο στομάχι μας λίγη τροφή. Όμως και αυτή ακόμη τη διαδικασία ο Θεός την έκανε τόσο απολαυστική για μας, ώστε όχι μόνο δεν ξεχνούμε να φάμε, αλλά αρκετοί από εμάς τρώμε πιο πολλές φορές ή πιο πολύ από ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Θεός μας χάρισε ένα θαυμάσιο οργανισμό, και όμως εμείς όχι μόνο δεν τον ευχαριστούμε για αυτόν και δεν τον ευγνωμονούμε, αλλά συμπεριφερόμαστε σαν να είναι ιδιοκτησία μας, σαν να τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι. Συχνά ακούμε τη φράση «Δεν έχω το δικαίωμα να ορίζω εγώ το σώμα μου». Και πώς θα ορίζω εγώ το σώμα μου? Είναι δικό μου δημιούργημα το σώμα μου? Γι' αυτό επίσης και συχνά το καταστρέφουμε με το κάπνισμα, με τα ενοπνευματώδη, με τις καταχρήσεις, με τις διαστροφές ή με τα ναρκωτικά.
Δεύτερον, είπαμε, ο Θεός μας χάρισε

ένα θαυμάσιο οργανισμό. Τρίτον, ο Θεός μας πρίκησε με ένα καταπληκτικό μυαλό που εφευρίσκει νέα μέσα και νέες μεθόδους για μια πιο άνετη, και πιο εύκολη ζωή, που αποκαλύπτει τα μυστήρια της φύσης και τις δυνάμεις που είναι κρυμμένες μέσα σε αυτήν, με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει στην υπηρεσία του ανθρώπου, που συλλαμβάνει νέες ιδέες ή σχεδιάζει όλο και πιο τέλεια μηχανήματα και κατασκευές. Οι δυνατότητες του μυαλού μας είναι καταπληκτικές. Ο Θεός μας έδωσε ένα καταπληκτικό μυαλό, γιατί? Για να το χρησιμοποιούμε για το καλό. Κι όμως εμείς συχνά το χρησιμοποιούμε για το κακό. Για να κατασκευάζουμε καταπληκτικά όπλα μαζικής καταστροφής. Για να οργανώνουμε σκοτεινές δολοφονίες. Για να κάνουμε απάτες που δεν θα αποκαλυφθούν. Για να εκμεταλλευόμαστε τον άλλο με τρόπο πονηρό. Όχι. Αυτό νομίζω πρέπει να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του. «Το ποτήριό μου υπερχυλίζει», έψαλε ο Δαβίδ. Υπερχυλίζει άραγε και το δικό μας ποτήρι από χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό. Είναι γεμάτο το στόμα μας από άσμα νέων ύμνων εις τον Θεό ημών. Είναι το τραγώδι μας πραγματικά ενθουσιώδες, ευλογημένο ή μήπως είναι υποτονικό? Σκητάει η καρδιά μας καθώς συλλογιζόμαστε την αγάπη του Θεού, που το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος δεν μπορεί να μετρηθεί, ή μήπως η καρδιά μας είναι ακόμη χλιαρή? Έχουμε συνειδητοποιήσει την εξαιρετική τιμή που μας κάνει ο Θεός, την εξαιρετική τιμή να παραχωρήσει σε μας το δικό του αμπέλι. Έχουμε εκτιμήσει τη θαυμάσια αποστολή του, να γίνουμε τη θαυμάσια αποστολή που μας έχει χαρίσει, να γίνουμε συνεργάτες του και το λαμπρό μέλλον για το οποίο μας καλεί στην αιώνια παρουσία του στους ουρανούς, εφόσον φυσικά εργαστούμε πιστά και συνειδητά για εκείνον. Αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, τότε δεν είναι δυνατόν να ζούμε μια ζωή μιζέριας και μια ζωή μεσοβέζικη. Δεν μπορεί να μας χαρακτηρίζει πεσημισμός και απεσιοδοξία. Ο χριστιανός δεν είναι ποτέ πεσημιστής, ποτέ απεσιόδοξος. Δεν δικαιολογούμαστε να σερνόμαστε ακόμη στα χαμηλά, επειδή ο Θεός μας καλεί για υψηλά. Αν συνειδητοποιήσουμε έστω και αυτή την έσκατη στιγμή το μεγαλείο της προσφοράς του Θεού, τότε οπωσδήποτε θα πεδούμε από χαρά καθημερινά. Θα χαιρόμαστε εν Κυρίω πάντοτε, όπως μας παραγγέλει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θα κατοικεί μέσα μας πλούσια, διδάσκοντες και νηθωτούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Μαζί με τον ψαλμοδό και εμείς θα αναφωνούμε: «Θέλω ψάλι στον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμοδί στον Θεό μου εν όσο υπάρχω. Εις αυτόν μελέτη μου θελήσετε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον». Σε μια τέτοια ζωή μας καλεί ο Θεός, αγαπητοί μου. Το ερώτημα είναι, θα ανταποκριθούμε εμείς στη φωνή του Θεού που μας έρχεται σαν ίστατη ηκεσία αυτή την τελευταία στιγμή ή όχι? Εύχομαι κανένας από μας να μην αρνηθεί. Γιατί? Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτία. Αυτό είναι το μεγαλείο της προσφοράς του Θεού, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Επειδή ώστις τον ίδιο αυτού Υιόν δεν υφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών, ως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις εμάς τα πάντα. Και όλα αυτά γιατί? Για να ζήσουμε εμείς μια ζωή χαράς και ευλογίας και να εργαστούμε για ένα υψηλό και ένδοξο σκοπό, μέχρι την ημέρα που θα μας πάρει ο Κύριος στην παρουσία Του ή μέχρι την ημέρα που θα ξανάρθει ο Κύριος μας για να αναλάβει τη Βασιλεία Του εδώ στη γη. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Αμήν.

Όρθιοι παρακαλώ να τελειώσουμε προσευχή. Σε ευχαριστούμε αγαπημένοι μας Πατέρα ο Θεός μας για το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά και που πλύνει κάθε ρυπαρό και αμαρτωλό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έπλυνες και γιατί μας πλύνεις καθημερινά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί για την ίστατη προσφορά που έκανες για τον Κύριό μας που τον έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε γιατί κατέβηκε πολύ χαμηλά για να μπορέσει να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και πείνασε για να μας χορτάσει, δίνοντας σε εμάς τον άρτο της ζωής, τον αληθινό. Σε ευχαριστούμε γιατί δίψασε για να μας ξεδιψάσει, προσφέροντας σε εμάς το είδωρ το ζωντανό. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και πόνεσε για να μας απαλλάξει από τους πόνους. Ήρθε και σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό για να μην σταυρωθούμε εμείς. Πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Αναστήθηκε για να δικαιωθούμε και αναλήφθηκε για να μας πάρει και εμάς τη δόξα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε πάντα και θα σε ευγνωμονούμε. Και μέσα από την καρδιά μας θα ψάλουμε σε σένα κάθε ύμνο δοξολογίας, λατρείας και ευγνωμοσύνης. Πατέρα μας ουράνιε, αυτή την ώρα ήρθαμε μπροστά σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου που μας έδωσες, για το μήνυμά σου που ακόμη τηρείται. Σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσει τον καθένα να δούμε τη θέση μας και να δούμε ότι συμφέρον μας είναι να σε δεχτούμε, συμφέρον μας είναι να σε ακολουθήσουμε, συμφέρον μας είναι να υπακούμε στις εντολές σου, συμφέρον μας είναι να περπατούμε όπως θέλεις εσύ. Γιατί κοντά σου είναι ευλογία, κοντά σου είναι χαρά, κοντά σου είναι η δόξα. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, στα χέρια σου αφήνουμε τους δικούς μας, ιδιαίτερα όσοι δεν σε γνώρισαν. Σε παρακαλούμε εσύ να τους βοηθήσεις να ανοίξουν τα μάτια τους για να δουν την πρόσκλησή σου, να δουν το μέγεθος της αγάπης σου, να δεχτούν τη σωτηρία σου. Στα χέρια σου αφήνουμε τις οικογένειές μας, ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να δώσεις τη λύση σε κάθε πρόβλημα, εσύ παρακαλούμε να επέμβεις σε αυτές. Στα χέρια σου αφήνουμε την Εκκλησία σου εδώ, εσύ να την ευλογείς, εσύ να προσθέτεις τους σωζωμένους. Στα χέρια σου αφήνουμε όλες τις εκκλησίες στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, εσύ να τις επισκεφθείς με ευλογίες από τον ουρανό. Στα χέρια σου αφήνουμε το έθνος μας. Σε παρακαλούμε εσύ να κάνεις έλεος. Ξέρουμε πόσο η διαφθορά έχει επικρατήσει, αλλά σε παρακαλούμε να μακροθυμήσεις ακόμη, ώστε περισσότεροι να μετανοήσουν και να δεχτούν τη χάρη σου και το έλεος σου. Στα χέρια σου αφήνουμε τα πάντα. Ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, σε παρακαλούμε εσύ να στείλεις πλούσιο στις ευλογίες σου στις εκκλησίες σου, ώστε να δούμε και να χαρούμε χαρές ουρανού. Στα χέρια σου αφήνουμε και αυτή την ώρα, εσύ να μας συνοδεύσεις με το πνεύμα σου στα σπίτια μας και εσύ να μας ευλογήσεις. Στο όνομα και για χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άμην.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί δεν είμαστε οι μόνοι που ερχόμαστε στο θρόνο το δικό σου, αλλά πολλής λαός μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο την ημέρα τούτη υψώνει τα βλέμματά τους και την καρδιά τους σε σένα τον αιώνιο Θεό για να σε ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο του σκοταδιού και της σύγχυσης, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της άρνησης και της αποστασίας, έκανες ένα μεγάλο και δοξασμένο έργο μέσα στη ζωή μας. Μας έστειλες πρώτα απ' όλα από τον ουρανό ένα αιώνιο πρόσωπο. Μας έστειλες εκείνον διό έγιναν τα πάντα. Όταν η καρδιά μας και η σκέψη μας στέκεται μπροστά σε αυτή σου τη χειρονομία, πραγματικά μένουμε βουβοί, πραγματικά μένουμε ξαφνιασμένοι. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί αυτή σου η χειρονομία η τόσο δοξασμένη και αιώνια και ασύλληπτη. Σε ευχαριστούμε γιατί ταιριάζει στην καρδιά μας και στις ανάγκες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της αμαρτίας μας, το πρόβλημα της ενοχής μας, το πρόβλημα της εξουσίας του σατανά απάνω μας, και σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και αν ακόμα δεν γίνεται αντιληπτή, τη νιώθουμε σαν ανάγκη και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο της σύγχυσης μας βοήθησε να ξεχωρίσουμε αυτό το ασύλληπτο μήνυμα και την ασύλληπτη αυτή χειρονομία σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τα σκοτάδια και μας έφερες το φως από την εξουσία του σατανά και μας έφερες τη βασιλεία του αγαπητού σου γιου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ άνοιξες το νου και την καρδιά μας για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτά που είναι ασύλληπτα, που εσύ τα έκρυψες από σοφούς και δυνατούς και τα απεκάλυψες στα νήπια. Σε ευχαριστούμε γιατί και τούτο το πρωινό μας δίνεις την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εδώ πέρα και να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Παρακαλούμε εσύ να τον ευλογήσεις όλα τα πέρατα του κόσμου και μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ευαγγέλιο Μάρκου, κεφάλαιο θήτα, 9. Στη σελίδα 889 και διαβάζουμε από το 14 εδάφιο και κάτω. Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς τι συζητείτε με ταυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε έφερα προσέ τον Υιόν μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν σπαράτη αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξεραίνεται. Και είπα προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσει αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέγει, ο γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ. Και έφεραν αυτόν προς αυτόν και ως είδεν αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίετο αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν. Ο δε είπε παιδιώθεν και πολλάκις αυτόν και εις πυρ έριψε και εις ύδατα δια να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δύνασε τι βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το εάν δύνασε να πιστεύεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη εις την απιστίαν μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυνέ τρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον λέγον προς αυτό, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξελθε απ' αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε. Και έγινε ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τη σχηρός, ήγηρεν αυτόν και σηκώθη. Αυτό είναι ένα περιστατικό που συνέβηκε σε μία φάση της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό το περιστατικό είναι ένα σπουδαίο μάθημα για μας. Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ένα σωρό αδυναμίες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να τα κάνουμε έτσι όπως μας συμφέρει και έτσι όπως μας εξυπηρετεί, εμείς έχουμε την αδυναμία να μην μπορούμε να τα πετύχουμε. Και πολλά γεγονότα στη ζωή μας, τα οποία εμείς θέλουμε να έχουν διαφορετική έκβαση προς όφελός μας, έχουμε την αδυναμία να μην μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Όλοι μας η ζωή μπορούμε να πούμε ότι κινείται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Προσπαθούμε, αλλά δεν πετυχαίνουμε. Ένα ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Μέσα σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο το έχουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι, υπάρχει λύσης. Δηλαδή υπάρχει τρόπος ώστε να απαλλαγούμε από αυτή την αδυναμία και υπάρχει τρόπος να βρούμε μια πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε δυνάμεις ώστε να μπορούμε να ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο.

πάντοτε. Έτσι και στο ζήτημα αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρούνε τρόπους. Πάντοτε βέβαια οι αιτίες τις οποίες εμφανίζουν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και πάντοτε τα στοιχεία τα οποία ανασύρουν για να δώσουν λύση σε αυτά τα προβλήματα που τους απασχολούν αποδεικνύονται ότι είναι σαπουνόφουσκες. Πριν πολλά χρόνια, ξέρετε, και στη δικιά μας ακόμα την εποχή, τη γενιά, η αγραμματοσύνη ήταν ένα από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά του κόσμου μας, της κοινωνίας. Οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι. Εγώ ξέρω ακόμα και σήμερα γυναίκες οποίες την εποχή τους όταν ήταν μικρές για να πάνε σχολείο δεν πήγαν ούτε μία τάξη στο σχολείο. Γιατί τότε υπήρχε η συνήθεια, εάν είχαν ένα αγόρι, το αγόρι να σπουδάσει και όλα τα κορίτσια να μην σπουδάσουν τίποτα. Και όλοι έλεγαν ότι η αιτία που υπάρχει το κακό μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι η αγραμματοσύνη. Γι' αυτό και σήμερα έχουν πάρει τόση φόρα οι άνθρωποι, ώστε και ο πιο φτωχός και ο πιο καθυστερημένος θέλει να σπουδάσει. Γι' αυτό και σήμερα έχουν γεμίσει ο κόσμος από φροντιστήρια, από πανεπιστήμια, από γνώσεις που πραγματικά κάθε άνθρωπος είναι μία κινητή βιβλιοθήκη, το μυαλό του. Και νόμισαν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα λύσουν τα προβλήματά τους. Και όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έδειξε ότι ούτε μία σπιθαμή βοήθειας δεν μπόρεσε να δώσει αυτός ο τομέας. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα οποία αναφέρει η ιστορία έγιναν στον 20ο αιώνα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγιναν από το πιο ανεπτυγμένο, από το πιο προοδευμένο, από το κράτος εκείνο που είχε την πιο πολύ γνώση, από τους Γερμανούς. Έτσι και η εμπειρία ακόμα της ζωής μας δέχεται μεν ότι το πρόβλημα υπάρχει, οι λύσεις όμως τις οποίες εμείς επιδιώκουμε ή εφευρίσκουμε είναι μπαρούφες, σαπουνόφουσκες και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και μας φέρνει πλέον και μας βάζει σε ένα σωστό δρόμο. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και αναλύει τις καταστάσεις μέσα στις οποίες βρισκόμαστε. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και φανερώνει πλέον τις πραγματικές αιτίες και φανερώνει επίσης τις πραγματικές λύσεις. Και το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, αγαπητοί, ακριβώς αυτό το πρόβλημά μας θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να το λύσουμε. Σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι, αγαπητοί, τυχαίο αυτό το περιστατικό το οποίο αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι ένας πατέρας είχε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά του ήταν πολύ δυνατό πρόβλημα. Είχε ένα παιδί το οποίο είχε μέσα του δαιμόνιο και το δαιμόνιο αυτό άλλοτε τον έριχνε μέσα στη φωτιά, άλλοτε τον έριχνε μέσα στα νερά ή να τον κάψει.

κάψει ή να τον πνίξει. Και ο πατέρας αυτός, ο καημένος, είχε ένα δυνατό πρόβλημα. Και το πρόβλημά του αυτό ήθελε να το λύσει. Σε μια άλλη περίπτωση ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει μια άλλη γυναίκα η οποία είχε ένα άλλο πρόβλημα. Είχε ρίση αίματος, λέει, 12 χρόνια. Και πήγε, λέει, στους γιατρούς και ξόδεψε όλη της την περιουσία. Και τελικά το πρόβλημά της δεν λύθηκε. Έως ότου βρήκε τον τρόπο για να το λύσει. Έως ότου πήγε στο Χριστό και της το έλυσε. Το ίδιο λοιπόν και εδώ πέρα λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο πατέρας αυτός πήγε στους μαθητάς του Χριστού για να του λύσουν το πρόβλημά του. Πήγε στους μαθητάς του Χριστού και τους είπε «Νάτος ο γιος μου». Αλλά για μεγάλη απογοήτευση και του πατέρα και του παιδιού δεν έγινε τίποτα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα μήνυμα. Ο Λόγος του Θεού έχει τόσες τρανταχτές και αιώνιες αλήθειες που αν ο άνθρωπος τις προσέξει και τις καταλάβει και τις δεχθεί θα δει μέσα στη ζωή του πόσες ενέργειες που κάνει, πόσες ελπίδες που έχει, πόσα πιστεύω που έχει, πόσο ανόητα και κούφια είναι. Λέει ο Λόγος του Θεού, λέει σε έναν ψαλμό, «Στο πρόβλημά μου, λέει, στρέφω τα μάτια μου στον ουρανό. Στρέφω τα μάτια μου προς τα απάνω και κοιτάζω τα βουνά και λέω από πού θα έρθει η βοήθειά μου?» Και απαντάει «Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου ο οποίος έκανε τον ουρανό και τη γη». Μη στρέψεις τα μάτια σου πουθενά αλλού. Μη βάζεις την ελπίδα σου σε κανέναν άλλον. Μην σταθείς σε καμιά άλλη βάση. Και προπαντός τον άνθρωπο. Επικατάρατος, λέει στον προφήτη Ιερεμία, επικατάρατος ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στον μπράτσο του ανθρώπου και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ελπίδα στον άνθρωπο. Καταραμένος, λέει, να είναι. Πήγε στους μαθητάς, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Και τέλος πάντων, με αυτή την εμπειρία την οποία είχε ο πατέρας καθώς πήγε στους μαθητάς και δεν έκαναν τίποτα, συναντάει το Χριστό. Ο Χριστός μόλις είχε κατέβει, είχε πάει απάνω στο βουνό μαζί με τους τρεις μαθητάς και έγινε εκείνη η περίφημη μεταμόρφωση και κατέβηκε μετά από τη μεταμόρφωση που είχε κάνει, που είχε γίνει. Και μόλις τον είδε, λέει, ο κόσμος, και μόλις τον είδε ο κόσμος και ευθύς όλος ο όχλος, όταν τον είδε έγιναν έκθαμβοι και έτρεχαν και τον φιλούσανε. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο ακούστηκε και μία φωνή. Ήτανε η φωνή ενός ο οποίος έλεγε «Διδάσκαλε, έφερα προς σε το γιο μου ο οποίος έχει πνεύμα άλαλο
και όπου τον πιάσει, σπαράζει, τον σπαράζει, αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται. Και είπα στους μαθητάς σου να εκβάλλωσει αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν. Γιατί δεν μπόρεσαν οι μαθητές? Γιατί και αυτοί ήταν ανήμποροι, όπως ήταν και ο πατέρας. Εμείς ξέρουμε όταν θέλουμε στην ανημποριά μας να μας βοηθήσει κάποιος, πρέπει αυτός να μην είναι ανήμπορος. Όταν θέλω να μετακινήσω ένα έπιπλο, δεν φωνάζω σε βοήθεια έναν παραλυτικό, δεν φωνάζω σε βοήθεια έναν άρρωστο, φωνάζω έναν καρδαμωμένο ο οποίος έχει πολύ περισσότερη δύναμη από μένα. Όταν λοιπόν εγώ μέσα στη ζωή μου ζητάω βοήθεια από εκεί που δεν μπορεί να μου δοθεί, από εκεί και πέρα το μόνο που έχω να προσθέσω είναι να δείξω την ανοησία μου. Και μέσα στην καθημερινή ζωή δεν το κάνουμε αυτό. Ποτέ δεν είδα εγώ κάποιον να θέλει να κάνει μια δουλειά, να μετακινήσει ένα βάρος και να θέλει να φωνάξει έναν άρρωστο να τον βοηθήσει. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ποια πόρτα θα πρέπει να χτυπήσουμε, πού θα πρέπει να απευθυνθούμε και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μας λύσει το πρόβλημά μας. Ποιος? Σήμερα όλοι μας έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε το πρόβλημα της ενοχής μας, το πρόβλημα της αμαρτίας μας. Μπροστά μας προβάλλει μια κόλαση. Τρέμουμε όλοι σε αυτή τη σκέψη. Ποιος θα μας το λύσει αυτό το πρόβλημα? Ποιος? Και τρέχουν οι άνθρωποι και πάνε από εδώ και πάνε από εκεί και τρέχουν από εδώ και τρέχουν από εκεί και ζητάνε να τους λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ο αδερφός μου ήταν στον Καναδά. Πριν πεθάνει, δεν ήθελε να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας του. Όταν πέθανε, η γυναίκα του κάλεσε επί 3 ημέρες 2 παπάδες για να τον συγχωρούνε. Το πρόβλημα το λύνει όμως ο Χριστός. Άμα δεν πας στο Χριστό, το πρόβλημα της αμαρτίας σου δεν λύνεται. Μη σε ξεγελάει κανένας. Αν δεν πας στο Χριστό με μετάνοια, συγχώρεση δεν παίρνεις από Αυτόν. Μη σε ξεγελάει κανένας. Αν δεν ζήσεις μέσα στο θέλημα του Θεού, μην περιμένεις το ευγεδούλε αγαθέ και πιστέ, μπε στην ουράνιο βασιλεία σου. Η σχέση μας με το Θεό είναι μια σχέση την οποία θα πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καθημερινή μας ζωή και θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει λύση σε όποιο μας πρόβλημα, από το πιο σπουδαίο μέχρι το πιο τελευταίο, είναι μονάχα ένας. Ναι, ένας είναι. Και αυτός ο ένας είναι εκείνος που μας έφερε στην ύπαρξη, εκείνος ο οποίος μας αγαπάει, εκείνος ο οποίος έστειλε τον Χριστό εδώ κάτω στη γη, εκείνος ο οποίος μας καλεί, εκείνος ο οποίος μας δίνει όλες τις δυνατότητες. Είναι μέσα στην Αγία Γραφή, ονομάζεται ο δυνάμενος, εκείνος που μπορεί.
Γι' αυτό θα δείτε μέσα στην Καινή Διαθήκη, άμα θα τη διαβάσετε, θα δείτε ο δυνάμενος, λέει. Κύριε, λέει, έφερα, λέει, το παιδί μου, λέει, στους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν. Και τον φέρνω τώρα σε σένα. Και εμείς, ξέρετε, έχουμε έναν τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και ο τρόπος μας ποιος είναι? Δεν μπορούμε μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο είναι μας, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Έχει τις αδυναμίες τις δικές μας? Έχει τις δικές μας τις δυσκολίες? Είναι ένας Θεός που τον φτιάξαμε εμείς στα μέτρα τα δικά μας? Ή είναι ο αιώνιος Θεός, έτσι όπως αποκαλύπτεται μέσα στο Λόγο του Θεού? Και ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι ο Θεός ο δυνάμενος. Όταν θυμόσαστε, πήγε ο άγγελος στη Μαριάμ και της είπε, εσύ, λέει, θα γεννήσεις, λέει, ένα αγόρι. Εγώ, λέει, άντρα δεν έχω γνωρίσει, και θα γνωρίσω, θα γεννήσω, λέει, ένα αγόρι. Και της λέει ότι αυτό που θα γεννήσεις θα είναι διαπνεύματος Αγίου. Και στην απορία της Μαριάμ, λέει ο άγγελος, είναι τίποτε αδύνατο στο Θεό? Είναι, της λέει, τίποτε που να μην μπορεί ο Θεός να το κάνει μέσα στη ζωή σου? Γι' αυτό είναι ένας Θεός υποσχόμενος και ένας Θεός ο οποίος ενεργεί. Γι' αυτό, λέει, μέσα στο Λόγο του όλα τι είναι, ναι και αμήν. Αυτά είναι. Όταν ο Μωυσής είχε εκείνο το πρόβλημα το τρομερό, ο λαός Ισραήλ μέσα στην έρημο, 1,5 εκατομμύριο κόσμος έκλαιγε με δάκρυ δυνατό και φώναζε και έλεγε, θέλουμε κρέα στην έρημο. Ο Μωυσής, λοιπόν, προβληματίστηκε άσχημα. Θεέ μου, λέει, ετούτος ο λαός, λέει, ζητάει κρέας. Του έχει φύγει το μυαλό. Και περίμενε ο Θεός να δικαιώσει την ανησυχία του και το τράνταγμά του, το ψυχικό. Και του λέει, πες τους ότι αύριο θα έχουνε κρέας. Θα έχουνε κρέας. Πού να μπορέσει να το χωρέσει το μυαλό του Μωυσή? Λέει, μα Κύριε, λέει, όλα τα ζωντανά που έχουμε φέρει από την Αίγυπτο να τα σφάξουμε όλα μέσα σε μία ημέρα, ούτε από ένα κομματάκι, λέει, κρέας, λέει, δεν φτάνει. Και όλα, λέει, τα ψάρια της Μεσογείου να πεταχτούν έξω στη στεριά, πάλι, λέει, δεν φτάνουνε. Και κοιτάξτε, δεν θα έχουνε, λέει, μια μέρα, δεν θα έχουνε δύο μέρες, δεν θα έχουνε μια εβδομάδα, δεν θα έχουνε δύο εβδομάδες, ένα μήνα. Έλειωσε ο Μωυσής. Ένα μήνα. Και για να μπορέσει να τον ενισχύσει ο Θεός, του λέει, είναι τίποτε αδύνατο σε μένα. Είναι τίποτε αδύνατο σε μένα. Αγαπητοί, σε έναν τέτοιον Θεόν καλούμεθα να ακουμπήσουμε. Έναν τέτοιον Θεόν πρέπει να ξεχωρίσουμε μέσα στο νου μας. Έναν τέτοιον Θεό πρέπει να ξεχωρίσουμε μέσα στις καρδιές μας. Και όταν μιλάμε για το Θεό, να λέμε, είναι ο δυνάμενος. Όταν
ο Δαβίδ θέλησε να αντιμετωπίσει το Γολιάθ. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Κοιτάξτε, όταν η Γραφή περιγράφει το πρόσωπο αυτό το οποίο σε λίγο θα αντιμετώπιζε ο Δαβίδ, λέει το εξής. Λέει ότι και βγήκε, λέει, ένας άνδρας προμαχητής από το στρατόπεδο των Φιλιστέων που το όνομά του ήταν Γολιάθ. Είχε περικεφαλαία χάλκινη απάνω στο κεφάλι του και ήταν ντυμένος θώρακα αλυσιδωτό με αλυσίδες και το βάρος του θώρακα ήταν 50.000 σίκλι χαλκού και είχε κνημίδες χάλκινες στα σκέλη του και ασπίδα χάλκινη ανάμεσα στον ώμο του και το κοντάρι του δόρατος αυτού ήταν σαν αντίο υφαντού και η λόγχη του δόρατος αυτού εζύγησε 600 σίκλου σιδήρου και στο χέρι του κρατούσε μία ασπίδα και προχωρούσε. Αυτόν είχε να αντιμετωπίσει. Όλος ο λαός μόλις έβλεπε το Γολιάθ να εμφανίζεται μπροστά από το στράτευμα του λαού Ισραήλ, όλος ο λαός Ισραήλ έλειωνε, λέει, από το φόβο του. Και όταν τον είδε ο Δαβίδ εκείνο το πρωινό που είχε πάει για να δει τα αδέρφια του και να τους πάει μερικά τρόφιμα στην πρώτη γραμμή της μάχης, τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και λέει, εγώ λέει θα τον πολεμήσω. Μόλις τ' άκουσε ο αδερφός του, λέει ο μεγάλος, άντε του λέει, όλο τον έξυπνο κάνεις εσύ. Εγώ λέει θα τον πολεμήσω. Πώς τον πολέμησε? Πώς τον πολέμησε? Το ακόντιο του, λέει, ήταν τόσο μεγάλο, δεν ξέρω πόσα μέτρα. Πού να τον πλησιάσεις? Όλο σίδερα ήτανε. Το κεφάλι του, το στήθος του, τα πόδια του γεμάτα από σίδερα. Και όμως, ακούστε αγαπητοί, ο Δαβίδ ήξερε ένα μυστικό, ήξερε τον δυνάμενον. Ήξερε εκείνον ο οποίος είναι δυνατός και μπορεί. Και λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με μαχαίρι, με δόρυ, με ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εις το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού, των στρατοπέδων, των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησας. Να λοιπόν πώς πήγαινε ο ένας και πώς πήγαινε ο άλλος. Μέσα στη ζωή μας πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να ξέρει πώς πάει και πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους πώς ενεργούν. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους τι μανούβρες κάνουν. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν. Εσύ όμως, εγώ όμως, εμείς θα ενεργήσουμε με τον δυνάμενον. Αυτό που διάβασα είναι στο Σαμουήλ Α, το Ι, Ζ κεφάλαιο. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν?
Και λέει, την ημέρα αυτή ο Κύριος θα παραδώσει στα χέρια μου εσένα και θα γνωρίσει όλο το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και με δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σε παραδώσει στα χέρια μου. Και αυτό το ντερέκι που λέμε, το τεράστιο αυτό βουνό, μέσα σε λίγη ώρα γκρέμισε και σάρωσε. Γκρέμισε και σάρωσε. Αυτό είναι, αγαπητοί, το μήνυμα. Όταν λοιπόν ο πατέρας πήγε στο παιδί, κάτω από τη συνήθεια που έχει και που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, πολλές φορές ακούς και λένε, και τι να σου κάνει και ο Θεός. Θυμάμαι εδώ στα Μελίσια, πριν από, μετά από τον πόλεμο που ήταν τα σανατόρια, είχα ένα φίλο τον οποίον τον ευαγγέλιζα. Ήταν από την Εύβοια. Καλό παιδί, φρόνιμος, άκουγε τα λόγια του Θεού. Και μια μέρα που πήγα να τον δω, από τις συνηθισμένες μέρες που πήγαινα, ήτανε πολύ στεναχωρεμένος. «Τι έχεις, φίλε μου», του λέω, «γιατί είσαι έτσι?» «Άστα», λέει, «πήγα», λέει, «πέρασα από ακτίνες και ο γιατρός μου είπε ότι έχω εξέλιξη». «Δηλαδή», του λέω, «στα δύο», λέει, «σπήλαια που είχαν τα πλεμόνια μου φύτρωσε και ένα τρίτο». Του λέω, «έχε», του λέω, «θάρρος και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να σε θεραπεύσει». Και γυρίζει και μου λέει, «στα τρία σπήλαια», λέει, «τι να σου κάνει και αυτό το ανθρωπάκι ο Χριστός?» Σε λίγο πέθανε. Πήγε τώρα ο πατέρας στον Χριστό και του λέει, «αν μπορείς», του λέει, «κάνε τίποτα». Αν πας με αυτό το πνεύμα της αμφιβολίας και της αναμφισβήτησης, της δυνάμεως και της προσωπικότητος του Χριστού και του Θεού και του Λόγου του μέσα στη ζωή σου, είσαι άξιος της τύχης. Ο Θεός είναι ο δυνάμενος. Και λέει εδώ πέρα ο Χριστός, όπως του μίλησε ο πατέρας, μίλησε και ο Χριστός, «εάν μπορείς να πιστεύεις, όλα είναι δυνατά». Ο πατέρας είπε, «αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε». Και ο Χριστός λέει στον πατέρα, «αν μπορείς να πιστεύεις, τότε θα γίνει». Γι' αυτό, αγαπητοί, δεν είναι ζήτημα αδυναμίας του Θεού. Δεν είναι, όπως είπε αυτός ο φίλος, αυτό το ανθρωπάκι ο Χριστός, «τι να σου κάνει στα τρία σπήλαια». Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος στη ζωή μας μας χαρίζει όλα. Είναι ο δυνάμενος να κάνει πολύ περισσότερα από εκείνα που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Ναι, αυτός είναι. Είναι ο δυνάμενος να κάνει περισσότερα από εκείνα που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Σήμερα σαν άνθρωποι του Θεού έχουμε ένα σωρό προβλήματα. Πολλές φορές έρχονται αδερφοί και μου λένε, «μα πώς μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, των πειρασμών, πώς θα μπορέσω εγώ να προχωρήσω?» Και απαντάει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Ιούδα, το 24 εδάφιο.
εις δε των δυνάμενων να σας φυλάξει απτές τους και να σας στήσει κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει εις τον μόνον Θεόν, εις τον μόνον σοφόν Θεόν, τον σωτήρα ημών, είναι η δόξα και η μεγαλοσύνη, το κράτος και η εξουσία και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Ποιος θα σε φυλάξει? Λέει ένας ψαλμός, και αν περπατάς, λέει, μέσα από τη φωτιά και από τις φλόγες, εγώ δεν θα σε φυλάξω. Και αν απάνω σου, λέει, πέφτουν και ορμούνε τα κύματα και οι βροχές και οι θάλασσες και τα λοιπά, εγώ, λέει, θα σε φυλάξω. Είναι ο δυνάμενος. Ναι, ο δυνάμενος είναι. Και εμείς τώρα λεγόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι αγαπάμε το Χριστό, ότι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Πού να σκεφτούμε για φωτιά και πού να σκεφτούμε για ποτάμια και για ρεύματα? Εδώ απλά πράγματα και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Απλά πράγματα. Και μας προβληματίζει πώς θα γίνει αυτό. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε τον δυνάμενον. Ο Παύλος έλεγε, ξέρω σε ποιόνα έχω πιστέψει. Και αυτός είναι άξιος να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Εύκολα φρακάρουμε στα διάφορα προβλήματα. Εύκολα έρχεται η απογοήτευση μέσα στη ζωή μας. Εύκολα σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Εύκολα τα βροντάμε και φεύγουμε. Εύκολα. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Εύκολα πέφτουμε και στην παγίδα και στη λούμπα που μας στείνει ο σατανάς. Η λύση είναι, εάν μπορείς να πιστεύεις. Μπορείς να πιστεύεις. Εάν, λέει, μπορείς να πιστεύεις, λέει, στον Πατέρα, τότε, λέει, τότε, λέει, μη φοβάσαι. Γι' αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιος είναι ο ορίζοντας του πιστεύου μας. Και αυτό είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός από μας. Να υπεραυξάνει η πίστη μας. Να μεγαλώσει ορίζοντας. Να ξέρουμε ότι ο Θεός δίνει λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει τις δικές του τις λύσεις που είναι πολύ πιο καλύτερες από τις λύσεις τις δικές μας. Μας εχάρισε το Χριστό και μαζί με Αυτόν πώς δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα. Μας εχάρισε το Χριστό και πώς δεν θα μας φυλάξει απτές τους και θα μας στήσει κατενόπιον αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Πώς δεν θα μπορέσει? Αλλά έχει ένα ερώτημα. Μπορείς να πιστεύεις? Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει εμείς να θέσουμε. Μπορούμε να πιστεύουμε? Μα βουνό! Μπορείς να πιστεύεις? Μα Γολιάθ μπροστά μου! Μπορείς να πιστεύεις? Μα πρωτόγνωρο το πρόβλημά μου! Μπορείς να πιστεύεις? Εκεί το ερώτημα. Και μακάρι, αγαπητοί, ο Θεός την αιώνια αυτή αλήθεια να τη βάλει μέσα στις καρδιές μας.
να ξέρουμε ότι έχουμε τον δυνάμενον να κάνει παραπάνω από εκείνα που εμείς ζητούμε ή νοούμε. Μας ξαφνιάζει ο Θεός. Και κοιτάξτε, πρώτη φορά και μοναδική αναφέρεται ότι ο Χριστός βγάζει δαιμόνιο, έβγαλε πάρα πολλά δαιμόνια. Αλλά τέτοια διαταγή που έδωσε στο δαιμόνιο δεν την έχει δώσει σε καμιά άλλη φορά. Να βγεις, του λέει, και να μην ξαναμπείς. Πού τολμούσε τώρα να ξαναμπεί το πονηρό πνεύμα? Πήρε μια διαταγή να ξεκουμπιστείς, να εξαφανιστείς και να μην ξαναγυρίσεις προς τα δω. Πού να γυρίσεις? Εδώ η γυναίκα του Λότη γύρισε που είπε να μην γυρίσει και έμεινε στήλη άλατος. Αυτό είναι. Αυτός, αγαπητοί, είναι ο Κύριος τον οποίον έχουμε. Αυτός είναι ο δυνάμενος. Και το δικό μας είναι: μπορείς να πιστεύεις. Και ζητήσουμε από τον Κύριο, όπως ο πατέρας, Κύριε, λέει, πιστεύω, αλλά η βόηθα στην απιστία μου. Βόηθα στην απιστία μου. Και ο Κύριος είναι δυνατός τα πάντα. Αν, αγαπητοί, μέσα στη ζωή μας, μέσα στις χιλιάδες υποσχέσεις που μας τριγυρίζουν, εάν δεν εκπληρώνονται πολλές από αυτές, είναι γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε. Εις τον πιστεύοντα τα πάντα είναι δυνατά. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τώρα ακόμα έναν ύμνο.

αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ μας απεκάλυψες το πρόσωπο το δικό σου. Μας απεκάλυψες το χαρακτήρα σου. Είσαι τόσο αιώνιος, είσαι τόσο δοξασμένος, είσαι τόσο άπιαστος, τόσο ασύλληπτος. Από πού να αρχίσουμε να σε γνωρίζουμε και μέχρι πού θα μπορέσουμε να φτάσουμε. Σε ευχαριστούμε όμως, Κυρία μας, γιατί τούτο το πρωινό μας έδωσες μια αλήθεια, μας έδωσε μια αλήθεια ζωντανή και δοξασμένη που μας χρειάζεται μέσα στη ζωή μας, ότι εσύ είσαι ο δυνάμενος. Ο Κυριέ μας, όλες τις πλευρές της ζωής μας και αν τις δούμε οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, με οποιοδήποτε περιεχόμενο, ξεκινώντας από την αμαρτωλή μας κατάσταση, ξεκινώντας, προχωρώντας τις απαιτήσεις τις δικές σου, ότι μας θέλεις άμμους, Άγιους, ανέγκλητους να σταθούμε μπροστά σε σένα και με τη λύση όλων των προβλημάτων μας που έρχονται στη ζωή μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι εσύ είσαι ο δυνάμενος. Σε σένα να κουμπίσουμε, εσένα να εμπιστευθούμε, εσένα να πιστέψουμε, σε σένα να αφήσουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Ευλόγησέ μας εσύ. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744-0-65-788.
1: Η χρυσή που έκανες, τσου, δεν την προσκυνάμε. Τώρα, θα μας ρίξεις τη φωτιά. Να μας ρωτήσεις και να μας πεις, είναι ωραία η φωτιά. Μόνο ωραία δεν είναι, να μας κάνει σουβλάκι δεν πάει. Θα πονάμε πάρα πολύ. Αλλά μην πιστέψεις με αυτό, λέει, ότι εμείς θα σας προσκυνήσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς πιστεύουμε πως ο Θεός μας μπορεί να επέμβει και να τα κάνει έτσι, ανάποδα όλα. Άλλο πράγμα, λέει, δεν ξέρουμε, εάν θα επέμβει. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά και να μην επέμβει, δεν θα επηρεάσει το πρώτο. Για το πρώτο έχεις την απάντησή μας. Όχι. Αυτές είναι οι κουβέντες. Αυτές είναι οι αληθινές προσευχές. Σηκώνεις απάνω τα ματάκια σου. Σε ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Εκάθισα και μου άρεσε, πολύ με ευλόγησε και σας ετοίμασα μερικά εδάφια εδώ. Να τα φάμε μαζί, με κρέμα από πάνω, σαν πηγή έτσι. Η Ερεμία, λάμδα β, 17. Ω Κύριε Θεέ, ιδού Συ έκαμε στον ουρανό και την γη, μέσα στη μεγάλη σου δύναμη, μέσα στο βραχίωνά σου τον εξαπλωμένο. Δεν είναι ουδέν πράγμα δύσκολον εις σε. Και πώς θα γίνει, εμένα ρωτάς, πού να ξέρω. Λέει, είναι δύσκολο. Ασφαλώς είναι δύσκολο. Αλλά αν είναι δύσκολο σε μένα, δεν είναι ουδέν δύσκολο. Να πάρουμε στο Ζαχαρία. Στο Ζαχαρία. Στο Ήτα. Στο 6. Που το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν σε ολόκληρο το λαό αυτό το πράγμα που σου λέω φανεί στα μάτια τους θαυμαστό, μήπως θα φανεί θαυμαστόν και εις τους οφθαλμούς μου, λέγει Κύριος. Σου λέω κάτι, λέει, και εσύ λες τι. Είσαι καμιά φορά που δεν το έχεις προβλέψει και πέφτεις στη θάλασσα το Σεπτέμβρη και παγώνεις ολόκληρο σου, φαίνεται να πνοή σου. Επειδή λέει, σου φάνηκε εσένα, λέει, θαυμαστό. Φαντάζεσαι ότι και σε μένα είναι θαυμαστό. Και πώς θα τα καταφέρουμε. Θα του το πεις. Θα του το πεις. Κι αν είναι θαυμαστό σε σένα, εις αυτόν. Στον Ιώβ. Στον Ιώβ. Εις το μη βήτα. Είναι το τελευταίο. Από τα τελευταία κεφάλαια. Μη βήτα. Μάλιστα. Το εδάφιο μη βήτα. Το τελευταίο, τελευταίο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπε, εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς στο χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Το μεγαλειώδες αυτό το εδάφιο είναι το ρήμα «εξεύρω». Όχι άκουσα. Όχι τ' άκουσα στο κήρυγμα. Όχι μου το έπανε. Όχι το διάβασα. Αλλά έχω προσωπική εμπειρία. Το ξέρω. Δύνασε τα πάντα. Δύνασε. Τη γέννηση. Το γνωστό εκείνο

0: Εμέ ειδονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας. Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, γιατί εγέλασε η Σάρα.
1: Η Σάρα τα χάσε. Και άρχισε να τρέμει. Και το πρώτο, το πιο εύκολο πράγμα που βρήκε ήταν να πει, δεν εγέλασα, δεν εγέλασα. Και της είπε, όχι, γέλασες.
0: Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριο, είναι ο Ιερεμίας. Στο λάμδα β, στο 27 χωρίον, και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον, ιδού, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάση σαρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον είσαι με.
1: Αδερφοί μου, θυμόσαστε τους μαθητές στη βάρκα εκείνο το βράδυ με τη φουρτούνα, με την τρικυμία. Όταν η θάλασσα σιώπησε, όταν ο αέρας έβαλε φούμωτρο, και γύρισε ο ένας μαθητής μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, και κοίταξε τον άλλον και είπαν εκείνο το ανεπανάληπτο, τι Σάρα είναι τούτος, ποιος είναι.
0: Να ομολογήσουμε κάτι, πολύ ολίγο σε γνωρίσαμε, Θεέ μας, και η γνωριμία μας μαζί σου είναι φτενή. Λίγη, λεπτή, μια κρουστίτσα είναι. Ξέρω εδώ η Ιερεμία. Είναι κανένα πράγμα δύσκολο. Ένας ψαλμός. Όρο, γιώτα, έψη. Λέει, εις το εδάφιον 3. Ο Θεός μας είναι εν το ουρανό. Όταν σου πούνε τα έθνη, πού είναι ο Θεός σας, εσύ θα απαντήσετε, ο Θεός μας είναι εν το ουρανό. Πάντα όσα η θέλησε επίησε. Το πρόβλημά του δεν είναι στο ρήμα δύναμη, είναι στο ρήμα θέλω. Ό,τι θέλησε, ούτε εμποδίζεται, ούτε στέκει κάτω από το πεπερασμένο των ικανοτήτων. Και για να έρθουμε σε δύο εδαφιάκια, ένα στο Ματθαίο, στο Ιώτα Θήτα, στο 26, επάνω στο ίδιο περιστατικό του Λουκά στο Ιώτα Ήτα. Εδώ όμως υπάρχει μια διάφορος λεκτική διατύπωση πάνω στο ίδιο νόημα. Παρανθρώπης τούτο είναι αδύνατον. Παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει στο 4ο κεφάλαιο, Ρωμαίους Δέλτα 21. Θέλω να έχεις μέσα σου μία πεποίθηση ότι ο Θεός εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Όπως τον Αβραάμ, λέει εδώ τα παραδείγματα. Τι σου υποσχέθηκε. Είναι ναι.
1: είναι και άμυνα.

0: Στο υποσχέθηκε. Ούτε θα το ξεχάσει, ούτε θα πει καλά στο υποσχέθηκα πέρσι, λέει, που είχαμε σοδιά. Θέλεις, δεν έχουμε σοδιά. Στο υποσχέθηκα με όλη μου την καρδιά. Αλλά φέτος δεν πάνε καλά τα πράγματα με το μαγαζί. Στο υποσχέθηκα πέρσι, αλλά φέτος είμαι άρρωστος. Πώς να γίνει? Διότι όπως υπάρχουν υπαίτιες, έτσι υπάρχουν και ανυπαίτιες. Χωρίς να το θέλουμε, αδυναμίες. Μη θελημένες. Ο Θεός είναι υπεράνω και υπαιτίων και ανυπαιτίων αδυναμιών. Το υποσχέθηκε. Θα το κάνει. Ζήσε το μεγαλείο των υποσχέσεων του Θεού. Ένα πρίσμα υγιές κάτω από το οποίο πρέπει, μπορούμε και πρέπει να δούμε το χαρακτήρα του Θεού. Είναι διαμέσου της πραγματώσεως του συνόλου των υποσχέσεών του εις τη ζωή μας και εις την προς Εβραίους επιστολή. Εις το περίφημον Ιώτα Άλφα, τον ύμνο και της πίστε, γράφει ο συγγραφέας, εδώ που λέει για τον Αβραάμ, και κατοίκησε μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, των συγκληρονόμων της ίδιας υποσχέσεως. Δεν κατοίκησε σε πόλεις, αλλά σε σκηνές. Γιατί? Διότι περίμενε την πόλη, την έχουσα τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτό θα το κρατήσεις. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος υπόσχεται να πραγματοποιήσει μέσω άλλων, αλλά ο Θεός ο οποίος είναι και τεχνίτης λεπτομεριακός και δημιουργός εις το σύνολο το εκφραστικό της πραγματώσεως των υποσχέσεων στη ζωή μας. Θυμάμαι κάποιον που ρώταγε τον εαυτόν του και έλεγε, είναι δυνατόν να γίνει, πώς μπορεί να γίνει τώρα, πώς? Και ύστερα πιάνει τον εαυτόν του και γράφει, αλλά αδυναμία μου είναι τούτο. Υπάρχει αλλίωσης εις το Θεό. Σε ένα άλλο κομμάτι λέει, τόσο πικράθηκε η ψυχή μου, εμαύρισε, τόσο μου τηγανίσατε, λέει, τα εντόστια μου, που εζήτησα, λέει, να πάρω φτερά ως της περιστεράς και να πετάξω να φύγω. Να τα εγκαταλείψεις. Κάθε φορά φτάνεις. Θα ιδιάζεις. Αλλά είπα και πάλι, λέει, πω πω, αδυναμία μου. Δεν είναι ο Θεός κοντά μου? Ναι, αδελφέ μου. Αυτό ήθελα απόψε να πω, να χτυπήσει απέναντι στον τοίχο εκεί που είναι το ρολόι, να κάνει γκέλ και να ξαναγυρίσει στην καρδιά μου, στη ζωή μου, στο είναι μου, στην πορεία μου, στους δρόμους μας. Θέλω να συλλάβεις μεγάλα πράγματα. Θέλω να αγκαλιάσεις τεράστια. Η Εκκλησία είναι το πειραματικό χωράφι. Ξέρετε, όταν θέλουν να φέρουν, διάβασα ότι τώρα τον τελευταίο καιρό κάνουν κάτι πειράματα κάτω στην Κρήτη, σε μια πολύ ζεστή περιοχή, να φέρουν καφέ. Πολύ ζέστα και κάτω και υγρασία. Και πώς θα το φτιάξει το καφέ? Κάνουν πειραματικά μικρά χωραφάκια. Κάνει το Υπουργείο, το Αρμόδιο, οι υπηρεσίες, φυτώρια, πειραματικά. Τι είναι η Εκκλησία? Το πειραματικό φυτώριο, όπου μπορείς μέσα εδώ να δεις τον Θεόν να υπόσχεται, τον Θεόν να πραγματοποιεί, τον Θεόν να ενεργεί και τον Θεόν να ρωτάει τις απλές ψυχές. Έλα εδώ, Αλίκη, και πες μου, είναι τι αδύνατον εις τον Θεόν, παιδί μου? Γι' αυτό το όχι το λέμε πολλές φορές ντροπιασμένοι, με σκυμμένο το κεφάλι, κοκκινισμένη μέχρι τα αυτιά. Και ο Θεός το ξέρει, δεν πειράζει, λέει. Σε κάποια στιγμή, λέει, είχες αμφιβάλει. Αλλά εγώ σου ετοίμασα. Αλλά εγώ ήμουνα μέσα και έδαινα το δέμα το έδαινα μέσα. Και τι σου είχα σε αυτό το δέμα. Ευλογημένο το όνομα του Θεού, αδελφοί. Θέλω να πας στο σπίτι σου απόψε και να χοροπηδάς με το ένα σου πόδι. Όταν έγινε το θαύμα εκείνο που έκαμε ο Ιησούς Χριστός με εκείνο τον άνθρωπο, τον παραλυτικό που ζητιάνευε μπροστά στην ωραία πύλη. Α, είναι ορισμένα πράγματα που μας διαφεύγουνε. Ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Ιωάννης εδώ. Και λέει, τι χαρακτηριστικό είναι. Μόλις γιατρεύτηκε, φαίνεται, περάσανε μέσα στο ναό ο Πέτρος και ο Ιωάννης, στη μέση και του λόγου του. Στάθηκε όρθιος και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν, περιπατών και πηδών. Είμαι βέβαιος ο Πέτρος θα του λέγε, δεν πηδάς, μες στο ιερό, μες στο ναό, λέει, πηδάς εσύ πάλι. Κάτσε εκεί, πού να σταθεί, επίδαγε. Το φανταστήκατε να πηδάει, ήταν μεγάλος άνθρωπος. Σαν το κατσίκι, παπ, από μία από εδώ. Και του λέγανε, δεν κάτσε κάτω, κάνεις. Μες στο ιερό πηδάς, ευλογημένε άνθρωπε. Α, δεν συγκρατείται η καρδιά, η οποία εγνώρισε το μεγαλείο του προσώπου του Θεού, το μεγαλείο του αναστημένου σωτήρα και των επεμβάσεων του Θεού Διαγίου Πνεύματος μες στη ζωή μας. Και πηδούσε. Ω, δώσε η καρδιά μας να σκυρτάει από εφροσύνη, από ευγνωμοσύνη, από πνεύμα λατρείας στο πρόσωπό σου. Όντως έκαμες μεγάλα, έκαμες πολλά, αξιομνημόνευτα έκαμες, δυνατά, σφόδρα. Σε ευχαριστούμε για το Χριστό, τα χαρισθέντα δια του Χριστού και τούτη τη γνωστή αναμφισβήτητα αλήθεια που θέλουμε να την κάνεις μότο στη ζωή μας, ουδέν αδύνατον παρασύ. Ευλογημένο το όνομά σου. Ευλογημένο το πρόσωπο του Χριστού μας και του Αγίου Πνεύματος που γλυκά και αθόρυβα υπηρετεί την ζωή μας, μας φωτίζει τους δρόμους μας και μας οδηγεί στη λατρεία του προσώπου σου. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Άσκαλε αυτή η γυναίκα κατελήφθη επ' αυτό φόρο μοιχευωμένη. Εις δε τον όμον, ο Μωυσής έδωσε εντολή σε μας, τα στιάφτας λιθάζειν. Λιθάζω σημαίνει σκοτώνω κάποιον, διαλύθω, λιθάζω τα στιάφτας. Σι ουν, τι λέγεις. Αυτά τα έλεγαν πειράζονται σε αυτόν για να έχουν να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς κύψας κάτω έγραφε το δακτύλο με το δάχτυλο εις την γη. Επειδή δεν επέμεναν να τον ερωτούν, ανακύψας σήκωσε το κεφάλι του, τους κοίταξε και τους είπε: όποιος από σας δεν έχει αμαρτήσει, είναι αναμάρτητος, αυτός να ρίψει πρώτος επ' αυτήν τον λίθο. Εκεί σταμάτησε. Ξανάσκυψε το κεφάλι του και άρχισε με το δάχτυλό του να ξαναγράφει στην γη. Αυτοί όταν τον άκουσαν, ένας-ένας εξήρχοντο, αρχίζοντες από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους. Και εγκαταλείφθηκε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα, η οποία ήτο εν το μέσο. Ξανασηκώνει ο Ιησούς το κεφάλι του και της λέγει: «Πού είναι αυτή? Κανένας δεν σε κατέκρινε?» Αυτή λέει ουδής: «Κύριε», της λέει ο Ιησούς, «ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πορεύω και από του νυν μικέτη αμάρθανε». Παρακαλώ. Εδώ μπορούσαμε να μείνουμε ώρες πολλές και να μελετήσουμε. Αλλά πολύ λίγα πράγματα θα θίξουμε στην ώρα μας αυτή. Πρώτον, σημασία έχει, αγαπητοί μου, η πρακτική μορφή της ζωής. Όλα τα άλλα, τα θεωρητικά σχήματα, οι διδασκαλίες και οι θεολογίες και οι θεωρίες, αυτές έχουν εφευρεθεί για να σκεπάζουν την ανυπαρξία αγίας και σωστής ζωής. Πώς ξεκίνησε το πράγμα? Εδώ μαζεύτηκε ο κόσμος και άρχισε ο Ιησούς να τον διδάσκει. Μέχρι ότου συνέβη το περιστατικό που διαβάσαμε και φύγανε όχι αυτοί που φέρανε μόνον τη γυναίκα, αλλά φύγανε και αυτοί που πήγανε να τον ακούσουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και σε αυτό το σημείο ίσως έπρεπε μόνο να μείνουμε. Αγαπητέ μου, τι να σου πει τώρα ο Κύριος? Να σε διδάξει ο Κύριος τι? Και να προσθέσει ο Κύριος τι? Ο ίδιος είπε, ενθυμίστε, μα έχουν, λέει, το Μωυσή και τους προφήτες. Τι να σας πω παραπάνω? Ο Χριστός δεν ήρθε εδώ να διδάξει, να κάνει θεωρίες, να κάνει δογματική. Ο Κύριός μας εδώ ήρθε να σώσει ψυχές. Μια ψυχή σωσμένη έχει δύο όψεις όπως το νόμισμα. Η μία όψη λέγεται καθαρά ζωή. Και η δευτέρα όψη λέγεται βεβαιότης ουρανού. Όλα τα άλλα τα κάμαμε και τα προσθέσαμε και τα φτιάξαμε και τα καθορίσαμε μόνοι μας. Εμείς τα φτιάξαμε. Και φοβούμαι πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερα στοιχεία προσθέτουμε, ώστε να δυσκολεύουμε τις ψυχές να έρχονται στο Χριστό. Διάβαζα για μια καταπληκτική εφεύρεση που μάλλον θα αλλάξει την ιστορία ή μάλλον των ρυθμών και τη φυσιογνωμία της ιστορίας του κόσμου μας. Είναι ένα μικρό πραγματάκι, τόσο ένα τρανζιστοράκι αν θέλετε, δεν είναι όμως τρανζιστοράκι, είναι μια αριθμομηχανή, δεν είναι αριθμομηχανή, τι πράγμα είναι αυτό? Γράφεις απάνω: θέλω να πάω κάπου να βρω ένα συνεργείο γιατί μου χάλασε το αυτοκίνητο. Το γράφεις εδώ, με δικούς σου χαρακτήρες. Και αυτό έχει να τόσο επάνω, όπως αυτή η πρόσκληση που βλέπετε εδώ που θα σας μοιραστεί για την αγορά που κάνουν οι κυρίες και που θέλω ειδικό να τις επισκεφθούμε. Όλη αυτή την αγορά είναι για τις κατασκηνώσεις μας. Παρακαλώ ιδιαίτερως. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και άμα είσαι Κινέζος, με κινέζικα γράμματα σου γράφει τι σου είπε αυτός, ο Έλληνας. Το πατάει ελληνικά αυτός. Και βγαίνει κινέζικα. Α, σου λέει. Αλλά δεν μπορώ. Και γράφει αυτός με κινέζικα γράμματα στο δικό σου το μηχανάκι. Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, γράμμα, γράμμα. Λυπούμε που δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Όταν στρίψεις δύο δρόμους δεξιά από το φανάρι, είναι συνεργείο. Και εσύ διαβάζεις τα ελληνικά. που μαθαίναν τα παιδιά γλώσσες και τα λοιπά, δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα τίποτα. Σήμερα το μηχανάκι αυτό στοιχίζει λίγο ακριβά, περί τις 15.000, και έχουν βγάλει κασέτες Ισπανιά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιγγλέζικα. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν καινούργιες κασέτες. Βάζεις την κασέτα με τη γλώσσα που θέλεις. Θα στοιχίζει παραπάνω από 1.500 δραχμές σε κάθε κασέτα. Και δεν χρειάζεται να ξέρεις καμία γλώσσα. Πατάς τα ελληνικά σου και αυτός διαβάζει γερμανικά. Τι θέλεις. Το μεταφράζει μόνο με το μηχανάκι. Είναι αυτόματος μεταφραστής σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αγαπητοί μου, να γιατί ήρθε ο Χριστός. Ο Χριστός μας ήρθε απλά εδώ για να πεθάνει εις των Σταυρών, να μας αγιάσει, αυτό σημαίνει να μας καθαρίσει. Και να μας βεβαιώσει ότι λίγο ακόμα και θα έρθετε πάνω στην δόξα και στην παρουσία. Να μας κάνεις λέει μια διδαχή. Έχασε μόνοι μας οι διαδιαχές, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Είχαμε και εκείνη τη Σαμαρίτισσα, σας το έχω πει τόσες φορές. Βρε καλώς τον που τον βρήκα, λέει. Δεν μου λες παρακαλώ, λέει, δεν μου λες. Και πού να προσκυνάμε. Αυτό δεν ήξερε, όλα τα άλλα η Σαμαρίτισσα τα είχε ρυθμίσει. Της έμενε ένα. Λέει, τώρα που σε βρήκα, βάστα εδώ πέρα. Πού να προσκυνάμε. Καημένη, πού να προσκυνάς. Δεν παναφέρεις δε τον άντρα σου. Τι άντρα να παναφέρει. Βγάζει τον κομπιούτερ και αρχίζει πόσους άντρες είχε. 6 άντρες μέχρι 5 άντρες πόσους είχε και ένας που είχες λέει τώρα 6. Αυτό σου λείπε εσένα. Εσένα σου λείπε να μάθεις πού να προσκυνάς. Αγαπητοί μου, το πρώτο σημείο αυτό. Και από εδώ και πέρα θα σας βεβαιώσω, δεν θέλω πλέον να διδάξω. Και δεν κάνω ίσως για δάσκαλος και δεν μου αρέσει. Και δεν νομίζω πως έχουν τα ακροατήρια τώρα τίποτε άλλο, εκτός από το να μάθουν δύο πράγματα. Όσες φορές μου αξιώσει να πω σε μια ψυχή, σε περισσότερες ψυχές, δύο λογάκια, τούτα θα τους πω μονάχα. Περί αμαρτίας και περί σταυρού. Σημείο δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει, καλός, κακός, ήταν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μαζευτήκαν εκεί πέρα, να τους πει πέντε λογάκια ο Κύριος και δεν το αρνήθηκε ο Κύριος. Κάθισε και δίδασε και με αυτούς. Μέσα σε αυτή την καλοπροαίρετη, αναμφισβήτητα, περιέργεια, δίψα για μάθηση, αν το θέλετε, αυτό των ψυχών, να οι γραμματείς του λόγου τους, οι Φαρισαίοι, να φέρουν την ψυχούλα αυτή επ' αυτοφόρο συλληφθήσα και λοιπά. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ εδώ να δούμε ακόμα ένα δεύτερο σημείο. Ποιο? Κάθε φορά. Κάθε φορά που θα ζητήσεις ένα ραντεβού από τον Κύριο, να μιλήσεις, να προσευχηθείς, να συζητήσεις, να ζητήσεις, πάντοτε ο διάβολος θα φροντίσει εμβόλυμα, όπως λένε και στη Βουλή, να σου παρεμβάλλει ένα θέμα. Εάν το πάρετε από αυτή τη σκοπιά την Καινή Διαθήκη, θα δείτε πως δεν υπήρξε ούτε μια περίπτωση του Κυρίου που να μην του δημιούργησαν και ένα θέμα. Τη μία φορά του στείλανε κατασκόπος, την άλλη φορά του στείλανε ανθρώπους να τον πιάσουν, την άλλη φορά ένα περιστατικό, την άλλη φορά ένα άλλο περιστατικό. Μια φορά σε μια μεγάλη υπόθεση που εξετύλιγε σχέδια επί σχεδίου ουράνια ο Κύριος, παρεμβαίνει ένας μαθητής, λέει, σε διακόψω, λέει, συγγνώμη. Λέει, τι συμβαίνει, τι θέλεις. Δεν μου λέει, τι θα γίνει με αυτούς, λέει. Να φάνε. Αμάν, λέει, να φάνε, λέει. Με διακόπτης, λέει, να φάνε. Τι να φάνε, λέει, δώστε μου, τα φάνε εσείς. Λέει, δεν έχουμε. Καλά, λέει, ας να τελειώσω, λέει, και έκανε το θαύμα. Θέλω να πω, και παρακαλώ ιδιαιτέρως αυτό, θα το παρατηρήσετε στη ζωή σας. Κάθε φορά που θα θελήσετε να ζήσετε εκείνη την υψίστη ευλογία της κοινωνίας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάθε φορά θα έρθει κάτι στη ζωή μας. Πάντα περνάς μια περίοδο πνευματικής της ζωής σου καλή. Και το χαίρεσαι και προσεύχεσαι και σηκώνεις τα χεράκια σου και αποφάσισες και είπες, Στέλιο, Από αύριο πάμε με το Μανώλη κάθε Κυριακή απόγευμα εκεί πάνω λιγάκι στο Ξενώνα. Σας έχω πει για τον Ξενώνα, ε? Έχετε πάει στο Ξενώνα? Δεν το ξέρετε καν το Ξενώνα, ε? Δεν το ξέρετε το Ξενώνα. Δεν πειράζει. Πώς λεγότανε ο άνθρωπος που ανέβηκε πρώτος στη Σελήνη? Ο Armstrong. Αυτό το ξέρουμε. Σωστό? Αυτό έπρεπε να το ξέρουμε. Το Ξενώνα δεν το ξέρουμε, αδελφοί μου. Το λέω για τον εαυτό μου. Είναι ένα μέρος όπου βάζουν τους καρκινοπαθείς στο τελευταίο στάδιο, όπου ούτε σπίτι τους μπορούν να στήξουν, ούτε στο νοσοκομείο να τους κάνουν τίποτα. Ήταν η Πέπη εκεί πάνω. Τελευταία φορά. Πηγαίνετε. Είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Coca-Cola. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ. Μία φορά στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται παρά να βάλετε λίγο κολόνια στο μαντιλάκι σας, διότι μόλις μπεις μέσα στο προάβλιο μυρίζει σάπια σάρκα. Ανθρώπινη. Πηγαίνετε όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρετε τι μας επιφυλάσσει. Η αγάπη και τα σχέδια της αγάπης του Θεού. Κάθε φορά λοιπόν που αποφασίζουμε να πάμε, πάντα να το ξέρεις θα έρθει ο διάβολος να σου ρίξει κάτι. Πάντα! Αυτό δεν το περιμένει. Και λες, το λένε πολλοί άνθρωποι χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει. Και καλά πηγαίναμε. Λέει, δόξα στο Θεό, και είχαμε αποφασίσει να πάμε και στην εκκλησία. Μου λέγε κάποιο και είχα αποφασίσει να τακτοποιήσω για το θέμα αυτό τη πίστεώ μου. Είχα αποφασίσει να πηγαίνω και στην εκκλησίτσα μου. Και είχαμε πει και με τον άντρα μου, το ρυθμίσαμε ένα θέμα που είχαμε εκεί πέρα. Και είχαμε ρυθμίσει και με τα παιδιά μα το οικονομικό. Και εκείνη την ώρα. Και είχαμε φορά γελάω. Δεν γελά. Και τι θέλει να κάνει ο διάβολο? Να πάρει γόμα και να πει τη Χριστίνα. Την έχασα. Σβήστηνε. Ποιος το είπε? Πού το βρήκες? Να σε διαγράψει ο διάβολος από τον κατάλογο του? Ποτέ! Ούτε ποτέ! Βάρτε εκεί, Βασιλάκη. Όσο περισσότερο πας καλά πνευματικά, τόσο σε βάζει πιο μπροστά και πιο μπροστά σαν κύριο στόχο του.
1: Το ξέρεις.
0: Όσο προοδεύεις, τόσο ανεβαίνεις πιο ψηλά και γίνεσαι ευκολότερος στόχος. Θα το ξέρεις αυτό. Προχωρούμε. Του φέρανε μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Ατραγική γυναίκα εκεί πέρα. Άθλια καθεαυτή. Καμία δικαιολογία. Και εδώ θέλω να παρακαλέσω για δύο πράγματα. Μια πρώτη σκέψη. Άλλο πράγμα είναι, αδελφοί μου, αγαπώ, και άλλο πράγμα είναι συμφωνώ. Τι θέλω να πω? Έκανε κάποιος κάτι. Αδελφοί! Τι σημαίνει? Δεν είδες, λέει, τι έκανε. Έχασε. Έχασε. Τι σου σημαίνει? Ώστε, λέει, συμφωνείς. Ποιος σου το είπε? Ποιος σου το είπε ότι συμφωνώ? Γιατί μου ρίχνεις αυτή τη λάσπη? Άλλο είναι το ρήμα συμφωνώ. Κι άλλο είναι το ρήμα αγαπώ. Αναμφισβήτητα ο κύριος δεν συμφώνησε με αυτή τη δουλειά. Να ήταν δυνατόν να συμφωνήσει με αυτό που έκαμε αυτή η τραγική ύπαρξη. Άλλο πράγμα ήταν όμως να την αγαπάς. Και την αγαπάς πιο πολύ μια ψυχή, όσο περισσότερο στο βούρκο είναι πεσμένη. Παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσει τουλάχιστον να τα ακούω. Και βάρα του γροθίας, κλωτσιές και πάρ' το και πάτησέ τον και να είσαι αυστηρός και θα κάμετε και θα δείξουμε και θα δω και κόβω κεφάλια, κόβω αυτιά, η Αγία Ζωή, η Αγία Πόρ. Όταν δεν ακούσω κάτι περί αγίας ζωής και τα λοιπά, τι να σας πω. Μ' ανεβαίνει η πίεση πάνω από το φυσιολογικό που είναι 36 και 6. Τι είναι αυτό. Είσαι στην ψυχή και έπεσε. Και λύγησε. Και λιποτάχτησε. Και αμάρτησε. Άρθρον πρώτα. Ψυχή. Δεν συμφωνώ. Αυτό είναι καταδικαστέο. Έλα όμως να σε βοηθήσω να το καταλάβεις για να το καταδικάσεις κι εσύ. Η έλλειψη αγάπης πεισμώνει. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς διαλόγους και μια από τις ανέκφραστα όμορφες εικόνες αυτές. Σχεδίαζε φαίνεται κύριος, γράφει κάτω εκεί. Ελέξει. Είδατε, ούτε την κατηγόρησε, αλλά ούτε και την υπερασπίστηκε. Δεν είπε σε κανέναν, καλά έκαμε. Δεν είπε, τι θέλετε λοιπόν, ήταν αγράμματη, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, δεν είχε περάσει, ξέρω εγώ, από ποια φρανία. Είπε τι έπαμε. Κακός. Αν εσύ ο άνθρωπος το κρίνεις αυτό ως αμαρτωλό, η Άγια Καρδιά του Χριστού αντιλαμβάνεσαι πώς το μετράει και το βλέπει. Αν για μένα είναι σκοτεινό, για τον Κύριο, πόσο σκοτεινό πρέπει να είναι περισσότερο. Και στέκουν εδώ. Και ο Κύριος της είπε εκείνο που δεν θέλω να το επαναλάβω, γιατί το έχουμε πει κι άλλες φορές. Δεν είπε όποιος δεν εμίχευσε αυτός να λιθοβολήσει. Διότι αν έλεγε τέτοιο πράγμα, αναμφισβήτητα υπήρξαν άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι δεν θα είχαν εμίχευσει. Του είπε κάτι άλλο. Όποιος από εσάς δεν έχει ποτέ αμαρτήσει, να η πέτρα. Ο Κύριος, να μείνουμε, είχαμε πει δύο σημεία, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Ο Κύριος δεν λέει πουθενά να μην λιθοβολήσεις. Τελεία. Αντιθέτως, ο Κύριος λέει, σου αρέσει να λιθοβολήσεις. Λέει, το χαίρεται τι λέει η ψυχούλα μου. Να λιθοβολείς ευχαρίστως και ελευθέρως και αβιάστος. Υπό έναν όρο. Να έχεις εξασφαλίσει αναμαρτησία. Συνήθως καταδικάζουμε τα αμαρτήματα που δεν έκαναμε. Έτσι και πιάσω κάνα παιδί και παίζει και σπάσει κανένα τζάμι ή κανένα κεφάλι άλλου παιδιού με τη σφεντόνα, είμαι έτοιμος. Με τη σφεντόνα. Και έσπασε το κεφάλι του παιδιού με τη σφεντόνα. Γιατί. Ξέρετε γιατί. Γιατί με φαντάζεσαι τώρα στην ηλικία μου 86 ετών να παίζουμε με τη σφεντόνα με τον Βασίλη. Και να σπάσουμε τα κεφάλια μας. Δεν γίνεται. Επειδή λοιπόν εξασφάλισα ότι δεν γίνεται να αμαρτήσω με τη σφεντόνα. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Έχεις το δικαίωμα να λιθοβολήσεις. Υπό τον όρον ότι ουδέποτε έχεις αμαρτήσει. Όχι στο σημείο εκείνο που καλείσαι να λιθοβολήσεις. Οποιοδήποτε σημείο. Εάν αυτό, αδελφοί μου, το είχαμε απέναντι στο τοίχο που κοιμόμαστε γραμμένο, απέναντι στο, εκεί στο εργαστήρι που δουλεύουμε ζωγραφισμένο, αν το είχαμε εδώ στο ρολόι μας γραμμένο γύρω γύρω, αν το είχαμε στην τσέπη μας, στο πορτοφόλι μας γραμμένο έτσι εδώ πάνω με κυμολία εδώ, κάθε φορά που το βγάζω για τα ναύλα μου, κάθε φορά να το διαβάζω. Στους Εβραίους είχε επιβάλει ο μοσαϊκός νόμος εδώ να έχουν ένα πραγματάκι που πήγαινε έτσι γκριν γκριν γκριν το φόρεμά τους, έτσι που σκύβανε κάτι το βλέπατε. Αν αυτό είχαμε γραμμένο, από πόσα πράγματα θα είχαμε εμείς γλιτώσει και από πόσα πράγματα θα είχαμε γλιτώσει τους άλλους. Έλα εδώ, λέει. Τι να έρθω εδώ. Να δεις, λέει, τον πατέρα μας τσίτσιδο. Τι πλάκα, λέει, έχει. Ποιος. Λέει ο πατέρας μας. Γυμνός, λέει. Εγυμνώθηκε ο πατέρας. Μεγάλη διαφορά. Το αστείο δεν μη λέγεται. Το που βρίσκεται το αστείο δεν το ξέρω. Εμάς πέφτει. Άμα σου αρέσει. Και τα άλλα τα δύο παιδιά, το θυμάστε τι κάμανε. Επήραν το σεντόνι. Επήγανε έτσι, το βάλανε στην πλάτη τους πίσω. Και πήγανε, πώς πήγανε, θυμάσαι. Πίσω. Και το σκεπάσανε το σωματάκι το γυμνό του γερονόε που μέθησε. Σκέπασε. Ποτέ δεν με κάλεσες να μου πεις. Να σου πω τα ρεζιλίκια, λέει της κόρης μου, να γελάσουμε. Ποτέ. Και ορθώς. Ορθώς. Και όχι μόνον, ό,τι συμβεί στο παιδί σου να δεις. Έτσι πρέπει να χάνεις. Πώς το δικαιολογεί. Μα δεν είναι έτσι, ήταν έτσι, έδινε έτσι. Ορθώς. Θέλω το παιδί. Θέλω το περιστατικό. Του αλουνού το δράμα, δεν του έφτανε το δράμα του. Δεν του έφτανε η συμφορά του. Δεν του έφταναν τα δάκρυά του. Έχεις και του λόγου μου. Οι τσέπες μου, αντί να είναι γεμάτες από σοκολατάκια, να πάρουν να του δώσω ένα σοκολατάκι, είναι γεμάτο από πέτρες. Γιατί αγαπητέ μου. Κάποτε θυμάμαι και το θυμάσαι στην Κόρινθο. Τον επιλατέψανε εκείνο τον Παύλο. Τον επιλατέψανε πολύ τον άνθρωπο. Και αναγκάστηκε και τους έγραψε ένα γράμμα και τους μάλωσε. Σκληρό γράμμα. Και τους έγραψε και ορισμένες φράσεις. Και έφτασε σε σημείο που είπε, δεν μου λέτε, λέει, αυτοί λέει που σας λένε ότι, γιατί λέγανε, τον Παύλο λέει ακούτε. Αυτός είναι λέει, στο γράψιμο. Αλλά όταν έρθει, λέει, ανθρωπάκι. Και γράφει ο Παύλος. Δεν είναι έτσι, λέει, όπως σας τα λένε. Όποιος είμαι, λέει, στο γράψιμο και στο λόγο, έτσι είμαι και όταν είμαι παρόν. Θέλετε να πάρω καμία μαγκούρα να τους σπάσω το κεφάλι σας. Σε αυτό σημείο αυτός. Να σπάσω το κεφάλι την μαγκούρα, λέει. Αν τα δείτε. Και ύστερα μετανοήσαν εκείνοι και τους ξαναγράφει ο Παύλος. Είδατε, λέει, τι κάνατε τώρα. Με φέρατε σε μια τέτοια κατάσταση, ώστε να σας γράψω λόγια για τα οποία μετανοώ. Ρε Κορίνθιοι, λέει, σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου μια χάρη. Εάν εσείς λυπείτε εμένα και με αναγκάζετε εγώ να λυπώ εσάς, τι σοπαρηγορών είμαστε. Έχουμε όλη μέρα τον κόσμο απόξω, την αμαρτία, το κακό, τη βιοπάλη, τις αρρώστιες. Ο καθένας με τα ζητήματά του, με τις αδυναμίες του, με τα προβλήματά του. Άλλος για να βγάλει το ψωμί του, δηλαδή 18 ώρες. Και σένα τώρα, με κάτι πέτρες τέτοιες. Τι σου κάνει. Κάτσε κάτω. Ο Χριστός δεν την κατεδίκασε. Ο Χριστός. Πού πας εσύ. Και ανοίγουμε ένα στόμα και το βλέπουνε εις το σκιστό που είναι η μεγάλη χαβούζα και λένε πω, μας ενίκησε αυτό το στόμα. Είναι πράγματα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι από μονός τους. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Μα κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ. Ο Ιωάννης, στο γάμα κεφάλαιο. Στο 17 χωρί. Γράφει. Ούγα απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον. Αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν κρίνεται, ο δε μη πιστεύων ήδη τέκριται παρακείμενος. Μόνος του έχει κριθεί. πάλι να σας πάρω στο Λουκά. Στο Λουκά. Ή στο κεφάλαιον θήτα. Το εδάφιο 56. Ο Υιός του ανθρώπου. Ούκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε. Αλλά σώσε. Να σας θυμηθώ ξανά στο Λουκά λίγο πιο δω, στο 12ο κεφάλαιο, στο 14 χωρίο. Διδάσκαλε, για πες στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά. Άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν έφημα. Εγώ όλοι να γίνω δικαστής. Όσα να σώσω ψυχές. Όσα να δικάσω. Και σκεφτείτε τώρα την θέση που δεν δέχτηκε ο Κύριος να πάρει του δικαστού, την παίρνουμε εμείς. Μα αγαπητέ μου, όχι την Καινή Διαθήκη, το Τζελεμεντέ να διαβάσεις με πολύ προσοχή, δεν βγαίνουν τέτοια συμπεράσματα. Τι είναι ο Ιωάννης. Στο 5ο κεφάλαιο. Εις το χωρίο 45. Ιωάννης. Έψιλον. Έψιλον. 45. Μάλιστα. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον πατέρα. Φανταστείτε ότι ήρθα εγώ, λέει, να παρακολουθήσω έτσι πίσω από την πόρτα και να γράψω και να πάρω στον πατέρα να σας κατηγορήσω. Εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα. Έστειν ο κατηγορών ημών ημών εσείς. Εγώ δεν ήρθα λέει. Δεν ήρθα για τέτοια πράγματα. Έχουμε κατεβάσει από την θέση τη λυτρωτική του Σταυρού τον Κύριο. Και τον κάναμε εκδικητή, τον κάναμε δικαστή, θα σε τιμωρήσει ο Χριστός και θα τα βρεις από τον Χριστό. Και πόσο κόσμο ακούω, ευτυχώς, όχι μέσα στην Εκκλησία, δόξα τω Θεώ, να σου βγάλει τα μάτια, λέει ο Χριστός. Πόρε μάτια. Ρε οφθαλμίατρος να ήταν και να μην τον είχες πληρώσει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα, να βγάλει τα μάτια ο Χριστός. Και χρέο οι άνθρωποι δημιουργήσει μια εντύπωση τελείως αναλυθή και ξένη. Ο Χριστός, είμαι της αγάπης. Παρακάτω. Να σας θυμηθώ, τι να θυμηθώ. Θα πάρω από το Ήτα, εδώ που διαβάζω. Από το Ζήτα. Εσείς κατά την σάρκα κρίνετε. Εγώ ου κρίνω ουδένα. Θέλεις ψυχή. Λέει θέλω. Καλά σε βοηθήσω. Εσύ. Η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτοί που δεν αρνούνται. Αλλά που αρχίζουν και λέει, θυμάσαι τον Παύλο, στο γιώτα ζήτα κεφάλαιο των πράξεων. Ήταν μερικοί οι οποίοι κορόιδευαν. Τι θέλει αυτός ο σπερμολόγος, λέει, να μας πει, λέει. Επεμβαίνει η δεύτερη, μην τα τέτοια πράγματα, λέει. Συγγνώμη, λέει, άκουσα αυτά, μην τα ακούσετε που λένε αυτοί, λέει. Μας κάνει μια χάρη, λέει, μπορεί να ξαναπεράσεις, λέει, αύριο. Και τούτοι, μαζί με τους πρώτους είναι, αλλά δίθεν είναι ευγενέστεροι. Και μέχρι τότε υπήρξε μια μικρή κατηγορία, πόσοι ήτανε. Ελάχιστη εκεί πέρα. Το μικρό το πίνδυνο. Δεν είναι ο Χριστός να κρίνει. Κανέναν. Να θυμηθώ ακόμα ένα τελευταίο εδάφιο. Πάλι από τον Ιωάννη. Από το Ιώτα Βήτα. Το 47 χωρίο. Και αν κανείς ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον καταδικάζω. Γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Και φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας μας. Λέει, αυτοί που σε κατηγορήσαν, πού είναι. Φύγε. Τώρα περίμενε τούτη εδώ, με σκυμμένο το κεφάλι σου, λέει, με γλίτωσε από το θάνατο, αλλά είδες καμιά φορά τι λέμε. Τώρα θα τα ακούσω. Δεν σε καταδικάζω. Μόνο δεν θα αμαρτήσεις. Μη και τι αμάρτα, ναι, συνταγώ. Μα! Αυτό είναι θέμα δικό μου, λέει. Η δύναμη που σου λείπει είναι δική μου. Έχω προβλήματα ηθικής τάξεως, είναι θέμα δικά μου. Θέλω, αλλά δεν μπορώ. Αυτό το δεν μπορείς είναι θέμα δικό μου. Εσύ θέλεις? Θα έλεγε κάποιος, όπως μας λέγανε στο σχολείο, να πούμε, τι κατάλαβες απόψε? Τι κατάλαβες από το μάθημα? Για πες το με λόγια δικά σου, λέει η κυρία δασκάλα στα παιδιά. Για πες το με λόγια δικά σου. Τι κατάλαβα, αδελφοί μου? Δεν με νοιάζει για εσάς. Ο Θεός να μιλήσει στον καθένα χωριστά. Για τον εαυτό μου, μη περιμένετε να καταδικάσω κανένα. Προσωπικά. Όχι. Μα δεν κάνω. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν κάνω. Δεν μπορώ. Και θέλεις κάτι? Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν είναι. Εγώ δεν κρίνω ουδέ. Λοιπόν, υπάρχουν καταστάσεις, προβλήματα, ζητήματα, περιστατικά, γεγονότα, συμβάντα. Με αυτά τι θα γίνει? Έχει διαδικασία ο Λόγος του Θεού και λέει. Πώς θα γίνει? Πώς θα τον πιάσεις, τι θα του πεις, θα πάρεις μάρτυρες, θα το πεις στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας και το πρεσβυτέριο θα το φέρει ενώπιον όλης της Εκκλησίας. Κάτω από αυτή τη διαδικασία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, κάτω από την επιφύλαξη τι είναι αμαρτία, ποτέ μην ξεχάσετε τι είναι αίμα. Η επιοίκειά σας ας είναι γνωστή εις όλους. Αδέρφια μου, να λιθοβολούμε ή να μην λιθοβολούμε? Ούτε ναι ούτε όχι. Όποιος είναι αναμάρτητος, ας λιθοβολήσει. Όποιος έχει τέτοια πότσια. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, τον λίθον πρώτος μάλιστα βαλέτο, ο αναμάρτητος. Όχι ο μη μιχεύσας, όχι ο μη κλέψας. Γιατί αν πείτε, ξέρω εγώ, και συμφωνείς στο ότι αυτή η νύχτα εβάλανε μάσκες και πήγανε στο Σικάγο με τα αυτοκίνητα, στο Σικάγο, μπαμ μπαμ και παράγανε. Πού το βρήκες αυτό το αδίκημα? Πού μπορούμε εμείς τώρα να πούμε στο Σικάγο, να πάμε σε αυτοκίνητα, να γυρίζουμε έτσι με μάσκες και με τα πιστόλια? Πότε στο σινεμά δεν γίνονται τα πράγματα? Εξασφάλισες από τον εαυτό σου ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει στο Σικάγο. Και τι έγινε με αυτό? Επειδή αυτό δεν μπορείς να κάνεις, έχεις το δικαίωμα να λιθοβολείς? Θέλω να κλείσω. Και να σας παρακαλέσω πολύ. Αναλογιστείτε την ώρα που θα προσευχόμεθα. Πόσες φορές ο ανθρώπινος νόμος θα μας είχε λιθοβολήσει, εάν γνώριζε ο ανθρώπινος νόμος αυτά που μόνος εσύ και ο Θεός τα ξέρει. Και σκεφτείτε πόσες φορές το έλεος και η χάρη του Θεού θα μας είχε πετάξει σαν συχαμένα πράγματα, αν ο Κύριος δεν μας είχε σκεπάσει με έλεος. Έλεος έλαβες, έλεος δώσε. Χάρη έλαβες, σε χάρη στάσου. Υπό επιοίκεια ζεις, έσω επιοίκης. Και εκείνος που ποτέ δεν σε κατεδίκασε, απόψε έχει να σου πει. Με παρεκάλεσες να σε συγχωρήσω και σε συγχωρώ κάθε μέρα. Και αυτός που δεν σου έκαμε τίποτα και αν αμάρτησε ενώπιον εμού αμάρτησε, έγινες κριτής του και τον λιθοβόλησες και τον ξεφτέλησες και τον κατακερμάτισες και του ποτοπάτησες την αξιοπρέπειά του ή την ψυχούλα του και τον έριξες στον κρεμό και στον κεάδα και στο σκοτάδι και στην κόλαση, στην περιφρόνηση και στον εξευτελισμό, όταν εσύ έχεις κάνει περισσότερα από αυτό. Πάρα πολύ, αν θέλετε, να ανοίξουμε μαζί το Λόγο του Θεού στο 13ο κεφάλαιο του Λουκά. Και στο 22, από όπου διαβάζω, λέει: «Και περνούσε πόλη-πόλη και χωριό-χωριό διδάσκοντας, ενώ ευάδιζε για την Ιερουσαλήμ. Ήταν τότε που κάποιος του είπε: Κύριε, αυτοί που σώζονται, όσοι θα σωθούν, είναι λίγοι ή πολλοί?» Το ερώτημα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι πάντοτε από τότε. Και δεν τους είπε ούτε ναι ούτε όχι. Τους είπε κάτι άλλο: «Άσε τι κάνουν οι άλλοι. Άσε εκείνοι είναι λίγοι, είναι πολλοί», λέει, «δεν είναι θεματικά σου αυτά, είναι αλλουνού αυτά. Εσείς να αγωνίζεστε να μπείτε δια της στενής πύλης. Διότι θέλω να σας βεβαιώσω ότι πολλοί θα γυρέψουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν. Έως ότου σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα. Και τότε θα αρχίσετε, καθώς θα είσταστε έξω, να χτυπάτε την πόρτα και να λέτε: Κύριε, Κύριε, άνοιξέ με. Και θα σας πει απαντώντας σας: Δεν σας ξέρω από πού είσαστε. Και τότε θα του πείτε: Δεν μας ξέρεις. Εφάγαμε ενώπιον σου και ήπιαμε. Ήρθες στις πλατείες μας και δίδαξες. Και θα τους αποκριθεί: Σας επαναλαμβάνω, δεν ξέρω από πού είσαστε. Απομακρυνθείτε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας». Φύγετε! Θα παρακαλέσω πάρα πολύ απόψε, έτσι λίγο να θυμηθούμε. Όταν τα παιδιά πάνε στα φροντιστήρια για να έχουν μαθήματα και εξετάσεις, αυτός που τους κάνει μάθημα στο φροντιστήριο τους λέει: Να έρθείτε, λέει, και το απόγευμα. Λέει: Αύριο δίνουμε εξετάσεις. Ελάτε, λέει, και το απόγευμα. Γιατί τώρα σκέφτηκα, λέει, ένα τελευταίο σημείο, μπας και σας ρωτήσει. Να το ξέρετε, λέει, και αυτό. Και πάνε τα παιδιά και το απόγευμα και τους κάνει μισή ώρα μάθημα, ένα τέταρτο. Έτσι σκέφτομαι, αδελφοί μου. Επειδή προσωπικά πιστεύω πως δεν μην περιμένουμε πια τον Κύριο. Φαίνεται ότι ο Κύριος επλησίασε τόσο πολύ, μάλλον δεν προλαβαίνουμε και πολλά πράγματα τώρα να κάνουμε. Τελευταίες μέρες το βλέπετε. Τι γίνεται έξω, δεν είναι. Εφανερό το πράγμα τώρα. Ο κόσμος έξω μιλάει ότι κάτι θα συμβεί. Σε εφημερίδα διάβαζα ότι περιμένουν γύρω από το 81... γύρω από το 82 μια τόσο τρομακτική κρίση με τόσο καταστρεπτικές πολεμικές επιχειρήσεις που ο Θεός να φυλάξει. Διότι, όπως είναι γνωστό, εμείς δεν κάνουμε εδώ πολιτική και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Όλη η ζωή, η ευημερία, η ύπαρξη, η διαβίωση του δυτικού κόσμου και του ανατολικού δυτικού, του κόσμου, εστηρίχθηκε επάνω στο φτηνό πετρέλαιο. Λάθος ότι εστηρίχθηκε στο πετρέλαιο. Εστηρίχθηκε επάνω στο φτηνό πετρέλαιο. Καθώς λοιπόν το πετρέλαιο έπαψε από οποιοδήποτε λόγο να είναι φτηνό, ανετράπη το πάνω. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχω, κατέχω, τίποτα. η ρευστότητα της καταστάσεως είναι τέτοια, ώστε υπάρχουν άνθρωποι, ειδικοί οικονομολόγοι, οι οποίοι λένε ότι μπορούσαμε να προβλέψουμε την οικονομική ζωή του κόσμου για ένα 24μηνο. Ήξερες και έλεγες, μπορεί να μην είναι απόλυτα έτσι, κάπως έτσι. Αδύνατον λέει. Στους 6 μήνες που θα έρθουν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Κανένας, σε κανένα κομμάτι της παγκόσμιας ζωής. Έτσι λέω, έβαλα στην καρδιά μου και προσευχή. Σας παρακαλώ πολύ, προσεύχεστε για αυτές τις ώρες. Να πούμε ένα τελευταίο τούτο το πραγματάκι. Μπας και ο δούλος του Θεού φύγω απόψε. Μπας και συμβεί οτιδήποτε και πει κάποιος, βρε παιδιά, πώς τα καταφέραμε έτσι. Αυτό δεν το είχαμε πει ή τουλάχιστον δεν το είχαμε εξηγήσει σαφώς. Τι θέλω να πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να διορθώσουμε κάτι μέσα στην καρδούλα μας. Θα έλεγε κάποιος να μην είμαστε άδικοι. Η λέξη άδικος έχει 2 έννοιες. Η μία έννοια είναι ότι κάποιος μου έχει αναθέσει να κάνω την δίκη του και δεν την κάνω. Θυμόσαστε το δικαστή, τον άδικο κριτή, που πήγαινε η φουκαριάρα η χείρα του και σε παρακαλώ πολύ λέει, εναντίον μου. Δίκασε όμως λέει επιτέλους την υπόθεση. Ποιος ξέρει πόσα χρόνια είχε το φάκελο της υποθέσεως. Η δεύτερη έννοια του άδικος είναι εκείνη η καθομιλουμένη έννοια. Να μην απονείμεις ορθά το πράγμα. Να σου πούνε τι χρώμα είναι αυτό και επειδή κάποιος σου έκλεισε το μάτι ή κάποιος σε απείλησε να πεις, λέει αυτό, λέει ναι, γι' αυτό λες, ναι ρε Χρυσέ μου, με ψόφισες, γι' αυτό τι χρώμα είναι. Και λέει κίτρινο. Αυτό είναι άδικο φωνάζεις. Τώρα λέει, άλλος λέει, η επομένη δίκη λέει τώρα, άλλο. Αυτές οι 2 έννοιες είναι, δεν κάνω κάποιο τη δίκη ή κάνω κάποιο τη δίκη, αλλά εκφέρω απόφαση αντίθετη με την αλήθεια, με την δικαιοσύνη, είμαι άδικος. Αγαπητοί, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω από το ψαλμό σίγμα. Ένα εδάφιο, το εδάφιο 8. Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας, ώστε η αδικία είναι ανομία. Τώρα κατά πόσο τη σηκώνεις απάνω σου την ανομία, ξέρετε τι κάνουμε πολλές φορές. Βαφτίζουμε τις αληθινές μας πράξεις με διαφορετική ονομασία και τα κάνουμε πιο επίοικη τα πράγματα. Έτσι δικαιολογούμε ορισμένες καταστάσεις στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, ένας είναι τσιγκούναρος. Η τσιγκουνιά δεν στέκει στην παρουσία του Θεού. Δεν λέει όμως είμαι τσιγκούνης, λέει είμαι οικονόμος. Και από τη στιγμή εκείνη αρχίζει και το δικαιολογεί μέσα σου. Οικονόμος τι να κάνω, λέει, οικονόμος είμαι. Δεν είναι αλήθεια. Θα τα πεις τα πράγματα όπως είναι. Έτσι και στο σημείο αυτό νιώθω την ανάγκη να πούμε απόψε τα πράγματα καθώς είναι. Αγαπητοί, η αδικία είναι ανομία. Και θα σας παρακαλέσω εισαγωγικά το πρώτο σημείο. Όχι να είστε δίκαιοι κριτέ. Όχι να βγάζετε την υπόθεση της δίκης του άλλου ταχαίως και ορθά. Κάτι άλλο έχω να σου παρακαλέσω. Να σε συμβουλέψω, αν θα το θέλες,
1: απόψε. Άλλαξε δουλειά.

Αγαπητέ μου, σε παρακαλώ, άκουσες υποθέσεις, δίκες και εδώ και εσύ. Άπεχε. Άπεχε. Μάθε να λες απλά, αυτό δεν είναι θέμα δικό μου. Γιατί δεν είναι θέμα δικό μου. Και τι θα γίνει. Θα πας στην εκκλησία, έχει πρεσβυτέριον, έχει διαδικασία ο λόγος του Θεού. Για μένα πράξτον, σε παρακαλώ πολύ, δεν το δέχομαι. Να προχωρήσω. Πες όμως ότι για ένα όποιο κάποιο λόγο δεν το ξέρω και ό,τι δεν ξέρω το σέβομαι. Είσαι υποχρεωμένος. Οδηγείς τον εαυτόν σου μόνος σου στη φρικτή γκάφα να κάνεις, να απονείμεις δίκαιον. Σε ρωτώ. Τις δύο πλευρές τις ξέρεις. Οι άνθρωποι λένε και στα αστυνομικά τμήματα γράφουνε με μεγάλα γράμματα εκεί πέρα στον αξιωματικό υπηρεσίας πάνω από το κεφάλι του. Μηδενή δίκην δικάσεις πριν αμφί μύθων ακούσεις. Την άλλη την πλευρά την ξέρεις. Λέει όχι. Και τώρα τι πάρεις, τι κάνεις τώρα εσύ. Είδες, είναι πράγμα λέει αυτό. Ποιο παιδί μου. Ποιο σου το είπε. Έτσι σου το είπανε. Πού το ξέρεις ότι. Να σας ξαναπώ το παραδειγματάκι αυτό που λέμε κάθε φορά. Βλέπεις απέναντι από το σπίτι σου εκεί πέρα στο ανοιχτό παράθυρο που κάθεται κατάκητη μια γριούλα ξαπλωμένη με τα άσπρα τα μαλάκια της στο κρεβάτι. Και βλέπεις το γιο της να ορμάει επάνω της, να την τραβάει, να της αυτή κρατιέται από το κρεβάτι, από τα σίδερα της, πιάνει τα δάχτυλα, το ένα ξαναρπάζεται, αυτή την τραβάει, αυτή τον τραβάει, του κάνει αυτό στα μαλλιά της μάνας του, τη σηκώνει απάνω, φωνάζει αυτό, σώπα της λέει καημένη. Και λες, μπράβο, τη γριούλα, το φουσταλάκι, το καημένα, ρε τον κακούργο, κι είναι και μανούλα του λέει. Και ύστερα από 3 λεπτά βλέπεις καπνούς και πλημμυρίζουν το δωμάτιο. Κατεβαίνετε κάτω, τι συμβαίνει. Έπιασε φωτιά το σπίτι λέει και δεν ήθελε να φύγει λέει από το κρεβάτι. Ρε μάνα σήκω, ρε μάνα με το καλό, ρε μάνα με το κακό. Σήκω ρε μάνα, θα καείς εδώ πέρα. Όχι λέει, δεν είναι φωτιά αυτή. Έτσι να θεθείς να καεί λέει τη μάνα. Και εσύ δεν το ξέρεις. Δεν ξέρεις τα περιστατικά, δεν ξέρεις τα γεγονότα. Δεν ξέρω τι συνθήκες, άδελφε. Ο Κύριος κάποτε αρνήθηκε να απονείμει δίκαιο. Έχουμε λέει κάτι λέει, αμπελάκια εδώ, έχουμε λέει και μία ροδιά. Τι θα γίνει με τη ροδιά. Ποια ροδιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν ήρθα να κάνω μοιρασιές περιουσίες, συμβολογράφος είμαι. Δεν κάνω αυτές. Ήρθα για άλλο σκοπό. Και εκείνο που αρνήθηκε ο Χριστός να κάνει. Ερχόμαστε τώρα εμείς να δικάσουμε. Πώς. Γιατί. Παρακαλώ πολύ. Η αδικία έχει 2 εκφράσεις. Είναι σαν το δεκάρικο που έχει 2 όψεις. Η μία όψη είναι αυτή που μέχρι τώρα είπαμε λίγα λογάκια. Να ενεργείς άδικα. Υπάρχει και μια άλλη όψη. Σαν την πρώτη, που μαζί με την πρώτη ολοκληρώνουν την έννοια της αδικίας. Είναι όχι όταν αδικείς, αλλά όταν παθητικά δέχεσαι την αδικία. Και δεν σήκωσα το χέρι μου να πω, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να ξέρω αυτή την υπόθεση. Εμένα σε αυτή την υπόθεση μη με εμπλέκεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς εμπλεκόμεθα και πώς το δεχόμεθα. Τι καθεστώς είναι αυτό που επικρατεί. Πώς γίνεσαι σύνεδρος. Έχετε δει στα δικαστήρια.

είναι ο πρόεδρος, οι δύο, ο εισαγγελέας, ο γραμματεύς, και σε κάποια στιγμή αφού ακούσουν, ο πρόεδρος λέει, βάζει και το φάκελο μπροστά να μην τον δούνε. Εμένα. Εμένα. Πάρ' το κάτω, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν το ξέρω. Δεν είναι θέμα δικό μου. Ο τάδε είναι αναξιοπρεπής. Πού το ξέρεις. Δεν ξέρω. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, εμέ τουλάχιστον, σε τέτοια πράγματα από εδώ και πέρα, εμείς δημιουργήσαμε τους άδικους κριτές. Γιατί ποτέ ένας άδικος κριτής δεν πάει στον τοίχο να μιλήσει. Ούτε στο πηγάδι από πάνω του κάνει πάνω από το πηγάδι για να ξανακούσει την ίδια του τη φωνή. Είναι απλό και φανερό ότι ο άδικος κριτής βρήκε μια θαυμάσια παρέα με την οποία απετέλεσαν δικαστήριο. Και ακόμα να προχωρήσω σε ένα σημείο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος όντως, πράγματι, στα αλήθεια, έκαμε κάτι. Να συμφωνήσω μαζί σου, δεν έπρεπε να το κάνει. Και έρχεται η ψυχούλα, συναισθάνεται, γονατίζει, μετανοεί, ζητεί συγγνώμη και πάει και του λέει, Κώστα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε αυτή την υπόθεση, ξέρεις, είχα άδικο. Στο λογαριασμό μας αυτό, τώρα τα είδα τα πράγματα. Σε αδίκησα 2.500. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτές είναι 3.000 και θα πάρεις και 500 δραχμές γλυκά στα παιδιά. Μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό έγινε την άλλη μέρα το πρωί. Την υπόθεση αυτή τη μαθαίνω ύστερα από 10 μέρες. Και αρχίζω και κουρδίζω την κιθαρούλα μου να δικάσω. Ποιον? Ποιον? Αυτό τον άνθρωπο. Αυτός έχει τακτοποιηθεί αυτός. Έχει λήξει το θέμα, το έχει συγχωρεθεί, έχουν σταθεί μαζί και φάγανε και τα γλυκά μαζί και ήπιανε και κοκακόλα μαζί. Και τώρα. Ω, καημένε άνθρωπε, λέει. Ακόμα εκεί είσαι εσύ. Προχωρήσαμε τώρα. Και εσύ μένεις, ξέρεις, παγωμένος με σκυμμένο κεφάλι. Αν δεν βρεθεί και κάποιος να μου πει, και του λόγου σου, τι σχέση είχες με αυτή την υπόθεση. Εσένα τι λόγο σου πέσε. Τι συμβαίνει, αγαπητοί μου. Μέσα στη ζωή μας συμβαίνουν τόσα γεγονότα, τόσα συμβάντα, επενεργούν τόσοι παράγοντες και είναι φυσικό και ανθρώπινο να διαμορφώνουν ένα τρόπο ζωής. Ένα μονοπάτι. Ο Κύριος μας εκάλεσε και μας είπε, 1, 2, 3, 5, εσείς είσαστε χαμένοι. Ελάτε να σας βγάλω από τη φυλακή απόψε, γιατί αύριο το πρωί θα σας ντουφεκίσουν. Κυρία μου, τι θαύμα ήταν αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έβγαλες από τη φυλακή. Σου μη φωνάζει, σιγά. Μαζί μου εδώ λέει. Από πίσω μου ένας-ένας να σας περάσω. Θυμόσαστε τον Πέτρο, ε. Έτσι, έναν-έναν, να πάμε να σας βγάλω έξω να γλιτώσετε. Και αρχίζει τώρα ο ένας και κοιτάζει τον άλλον. Έλα να δεις αυτενού, λέει, τα σαντάλια του. Ένα λέει καφέ και το άλλο δεν είναι, λέει, καφέ. Το άλλο είναι προς το κόκκινο. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Βρε με στη νύχτα. Βρε καταδικασμένε σε θάνατο. Βρε άνθρωπέ μου που σε γλίτωσε ο Θεός. Αντί να κοιτάξεις το πρόσωπο του Χριστού με λατρεία, να του παίρνεις όλο το δρόμο τη νύχτα εκεί το χεράκι του να το φιλήσεις. Ε, κοιτάξεις τα δικά μου τα σαντάλια. Βρε είσαι στα καλά σου. Όχι, λέει, γιατί να φοράει τέτοια τα σαντάλια. Και όχι, λέει, και γιατί να γίνει έτσι. Βρε καλό μου παιδί. Βρε καλό μου παιδί. Βρε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρόσεξε, αδελφέ μου. Πρόσεξε, αγαπητέ μου. Και πως έγινε εκείνο και πως έγινε το άλλο. Κοίταξε, λέει, και τι. Θα σου πω. Βρε καλό μου, με νοιάζει εμένα.
Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω και θέλει να σε παρακαλέσω για κάτι. Εάν με αγαπά και θε να σου λέω μια καλημέρα, μην μου ξαναπεί σε μένα τέτοια πράγματα. Τι έκαμε άλλο, δεν είμαι δικαστή, ξέρω. Πε το στον κύριο σου. Όχι λέει και υπέρ τη ψυχή ή τη. Α το ή τη, ρε με ψόφισε στο ή τη τώρα. Άστρο, άμα τον πονά, κλάψε, γονάτισε, νίστεψε. Συνέβη κάποτε κάτι στην Κόρινθο. Μια χοντρή αμαρτία. Όμοια της οποίας λέει ούτε στον κόσμο δεν ακούγεται τέτοιο πράγμα. Το γράψανε στον Παύλο. Παίρνει το γράμμα. Ο Παύλος τους γράφει και μια γραφή. Λέει τι συμβαίνει. Ο άλλος, αυτόν. Έχουμε τρία πράγματα να κάνουμε, λέει. Με την αμαρτία σαν γεγονός. Φωτιά! Με αυτό τούτο το πρόσωπο. Θα τον αποκόψετε για να τον παραδώσετε σε όλο αυτό το σαρκός. Μήπως το πνεύμα του Χριστός το επισκεφτεί. Δεν ευχαριστούμε πολύ. Λέει, δεν τελείωσα. Λέει κι άλλο. Λέει βέβαια. Τώρα είσαστε λέει εσείς η Εκκλησία. Εσείς τι κάνατε στην Εκκλησία. Εσείς τι κάνατε. Επήρατε πένα και χαρτί και στυλό. Και το γράψατε. Λάθος. Λέει, τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, έπρεπε να πενθήσετε. Έπρεπε να κλάψετε. Έπρεπε να προσευχηθείτε. Και αφού γίνουν αυτά, πάρε γραφή και γράψε. Για να σου βγάλω δηλαδή το ερώτημα και να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Και είδα κάτι λέει, έτσι να το ανεχθούμε. Δεν σου είπα να το ανεχθείς. Έχει διαδικασία πώς γίνεται το κέικ. Δεν βάζουν το αλεύρι στο φούρνο. Και από πάνω του ρίχνουν το γάλα έτσι, χωρίς τα ψή. Αυτά είναι πράγματα που πώς ζυμώνονται, πώς γίνονται. Και αφού το βγάλεις μετά ένα μαύρο πράγμα σαν κάρμα, το ρίχνεις από πάνω, λέει και λίγο ζάχαρη. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Είδες κάτι και δεν συμφωνείς. Εμένα μη με κάνεις κοινωνό. Μια όμως και θέλεις, δεν θέλω να μάθω τι, δεν θέλω να μάθω για ποιον, δεν είναι θέματα δικά μου. Θα σου πω κάτι. Επένθησες. Πενθώ σημαίνει χάνω το παιδί μου. Σε αυτό το βαθμό επένθησες. Νίστεψες. Προσευχήθηκες. Επήρες άδεια από τη δουλειά σου ένα 24ωρο και πήγες απάνω στην Πεντέλη. Με το κεφάλι σου μέσα στα γόνατά σου κάτω από ένα πεύκο 24 ώρες και πνίγηκε στο κλάμα για τον αδελφό σου. Αυτή είναι η διαδικασία, αγαπητοί, που λέει ο λόγος του Θεού. Τώρα βέβαια θα μου πεις, έτσι λέει ο λόγος του Θεού, λέει, ναι, εγώ δεν θέλω έτσι. Εγώ θα κάνω ανάποδα. Και δεν κάνεις. Και δεν κάνεις. Θέμα δικό σου είναι. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Δεν με ρώτησες πώς φτιάχνετε το γλυκό. Βάζεις το αλεύρι, το ζυμώνεις με γάλα και του ρίχνεις από πάνω τι του ρίχνουν και το φτιάχνουν όπως το φτιάχνουν και μετά το βάζουν τόση ώρα στο φούρνο. Τι διαδικασίες αυτές. Με ρώτησες για τη διαδικασία. Αυτή είναι. Τι θα κάνεις. Να σε ειδοποιήσω. Τι λέω. Να σε παρακαλέσω. Καταρχήν, αυτό λέει που σας λέγω και αυτό απόψε που επαναλαμβάνουμε είναι στενή ύλη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο πως από το 1947 που αδάπανα υπηρετώ την υπόθεση της αλήθειας δεν μίλησα ποτέ για πλατεία πύλη, γιατί δεν την πιστεύω αυτή την πλατεία πύλη. Περίπου έκαναμε ένα χριστιανισμό σαν ματζούνι, έτσι, γλυκό. Λέει, έχεις προβλήματα, λέει, επίσης στο Χριστό, λέει, εντάξει. Λέει, τα άλλα θέματα, λέει, έχουμε λέει, κάτι θέματα τώρα, λέει, με τα παιδιά του, στο σχολείο. Κάνει πως εφού, λέει, εντάξει. Και μετά, λέει, ο αιώνιος θάνατος, πίστεψε στο Χριστό, λέει, το εδάφιο, λέει, το ξέρεις. Δεν είναι τέτοια πράγματα, αγαπητοί μου. Εδώ μιλεί περί στενής πύλης, περί ανηφορικού δρόμου. Αναμφισβήτητα είναι η χάρις, η αγάπη
και το έλεος του Θεού. Για εκείνους που θα ακολουθήσουν αυτό όμως τον δρόμο. Α, λέει, όπου θέλεις εσύ δεν περπατάω, όπου θέλω εγώ δεν περπατάω. Ποιος το είπε? Δεν είναι η δική σου και η δική μου δύναμη, η ικανότητα, η προσπάθεια.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνος με τον αριθμό 4.

0: Ας προσευχηθούμε παρακαλώ.
1: Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο πατέρας των νυκτηρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Εσύ μας αγάπησες και μας έδωσες αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες εδώ στη γη να ζήσει τα προβλήματά μας, τους αγώνες μας, τις αγωνίες μας, να πορευτεί στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε και να υψωθεί επάνω στο φρικτό Γολγοθά, στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε γιατί αυτός βάσταξε τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε για μας. Αιώνια θα σε ευγνωμονούμε για αυτή την μοναδική θυσία, για την αιώνια σωτηρία μας, για την γλυκιά ελπίδα που φύτευσες βαθιά στην καρδιά μας. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνια, γιατί το μέλλον είναι στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί εσύ μέλη περί ημών. Μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις και τα γεγονότα. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, το αγαθό θέλημά σου για τη ζωή μας. Παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Ποθούμε να ζούμε κοντά σου, να περπατούμε μαζί σου. Και ενώ οι ασεβείς γίνονται αίτη ασεβείς και οι άδικοι αίτη άδικοι, εμείς που σε αγαπούμε θέλουμε να γινόμαστε αίτη άγιοι, αίτη δίκαιοι, να αγιαζόμαστε βαθύτερα, πλατύτερα, ολότερα. Πατέρα Ουράνιε, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Αυτό το πρωί μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Οδήγησέ μας σε λατρεία του προσώπου σου, σε στενή επικοινωνία μαζί σου. Πατέρα Ουράνια, άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε επιδράσεις των δυνάμεων του σκότους. Φρούρισε την ώρα μας. Δώσ' μας άφθονη τροφή πνευματική. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες του καθενός μας. Δώσ' μας τις παρηγοριές σου, την δική σου χαρά, την ειρήνη την υπερέχουσα πάντα νου. Πατέρα, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Ευλόγησε τις παρόμοιες συνάξεις ολόκληρη την πατρίδα μας, σε όλη τη γη. Ευλόγησε το έθνος μας. Δώσε ειρήνη στα οριά του. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών του. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις τα γειτονικά έθνη και τα μακρινά και να δώσεις ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Αλλά προπάντων δεόμαστε για τον ερχομό του Κυρίου. Πατέρα Ουράνιε, ας έρθει γρήγορα ο Χριστός να μας παραλάβει στην δόξα, στην αιώνια χαρά. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ψαλμός, Ιώτα, Θήτα. Σελίδα 520. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγον και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνή δια τον ήλιο και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού, αγάλεται όσο ανδρίωση στο να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνον τα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε ενταυτό. πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων, και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 14. Ύμνος 14. Mm.

Διακών Αγώνων, ας με επιτραπεί να διαβάσω κάποια εδάφια σχετικά με τους πνευματικούς αγώνες. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΒ, 12ο κεφάλαιο, από την αρχή. ΙΒ κεφάλαιο, 12ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους, σελίδα 1068. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσεν περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία, και ας τρέχομεν μεθ υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Να ψάλλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 217. 217.

Καθώς στρέφουμε ερευνητική την ματιά μας στην σημερινή βιβλική περικοπή, ανακαλύπτουμε μια έξοχη και συναρπαστική εικόνα. Ένα τεράστιο καλυμάρμαρο στάδιο όπου διεξάγονται αγώνες στίβου και στις κερκίδες τους συνοστίζονται αμέτρητα πλήθη. Σαν ένα σύννεφο πολύχρωμο, οι θεατές με αμύωτη ένταση παρακολουθούν τους δρομείς που τρέχουν με υπερένταση να κερδίσουν το έπαθλο. Όμως, ποιοι είναι οι θεατές, ποιοι οι δρομείς, ποιο το έπαθλο? Οι θεατές είναι μορφές γοητευτικές που έζησαν και έδρασαν σε αλλοτινούς καιρούς και τίμησαν και δόξασαν με την ζωή τους και με τον θάνατό τους τον Θεό. Είναι οι ένδοξοι ήρωες της πίστης. Ανάμεσα στα αμέτρητα πλήθη διακρίνουμε τον δίκαιο Άβελ, ο οποίος διαπίστεως προσέφερε στον Θεό καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Κοντά του κάθεται ο Ενόχ, που αν και έζησε σε μια διεφθαρμένη εποχή, περπάτησε με τον Θεό και ευαρέστησε ενώπιόν του. Πλάγι του βλέπουμε τον Νόε, τον φοβερό, τον άφοβο κήρυκα της δικαιοσύνης. Αυτός, όταν ειδοποιήθηκε για την επερχόμενη καταστροφή, κατασκεύασε την πολυθρύλητη Κιβωτό. Σε θέση περίοπτη διακρίνουμε τον Αβραάμ. Αυτός υπάκουσε στον Θεό και θυσίασε τον Ισαάκ, τον γιο του, τον μονογενή. Πιο εκεί, μια άλλη ακτινοβόλα μορφή είναι ο Ιωσήφ. Αυτός αντιστάθηκε στο φοβερό πειρασμό της γυναίκας του Πετεφρή. Και μετά, στα κατοπινά σκοτεινά χρόνια της ζωής του, με την απόλυτη υποταγή του στο θέλημα του Θεού, δόξασε το όνομα του Κυρίου. Ένας άλλος δαφνοστεφανωμένος μάρτυρας της πίστης είναι ο Μωυσής. Αυτός απαρνήθηκε τη δόξα, τα πλούτη, τον θρόνο της Αιγύπτου και προτίμησε τον πόνο, την φτώχεια, την καταφρόνια. Πιο πέρα είναι ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ. Αμέτρητοι άνδρες ισχυροί που διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εισφυγή στρατεύματα αλωτρίων. Βασανίστηκαν, δοκίμασαν εμπεχμούς και μάστιγες και δεσμά και φυλακή. Πριονίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πειράστηκαν. Περιπλανήθηκαν με δέρματα εγών, προβάτων, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, κρυπτόμενοι στις ερημιές, στα όρη, στις σπηλές, στις σοπές της γης. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης με κομμένη ανάσα παρακολουθούν τους δρομείς. Ποιους δρομείς? Τους χριστιανούς της σημερινής εποχής. Εσένα, αδελφέ μου, εσένα, αδελφή μου, εμένα. Μας παρακολουθούν καθώς τρέχουμε τον προκείμενον εις ημάς αγώνα. Η Αγία Γραφή παρομοιάζει την πνευματική ζωή με αγώνα δρόμου. Κάποτε ξεκινήσαμε την όμορφη πορεία μας. Πότε? Όταν με πίστη ειλικρινή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, Κύριο. Όταν αναγεννηθήκαμε. Πόσο υπέροχα τα πρώτα βήματά μας. Τι εξαίσια τα οράματά μας. Τι φλογερός ο ενθουσιασμός. Πόσο θερμός ο πόθος για τον Θεό. Το πάθος για τον αγιασμό, ο ζήλος για τον αχρό του Θεού. Αδέλφια, θυμηθείτε τις πρώτες ημέρες της πίστης.
Με τη δίψα μελετούσαμε την Αγία Γραφή. Με τη πείνα παρακολουθούσαμε τις συναθρήσεις. Με τη ζέση αναζητούσαμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ετρέχετε καλώς, όμως τι σας ενέκοψε, ποιος σας ανέκοψε την ωραία πορεία, ποιος σας εμπόδισε, ποιος εχθρός, ποιος πειρασμός, ποια δοκιμασία, ποια αμαρτία, ποια». Ο εχθρός των ψυχών μας, ο διάβολος, υψώνει εμπόδια, μας φορτώνει με βάρη, μας αποτελματώνει πνευματικά. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί είναι πεσμένοι, παγιδευμένοι και άλλοι κουρασμένοι και τιμόροποι σέρνουν τα βήματά τους. Αδελφοί, ετρέχαμε καλώς, όμως ποιος αναχέτησε την όμορφη θριαμβική πορεία μας, ποιος? Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Αυτή στην μακρινή εποχή τους πάλεψαν με τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες δοκιμασίες και θριάμβευσαν. Αντιμετώπισαν τους ίδιους εχθρούς, τους ίδιους πειρασμούς και νίκησαν. Γνώρισαν στη ζωή τους τις επεμβάσεις του Κυρίου, γεύτηκαν το έλεος του, πειραματίστηκαν την δύναμή του. Οι ήρωες της πίστης με το λαμπρό παραδειγμά τους μας ενθαρρύνουν. Με μια φωνή διακηρύττουν την πιστότητα, την αγαθότητα του Θεού. Μας βεβαιώνουν ότι οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Οι προθέσεις του αγαθές για τον άνθρωπο. Οι ήρωες της πίστης με μια φωνή φωνάζουν: «Κουράγιο! Κουράγιο, αδέλφια! Κουράγιο! Σε λίγο θα φτάσετε στο τέρμα νικητές, θριαμβευτές». Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Οτιδήποτε μας βαραίνει και δυσχεραίνει την πορεία μας, ας το απορρίψουμε αδίσταχτα. Όπως οι αθλητές αγόγγιστα απαρνούνται απολαύσεις, διασκεδάσεις, νόμιμες συνήθειες για να κερδίσουν κάποτε το έπαθλο, να επιτύχουν την νίκη. Αδελφέ μου, ποιο βάρος βαρύνει την καρδιά σου, επιβραδύνει την πορεία σου, αναστέλει την πρόοδό σου? Απόρριψέ το. Ο Απόστολος Παύλος θα πει πως πάσο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Γι' αυτό δαμάζω το σώμα μου, δουλαγωγώ αυτό. Η Αγία Γραφή μας καλεί σε μια ζωή επιμελή, εγκρατή, πειθαρχημένη. Μια από τις λαμπρότερες και γονιμότερες αρετές του χριστιανού είναι η αυτοπειθαρχία. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια απρόσκοπτη πνευματική πορεία και θριαμβευτική. Όμως αλίμονο, το πνεύμα του ηλισμού, του ευδαιμονισμού, του ειδονισμού που είναι διάχυτο παντού ολογυρά μας, μας έχει επηρεάσει βαθύτατα. Οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Αλήθεια, πόσοι από εμάς έχουμε καθημερινά την ώρα ή τις ώρες της προσευχής και της μελέτης του Λόγου του Θεού? Πόσοι από εμάς διαθέτουμε μια μέρα την εβδομάδα ή το μήνα σε νηστεία? Πόσοι παρακολουθούμε συστηματικά πια κάποιες συνάξεις της Εκκλησίας για να τραφούμε πνευματικά? Πόσοι από εμάς ασκούμε με επιμέλεια κάποια διακονία? Πόσοι? Αλίμονο, οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική ζωή. Γι' αυτό βραδυπορούμε.
ή παραμένουμε στάσιμοι, αποτελματωμένοι. Όταν προημερών διάβασα για την ζωή της αυτοπειθαρχίας κάποιων αθλητών, θαύμασα και ρώτησα, μήπως αυτοί με ξεπερνούν στο ζήλο μου για τον Θεό. Και όμως αυτοί αγωνίζονται για φθαρτό στεφάνι, ενώ εμείς για άφθαρτο, παντοτινό. Εκείνη να

και την ευκόλωσεν περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Αλήθεια, πόσο ύπουλα η αμαρτία μας περιζώνει, πόσο εύκολα μας περιπλέκει, πόσο γρήγορα μας ανατρέπει. Γι' αυτό ας την μισήσουμε με όλη την καρδιά μας, ας την πολεμήσουμε σε όλη την ζωή μας. Η Αγία Γραφή διαπιστώνει, δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία. Αλήθεια, ποιοι, πόσοι από εμάς προβάλαμε αυτή την στεναρή, την αιματηρή, την ανυποχώρητη αντίσταση στην αμαρτία. Ναι, ο Λόγος του Θεού σε καλεί να αντισταθείς ενάντια στην αμαρτία. Ναι, ο Λόγος του Θεού σε προτρέπει να αντισταθείς στις προκλήσεις του καιρού μας. Ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, ας την απορρίψουμε με ευδαιγμία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Ας τρέχουμε! Ας μη χρονοτριβούμε! Ας μη βραδυπορούμε! Ας τρέχουμε! Να προοδεύουμε στη γνώση και στη χάρη του Θεού. Να προκόπτουμε στην επίγνωση του Χριστού. Να αυξανόμαστε πνευματικά. Να αγιαζόμαστε καθημερινά βαθύτερα. Ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Και όταν το τέρμα φαίνεται μακρινό, και όταν η κούραση βαραίνει την ψυχή μας, και όταν ο εχθρός των ψυχών μας εμποδίζει και τρίζει τα δόντια του, ας τρέχουμε με υπομονή. Αδέλφια μου, όσοι δοκιμάζεστε, υπομονή. Όσοι ταλαιπωρείστε, υπομονή. Κι αν αργεί η απάντηση του Θεού, κι αν καθυστερεί η λύση του προβλήματος, κι αν βραδύνει η απελευθέρωση του Κυρίου, υπομονή. Στην τρίτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς Χριστός θα έλθει περπατώντας πάνω στα κύματα. Θα μας χαρίσει αναψυχή, απελευθέρωση, χαρά, ανάπαυση. Ο Λόγος του Θεού θα πει, έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού, για να λάβετε την τελείωση. Η υπομονή δεν είναι μια στάση παθητική, μυρολατρική απέναντι στα θλιβερά γεγονότα της ζωής. Είναι μια θριαμβευτική κατάσταση της καρδιάς. Όταν υπομένουμε, κυριαρχούμε πάνω στις περιστάσεις, χαμογελούμε μέσα στις μπόρες, θριαμβεύουμε μέσα στις τρικυμίες. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Ας απορρίψουμε λοιπόν κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα αποβλέποντες εις τον Ιησούν. Ο διάσημος Άγγλος δρομέας των 100 μέτρων, ο Κρίστη, όταν τρέχει με φοβερή υπερένταση, σαν αστραπή, έχει τα μάτια του ορθάνυχτα. Κοιτάει μπροστά. Ούτε μια φορά δεν κλείνει τα βλεφαρά του. Έτσι και εμείς, αδελφοί, ας τρέχουμε με τα μάτια ολάνυχτα, με τη ματιά μας προσιλωμένη, καρφωμένη στου Χριστού τη μορφή. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Είναι αυτός ο αρχηγός όλων των ηρώων της πίστης, όλων των καιρών. Αυτός διάνοιξε το δρόμο της πίστης, τον διέτρεξε μέχρι το τέλος θριαμβευτής. Είναι ο πρωτοπόρος, αλλά και ο τελειωτής της πίστης. Αυτός που τελειοποίησε την πίστη στον υπέρτατο βαθμό. Σ' ολόκληρη τη ζωή του άσκησε απόλυτη πίστη, ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στον ουράνιο πατέρα. Έζησε με το Λόγο του Θεού. Πέθανε με το Λόγο του Θεού. Και εκεί στις τρισκότινες ώρες της Γεθσημανή, στην ανίποτη αγωνία, παραδόθηκε στα χέρια του.

ουράνιου πατέρα. Αποδέχθηκε το θέλημά του. Εμπιστεύτηκε απόλυτα. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών καταφρονήσα στην εσχήνη. Ο σταυρός υπήρξε ο φρικοδέστερος, ο κτηνοδέστερος τρόπος εκτέλεσης θανατικής. Κανένας Ρωμαίος πολίτης δεν επιτρεπόταν να υποστεί μια τέτοια ποινή. Μονάχα οι δούλοι, οι εγκληματίες της τελευταίας υποστάθμης. Και όμως, ένα τέτοιο θάνατο φρικτό, ικτρό, ατιμωτικό, τον υπέμεινε ο Υιός του Θεού, ο Βασιλάς του Σύμπαντος, ο Κύριός μας, ο Θεός μας. Τον υπέμεινε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Στους Άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις ανομίες μας. Τιμωρήθηκε για μας. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών υπέφερε σταυρών καταφρονήσα στην εσχήνη. Εκείνες τις ώρες τις σκοτεινές, τις οδυνηρές του θείου πάθος, ο Ιησούς Χριστός είχε μπροστά του μια απέραντη χαρά. Ποια χαρά? Την χαρά της σωτηρίας των αμαρτωλών. Έβλεπε διαπίστεως μπροστά του μυριάδες ανθρώπους που θα σώζονταν και θα λυτρώνονταν με το αίμα του Σταυρού, με την θυσία του Γολγοθά. Έβλεπε την ένδοξη εκκλησία του να ξεπηδά μέσα από την λογισμένη πλευρά του. Αυτός που βυθίστηκε στην άβυσσο της ταπείνωσης, της ατίμωσης, υψώθηκε στην υψηλότερη θέση του Σύμπαντος, υπεράνω όλων των μαρτύρων, όλων των Αγίων, όλων των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων, εκεί στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Είναι ο ένδοξος εκπρόσωπός μας, είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού. Ας έχουμε το βλέμμα μας παντοτινά στραμμένο στην μορφή του. Γοητευμένη, συνεπαρμένη από την ωραιότητά του, την ανίποτη γλυκύτητά του. Πώς είναι η ωραιότητά του? Πώς η αγαθότητά του? Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του, η αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει γίνεται μισητή, δελειρή. Την απορρίπτουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα βάρη που μας βαραίνουν τα απομακρύνουμε, γίνονται ενοχλητικά, τα αποσύρουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα θέλγητρα, τα πατηλά αυτού του κόσμου που μας μαγεύουν, τα περιφρονούμε, γίνονται σκύβαλα. Αδελφοί, ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού. Τα μάτια μας ας είναι παντοτινά στραμμένα στην μορφή του. Είναι αυτό το τέλειο υποδειγμά μας. Ας ζήσουμε όπως ο Χριστός. Ας περπατήσουμε στα ίχνη του. Ας τον μιμηθούμε. Όπως εκείνος έζησε διαπίστεως, έτσι και εμείς. Όπως εκείνος εμπιστεύτηκε τον ουράνιο πατέρα, έτσι και εμείς. Εκείνος ήταν πράος και ταπεινός. Ας γίνουμε κι εμείς πράοι και ταπεινοί. Εκείνος ήταν συγχωρητικός. Ας συγχωρούμε κι εμείς με όλη την καρδιά μας. Ω αδελφέ μου, αυτό το πρωινό ύψωσε τη ματιά σου από το πρόβλημά σου, από την όποια δοκιμασία σου και στρέψε την στην ένδοξη μορφή του Χριστού. Θα πάρεις δύναμη από το χαμόγελό του. Θα αντλήσεις θάρρος από το άπειρα αγαπητό και γαλήνιο πρόσωπο του Χριστού. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού. Σε όλες τις ώρες, στις μαύρες μπόρες της ζωής, στις θλίψεις, στις χαρές, στην επιτυχία, στην αποτυχία, πάντοτε, όταν είμαστε μόνοι και όταν συνοστιζόμαστε μέσα στα πλήθη, ας αποβλέπουμε στον Ιησού. Ας υψώνουμε τη ματιά μας δακρυσμένη ή χαρούμενη για να ταινίζουμε τη γλυκιά μορφή του.
μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο. Πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος, την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέμεινε σταυρών, καταφρονήσας στην εσχήνη. Ας αποκτήσουμε, αδελφοί, πρόγραμμα και όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Πρόγραμμά μας η ζωή της αυτοπιθαρχίας. Όραμά μας το βραβείο της άνω πλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει εν πράτο. Δεν είχε πολλούς σκοπούς. Ένα μονάχα είχε. Μάλιστα στο κείμενο μας αναφέρεται εν δε. Ο Βάμβας το αποδίδει εν πράτο. Να μεν πίσω δυσμονών εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τρέχω. Τρέχω προς το σκοπό δια το βραβείο της άνω πλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τρέχω. Ας αποκτήσουμε πρόγραμμα. Ας αποκτήσουμε όραμα στη χριστιανική μας ζωή. Αδέρφια μου, ο προκείμενος εις ημάς αγώνας δεν είναι άγωνος. Δεν είναι μάταιος. Έχει σκοπό. Έχει προορισμό, έχει προοπτική τον ουρανό, το βήμα, την δόξα, το θρόνο. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Ποιος μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο εκείνης της στιγμής? Ποιος? Κανένας. Τότε που θα λάβουμε τον αμαράντινο στέφανο της δόξας, το βραβείο, το έπαθλο. Όταν, αδελφέ μου, θα αντυχήσει το όνομά σου στους θόλους του ουρανού, όταν ο αγγελικός κόσμος θα παιανίσει τον ύμνο της χαράς και του θριάμβου, όταν τα ευλογημένα χείλη του Χριστού θα προφέρουν τα έξοχα λόγια: «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Τότε οι θλίψεις, οι αγώνες, οι αγωνίες, οι πόνοι, τα δάκρυα θα λησμονηθούνε. Τότε θα ντυθούμε αιώνια αμάραντη δόξα. Ω, τότε θα καθίσουμε στο θρόνο του σύμπαντος μαζί με τον Χριστό. Φίλε μου, φίλοι, ποιο είναι το όραμά σου? Η επαγγελματική ευδοκίμηση, ο πλούτος, η κοινωνική αναρρίχηση και τα λαμπρότερα και τα ωραιότερα ανθρώπινα οράματα αλίμονο διαδύονται στη σκοτεινιά του τάφου. Αυτό το πρωινό ο Ιησούς Χριστός θέλει να φυτέψει στην καρδιά σου ένα εξαίσιο, ένα θεσπέσιο όραμα που η φρίκη του θανάτου δεν θα το αφανίσει, αλλά θα απλωθεί στην ατέρμονη αιωνιότητα. Το όραμα του βραβείου της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό έλα κι εσύ μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο να τρέξουμε μαζί τον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Δόξα, αλληλούια στο όνομά του. Αμήν. Ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας τα λόγια αυτού του ωραίου ύμνου, ας δώσουμε ξανά την ζωή μας στα χέρια του Κυρίου. Ας στρατευθούμε εκ νέου σε αυτή την ένδοξη αποστολή. 2.46. Πάντα νυν εις τον Σωτήρα ευλαβώς παραχωρώ.

Παρακαλώ, ας πω. Πατέρα ουράνια, παρακαλούμε θερμά, μίλησε στον καθένα μας. Δώσ' μας τους δικούς σου ελέγχους. Μήπως κάποια αμαρτία μας έμπλεξε, μήπως κάποιο βάρος δυσχεραίνει την πορεία μας την πνευματική. Μήπως λησμονήσαμε τον σκοπό μας, το όραμά μας. Μήπως δεν έχουμε πρόγραμμα στην πνευματική μας ζωή. Πατέρα ουράνια, χάρισέ μας εκείνο το πνεύμα της αυτοπειθαρχίας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να τρέχουμε καθημερινά με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνων. Κύριε, πόσοι από εμάς έχουμε αποτελματωθεί? Πόσοι από εμάς έχουμε ανατραπεί στην πνευματική μας πορεία? Πόσοι είναι παγιδευμένοι? Σύ το ξέρεις. Παρακαλούμε θερμά, άπλωσε το στοργικό σου το χέρι και ανόρθωσε πεσμένους. Ενθάρρυνε απογοητευμένους. Ενίσχυσε όλους μας στην πορεία της πίστης. Πατέρα ουράνια, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την ασύλληπτα ωραία μορφή του Κυρίου. Και τα μάτια μας καθημερινά και παντοτινά να είναι προσιλωμένα στη μορφή του. Πατέρα ουράνια, οι άνθρωποι μπορεί να μας απογοητεύσουν, αλλά ο Κύριος ποτέ. Δώσ' μας τη χάρη να πορευτούμε στα ίχνη του, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Κύριε, γέμισε μας με την όραση του ζωντανού, του αναστημένου Χριστού. Και τίμασέ μας για τη στιγμή του βήματος. Όταν θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, να μην κατεσχυνθούμε, αλλά να πάρουμε το βραβείο, το αμαράντινο στεφάνι, να ακούσουμε το έβγε. Ω Πατέρα ουράνια, σε ευχαριστούμε για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί πλάτινες τους ορίζοντες της ζωής μας. Παρακαλούμε θερμά, απόλυσε μας τώρα με την ειρήνη σου και το Άγιο Πνεύμα ασχολιάσει το μήνυμά σου στην καρδιά μας ώστε να καρποφορήσει για τη δόξα σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

σε σένα τον Πατέρα, τον Θεόν, τον Υιόν και τον, το Άγιο Πνεύμα, τον Θεόν των αιωνίων νυκτηρμών. Υψώνομαι την ώρα τούτη τη φωνή μας, φωνή ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας, δοξολογίας σε σέ τον Θεόν, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή την απαρχής, διότι μας αγάπησες, διότι τον Υιό σου τον μόνο γενή δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλες όπου Θεέ μας στον κόσμο τούτον. Έζησε μια Άγια ζωή, υπήρξε ο μόνος δίκαιος και τον έδωσε σε πάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, αντικαταστάτη μας, λύτρο για την σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τη μεγάλη αυτή σωτηρία, για τη χαρά και την ελπίδα που έβαλες στις καρδιές μας, διότι μας εσπράγησες με το Πνεύμα σου το αγαθό και είμεθα δική σου και είμεθα η ξεχωρισμένη σου για τη δόξα σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, να μιλείς στις καρδιές μας, να μας εφράνεις με το προσωπόν σου, να μας ζωοποιήσεις, να μας ζωογονήσεις, να δοξαστείς. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ, χάρισε την παρουσία σου, δώσε μετάνοια και επιστροφή σε ψυχές. Ελέησε το έθνος μας από τους μεγάλους τους διευθύνοντας έως τους μικροτέρους. Παρακαλούμε να επισκεφθείς εσύ και να κάνεις έλεγχο και να φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή, αφύπνιση πραγματικά, ο Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ και τα γύρω έθνη να ελεήσεις, να μας δώσεις ειρήνη στα όρια μας και σε όλο το πρόσωπο της γης το Πνεύμα σου να κάνει έργο στις καρδιές για την επιστροφή, μετάνοια και σωτηρία ψυχών αθανάτων. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον ψαλμό μη στίγμα 46. Ψαλμός, μη στίγμα, μη. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν τες θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών και ανοιχώσει και ταράσσονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και η δίακες αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής, δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύτησαν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη, καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν και η αμάξα εν θηρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Ετούτος ο ψαλμός που διαβάσαμε είναι ωραίος και μεγαλοπρεπής ψαλμός. Σου φέρνει μπροστά την εικόνα μιας βιβλικής
καταστροφής. Νιώθεις πως το σύμπαν ολόκληρο σαλεύει τριγύρω σου. Καθώς μας δίνει μια περιγραφή θαυμαστή και λέει κι αν μετατοπιστούν τα όρη στο μέσον των θαλασσών κι αν σαλευτεί η γη κι αν ηχούν και ταράσσονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη για το έπαρμα αυτών, ποταμός και ρίακες αυτού θα εφραίνουν την πόλη του Θεού των Άγιων Τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Εφρίαξαν τα έθνη, σαλεύθηκαν οι βασιλείες, έδωκε φωνήν αυτού η γη ανελήθη, όμως ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμόν. Προπύργιον ημών ο Θεός του Ιακώβ. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή την γενική αναστάτωση την οποία ο ψαλμωδός μας δίνει εδώ πέρα, κάτι μένει ήσυχο, γαλήνιο, αναπαυμένο. Και αυτό είναι η πόλης, ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Η πόλης του Θεού. Ποταμός ζωής, ειρήνης και χαράς, την τρέφει, την ποτίζει και τα ριάκια του. Και η πόλης μένει ήσυχη εν μέσω μιας γενικής καταστροφής που το σύμπαν μοιάζει να σαλεύει. Πραγματικά είναι η περιγραφή μεγαλοπρεπής και είναι μεγαλειώδης. Ο ψαλμωδός, ο οποίος έγραψε αυτό τον ψαλμό, προφανώς θα είχε υπόψη του την πόλη του Θεού, δηλαδή την Άνω, την Ιερουσαλήμ, την Ιερουσαλήμ, την επίγεια τη δική του, την Ιερουσαλήμ, μέσα στην οποία ήταν ο ναός του Θεού, ο Άγιος Τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Και αυτή η βεβαιότης της παρουσίας του Θεού, αυτή η χαρά και η ειρήνη που δίνει στην καρδιά η παρουσία του Θεού, η ασφάλεια και η προστασία, δίνει τη συνέστηση και την βεβαιότητα μέσα ότι κι αν ο κόσμος ολόκληρος αλευθεί κι αν τον σύμπαν έλθει επάνω κάτω, αυτή η πόλης, ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου δεν έχει τελείως, παντελώς δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτε. Είναι αναπαυμένη στα χέρια του Θεού, είναι στηριγμένη στα χέρια του Θεού. Αυτή η εικόνα μου ήρθε στο μυαλό μου σαν την περασμένη Κυριακή ήμουνα στην Καλαμάτα. Την ήξερα και άλλοτε την Καλαμάτα και την είχα επισκεφθεί πολλές φορές. Ήταν μια ήσυχη πόλη στην έξοδο του Μεσσηνιακού κόλπου, πλάι στον Ταΐγετο, νηφούλα πραγματικά. Η θάλασσα την έβρεχε και την χαιρόσουνα να πηγαίνεις κάτω εκεί. Και τούτη φορά που πήγα, τι να σας πω, δεν την είχα δει μετά τους σεισμούς. Είναι μια πόλη που πέρασε επάνω της η βιβλική καταστροφή. Δεν υπάρχει ένα κτίριο που να μην είναι χτυπημένο. Ρήγματα. Αλλού βλέπεις να έχει πέσει στέγη, η τρούλη της εκκλησίας, πολυκατοικίες που έχουν κατεδαφιστεί παντελώς και άλλες μισογερμένες σε μια κατάσταση αθλία. Πανώ ολόκληρα από πλαστικό που κρέμονται τραγικά από τις στέγες για να σκεπάσουν τις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί και τα ρήγματα για να μην μπαίνουν νερά μέσα στα σπίτια. Ο κόσμος εξακολουθεί και ζει μέσα στις σκηνές, στα λιώμενα, στις παράγγες, οι δημόσιες υπηρεσίες στις παράγγες, οι τράπεζες στις παράγγες. Και είναι μια πόλη θρήνος. Περνούσα και κοιτούσα και έλεγα, Θεέ μου, τι καταστροφές κάνεις στη γη. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν μέσα στην πόλη κάτω. Στο κέντρο κάτω της πόλης, δεν ήταν στη θάλασσα όπως λένε. Γι' αυτό οι 6,4 ρίχτερ την κατέστρεψαν, ενώ εδώ είχε κάνει την τότε το 81 στην Κόρινθο και χτύπησε την Αθήνα 7,2. Και τώρα την κατέστρεψε. Και λέγω η πόλη αυτή κατεστραμένη επέρασε το χέρι της κρίσης του Θεού και είναι ένα δείγμα μιας καταστροφής μεγάλης την οποία έχει κάνει ο Θεός. Δείγμα, όχι ότι υπήρξαν οι άνθρωποι αυτοί ή πλέον αμαρτωλοί από όλους, αλλά είναι ένα δείγμα τι αναμένει τον κόσμο εάν ο κόσμος δεν μετανοήσει και αν δεν επιστρέψει. Κι όμως μέσα σε αυτήν την καταστροφή που γίνηκε, οι άνθρωποι που ήσαν του Θεού δεν έπαθαν απολύτως τίποτα και τα σπίτια τους φυλάχτηκαν.
Είναι κάτι το θαυμαστό. Και μάλιστα να σας λέγει κάποια ότι εκείνη την ώρα βγήκε κάτι να δει και γίνηκε ο σεισμός, κάτι έπεσε κοντά της, πλάι της, και όμως ο Θεός την εφύλαξε. Και έρχεται στο νου, λέγω, ετούτη η σκηνή την οποία μας δίνει εδώ ο Ψαλμωδός. Ο Άγιος Τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Εάν η καρδιά του ανθρώπου έχει στραφεί και έχει γίνει Άγιος Τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν έρχεται γενική καταστροφή, κρίσης του Θεού στον κόσμο, ο Θεός θα φυλάξει τον Άγιο Τόπο των δικών του, τους ανθρώπους τους δικούς του. Σήμερα μέσα στον κόσμο ακούμε τους θορύβους των λαών, ακούμε το σάλο που γίνεται, καταστροφές που γίνονται, προμηνύματα μιας μεγάλης καταστροφής που θα έρθει απάνω στο πρόσωπο της γης. Οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν να φοβηθούν καθόλου από τις γενικές αυτές θεομηνίες που έρχονται στον κόσμο. Οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να είναι από την καρδιά τους στηριγμένοι εις τον Θεόν, αναπαυμένοι, διότι ο Θεός πραγματικά φυλάτει τους ανθρώπους τους δικούς του. Μετέβημεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Η κρίση δεν θα σε βρει, διότι ευρήκε τον Υιόν του Θεού επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και ενώ ο κόσμος ευρίσκεται μέσα σε αυτή την αναστάτωση και την απειλή, η ειρήνη του Χριστού έρχεται και φωλιάζει μέσα στην ψυχή που εμπιστεύεται στον Χριστό, και ο πιστός μέσα του έχει ειρήνη, έχει ένα συνέστημα ασφάλειας. Ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά του. Πραγματικά φρουριόν μας είναι ο Θεός. Και όπως είπε εδώ ο Ψαλμωδός πολύ όμορφα, ο Κύριος ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια έτοιμοτάτη εις τας θλίψεις. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, και ακόμα αν σαλευτεί γη, κι αν ηχούν και ταράσσονται τα ύδατα, αν σύονται τα όρια για το έπαρμα αυτών, ποταμός και ρία και σε αυτού θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, θα εφραίνουν, θα χαροποιούν, θα σε γεμίζουν με τη χαρά την πόλη του Θεού, των Άγιων Τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εντωμέσω αυτής, δεν θέλει σαλευτεί. Θα βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Πραγματικά αυτή την προστασία την δίνει ο Θεός στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφιλειωθεί μαζί του. Φτάνει όμως η καρδιά του ανθρώπου να είναι πραγματικά τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Λέγει μέσα στο Λόγο του Θεού, εάν ακούτε θορύβους και λένε οι άνθρωποι συνωμοσία, κακό, φήμες καταστροφών που έρχονται, εσείς λέει μην φοβηθείτε μέσα σας. Κύριον τον Θεό να αγιάσατε στις καρδιές σας. Κοίταξε πως η ζωή σου θα είναι συντονισμένη στο θέλημα του Θεού, εάν ζητείς το πρόσωπο του Θεού. Και μη φοβάσαι, γιατί ο Θεός έχει απλώσει το χέρι του επάνω σου. Όλες είναι εκείνες οι δοκιμασίες τις οποίες ο Θεός φέρνει στον πιστό. Μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να αποτύχει στη δουλειά, και είναι μια παροδική δοκιμασία που ο Θεός δοκιμάζει την καρδιά του για να τον προοδεύσει. Αν ο πιστός είναι εντάξει στο θέλημα του Θεού, ούτε στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να φοβάται. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνδιαλλαγή με το Θεό έχει φόβο. Και έχει φόβο διότι η κρίση του Θεού, η απειλή του Θεού τον κυνηγάει παντού. Η ενοχή του που φωλιάζει μέσα στην καρδιά του τον κατατρώει σαν φίδι από μέσα. Και δεν ξέρει πού να κρυφτεί, πού να πάει, πού να καταφύγει. Σαν για εκείνο τον πρωτόπλαστο τον Αδάμ, ο οποίος προσπάθησε να μπει μέσα σε κάποιες κρύπτες, μέσα στα πυκνά της Εδέμ, να κρυφτεί από την παρουσία του Θεού, διότι η ενοχή πλέον τον κυνηγούσε. Ερηνίες μέσα στις καρδιές. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό τον ζωντανό, έχει ειρήνη στην καρδιά του. Και σήμερα σε εκείνη την πόλη στην Καλαμάτα, με τις καταστροφές που βλέπεις, έχει στο μέσον σε μια γωνίτσα ένα τόνο, ξύλινο και από ελενίτη φτιαγμένο, ομορφούλι όμως,
Γράφει απάνω τόλ ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας. Ώρες συναθρήσεως. Και μέσα σε εκείνο το τόλ, το φτιαγμένο από ξύλινες και ελενίτ, είναι πραγματικά ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Διότι εκεί κηρύσσεται σωτηρία, εκεί κηρύσσεται Ευαγγέλιο, εκεί κηρύσσεται η χάρις του Θεού, εκεί μιλούν για τον ουρανό, ό,τι καταφύγιο είναι αυτό το τόλο φτιαγμένο μέσα στην πόλη εκείνη της καταστροφής. Το βλέπουν οι άνθρωποι, τάχα το προσέχουν, μου λέγανε οι αδελφοί, το τι γίνηκε, το τι προσπάθησαν να μιλήσουν, τι φυλάδια δώσανε, τι μαρτυρία δώσανε, τι μιλήσανε στους ανθρώπους, συμφιλιωθείτε με το Θεό. Ούτε ένας δεν βρέθηκε. Ούτε ένας να ανταποκριθεί. Τα παίρνανε αδιάφοροι όμως. Και σκέπτεται κανείς, δεν αρκέσανε οι σεισμοί στα σπίτια. Θα πρέπει να γίνουν και σεισμοί στις καρδιές. Με ποιο τρόπο, ο Θεός το ξέρει. Δεν μετανόησαν. Και διαβάζεις και ανοίγεις την Αγία Γραφή και διαβάζεις εκεί στην Αποκάλυψη στο 16 κεφάλαιο που λέει ο Θεός έφερε πληγές και οι άνθρωποι και δεν μετανόησαν και ξαναφέρνει και άλλες πληγές και όχι μόνο δεν μετανόησαν αλλά και ευλασφήμισαν τον Θεό που έστειλε τις πληγές και πάλι το ίδιο. Τι γίνεται με τον άνθρωπο? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι μυστήριο είναι αυτή η ελευθερία του ανθρώπου ώστε ο άνθρωπος παιδαγωγούμενος από το Θεό να μην θέλει να στραφεί στο Δημιουργό του, να συμφιλιωθεί με το Δημιουργό του για να ξεφύγει από τις κρίσεις που τον περιμένουν πιο πέρα. Ο άνθρωπος σκληρύνεται. Συμφιλίωσης με το Δημιουργό θα πει ασφάλεια. Επιστροφή θα πει σωτηρία και δεν υπάρχει πουθενά άλλου η σωτηρία παρά μονάχα στην συμφιλίωση με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Η χοροδία μας ψάλλει ένα ύμνο, να προχωρήσουμε.

Πατέρα μας ευλογημένα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι πραγματικά το φρούριό μας και το καταφυγιό μας. Όταν είσαι εσύ εν το μέσο ημών, είναι ασφάλεια και ειρήνη και ελπίζει η καρδιά μας εσέ. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και μεγάλυνε τον ιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστη. Πού να τον βρεις όμως αυτόν τον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου? Ο Θεός κατοικεί σε Άγιο τόπο. Και μετά του ταπεινού και συντετριμένου την καρδία μας, λέει η Γραφή. Αλλά καθώς μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και ο άνθρωπος απεστάτησε, όχι μόνο η καρδιά του ανθρώπου, ολόκληρος ο πλανήτης τούτος μολύνθηκε και εμοιάνθηκε. Πού να κατοικήσει ο Θεός? Πού είναι ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του? Και αν ακόμα πεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά και ήσαν στην παλαιά εποχή ταπεινοί, εξητούσαν τον Θεό, πάρε άνοιξε και διάβασε τους ψαλμούς να δεις τον στεναγμό του Δαβίδ, ο οποίος φωνάζει και κραυγάζει προς το Θεό και ζητεί να τον ελεήσει. Πλύνον με επί μάλλον και μάλλον από την ανομία μου, από την αμαρτία μου καθαρισέ με, τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω, η αμαρτία μου είναι ενώπιόν μου διαπαντός, σε σένα μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπλαξα. Στενάζει η ψυχή του δικαίου. Αμαρτία, φθορά, θάνατος, ο σατανάς, να ο εχθρός του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος καταδυναστεύεται από τις δυνάμεις του κακού που μπήκαν και έχουν εξουσία επάνω του εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της αποστασίας, διότι ο άνθρωπος αποστάτησε και αμάρτησε. Και δεν κατοικούσε ο Θεός σε καμιά καρδιά, σε κανένα καρδιά, ώσπου φάνηκε ο ένας, ο μοναδικός, ώσπου ήλθε εκείνος, ο Υιός του Θεού. Υπήρξε ο μόνος δίκαιος, υπήρξε ο μόνος Άγιος. Μόνο στην καρδιά του μπορούσε να πει κανείς με σιγουριά ότι ο Θεός κατοικούσε εκεί. Η καρδιά του ήταν ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Ήταν γραμμένο στην καρδιά του, στο κέντρο της καρδιάς του. Ο νόμος σου είναι το μέσο της καρδίας μου. Το θέλημα του Θεού ήταν γραμμένο μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Και μέσα του ήταν η βασιλεία του Θεού. Ήτανε με άλλα λόγια ο ναός του Θεού. Και όπως τον παλιό καιρό στο ναό, όταν ήταν άγιος και αφιερωμένος, φανερωνόταν η δόξα του Θεού και απεκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Αλλά όταν εκείνος ο ναός μολύνθηκε από τους λατρευτές του, μπορούσε να λέει ο Χριστός, καταλύσατε τον ναόν τούτον για τον εαυτό του. Και σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω. Εννοούσε την Αναστασή του. Με άλλα λόγια, ο ναός του Θεού ήταν το πρόσωπό του, η καρδιά του. Ο Θεός κατοικούσε μέσα του. Και ενώ λοιπόν μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο, όλος ο κόσμος είχε πνιγεί από τη θάλασσα της αμαρτίας, μία μόνο νησίδα υπερήχε, εξήχε από τα νερά, από τη θάλασσα της αμαρτίας, μια νησίδα μόνο. Και αυτή ήταν ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Μέσα σε αυτή την νησίδα, μέσα σε αυτόν τον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου, κατοικούσε χαρά και ειρήνη. Η ειρήνη ήταν ποταμός μέσα του και η χαρά. Τα ενδιαφέροντά του δεν ήσαν τα έξω. Πώς να ζήσει, πώς να αποκτήσει. Ήξερε ότι αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Κάτι θα βρισκόταν. Πάντοτε. Και ο Θεός έδιδε. Η ειρήνη και η χαρά ήταν ποτάμι μέσα του. Και αυτή την ειρήνη και τη χαρά μπορούσε να την προσφέρει και στους άλλους. Την ειρήνη την ειδική μου σας δίδω. Και ήρθα για να έχετε χαρά και η χαρά σας να είναι πλήρης. Ώστε μέσα σε αυτό το πρόσωπο κατοικούσε ο Θεός. Ο Θεός κατοικούσε μέσα του.
ο πατήρ ομένων εν εμή. Αλλά αυτή η βασιλεία του Θεού έπρεπε να πλώσει και τριγύρω. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε διδάξει τους μαθητές του να προσεύχονται «Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης». Που σημαίνει ότι στον ουρανό ήταν η βασιλεία του Θεού. Στη γη όμως μόνο στην καρδιά του Κυρίου. Δεν απλωνότανε πιο πέρα. Πιο πέρα ήταν η εξουσία του σατανά. Ο δυνάστης εκείνος, ο οποίος κυριαρχούσε, καταδυνάστευε στις ψυχές. Και για να μπορέσει να πλώσει η βασιλεία τριγύρω, χρειάστηκε ο γιος του Θεού αυτός να πληρώσει το χρέος, την οφειλή όλων εκείνων οι οποίοι ήσαν υποχείριοι στον εχθρό της ψυχής, δουλωμένοι εξαιτίας της αμαρτίας στο σατανά. Και όταν επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, γίνηκε το έργο της λύτρωσης και ο Υιός του Θεού πέθανε στο σταυρό πληρώνοντας

χάρις στον λυτρωτή. Είναι εκείνος ο οποίος εχμαλώτευσε τους εχμαλωτισμένους. Εχμαλώτευσε εχμαλωσία. Τους οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Θα τους φέρει θριαμβευτής μπροστά λυτρωμένους. Και μέσα σε αυτές τις καρδιές τώρα που απλώνουν τριγύρω είναι ο τόπος, ο Άγιος των σκηνωμάτων του υψίστου. Μέσα σε αυτές τις καρδιές κατοικεί ο Θεός. Είμαστε μέσα σε αυτό τον κόσμο ο οποίος σαλεύει πραγματικά και ο οποίος θα ξεριζωθεί. Είναι αδύνατον να μην ξεριζωθεί. Είναι η αμαρτία μέσα. Δεν μπορεί να ζήσει. Ακούσατε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, θα είδατε αυτές τις μέρες τι γίνεται στη Βουλή των Ελλήνων. Οι πατέρες του έθνους είναι συγκεντρωμένοι εκεί πέρα και συζητάνε. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ο ένας ρίχνει τα μπέλη στον άλλον. Σύφτες, σύφτες, σύφτες, σύφτες. Για ποιο πράγμα? Για τον κόσμο που δεν διορθώνεται. Για τη χώρα που δεν ανορθώνεται. Γιατί πηγαίνουν πίσω τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα δυσκολεύονται. Γιατί τα οικονομικά είναι έτσι. Γιατί η παιδεία, τα γεωργικά προϊόντα, το ένα το άλλο. Αχ, ταλέποροι άνθρωποι. Διότι δεν έπιασαν τον σφιγμόν του κακού. Τον σφιγμόν του αρρώστου. Και ο σφιγμός τόσους αιώνες πολεμάται αγώνες, θεάν ουσίαν καταναλύσκεται, τι διορθώθηκε για να διορθωθεί και τώρα. Διαβάστε την Αγία Γραφή να δείτε πώς θα πάνε τα πράγματα. Από το κακό στο χειρότερο θα πάνε. Τι φταίει να σηκωθεί ένας και να πει, μωρέ, αποστατήσαμε από το Θεό, φύγαμε. Για σταθείτε να γονατίσουμε εδώ πέρα, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να μας ανοίξει τα μάτια. Να δούμε τι κάνουμε και πού πάμε. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον και λύσεις δεν υπάρχει. Λέτε να διορθωθούν τα πράγματα. Εγώ σας λέω δεν θα διορθωθούν. Όσα και να κάνουν και όσα να λένε. Δεν θα διορθωθούν. Δεν είναι σε θέμα εξυπνάδος, ικανότητος, ευστροφίας. Υπάρχουν ρήτορες μέσα εκεί που μιλάνε, υπάρχουν κάτι άλλοι απλοϊκοί. Δεν είναι τίποτα αυτά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι λόγια στον αέρα. Η ουσία είναι οι καρδιές. Είναι αποστατημένες. Δεν κατοικεί ο Θεός. Δεν είναι τα σκηνώματα του Θεού. Έφυγε ο Θεός. Και αφού ο Θεός μας εγκατέλειψε, τώρα τι περιμένετε να γίνει? Λέτε να πάμε καλά? Αφού ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του, αφού ο Θεός δεν μας κοιτάζει καθόλου, μας άφησε στην τύχη του. Στην τύχη μας. Άφησε, λέει, τα έθνη να περπατήσουν, λέει, στην τύχη τους. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βυθίστηκαν σαν τους χείρους μέσα στην αμαρτία, μέσα στο κακό, στην καταδυνάστευση, στην απάτη, στην αδικία, στην εκμετάλλευση. Και δεν έχει τέλος. Η κόλαση αρχίζει από τούτη τη ζωή όταν η καρδιά του ανθρώπου αποστατήσει. Έλα στο Χριστό. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία υπερ ημών έκαμε αμαρτία για να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Η αγκαλιά του Χριστού ανοιχτή στο σταυρό περιμένει να συμφιλιώσει τον άνθρωπο, και αν ο άνθρωπος συμφιλιωθεί, τότε το πνεύμα του Θεού θα έρθει να κατοικήσει μέσα του. Και τότε ο Θεός έδωσε τον κόσμο, ο Θεός έδωσε και τα σιτηρά, ο Θεός έδωσε και την καρποφορία, ο Θεός τους καιρούς, ο Θεός θα τα φέρει. Αλλά ο κόσμος δεν μετανοεί και δεν μετανόησαν και δεν εστράφηκαν και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και τούτη η βιβλική καταστροφή την οποία μας περιγράφει ο Ψαλμός, τούτος τον οποίο διαβάσαμε, ο 46, είναι σίγουρο ότι θα έλθει απάνω στον κόσμο. Δεν μιλάει φανταστικά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Αυτή η βιβλική καταστροφή θα γίνει. Θα γίνει διότι ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία. Δεν μπορεί να την αφήσει. Τι θα κάνεις? Έλα να συμφιλωθείς με τον Χριστό. Στρέψε να πάρεις τη σωτηρία που στη χαρίζει ο Θεός δωρεάν. Να γίνει η καρδιά σου ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Και τότε η ευλογία θα είναι μέσα σου. Η ειρήνη θα είναι μέσα σου. Σαν ποτάμι η χαρά. Ο ποταμός της ζωής θα σε τρέφει. Θα σε ποτίζει. Θα σε εφραίνει. Θα σε χαροποιεί. Οξασμένο το όνομα του Θεού για το Χριστό. Οξασμένο το όνομα του Θεού για το έργο της σωτηρίας. Αν έλειπε αυτό, πού θα ήμεθα, τι θα ήμεθα.
να ψάλουμε τον ύμνον 174.

Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι ο μόνος μέσα στον οποίο κατοικούσε ο Θεός. Και αυτή τη χάρη την έδωσες και σε μας. Χάρη στην θυσία σου, στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Διότι εσύ εθυσιάστης για να κερδίσεις όλους εμάς. Είπε στο μυστικό δείπνο το αίμα μου το οποίο θα χύσω για σας. Ήταν ανάγκη να χυθεί το αίμα σου για να μας ελευθερώσει και για να μας λυτρώσει, για να γίνουμε κι εμείς σκήνομα του Θεού ο καθένας, κατοικητήριον του Θεού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Τώρα οι καρδιές αυτές που έχουν δεχτεί το Χριστό είναι τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον φανταστεί κανείς να ζει χωρίς κάπου να κατοικεί. Πρέπει κάπου να κατοικήσει. Ήδη όταν μιλάμε για πόλεις εδώ πέρα εννοούμε τους ανθρώπους και τα σπίτια. Τα σπίτια και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι πολιτεία μόνον άνθρωποι χωρίς κάπου να κατοικούν. Δεν μπορεί να είναι σπίτια και να είναι ερημικά. Πρέπει να είναι μια πόλη. Και αυτό το πράγμα πραγματικά και ο Θεός ετοιμάζει για τους δικούς. Μας ετοιμάζει μιαν πόλην επάνω στους ουρανούς δική του. Γιατί την ετοιμάζει? Επειδή όλες τούτες θα σαρωθούν. Και οι δικοί του κάπου πρέπει να μείνουν. Είναι δυνατόν να μας βάλει ο Θεός έξω να ζούμε? Κάπου πρέπει να είμαι θα. Πρέπει να έχουμε μια πολιτεία. Και να είναι ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Αυτό το σχέδιό του ο Θεός το εφανέρωσε πρώτα απ' όλα στον Αβραάμ. Του είπε Αβραάμ, εγώ ετοιμάζω πολιτεία επάνω. Και ξέρετε, ο Αβραάμ δεν ήταν ένας άνθρωπος φτωχός. Ήταν πλούσιος. Μόνο οι δούλοι του ήσαν οι άρενες 300. Όταν τους επεστράτευσε για να χτυπήσει κάποιους βασιλείς που είχαν αρπάξει το λότ των εγγονό του, τον άγγιψό του, επεστράτευσε εκείνους τους δούλους του, ήσαν 300 δούλοι. Οι άρενες μοναχά, οι γυναίκες, τα κτήματα, τα παιδιά που είχαν και τα κτήματα, τα υποστατικά τους γεμίζανε τη γη. Αυτοί όλοι ακολουθούσαν τον Αβραάμ. Ήτανε το αρχοντικό του Αβραάμ. Αλλά δεν έφτιαξε σπίτι. Δεν πήγε να κτίσει και να θεμελιώσει στον κόσμο τούτον. Διότι μας λέει η Γραφή, «Επερίμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια». Που θα πει τι? Ότι όλες τούτες οι πολιτείες δεν έχουν θεμέλια. Εκεί στην Καλαμάτα έβλεπα πίσω από το διοικητήριο που πέσαν οι πολυκατοικίες και χτυπήσαν τους ανθρώπους, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Χώμα. Σκάβουν ως κάτω, είναι σκέτο χώμα. Από προσχώσεις. Τίποτα στερεό. Ένα ολόκληρο διοικητήριο που φτιάσανε τεράστιο, μεγάλο, κάτω εκεί δεν πρόφτασαν να μπουν μέσα. Είναι ακατάλληλο. Τώρα ζουν μέσα στις... Οι υπηρεσίες όλες είναι μέσα σε παράγκες. Ακατάλληλα. Η αγορά τους η καινούρια και εκείνη χτυπήθηκε. Δεν υπάρχουν θεμέλια στον κόσμο τούτον και όσα να βάλεις, μια μέρα θα καταστραφούν. Για πάρε να διαβάσεις εκεί στην Αποκάλυψη. Το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι μπροστά μας έχουμε έναν τελευταίο σεισμό, το πιο μεγάλο που υπήρξε. Τέτοιο σεισμός λέει, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης. Τόσον πολλά μεγάλος σεισμός. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει. Όσο πάει αυτό το φαινόμενο των σεισμών και μεγαλώνει. Όλο και γίνονται ισχυρότεροι και ισχυρότεροι και συχνότεροι. Και μπροστά μας έχουμε τον μεγάλων σεισμών. Για τον οποίο λέει εδώ στη Γραφή, το 16 της Αποκάλυψης, η Βαβυλώνη μεγάλη διαιρείται σε τρία μέρη, τριχοτομείται η πόλη σε αυτή, και πόλεις των εθνών, σε όλα τα έθνη πόλεις έπεσαν, τα νησιά έφυγαν, τα όρη δεν ευρέθησαν, και από πάνω από τον ουρανό πέφτει χάλαζα ενός ταλάντου έως ενός ταλάντου από πάνω από τους ουρανούς επί τους ανθρώπους. Το αρχαίο τάλαντο ήταν 130 τόσες οκάδες, λένε, γράφουν.
το αρχαίο τάλαντο, ασήκωτο. Για σκέψου να πέφτει τέτοιο χαλάζι από τον ουρνό. Άμα να αντιφάς το κεφάλι, πού να σε βρει. Όπου να σε βρει πάει, εξαφανίστηκες, εκμηδενίστηκες. Αυτός ο σεισμός είναι μπροστά στους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή μας έχει φοβερά πράγματα μέσα κλείνει. Απίστευτα. Κι όμως θα γίνουν. Είναι μια μεγάλη αλήθεια και πραγματικότητα ότι θα γίνουν όλα αυτά. Και ο άνθρωπος είναι ανάγκη να μετανοήσει και να επιστρέψει. Ο Ιησούς Χριστός εκείνο το βράδυ που ήταν στο ανόγιο με τους μαθητάς και όλοι είχαν την αγωνία μέσα τους, προϊστάνοντο τα γεγονότα που θα έρθουν, την εγκατάλειψη του Κυρίου, την θανάτωση του Κυρίου και την εγκατάλειψή τους, τον διασκορπισμό τους. Ο Κύριος, όπως ήσαν συγκεντρωμένοι και είχαν σκύψει κοντά του για να ακούσουν που τους μιλούσε, τους μίλησε και τους έδωσε στις καρδιές τους παρηγοριές. Τους είπε, πάω επάνω στην πολιτεία του Θεού να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι το σπίτι του πατέρα. Και φαντάζομαι τους μαθητάς όπως θα τον προσέχανε και θα ακούγαν, θα στρέψαν τα μάτια τους να κοιτάξουν ψηλά για να δουν εκείνη την πολιτεία του πατέρα, το σπίτι του πατέρα και τα οικήματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Χριστός αυτούς. Τους μίλησε και τους βεβαίωσε για την πολιτεία την επάνω. Και αυτό υπήρξε δύναμης και παρηγοριά μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να είναι ο ουρανός σε όλους τους πιστούς. Έχουμε πατρίδα επάνω, έχουμε σπίτι επάνω. Ελπίζει, βλέπει με προσδοκία και χαρά και ελπίζει να βρεθεί στο σπίτι το επάνω και στην πόλη την επάνω. Μιλιάδες Αγίων. Έρχεται ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής και λέει, φτάσατε σε πόλη την Άνω Ιερουσαλήμ και είσαστε καταγεγραμμένοι εκεί όπου είναι μυριάδες Αγίων προσώπων, πνεύματα, προφητών και δικαίων επάνω εκεί όπου είναι ο Χριστός. Εκείνη η πολιτεία. Έχεις γραφεί για εκεί πάνω? Όπως εδώ πέρα γράφεσαι στα Μητρώα της εδώ πολιτείας, γράφεσαι και στα Μητρώα εκείνης της πολιτείας. Και όπως εδώ για να γραφτείς στα Μητρώα αυτής της πολιτείας πρέπει να γεννηθείς μέσα σε αυτή την πολιτεία. Έτσι και εκεί πρέπει να γεννηθείς για εκείνη την πολιτεία. Πώς θα γεννηθείς? Εάν ειλικρινά μετανοήσεις και πιστέψεις, το Άγιο Πνεύμα σε αναγεννά. Έρχεται και φυτεύει μέσα σου Χριστό. Γεννιέται νέα ζωή. Η ζωή αυτή είναι πνευματική άλλης τάξεως. Και τότε σε επίσημη τελετή που γίνεται επάνω στους ουρανούς, στην παρουσία του Θεού, χρυσοφτέρουγα σεραφείμ φέρνουνε μπροστά στο Θεό το βιβλίο της ζωής, το Μητρώον. Και γράφεται το όνομά σου στο Μητρώον εκείνο. Σήμερα γεννήθηκε για την πόλη την επάνω ο Τάδε. Γράψε το όνομά του. Το γράφει ο Θεός με το δικό του το χέρι στα Μητρώα του ουρανού. Τι όμορφιά είναι αυτή και τι θαυμάσιο πράγμα είναι αυτό. Έχεις γραφτεί σε εκείνη την πολιτεία? Δεν είναι απλώς η θρησκευτικό της. Αν είσαι θρησκευτικός δεν βγαίνει τίποτα. Εάν πηγαίνεις στην εκκλησία δεν βγαίνει τίποτα. Αν έχεις πολλές γραφές στην βιβλιοθήκη σου δεν βγαίνει τίποτα. Και αν ξέρεις θεολογία και τα ξέρεις απ' έξω δεν βγαίνει τίποτα. Η καρδιά σου ειλικρινά μετενόησε. Επέταξες τον παλιό άνθρωπο, τον σταύρωσες. Άνοιξες την καρδιά σου και δέχτηκες τον Ιησού Χριστόν μέσα σου να αναγεννηθείς και το όνομά σου να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής επάνω, στα Μητρώα του ουρανού. Εκείνη την ημέρα θα ανοιχτεί το βιβλίο της ζωής στα Μητρώα του ουρανού και όσοι είναι, λέει, γραμμένοι μέσα σε αυτό, αυτοί θα σωθούν. Αυτοί είναι στη σωτηρία. Όσοι είναι γραμμένοι, έχεις την πληροφορία ότι το όνομά σου γράφτηκε επάνω. Θα σε βεβαιώσει το Άγιο Πνεύμα. Εάν πίστεψες στον Ιησού Χριστόν, έχεις μέσα σου εσωτερική πληροφορία. Αν τον δέχτηκες σωτήρα σου, έχεις σωθεί πλέον. Και το Άγιο Πνεύμα σε βεβαιώνει ότι είσαι παιδί του Θεού. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Είσαι πολίτης εκείνης της πολιτείας της επάνω. Ετούτες οι πολιτείες θα ξεριζωθούν. Επόλεις των εθνών έπεσαν όλες. Δεν έχουν θεμέλια αυτές. Θεμέλια έχει η πόλη του Θεού επάνω. Και αυτή η πόλη είναι ο τόπος
των συνωμάτων του ύψης. Σε βεβαιώνω απόλυτα ότι υπάρχει αυτή η πόλη. Το τηλεσκόπιο του Αγίου Πνεύματος στην Αποκάλυψη μας την έφερε κοντά την πόλη αυτή. Ανοίγεις εκείνα τα κεφάλαια τα χρυσά της Αγίας Γραφής, τα τελευταία της Αποκαλύψεως, και διαβάζεις για αυτή την πολιτεία ό,τι ομορφιές είναι αυτές. Έλα να σου δείξω, λέει, και με πήγε σε όρος μέγα υψηλό εν πνεύματι και μου δείξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού, να έχει την δόξα του Θεού. Η λαμπρότης της όμοια με λίθο πολύτιμο, σαν λίθος ίασπης κρυσταλίζων. Είχε τείχος μέγα και υψηλό και 12 πυλώνες, και στους πυλώνες 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Ιών Ισραήλ. Προς ανατολάς πυλώνες 3, προς βοράν πυλώνες 3, προς νότων, προς δυσμάς, και το τείχος της πόλεως θεμέλια 12, και σε αυτά τα ονόματα των 12 αποστόλων του Αρνή. Και είναι τετράγωνος και είναι αρμονική όλη, και μετράει το τείχος της και μετράει γύρω γύρω την πόλη το μήκος και το πλάτος και το ύψος, και η οικοδόμηση του τείχους είναι ίασπης, και η πόλη είναι χρυσάφι καθαρό, όμοια με ίαλον καθαρό. Τα θεμέλια του τείχους της πόλεως κοσμημένα με πάντα λίθων πολύτιμων. Το πρώτο θεμέλιο είναι ίασπης, το δεύτερο σάπφυρος, χαλκιδών, σμάραγδος, σαρδόνιξ, σάρδιος, χρυσόλιθος, βύριλος, το πάζιο, χρυσόπρασος, ιάκυνθος, αμέθιστος. Εγώ δεν τα έχω δει στη ζωή μου αυτά τα πράγματα. Τα ακούω, τα διαβάζω και δεν τα ξέρω. Για να μου πεις ποια είναι αυτά, πώς είναι αυτά, δεν μπορώ να στα παραστήσω. Ίσως ξέρω κάτι λίγο. Αλλά εσείς δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Αυτούς τους πολύτιμους λίθους, αν τους έχετε συναντήσει στη ζωή σας. Εκείνη την ημέρα θα είμαστε μέσα σε μια τέτοια πολιτεία. Δεν είναι φαντασία, δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότης. Διότι αν υπάρχει ο Θεός, πρέπει να υπάρχει και πολιτεία, αφού υπάρχουν οι Αγίοι Του που δεν τους βάλει. Αφού πρέπει να τους βάλει. Και τι τον περάσαμε τον Θεό? Μας δεν βάλει σε καμιά χαμοκέλα εκεί πέρα, σε καμιά αστεία πράγματα. Εκεί θα κατοικήσουν πρίγκιπες. Οι πρίγκιπες της αιωνιότητος, εκείνοι που θα κυβερνήσουν τον μελλοντικό αιώνα, θα κατοικήσουν εκεί. Και έχει ο καθένας λοιπόν την αξιοπρέπειά του σαν πρίγκιπας εκεί πέρα. Κάτοικος της πόλης του ουρανού. Είσαι τέτοιος? Έχεις τη χαρά αυτή. Δεν πρόκειται περί θρησκείας. Πρόκειται περί σωτηρίας και βεβαιότητος ότι η αιωνιώτηση είναι δική σου, η δοξασμένη. Ότι θα ζήσεις στην πολιτεία εκείνη του Θεού, την δοξασμένη. Εκεί λοιπόν θα περιπατήσουν Άγια πρόσωπα, όπως το λέει εδώ πέρα. Εκεί μακάρι αυτοί που πράττουν τις εντολές αυτού, για να έχουν εξουσία στο δέντρο της ζωής και να εισέλθουν για τον πυλώνων εις την πόλη, οι πράττοντες τις εντολές του. Στο κείμενο το κριτικό λέει εκείνοι που έχουν πλύνει τις στολές τους στο αίμα του αρνίου. Μακάρι αυτοί, ευτυχισμένοι. Θα περνάς από μέσα από τους πυλώνες που είναι μαργαριτάρι. Σκέτο, όχι τέτοιο γήινο μαργαριτάρι, ουρανού μαργαριτάρι. Θα πατάς σε χρυσαφένιους δρόμους. Θα ακουμπάς το χέρι σου στα τείχη που είναι από πολύτιμα λιθάρια. Θα παγαίνεις στην πλατεία απάνω και θα τρως από το δέντρο της ζωής. Θα κόβεις τον καρπό να τον τρως. Το δέντρο της ζωής. Το ποτάμι της ζωής θα περνάει μέσα στην πλατεία. Και εκεί θα συναντούμεθα. Θα σε συναντήσω και θα με συναντήσεις. Και θα είμαι θα ένδοξη. Και δεν θα πιστεύομαι στα μάτια μας. Εμείς οι ίδιοι. Και θα λατρεύομαι τον ζωντανό Θεό. Δεν έχει ανάγκη πολιτεία, λέει, ούτε από ήλιο, ούτε από φεγγάρι. Ο Θεός είναι εκεί που τον φωτίζει. Το αρνίον την φωτίζει. Τι τον περάσαμε τον Θεό? Ο Θεός είναι άδειο πράγμα, κενό. Τι είναι ο Θεός? Μα η αιωνιώτηση είναι γεμάτη από την παρουσία Του. Και η ζωή είναι αληθινή εκεί πάνω. Και την γευόμεθα από τώρα, εφόσον είμεθα του Χριστού. Έξω από την πολιτεία αυτή, λέει, έξω, μακριά, δεν μπαίνουνε μέσα. Είναι οι κίνες, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνοί, οι δολολάτρε, ο αγαπών και πράτων το ψεύδος.
Όταν λέει κίνες, δεν εννοεί τα σκυλιά τούτα. Δεν εννοεί ανθρώπους που έχουν ζωή σκυλίσια. Ζουν σαν τα σκυλιά, στα ένστικτα και στις επιθυμίες εκείνες. Αυτοί είναι όλοι έξω. Όλοι όσοι πράττουν το ψεύδος. Λοιπόν, φίλοι μου, σπέψετε να εγγραφείτε σε αυτή την πόλη. Όσο είναι καιρό, σπέψε να εγγραφείς. Μην παίζεις με την αιωνιότητα. Μην παίζεις με την αιώνια τύχη σου. Τούτες οι πολιτείες εδώ κάτω θα σαρωθούν. Κοίταξε να είσαι τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Να κατοικεί σε σένα ο ύψιστος Θεός. Και όταν είσαι του Κυρίου, όλα είναι χαρά και ειρήνη. Έχεις ασφάλεια, έχεις ειρήνη, έχεις χαρά μέσα στην ψυχή σου. Κάτω εκεί λοιπόν στην Καλαμάτα, εκείνο το τόλ, το ταπεινό, το περιφρονημένο, είναι τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Εκεί είναι ψυχές. Εκεί κατοικούν παιδιά του Θεού και λατρεύουν τον Θεό. Ασήμεθα, όλοι μας τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Γύρω ο κόσμος ξέρουμε ότι δεν μπορεί να σταθεί. Έχουμε τον οραματισμό της αιωνιότητας μπροστά μας. Περιμένουμε εκείνα τα οποία θα κάνει ο Θεός και θα πραγματοποιήσει ο Θεός. Τα περιμένουμε και τα προσμένουμε με χαρά. Η Εκκλησία του Χριστού εδώ κάτω είναι η κυβωτός της σωτηρίας για όσες ψυχές θέλουν να καταφύγουν. Οι πολιτείες του κόσμου είναι κρυψώνες αδικίας και εγκλήματος και εγκλημάτων. Οι πολιτείες του κόσμου. Πολιτεία η Άγια. Είμεθα πολίτες αυτής της ουράνιας πόλης. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να είμεθα όλοι να συναντηθούμε εκείνη την ημέρα στην πλατεία αυτής της πόλεως στην επάνω. Να χαιρετηθούμε και να χαρούμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού.

Αδελφός ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Οι αποκαλύψεις σου είναι τόσο μεγάλες που είναι ασήκωτες πραγματικά. Κινδυνεύει το πνεύμα μας και η καρδιά μας να τα πιστέψει. Κι όμως είναι αληθινά. Όπως εσύ είσαι αληθινός και υπάρχεις. Όπως εσύ ο Θεός ο αιώνιος έφερε στην ύπαρξη τους κόσμους εκ του μη υπάρχοντος. Έχεις ετοιμάσει και εκείνο τον κόσμο, αν και δεν τον βλέπουμε, αν και δεν τον καταλαβαίνουμε απολύτως, όμορφον, ωραίον, έξω από τις ασχήμιες του κόσμου τούτου, στην ομορφιά και την ωραιότητα του ηθικά καλού και ωραίου ενωπιών σου. Και εσύ ο Θεός μας θέλεις, σαν πολίτες εκείνης της πόλεως, πρίγκιπες και χρησμένους πραγματικά, αναστήματα πνευματικά στην παρουσία σου, να μπούμε δια των πυλώνων εις την πόλη, να συναντήσουμε το προσωπόν σου εκεί, σε μια πνευματική λατρεία που θα διαρκέσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Αξίωσε όλους μας. Σύ έκανες μεγάλο έργο και μας καλείς δια του Χριστού. Τα μέλος, κάθε καρδιά ειλικρινά να στραφεί, να γραφτεί το όνομά της στο βιβλίο της ζωής, να κερδίσει την αιωνιότητα τη δοξασμένη δια του Χριστού. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνος με τον αριθμό 4.

0: Ας μας ευχηθούμε, παρακαλώ.
1: Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο πατέρας των νυκτηρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Εσύ μας αγάπησες και μας έδωσες αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες εδώ στη γη να ζήσει τα προβλήματά μας, τους αγώνες μας, τις αγωνίες μας, να πορευτεί στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε και να υψωθεί επάνω στο φρικτό Γολγοθά, στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε γιατί αυτός βάσταξε τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε για μας. Αιώνια θα σε ευγνωμονούμε για αυτή την μοναδική θυσία, για την αιώνια σωτηρία μας, για την γλυκιά ελπίδα που φύτεψες βαθιά στην καρδιά μας. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνια, γιατί το μέλλον είναι στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί εσύ μέλη περί ημών. Μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις και τα γεγονότα. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, το αγαθό θέλημά σου για τη ζωή μας. Παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Ποθούμε να ζούμε κοντά σου, να περπατούμε μαζί σου. Και ενώ οι ασεβείς γίνονται έτη ασεβείς και οι άδικοι έτη άδικοι, εμείς που σε αγαπούμε θέλουμε να γινόμαστε έτη άγιοι, έτη δίκαιοι, να αγιαζόμαστε βαθύτερα, πλατύτερα, ολότερα. Πατέρα ουράνιε, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Αυτό το πρωί μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Οδήγησέ μας σε λατρεία του προσώπου σου, σε στενή επικοινωνία μαζί σου. Πατέρα ουράνια, άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε επιδράσεις των δυνάμεων του σκότους. Φρούρισε την ώρα μας. Δώσ' μας άφθονη τροφή πνευματική. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες του καθενός μας. Δώσ' μας τις παρηγοριές σου, την δική σου χαρά, την ειρήνη την υπερέχουσα πάντα νου. Πατέρα, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Ευλόγησε τις παρόμοιες συνάξεις ολόκληρη την πατρίδα μας.

σε όλη τη γη. Ευλόγησε το έθνος μας. Δώσε ειρήνη στα οριά του. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών του. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις τα γειτονικά έθνη και τα μακρινά και να δώσεις ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Αλλά προπάντων δεόμαστε για τον ερχομό του Κυρίου. Πατέρα ουράνιε, ας έρθει γρήγορα ο Χριστός να μας παραλάβει στην δόξα, στην αιώνια χαρά. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε. Ψαλμός Ιώτα Θήτα. Σελίδα 520. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια τον ίδιο και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ανδρίωση στο να τρέξει το στάδιο. Από άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από τη θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνον τα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε ενταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 14. Ύμνος 14.

Διακών Αγώνων, ας με επιτραπεί να διαβάσω κάποια εδάφια σχετικά με τους πνευματικούς αγώνες. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΒ, 12ο κεφάλαιο, από την αρχή. ΙΒ κεφάλαιο, 12ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους, σελίδα 1068. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσεν περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία, και ας τρέχομεν μεθ υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Να ψάλλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 217. 217.

Καθώς στρέφουμε ερευνητική την ματιά μας στην σημερινή βιβλική περικοπή, ανακαλύπτουμε μια έξοχη και συναρπαστική εικόνα. Ένα τεράστιο καλυμάρμαρο στάδιο όπου διεξάγονται αγώνες στίβου και στις κερκίδες τους συνοστίζονται αμέτρητα πλήθη. Σαν ένα σύννεφο πολύχρωμο, οι θεατές με αμύωτη ένταση παρακολουθούν τους δρομείς που τρέχουν με υπερένταση να κερδίσουν το έπαθλο. Όμως, ποιοι είναι οι θεατές, ποιοι οι δρομείς, ποιο το έπαθλο? Οι θεατές είναι μορφές γοητευτικές που έζησαν και έδρασαν σε αλλοτινούς καιρούς και τίμησαν και δόξασαν με την ζωή τους και με τον θάνατό τους τον Θεό. Είναι οι ένδοξοι ήρωες της πίστης. Ανάμεσα στα αμέτρητα πλήθη διακρίνουμε τον δίκαιο Άβελ, ο οποίος διαπίστεως προσέφερε στον Θεό καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Κοντά του κάθεται ο Ενόχ, που αν και έζησε σε μια διεφθαρμένη εποχή, περπάτησε με τον Θεό και ευαρέστησε ενώπιόν του. Πλάγι του βλέπουμε τον Νόε, τον φοβερό, τον άφοβο κήρυκα της δικαιοσύνης. Αυτός, όταν ειδοποιήθηκε για την επερχόμενη καταστροφή, κατασκεύασε την πολυθρύλητη Κιβωτό. Σε θέση περίοπτη διακρίνουμε τον Αβραάμ. Αυτός υπάκουσε στον Θεό και θυσίασε τον Ισαάκ, τον γιο του, τον μονογενή. Πιο εκεί, μια άλλη ακτινοβόλα μορφή είναι ο Ιωσήφ. Αυτός αντιστάθηκε στο φοβερό πειρασμό της γυναίκας του Πετεφρή. Και μετά, στα κατοπινά σκοτεινά χρόνια της ζωής του, με την απόλυτη υποταγή του στο θέλημα του Θεού, δόξασε το όνομα του Κυρίου. Ένας άλλος δαφνοστεφανωμένος μάρτυρας της πίστης είναι ο Μωυσής. Αυτός απαρνήθηκε τη δόξα, τα πλούτη, τον θρόνο της Αιγύπτου και προτίμησε τον πόνο, την φτώχεια, την καταφρόνια. Πιο πέρα είναι ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ. Αμέτρητοι άνδρες ισχυροί που διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιραν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εισφυγή στρατεύματα αλωτρίων. Βασανίστηκαν, δοκίμασαν εμπεχμούς και μάστιγες και δεσμά και φυλακή, πριονίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πειράστηκαν, περιπλανήθηκαν με δέρματα εγών, προβάτων, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, κρυπτόμενοι στις ερημιές, στα όρη, στις φυλές, στις σοπές της γης. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης με κομμένη ανάσα παρακολουθούν τους δρομείς. Ποιους δρομείς? Τους χριστιανούς της σημερινής εποχής. Εσένα, αδελφέ μου. Εσένα, αδελφή μου. Εμένα. Μας παρακολουθούν καθώς τρέχουμε των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Η Αγία Γραφή παρομοιάζει την πνευματική ζωή με αγώνα δρόμου. Κάποτε ξεκινήσαμε την όμορφη πορεία μας. Πότε? Όταν με πίστη ειλικρινή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, Κύριο. Όταν αναγεννηθήκαμε. Πόσο υπέροχα τα πρώτα βήματά μας. Τι εξαίσια τα οράματά μας. Τι φλογερός ο ενθουσιασμός. Πόσο θερμός ο πόθος για τον Θεό. Το πάθος για τον αγιασμό. Ο ζήλος για τον αγρό του Θεού. Αδέλφια, θυμηθείτε τις πρώτες ημέρες της πίστης.
Με τη δίψα μελετούσαμε την Αγία Γραφή. Με τη πείνα παρακολουθούσαμε τις συναθρήσεις. Με τη ζέση αναζητούσαμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ετρέχετε καλώς, όμως τι σας ενέκοψε, ποιος σας ανέκοψε την ωραία πορεία, ποιος σας εμπόδισε, ποιος εχθρός, ποιος πειρασμός, ποια δοκιμασία, ποια αμαρτία, ποια». Ο εχθρός των ψυχών μας, ο διάβολος, υψώνει εμπόδια, μας φορτώνει με βάρη, μας αποτελματώνει πνευματικά. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί είναι πεσμένοι, παγιδευμένοι, και άλλοι κουρασμένοι και ετοιμόρροποι σέρνουν τα βήματά τους. Αδελφοί, ετρέχαμε καλώς, όμως ποιος αναχέτησε την όμορφη θριαμβική πορεία μας, ποιος? Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Αυτή στην μακρινή εποχή τους πάλεψαν με τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες δοκιμασίες και θριάμβευσαν. Αντιμετώπισαν τους ίδιους εχθρούς, τους ίδιους πειρασμούς και νίκησαν. Γνώρισαν στη ζωή τους τις επεμβάσεις του Κυρίου, γεύτηκαν το έλεος του, πειραματίστηκαν την δύναμή του. Οι ήρωες της πίστης με το λαμπρό παραδειγμά τους μας ενθαρρύνουν. Με μια φωνή διακηρύττουν την πιστότητα, την αγαθότητα του Θεού. Μας βεβαιώνουν ότι οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Οι προθέσεις του αγαθές για τον άνθρωπο. Οι ήρωες της πίστης με μια φωνή φωνάζουν: «Κουράγιο! Κουράγιο, αδέλφια! Κουράγιο! Σε λίγο θα φτάσετε στο τέρμα νικητές, θριαμβευτές». Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Οτιδήποτε μας βαραίνει και δυσχεραίνει την πορεία μας, ας το απορρίψουμε αδίσταχτα. Όπως οι αθλητές αγόγγιστα απαρνούνται απολαύσεις, διασκεδάσεις, νόμιμες συνήθειες για να κερδίσουν κάποτε το έπαθλο, να επιτύχουν την νίκη. Αδελφέ μου, ποιο βάρος βαρύνει την καρδιά σου, επιβραδύνει την πορεία σου, αναστέλει την πρόοδό σου? Απόρριψέ το. Ο Απόστολος Παύλος θα πει πως πάσο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Γι' αυτό δαμάζω το σώμα μου, δουλαγωγώ αυτό. Η Αγία Γραφή μας καλεί σε μια ζωή επιμελή, εγκρατή, πειθαρχημένη. Μια από τις λαμπρότερες και γονιμότερες αρετές του χριστιανού είναι η αυτοπειθαρχία. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια απρόσκοπτη πνευματική πορεία και θριαμβευτική. Όμως αλίμονο, το πνεύμα του ηλισμού, του ευδαιμονισμού, του ειδονισμού που είναι διάχυτο παντού ολογυρά μας, μας έχει επηρεάσει βαθύτατα. Οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Αλήθεια, πόσοι από μας έχουμε καθημερινά την ώρα ή τις ώρες της προσευχής και της μελέτης του Λόγου του Θεού? Πόσοι από μας διαθέτουμε μια μέρα την εβδομάδα ή το μήνα σε νηστεία? Πόσοι παρακολουθούμε συστηματικά πια κάποιες συνάξεις της Εκκλησίας για να τραφούμε πνευματικά? Πόσοι από μας ασκούμε με επιμέλεια κάποια διακονία? Πόσοι? Αλίμονο, οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική ζωή. Γι' αυτό βραδυπορούμε.
ή παραμένουμε στάσιμοι, αποτελματωμένοι. Όταν προημερών διάβασα για την ζωή της αυτοπειθαρχίας κάποιων αθλητών, θαύμασα και ρώτησα, μήπως αυτοί με ξεπερνούν στο ζήλο μου για τον Θεό? Και όμως αυτοί αγωνίζονται για φθαρτό στεφάνι, ενώ εμείς για άφθαρτο, παντοτινό. Εκείνοι είναι απόλυτα δοσμένοι, ολότελα αφοσιωμένοι στο σκοπό τους, πόσο μάλλον εμείς. Όμως φοβούμε πως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την ιερότητα, την μεγαλειότητα της αποστολής μας. Μας λείπει εκείνο το άγιο πάθος, η απόλυτη αφοσίωση, ο φλογερός ζήλος για τον Θεό. Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Ας απορρίψουμε λοιπόν κάθε βάρος και την ευκόλωση περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Αλήθεια, πόσο ύπουλα η αμαρτία μας περιζώνει, πόσο εύκολα μας περιπλέκει, πόσο γρήγορα μας ανατρέπει. Γι' αυτό ας την μισήσουμε με όλη την καρδιά μας, ας την πολεμήσουμε σε όλη την ζωή μας. Η Αγία Γραφή διαπιστώνει, δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία. Αλήθεια, ποιοι, πόσοι από εμάς προβάλαμε αυτή την στεναρή, την αιματηρή, την ανυποχώρητη αντίσταση αμαρτία? Ναι, ο Λόγος του Θεού σε καλεί να αντισταθείς ενάντια στην αμαρτία. Ναι, ο Λόγος του Θεού σε προτρέπει να αντισταθείς στις προκλήσεις του καιρού μας. Ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας βλέπει, ας την απορρίψουμε με δελιγμία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Ας τρέχουμε, ας μη χρονοτριβούμε, ας μη βραδυπορούμε, ας τρέχουμε. Να προοδεύουμε στη γνώση και στη χάρη του Θεού. Να προκόπτουμε στην επίγνωση του Χριστού. Να αυξανόμαστε πνευματικά. Να αγιαζόμαστε καθημερινά βαθύτερα. Ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Και όταν το τέρμα φαίνεται μακρινό, και όταν η κούραση βαραίνει την ψυχή μας, και όταν ο εχθρός των ψυχών μας εμποδίζει και τρίζει τα δόντια του, ας τρέχουμε με υπομονή. Αδέλφια μου, όσοι δοκιμάζεστε, υπομονή. Όσοι ταλαιπωρείστε, υπομονή. Κι αν αργεί η απάντηση του Θεού, κι αν καθυστερεί η λύση του προβλήματος, κι αν βραδύνει η απελευθέρωση του Κυρίου, υπομονή. Την τρίτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς Χριστός θα έλθει περπατώντας πάνω στα κύματα. Θα μας χαρίσει αναψυχή, απελευθέρωση, χαρά, ανάπαυση. Ο Λόγος του Θεού θα πει, έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού, για να λάβετε την τελείωση. Η υπομονή δεν είναι μια στάση παθητική, μυρολατρική απέναντι στα θλιβερά γεγονότα της ζωής. Είναι μια θριαμβευτική κατάσταση της καρδιάς. Όταν υπομένουμε, κυριαρχούμε πάνω στις περιστάσεις, χαμογελούμε μέσα στις μπόρες, θριαμβεύουμε μέσα στις τρικυμίες. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Ας απορρίψουμε λοιπόν κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν.
Ο διάσημος Άγγλος δρομέας των 100 μέτρων, ο Κρίστη, όταν τρέχει με φοβερή υπερένταση, σαν αστραπή, έχει τα μάτια του ορθάνυχτα. Κοιτάει μπροστά, ούτε μια φορά δεν κλείνει τα βλεφαρά του. Έτσι και εμείς, αδελφοί, ας τρέχουμε με τα μάτια ολάνυχτα, με τη ματιά μας προσιλωμένη, καρφωμένη στου Χριστού τη μορφή. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Είναι αυτός ο αρχηγός όλων των ηρώων της πίστης, όλων των καιρών. Αυτός διάνοιξε τον δρόμο της πίστης, τον διέτρεξε μέχρι το τέλος τριαμβευτής. Είναι ο πρωτοπόρος, αλλά και ο τελειωτής της πίστης. Αυτός που τελειοποίησε την πίστη στον υπέρτατο βαθμό. Σ' ολόκληρη τη ζωή του άσκησε απόλυτη πίστη, ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στον ουράνιο πατέρα. Έζησε με το λόγο του Θεού, πέθανε με το λόγο του Θεού. Και εκεί στις θρησκότινες ώρες της Γεθσημανή, στην ανίποτη αγωνία, παραδόθηκε στα χέρια του ουράνιου πατέρα. Αποδέχθηκε το θέλημά του. Εμπιστεύτηκε απόλυτα. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών κατά φρονήσας την εσχήνη. Ο σταυρός υπήρξε ο φρικοδέστερος, ο κτηνοδέστερος τρόπος εκτέλεσης θανατικής. Κανένας Ρωμαίος πολίτης δεν επιτρεπόταν να υποστεί μια τέτοια ποινή. Μονάχα οι δούλοι, οι εγκληματίες της τελευταίας υποστάθμης. Και όμως, ένα τέτοιο θάνατο φρικτό, ικτρό, ατιμωτικό, τον υπέμεινε ο Υιός του Θεού, ο Βασιλάς του Σύμπαντος, ο Κύριός μας, ο Θεός μας. Τον υπέμεινε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Στους Άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις ανομίες μας. Τιμωρήθηκε για μας. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών κατά φρονήσας την εσχήνη. Εκείνες τις ώρες τις σκοτεινές, τις οδυνηρές του θείου πάθους, ο Ιησούς Χριστός είχε μπροστά του μια απέραντη χαρά. Ποια χαρά! Την χαρά της σωτηρίας των αμαρτωλών. Έβλεπε διαπίστεως μπροστά του μυριάδες ανθρώπους που θα σώζονταν και θα λυτρώνονταν με το αίμα του Σταυρού, με την θυσία του Γολγοθά. Έβλεπε την ένδοξη εκκλησία του να ξεπηδά μέσα από την λογισμένη πλευρά του. Αυτός που βυθίστηκε στην άβυσσο της ταπείνωσης, της ατίμωσης, υψώθηκε στην υψηλότερη θέση του Σύμπαντος, υπεράνω όλων των μαρτύρων, όλων των Αγίων, όλων των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων, εκεί στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Είναι ο ένδοξος εκπρόσωπός μας, είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού. Ας έχουμε το βλέμμα μας παντοτινά στραμμένο στην μορφή του. Γοητευμένοι, συνεπαρμένοι από την ωραιότητά του, την ανίποτη γλυκύτητά του. Πόση είναι η ωραιότητά του, πόση η αγαθότητά του. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του, η αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει γίνεται μισητή, δελειρή. Την απορρίπτουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα βάρη που μας βαραίνουν, τα απομακρύνουμε. Γίνονται ενοχλητικά. Τα αποσύρουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα θέλγητρα, τα πατηλά αυτού του κόσμου που μας μαγεύουν, τα περιφρονούμε. Γίνονται σκύβαλα. Αδελφοί, ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού. Τα μάτια μας ας είναι παντοτινά στραμμένα στην μορφή του. Είναι αυτός το τέλειο υποδειγμά μας.
Ας ζήσουμε όπως ο Χριστός. Ας περπατήσουμε στα ίχνη Του. Ας Τον μιμηθούμε. Όπως Εκείνος έζησε διαπίστεως, έτσι και εμείς. Όπως Εκείνος εμπιστεύτηκε τον ουράνιο Πατέρα, έτσι και εμείς. Εκείνος ήταν πράος και ταπεινός. Ας γίνουμε κι εμείς πράοι και ταπεινοί. Εκείνος ήταν συγχωρητικός. Ας συγχωρούμε κι εμείς με όλη την καρδιά μας. Ω αδελφέ μου, αυτό το πρωινό ύψωσε τη ματιά σου από το πρόβλημά σου, από την όποια δοκιμασία σου, και στρέψε την στην ένδοξη μορφή του Χριστού. Θα πάρεις δύναμη από το χαμόγελό Του. Θα αντλήσεις θάρρος από το άπειρα αγαπητό και γαλήνιο πρόσωπο του Χριστού. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού σε όλες τις ώρες, στις μαύρες μπόρες της ζωής, στις θλίψεις, στις χαρές, στην επιτυχία, στην αποτυχία, πάντοτε, όταν είμαστε μόνοι και όταν συνοστιζόμαστε μέσα στα πλήθη. Ας αποβλέπουμε στον Ιησού. Ας υψώνουμε τη ματιά μας δακρυσμένη ή χαρούμενη για να ταινίζουμε τη γλυκιά μορφή Του. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος, την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέμεινε σταυρών κατά φρονήσας την εσχήνη. Ας αποκτήσουμε, αδελφοί, πρόγραμμα και όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Πρόγραμμά μας η ζωή της αυτοπιθαρχίας. Όραμά μας το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Εν πράτο». Δεν είχε πολλούς σκοπούς. Ένα μονάχα είχε. Μάλιστα στο κείμενο μας αναφέρεται «εν δε». Ο Βάμβας το αποδίδει «εν πράτο». «Τα μένω πίσω δις μονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος». «Τρέχω». Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τρέχω. Ας αποκτήσουμε πρόγραμμα. Ας αποκτήσουμε όραμα στη χριστιανική μας ζωή. Αδέρφια μου, ο προκείμενος εις ημάς αγώνας δεν είναι άγωνος. Δεν είναι μάταιος. Έχει σκοπό. Έχει προορισμό, έχει προοπτική τον ουρανό, το βήμα, την δόξα, το θρόνο. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Ποιος μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο εκείνης της στιγμής? Ποιος? Κανένας. Τότε που θα λάβουμε τον αμαράντινο στέφανο της δόξας, το βραβείο, το έπαθλο. Όταν, αδελφέ μου, θα αντυχήσει το όνομά σου στους θόλους του ουρανού, όταν ο αγγελικός κόσμος θα παιανίσει τον ύμνο της χαράς και του θριάμβου, όταν τα ευλογημένα χείλη του Χριστού θα προφέρουν τα έξοχα λόγια: «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ισοδίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Τότε οι θλίψεις, οι αγώνες, οι αγωνίες, οι πόνοι, τα δάκρυα θα λησμονηθούνε. Τότε θα ντυθούμε αιώνια αμάραντη δόξα. Ω, τότε θα καθίσουμε στο θρόνο του σύμπαντος μαζί με τον Χριστό. Φίλε μου, φίλοι, ποιο είναι το όραμά σου? Η επαγγελματική ευδοκίμηση? Ο πλούτος, η κοινωνική αναρρίχηση και τα λαμπρότερα και τα ωραιότερα ανθρώπινα οράματα αλίμονο διαδύονται στη σκοτεινιά του τάφου. Αυτό το πρωινό ο Ιησούς Χριστός θέλει να φυτέψει στην καρδιά σου ένα εξαίσιο
ένα θεσπέσιο όραμα που η φρίκη του θανάτου δεν θα το αφανίσει, αλλά θα απλωθεί στην ατέρμονη αιωνιότητα. Το όραμα του βραβείου της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό έλα κι εσύ μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο να τρέξουμε μαζί τον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Δόξα, αλληλούια στο όνομά του. Αμήν. Ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας τα λόγια αυτού του ωραίου ύμνου, ας δώσουμε ξανά την ζωή μας στα χέρια του Κυρίου. Ας στρατευτούμε εκ νέου σε αυτή την ένδοξη αποστολή. 2.46. Πάντα νυν εις τον σωτήρα ευλαβώς παραχωρώ.

Παρακαλώ, ας πω. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, μίλησε στον καθένα μας. Δώσ' μας τους δικούς σου ελέγχους. Μήπως κάποια αμαρτία μας έμπλεξε, μήπως κάποιο βάρος δυσχεραίνει την πορεία μας την πνευματική. Μήπως λησμονήσαμε τον σκοπό μας, το όραμά μας. Μήπως δεν έχουμε πρόγραμμα στην πνευματική μας ζωή. Πατέρα ουράνια, χάρισέ μας εκείνο το πνεύμα της αυτοπιθαρχίας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να τρέχουμε καθημερινά με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνων. Κύριε, πόσοι από εμάς έχουμε αποτελματωθεί? Πόσοι από εμάς έχουμε ανατραπεί στην πνευματική μας πορεία? Πόσοι είναι παγιδευμένοι? Σύ το ξέρεις. Παρακαλούμε θερμά, άπλωσε το στοργικό σου το χέρι και ανόρθωσε πεσμένους. Ενθάρρυνε απογοητευμένους. Ενίσχυσε όλους μας στην πορεία της πίστης. Πατέρα ουράνιε, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την ασύνδυπτα ωραία μορφή του Κυρίου. Και τα μάτια μας καθημερινά και παντοτινά να είναι προσιλωμένα στη μορφή του. Πατέρα ουράνιε, οι άνθρωποι μπορεί να μας απογοητεύσουν, αλλά ο Κύριος ποτέ. Δώσ' μας τη χάρη να πορευτούμε στα ίχνη του, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Κύριε, γέμισε μας με την όραση του ζωντανού, του αναστημένου Χριστού. Και τίμασέ μας για τη στιγμή του βήματος. Όταν θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, να μην κατεσχυνθούμε, αλλά να πάρουμε το βραβείο, το αμαράντινο στεφάνι, να ακούσουμε το έβγε. Ω Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί πλάτινες τους ορίζοντες της ζωής μας. Παρακαλούμε θερμά, απόλυσε μας τώρα με την ειρήνη σου και το Άγιο Πνεύμα ασχολιάσει το μήνυμά σου στην καρδιά μας, ώστε να καρποφορήσει για τη δόξα σου. Εν το ονόματι του Χριστού.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δια τούτο σε αφήκα εν Κρήτη, δια να διορθώσεις τα ελείποντα και να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους, καθώς εγώ σε διέταξα. Ώστις είναι ανέγκλητος, μιας γυναικός ανήρ. Έχων τέκνα πιστά, μη κατηγορούμενα ως άσωτα ή ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος να είναι ανέγκλητος ως οικονόμος Θεού, μη αυθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήχτης, μη εσχροκερδής, αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής, προσκεκολλημένος εις τον πιστόν λόγο της διδασκαλίας, δια να είναι δυνατός και να προτρέπει δια της υγιενούσης διδασκαλίας και να εξελέχει τους αντιλέγοντας. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας. Ωραία. Λοιπόν, ποιος είναι όσιος? Έτσι, ακούμε η Ιωσία τάδε, όσιος τάδε. Τι λέει ο λόγος του Θεού όμως? Αυτό έχει σημασία. Όσιος είναι αυτός που συμφωνεί με τον νόμο του Θεού, ο ιερός, ο καθαγιασμένος, ο αγνός, ο καθαρός, ο άγιος, ο ευσεβής. Αυτή η οσιότητα είναι η ιδιότητα του όσιου, η αγιότητα. Τώρα, η Αγία Γραφή κάνει μια τρομερή διαπίστωση και μας λέει ο Λόγος του Θεού στον ψαλμό: «Σώσε, Κύριε, διότι εξέλιπεν όσιο, διότι εχάθησαν οι φιλαλήθεις μεταξύ των ιών των ανθρώπων. Έκαστος λαλή ματαιότητα προς τον πλησίον αυτού, με χίλι δόνια λαλούσι από διπλής καρδιάς». Υπήρχε μια εποχή που δεν υπήρχε όσιος πάνω στη γη. Εξέλιπε ο όσιος. Δεν υπάρχει κάποιος όσιος όπως τον θέλει ο Θεός. Ανεξάρτητα από τι άνθρωποι λένε αυτός είναι όσιος. Ο Θεός που μας βλέπει, όχι που μας βλέπουν οι άνθρωποι. Ο Θεός κάνει τη διαπίστωση. Εχάθηκε. Δεν υπάρχει. Εχάθηκαν αυτοί που λένε αλήθεια, που αγαπούν την αλήθεια. Ο καθένας σου λέει λαλή ματαιότητα πλησίων του άλλου. Κάθε δίπλα σου άνθρωπος και τι λέει, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Ματαιότητα. Ή για ποδόσφαιρα θα μιλάνε, ή για γυναίκες θα μιλάνε, ή για business θα μιλάνε. Και λαλούν από διπλή καρδιά. Άλλα σου λέει σήμερα, άλλα σου λέει αύριο. Άλλα λέει σε σένα, άλλα λέει στους άλλους. Εξέλιπεν όσιος. Η δεύτερη που κάνει, παρατήρηση που κάνει στο βιβλίο του Μιχαία: «Όσιος απολέστη από τη γη, απολέστη εκ της γης, και ο ευθύς δεν υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων. Πάντες ενεδρέπουσι δι' αίμα, κυνηγούσι έκαστος των αδελφών αυτού μέχρι εξολοθρευμού. Εις το να κακοποιώσει ετοιμάδουσι τα σχήρας αυτών, ο άρχον απαιτεί, ο κριτής κρίνει επί μισθό, και ο μεγάλος προφέρει την πονηράν αυτού επιδημία, την οποία συμπεριστρεφόμενη εκπληρούσει. Ο καλύτερος αυτών είναι ως άκαντα. Ο ευθύς, ο ξύτερος πραγμού ακανθόδους. Η ημέρα των φυλάκων, η επίσκεψή σου έφτασε, τώρα θέλει είστε η αμηχανία αυτών». Μήπως έτσι δεν είναι και σήμερα? Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού πριν 2.000 χρόνια, τα ίδια συμβαίνουν και σήμερα. Ο άρχον απαιτεί, ο κριτής κρίνει επί μισθό. Και ο μεγάλος, λέει, προφέρει την πονηράν του επιθυμία και γεννάνε όλοι γύρω-γύρω για να την εκπληρώσουν. Ρίχτε μια ματιά τι γίνεται στα κόμματα. Ο καλύτερος αυτόν είναι όπως το αγκάθι. Ο όσιος απολέστη εκ της γης. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό γιατί σήμερα μεταξύ των ανθρώπων ο Θεός έχει τους δικούς του ανθρώπους, τα παιδιά του. Τι μας λέει και ο Λόγος του Θεού? Να ξέρεις τούτο, γίγνωσε και τούτο, ότι τις έσχατες μέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Διότι θέλουσι είστε οι άνθρωποι, πρώτον, φύλαυτοι, δεύτερον, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάστημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντοι, ακρατείς, ανήμεροι, αμπιλάγαθοι, προδότε, προπαιδείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι μάλλον παρά φιλόδεοι, έχοντες μορφή ευσεβίας, ειρνημένη δε την δύναμη αυτής και τούτους φεύγει. Διαπίστωση. Τις τελευταίες μέρες θα είναι οι άνθρωποι τι? ανώσει, δεν θα είναι όσοι, δεν θα είναι άγιοι, δεν θα είναι καθαροί. Δεν θα είναι όπως τους θέλει ο Θεός. Τους τελευταίους καιρούς, φύλαφτοι, φυλάκυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσινοι, απληθήσους γονείς, αχάριστοι. Δεν τα βλέπουμε αυτά σήμερα. Όλες συμβαίνουν σήμερα. Και ένα χαρακτηριστικό που έχει θα είναι ανώσει. Τι χρειάζεται να κάνω εγώ, τι χρειάζεται να κάνω, να ενδυθώ τον νέο άνθρωπο που είναι όσιος. Ενδύθητη τον νέο άνθρωπο, μας λέει ο λόγος του Θεού, που είναι όσιος, καθαρός, άγιος. Και το δεύτερο, σαν άνθρωπος του Θεού, θα πρέπει να λατρεύω τον Θεό ενωσιότητη. Όχι όπως εγώ θέλω, όπως θέλει ο Θεός. Να τον λατρεύω. Τι σημαίνει λατρεύω? Λατρεύω σημαίνει υπηρετώ. Να τον υπηρετώ με οσιότητα. Να ντυθώ τον άνθρωπο που είναι όσιος και να τον λατρεύω. Γιατί να λατρεύω τον Κύριο, το ερώτημα είναι. Μπορεί κάποιο να ρωτήσει γιατί να λατρεύω, γιατί να υπηρετώ εγώ τον Κύριο. Γιατί, απλούστατα γι' αυτό εδώ τον λόγο. Διότι διούτος αρχιερεύς έπρεπε εις ημάς, όσιος, άκακος, αμύαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλό και υψηλότερος των ουρανών γενόμενων. Γιατί αυτός που πέθανε για μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός και είναι ο αρχιερέας μας, είναι όσιος. Δεν μπορώ να λέω εγώ είμαι παιδί του Θεού και να μην είμαι όσιος. Να μην είμαι άγιος, να μην είμαι ξεχωριστός. Ο αρχιερέας μας είναι όσιος, άκακος, αμύαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλό. Πρέπει να είμαστε χωρισμένοι από τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Επίσης, μας λέει, «Τις δεν θέλεις εφοβηθεί, Κύριε, και δοξάξει το όνομά σου, διότι είσαι μόνος σώση. Διότι τα πάντα δεν τους ευδεί και προσκυνήσει ενώπιό σου, διότι εκκρίσεις σου εφανερώτησαν. Ο μόνος όσιος είναι ο Ιησούς Χριστός». Ο μόνος όσιος. Είσαι ο μόνος όσιος. Ο μόνος Άγιος. Όπως τον θέλει ο Θεός. Με τα κριτήρια του Θεού είναι ο μόνος όσιος. Και μας λέει και στην Αποκάλυψη, «Και ήκουσα τον άγγελο των υδάτων λέγοντα, δίκαιος είσαι Κύριε, ο ον, ο ίν και ο όσιος». Διότι έκρινες τα. Είναι ο ον, ο ίν και ο όσιος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος όσιος. Τώρα έχουμε το ερώτημα μπροστά μας, πώς και πότε λατρεύω τον Κύριο ενωσιότητα. Είπαμε να ενδυθούμε τον νέον άνθρωπο που είναι όσιος και πρέπει να είμαστε όσοι γιατί ο Χριστός είναι όσιος. Τώρα το δεύτερο, πώς και πότε λατρεύω τον Κύριο ενωσιότητη. Αγαπήσατε τον Κύριο πάντες οι όσοι αυτού. Ο Κύριος μιλάει τους πιστούς και ανταποδίδει περισσώς εις τους πράττοντας την υπερηφανία. Όταν τον αγαπώ, τον λατρεύω ενωσιότητη. Όταν τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά. Αγαπήσατε τον Κύριο πάντες οι όσοι αυτού. Πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο. Και να τον αγαπάμε συνέχεια γιατί είναι Άγιος και μας εξαγόρασε από τα δεινά της αμαρτίας. Δεύτερο. Ψαλμωδήσατε εις τον Κύριο οι όσοι αυτού και υμνείτε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ψαλμωδήσατε στον Κύριο. Ποιοι ψαλμωδούν στον Κύριο? Οι όσοι αυτού. Έχετε δει κανένα άνθρωπο του κόσμου να ψάλει στον Κύριο? Εχθές ερχόμαστε από την Αθήνα με το λεωφορείο, τρελαθήκαμε. Ακούγαμε από την ώρα που βγήκαμε μέχρι την ώρα που φτάσαμε εδώ λαϊκά, κάτι τραγούδια. Πώς τα ακούνε οι άνθρωποι? Τίποτα για Θεό, τίποτα για Χριστό. Τι ψαλμωδούν στον Κύριο? Οι όσοι αυτοί, γι' αυτό πρέπει να ψάλουμε εδώ. Να ψάλουμε στον Κύριο. Πρώτον λοιπόν τον αγαπούμε, δεύτερον ψαλμωδούμε. Τρίτο, διότι πας όσιος θέλει προσεύχεστε εν καιρό προσήκοντι. Βεβαίως εν κατακλυσμό πολλών υδάτων, τα αυτά δεν θέλει σε εγγίζει σε. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, που ρώτησε ο αδελφός. Θα έρθουνε ύδατα, κατακλυσμός υδάτων, αλλά δεν θα μας αγγίξουν. Γιατί όσιος θέλει προσεύχεστε. Ο άνθρωπος του Θεού που είναι ξεχωριστός, που είναι Άγιος, έχει την προσευχή, το υπερφυσικό όπλο στη ζωή του. Προσεύχεται ο άνθρωπος. Ο όσιος προσεύχεται. Όσιος προσεύχεται. Επίσης, πάντα τα ποιήματά σου, Κύριε, θέλουν σε ενή και οι όσοι σου θέλουν σε ευλογή. Μόνο τα παιδιά του Θεού ευλογούν τον Θεό. Ο έξως κόσμος τον βρίζει, τον μουντζώνει, τον βλαστημάει τον Χριστό. Μια φορά πήγαινα στην Αθήνα 5 ώρα το πρωί. Μόλις πέρασα τις γραμμές, έγινα βεζινάδικο και ήταν ένας κάτω 5 ώρα και μουντζώνε τον Θεό με τα χέρια και τα πόδια προς τα πάνω. πέντε η ώρα το πρωί. Βλαστημούν οι άνθρωποι το Θεό. Υιός Ιησού Κύριε τέλους της ευλογίας, εμείς ευλογούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε στη ζωή μας για τα μεγαλεία και τα θαυμάσια που έχει κάνει στη ζωή μας. Θέλω σε δοξολογεί πάντοτε, διότι έκαμε ούτω και θέλω ελπίζει επί το όνομά σου, διότι είναι αγαθόν έμπροσεν τον οσίο σου. Ελπίζουμε στο όνομα του Κυρίου. Ελπίζουμε στο όνομα του Κυρίου, μόνο το όνομα του Κυρίου. Να φέρνουμε στη ζωή μας, να ευλογούμε τον Θεό και να ελπίζουμε πάνω στο όνομά του. Ο όνομα κρύβει τις ιδιότητες τις οποίες έχει ο Θεός, την παντοδυναμία του Θεού. Η ιερή σου Κύριε ας ενδυθώσει σωτηρία και η όση Ιησού ας εφραντώσει εν αγαθείς. Εφρενόμαστε μέσα στα αγαθά τα οποία ο Κύριος μας έχει χαρίσει. Δεν είμαστε άνθρωποι πλούσιοι, είμαστε όπως ο κόσμος σου. Αλλά έχουμε μέσα στην καρδιά μας τον Χριστό, αυτό μας γεμίζει. Μας χαριτώνει, έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας. Ας εφρανθούμε στα αγαθά που μας έχει δώσει ο Θεός. Ποια είναι τα αγαθά, τα πνευματικά αγαθά. Όποιος και να είσαι και όσα και να έχει, είναι τόση σύντομη ζωή. Φεύγουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Τα αγαθά που μας έχει χαρίσει, η σωτηρία μέσα μας, η ελπίδα του ουρανού μέσα μας, ας εφραθούμε πάνω σε αυτά. Η ιερή σου ας ενδυθώσει δικαιοσύνη. Η όση Ιησού ας αγάλω. Τα παιδιά του Θεού αγάλονται. Χαίρονται τη ζωή του. Τη ζωή που τους έχει χαρίσει ο Θεός. Και μας λέει, γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά. Έχουμε κάποιο στόχο στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε μιμητέ του Ιησού Χριστού. Μιμητής του Χριστού τι σημαίνει. Πρέπει να είναι όσιος αυτό σημαίνει. Ο μιμητής πρέπει να μιμείται για να κάνει αυτά που κάνει ο πατέρας του. Το υπόδειγμά του. Είμαστε μιμητέ του Σιμίτη ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλου πολιτικού ή του Τάδε. Είμαστε μιμητέ του Θεού. Και δεν σημαίνει αυτό. Ότι πρέπει να είμαστε όσοι. Πρέπει να περιπατούμε φρόνιμοι. Όπως ακούσαμε προηγούμενο. Φρόνιμος, όσιος και άγρυπνος. Θα το δούμε το επόμενο, το τρίτο θέμα. Δεν περπατάω όπως θέλω. Δεν κάνω ό,τι θέλω. Κάνω ό,τι θα έκανε ο Θεός. Είμαστε μιμητέ του Θεού σαν παιδιά αγαπητά. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνω όσιος όπως με θέλει ο Θεός. Σαν μιμητής του Θεού χρειάζεται να του μοιάσω και στην οσιότητα. Τώρα ερχόμαστε λίγο παρακάτω και λέμε το εξής. Πότε, πώς και πότε είμαι μιμητής του Θεού. Μιμητής του Θεού είμαι όταν είμαι μάρτυρας. Εσείς είστε μάρτυρες και ο Θεός ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος επέφθημε προς εσάς τους πιστεύω. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα άλλο τρόπο ζωής που ο κόσμος έξω δεν καταλαβαίνει. Πώς πρέπει να περπατάμε. Λέει, εσείς είστε μάρτυρες και ο Θεός είναι μάρτυρας. Ο Θεός μας βλέπει από πάνω και ξέρει τον δρόμο μας, ξέρει τη ζωή μας, ξέρει τα λόγια μας, ξέρει τα πάντα. Ότι εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, πώς φερθήκαμε. Όσια, δίκαια και άμεμπτα. Πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος του Θεού. Οσίως, αμέμπτος, δικαίως. Όχι όπως θέλει, αλλά όπως θέλει ο Θεός. Και αυτό είναι το εδάφιο που διαβάσαμε προηγουμένως, ότι ο επίσκοπος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Δεν κάνουμε όποιον να είναι επίσκοπο. Δεν γίνεται όποιος να είναι πρεσβύτερος. Ο πρεσβύτερος πρέπει να έχει ορισμένα. Ανέκλητος, οικονόμος Θεού να είναι, μη αφθάδης, μη οργύλος, μη μέθυσος, μη πλήκτης, μη εσχροκερδής, αλλά να είναι φιλόξενος, φιλάγατος, σόφρον. Σόφρον είναι ο φρόνιμος που είπαμε προηγουμένως. Τα μυαλά του να τα έχει εδώ μέσα. Μέσα στο κεφάλι να είναι τα μυαλά. Να ζει όπως θέλει ο Θεός. Προσόφρον. Δίκαιος. Όσιος. Η ζωή του να είναι άγια. Εγκρατής. Προσκεκολλημένος στο πιστό λόγο της διδασκαλίας για να είναι δυνατός να προτρέπει με την υγιένουσα διδασκαλία και να εξελέγει αυτούς που αντιλέγουν, που λένε διαφορετικά. Ο άνθρωπος του Θεού, ο πρεσβύτερος, πρέπει να γνωρίζει, να έχει γνώση του Ευαγγελίου, να ξέρει τι θέλει ο Θεός. Και μας λέει εδώ πέρα, στον Β' Σαμουήλ, στην Παλαιά Διαθήκη, με τα οσίου, όσιος θέλεις είστε. Με τα ανδρός τελείου, τέλειος θέλεις είστε. Με τα καθαρού, καθαρός θέλεις είστε. Και με τα διεστραμμένου, διεστραμμένα θέλεις είστε. Φερθεί. Δεν κάνουμε παρέα με όλους τους ανθρώπους. Θα τους μιλήσουμε μια-δυο φορές, από εκεί και πέρα επιλέγουμε τις παρέες μας. Και κάνουμε παρέα και συναναστρεφόμαστε με πνευματικούς ανθρώπους. Γιατί ο όσιος, εάν κάποιος είναι όσιος και κάνεις παρέα με αυτόν, θα γίνεις και εσύ όσιος. Γι' αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη, μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Ποια κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι? Ποια κοινωνία έχει ο Χριστός με τον Βελία, με τον διάβολο? Δεν έχουν καμιά σχέση με τους ανθρώπους του κόσμου. Με τα οσίου όσιος θέλεις είστε. Με τα ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είστε. Με τα καθαρού καθαρός θα είστε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τη ζωή μας, τι ακριβώς, με ποιους κάνουμε παρέα. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα πολύ σπουδαίο. Ποια είναι τα αποτελέσματα στη ζωή των οσίων? Καλά να γίνω όσιος, να είμαι άγιος, να είμαι όπως με θέλει ο Θεός. Τι αποτελέσματα θα έχω? Τα αποτελέσματα είναι πολύ σπουδαία. Αλλά μάθετε ότι ο Κύριος τον όσιον αυτού έκλεξε. Ο Κύριος έκλεξε τον όσιον αυτού και ο Κύριος θέλει ακούσει όταν κράζω προς αυτόν. Ο Κύριος μας εκλέγει. Πάω λέει να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και ποιος θα εκλέξει, ποιος θα πάρει ο Κύριος? Τους όσιους. Έχει μια υπηρεσία να κάνει, μια δουλειά να κάνει. Ποιος θα εκλέξει? Ο Κύριος έκλεξε τον όσιον αυτού. Τα παιδιά του, τους Αγίους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ακούει όταν κράζουμε προς αυτόν. Όσιος όταν κράζει στον Θεό, ο Θεός τον ακούει. Ακούει τα παιδιά του. Ένα δεύτερο αποτέλεσμα. Θέλω ακούσει τι θέλει λαλήσει Κύριος ο Θεός. Διότι θέλει λαλήσει ειρήνη προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Και ας μην επιστρέψω στη σαφροσύνη. Ο Θεός λαλεί ειρήνη. Σε ποιους? Στους οσίους αυτού. Έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα στην οικογένειά μας. Έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα στην εκκλησία μας. Ο Θεός λαλεί ειρήνη προς τον λαόν αυτού. Σε ποιους? Προς τους οσίους αυτού. Γι' αυτό ένα πολύ σπουδαίο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας και στην εκκλησία μας, πρέπει να είμαστε όσοι. Αυτός ύψωσε κέρας εις το λαόν αυτού, ύμνον εις πάντα στους οσίους αυτού, εις τους Ιούς Ισραήλ, λαού ως της είναι πλησίων αυτού. Αλληλούια. Ο Θεός υψώνει το κέρας εις τον λαόν αυτού και ο Θεός δίνει ύμνο σε όλους τους οσίους αυτού. Μπαίνει ύμνοδία μέσα μας. Ο Θεός τη βάζει. Πηγάζει μέσα από την καρδιά μας όταν το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα μας. Και επίσης ένα πολύ σπουδαίο.
2: Αποταμιεύει σωτηρίαν εις τους ευθύς. Είναι ασπής τους περιπατούντας εν ακεραιότητη. Υπερασπίζουν τα σωδούς της δικαιοσύνης και φυλάτων την οδόν των οσίων. Ξέρετε τι πάει αυτό? Πολύ σπουδαίο. Ο Θεός φυλάτει τον δρόμο μας. Το τι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα από φανερούς και αφανείς κινδύνους. Από πόσα πράγματα μας φυλάει ο Θεός. Αν είχαμε μάτια πνευματικά να βλέπουμε υπερβατικές δυνάμεις. Μια φορά ερχόμαστε από τη Βαρυμπόπη, είχαμε ένα σπίτι με τη Βούλα, ήμασταν οι δυο μας. Ένα εξοχικό είχαμε κάπου στη Βαρυμπόπη και γυρνάγαμε στο σπίτι μας. Και στο δρόμο εκεί, σε κάποιο δρόμο μεγάλο, εκεί είχε σκοτωθεί αυτός που είχε το Μον Παρνές πάνω, το καζίνο πάνω στην Πάνετα. Και 500 μέτρα πιο μπροστά, ενώ πηγαίναμε σε αυτή την κατεύθυνση, τρώμε ένα χτύπημα και το αυτοκίνητο κάνει ένα οχτάρι και γυρνάει από την ανάποδη πλευρά. Οχτάρι έκανε, έτσι γύρισε. Ένα χτύπημα πίσω. Ποιος το χτύπησε? Κανείς δεν ξέρει. Το μόνο το οποίο πρόλαβε να πω: Κύριε Ιησού! Και από την απέναντι μεριά έρχονταν μια ταλίκια. Κάναμε τον κύκλο, γυρίσαμε, σταμάτησα, κατέβηκα κάτω για να δούμε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Είχε τίποτα λάδια και γλιστρήσαμε γι' αυτό. Εκείνη την ώρα κατάλαβα τη δύναμη του εχθρού και τη δύναμη του Θεού. Φυλάτη την οδόν των οσίων αυτού. Νομίζω ότι κανείς ότι εντάξει, δεν παρήγες, όσα πάρει και όσα έρθουν. Δεν είναι όσα πάρει και όσα έρθουν. Κοιτάει να μας καταπιεί ο εχθρός της ψυχής μας. Να μας φάει ζωντανούς. Ήνοιξε, λέει, ο Άδης στο στόμα αυτού. Πώς κλείνει? Πνευματικές, αόρατες δυνάμεις, τις οποίες δεν τις βλέπουμε. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε ανά πάσα στιγμή. Υπερασπίζοντας τα σωτούς της δικαιοσύνης και φυλάτη την οδόν των οσίων αυτού. Ο Θεός μας φυλάει. Ο Θεός μας κρατάει μέσα στα χέρια του. Λέει, σας έχω χαράξει μέσα στις παλάμες μου και σας βλέπω ανά πάσα στιγμή. Και στο Σαμουήλ. Θέλει φυλάτη του σπόδας των οσίων αυτού. Ιδέα σε εμείς θέλουσι απολεστεί εν το σκότι, επειδή διαδυνάμιος δεν θέλει υπερισχύσει ο άνθρωπος. Ποιος μας φυλάει? Ποιος μας διατηρεί στη ζωή? Η καλή μας υγεία, πού την βρήκαμε? Ποιος μας τη δίνει? Φυλάει τα πόδια μας, φυλάει το δρόμο μας. Τρομερά αποτελέσματα. Και έρχεται ακόμη ένα πιο σπουδαίο. Συναθρήσατε με του οσίου μου. Ήδη είναι σε καμόν με τεμού συνθήκη επιτυχία. Να μου συναθρήσετε του οσίου μου. Τα παιδιά μου να μου συναθρήσετε. Όχι του Ευαγγελικού. Όχι του Χριστιανού Ορθόδοξου. Όχι του Καθολικού. Ποιου θα συναθρήσει, του οσίου μου. Έρχεται λέει για να παραλάβει αυτού που τον προσμένουν στη ζωή του. Οι όσοι θα συναθριστούν. Θα σου συναθρήσει ο Κύριος μια μέρα και μας λέει: Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είναι διαφθορά. Τι τρομερό εδώ. Κοιτάξτε πόσο, σε πόσα μέρη το αναφέρεγε. Στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στους ψαλμούς και στις πράξεις. Δεν θα εγκαταλείψει την ψυχή μου στον άδει. Έχουμε την ελπίδα του ουρανού μέσα μας. Και ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιό σου να είναι διαφθορά. Δεν θα μας αφήσει να δούμε διαφθορά. Γι' αυτό είμαστε ευλογημένοι άνθρωποι. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε το κακό. Και όστις φυλάτητας ψυχάς, αυτός φυλάτητας ψυχάς των οσίων αυτού και ελευθερώνει αυτούς εκχειρός των ασεβών. Τις ψυχές μας τις φυλάει ο Θεός. Εάν είμαστε όσοι, ο Θεός φυλάει την ψυχή μας. Διατηρείς, λέει, τη ζωή, την ψυχή μου εν ζωή. Διατηρεί την ψυχή μας εν ζωή ο Θεός. Και μας λέει ακόμη, πολύτιμος ενώπιον του Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Αυτοί που είναι όσοι, ακόμη και ο θάνατος τους, είναι πολύτιμος μπροστά στα μάτια του Θεού. Και το τελευταίο εδάφιο. Ενείτε τον Κύριον, ψάλετε εις τον Κύριον, οδη νέα την ένεση αυτού εν τη συνάξη των οσίων. Οι όσοι θέλουσε αγάλεστε εν δόξη, θέλουσε αγάλεστε επί τα σκλήνας αυτών. Εξυμνής του Θεού θέλουσε είστε εν το λαρίκι αυτών. Και ροφέα δίστομος εν τη κυρία αυτών, διανακάμωση εκδίκηση εις τα έθνη, παιδεία εις τους λαούς, διαναδέσωση τους βασιλείς αυτών με αλύσεις και τους ενδόξους αυτών με δεσμά σιδηρά, διανακάμωση επ' αυτούς τη γεγραμμένη χρήση. Η δόξα αυτή θέλει είστε εις πάντας τους οσίους αυτού. Τι περιμένει τα παιδιά του Θεού. Τι περιμένει τα παιδιά του Θεού. Μας βλέπει ο κόσμος σήμερα, λέει, α, καλά. Μα μια καθηγήτρια μου λέει: Καλά, δεν τρέπεσαι εσύ που λέει επιστήμονες, μηχανικός, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα. Με το Θεό, μωρέ, ασχολείσαι, δεν έχεις τίποτα άλλο να ασχοληθείς. Αφού καριέρα του λέω. Να ξέρω ποιος είναι αυτός ο οποίος πιστεύω. Θα είχες άλλη γνώμη. Τη έδωνα μια και την διαθήκη και δεν την ήθελε. Και την πέρα, α, πάτε από το βουλέ. Τι καπάρε την καινή διαθήκη. Όχι, δεν την θέλω. Δεν πέρασε κανένα εξάμηνο και αυτή είχε μια τρέλα όλο με εκδρομές. Όλο εκδρομές πήγαινε, δεξιά και αριστερά. Θυμόσαστε το πούλμα που κάει και στην Κωνσταντινούπολη. Παλιά, ένα ελληνικό πούλμα. Ήταν μέσα και αυτή και ο άντρας και τα δύο της παιδιά. Κάηκαν. Όχι, δεν θέλω το Θεό. Άμα δεν το θέλει, μην το παίρνει. Δεν θέλει το Θεό. Τι θέλει. Η δόξα αυτή λέει θέλει είστε εις πάντας τους οσίους αυτού. Δεν θέλει το Θεό, θέλει το διάβολο. Άλλο να την οδηγεί, άλλο να την κυριαρχεί. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού που θέλουμε το Θεό. Και μια μέρα ο Θεός θα μας ευλογήσει. Και η δόξα αυτή, προσέχτε, λέει είναι θέλει είστε εις πάντας. Σε όλους, δεν κάνει εξαιρέσεις ο Θεός, σε όλα τα παιδιά του, η δόξα αυτή θα είναι σε όλους τους οσίους αυτού. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί κανείς να γίνει όσιος όταν πραγματικά μετανοήσει και πιστέψει στον Χριστό. Πώς θα γίνω Άγιος, πώς θα γίνω ξεχωριστός όταν πιστέψω στον Χριστό, όταν μετανοήσω για τις αμαρτίες. Όταν το αίμα του Χριστού πλύνει την καρδιά μου, όταν έρθει ο Θεός στη ζωή μου. Αν γυρίσω στον σταυρωμένο Χριστό και του πω: Κύριε, σε παρακαλώ, ελέησε με, έλα στη ζωή μου. Καθάρισε με, άλλαξε με, κάνε με νέον άνθρωπο. Ο Θεός θα το κάνει. Και μας λέει εδώ πέρα στην Εφεσίους, στο Δέλτα 24, τι μας λέει: Ενδύθητε το νέον άνθρωπο. Το χτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Πρέπει να ντυθούμε τον καινούργιο άνθρωπο. Παλιός ο Γιάννης είναι μέσα στη θάλασσα πρέπει να έχει πέσει. Στα βάθη των θαλασσών δεν υπάρχει Γιάννης. Είναι πεθαμένος. Συνετάφημεν λέει μετά του Χριστού. Και συνανέστημεν μετά. Έχουμε αναστηθεί και έχουμε τον καινούριον άνθρωπο. Ενδύθητε τον νέον άνθρωπο. Τον χτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Να ντυθούμε τον καινούριον άνθρωπο. Και στο Λουκά τι μας λέει. Να λατρεύομεν αυτόν αφόβος, πώς να τον λατρεύομαι. Εν οσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρα της ζωής μας. Όλες τις μέρες. Όχι σήμερα είμαι όσιος και αύριο δεν είμαι. Όχι την Κυριακή είμαι άνθρωπος του Θεού και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κάνω ό,τι θέλω. Αλλά
1: να τον λατρεύω, να τον υπηρετώ αφόβως, με οσιότητα, όλες τις ημέρες της ζωής μου. Πολύ σπουδαίο κεφάλαιο, θέματα πρακτικής ζωής, δεν μιλάμε εδώ θεολογικά και χίλια δυο πράγματα, δεν διηλίζουμε τον κόνομα, ούτε τεμαχίζουμε την τρίχα. Εδώ μιλάμε θέματα πρακτικής ζωής, πώς πρέπει να ζήσουμε. Να είμαστε άνθρωποι φρόνιμοι, να είμαστε άνθρωποι όσοι, ξεχωριστοί. Και δε, ο ξεχωριστός, ο όσιος είναι, περπατάει όπως θέλει ο Θεός. Είμαστε μιμητές του Θεού και πρέπει να είμαστε μιμητές σε όλα τα πράγματα και να είμαστε μιμητές στην οσιότητα. Όταν κανείς πιστεύει στον Χριστό, είναι όπως γεννιέται ένα μικρό παιδί. Αναγεννήθηκα. Το παιδί γεννιέται, είναι νέος άνθρωπος. Ήρθε στη ζωή και έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα του. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να αυξάνουμε σε όλα τα θέματα. Μας αναγεννά το πνεύμα του Θεού, μπαίνει μέσα μας. Το πνεύμα του Θεού, έρχεται ο Θεός και κατοικεί μέσα μας. Λέει: εγώ θα έρθω και εγώ και ο Πατέρας και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Αλλά το παιδί πρέπει να αυξηθεί, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να σταθεροποιηθεί. Λέει: ενώ έπρεπε ως προς τον καιρό να είσαστε διδάσκαλοι, είσαστε νήπιοι ακόμη και έχετε, λέει, χρία γάλακτος. Το παιδί όταν αναγεννάται, ο άνθρωπος του Θεού σιγά σιγά αρχίζει και μελετάει, διαβάζει, προσεύχεται, ακούει και σιγά σιγά αυξάνει και πνευματικά. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη κανείς τέλειος. Πορευόμαστε στην τελειότητα, πορευόμαστε στην αγιότητα. Άγιοι γίνεστε, λέει, εν πάση διαγωγή. Γίνεστε συνέχεια, όσο περνάει ο καιρός πρέπει να γινόμαστε. Στην αγιότητα, στην τελειότητα, στην οσιότητα, στην αγρύπνια, να έχουμε τα εισιτήρια για γυμνασμένα. Δεν μπορεί ένα μωρό τώρα να καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Όσο μεγαλώνει όμως, όπου καταλαβαίνει. Πρέπει να προσέχω εδώ, να προσέχω εκεί, να προσέχω. Η οσιότητα αυξάνεται. Μέχρι να φτάσουμε, λέει, στο ανάστημα του Ιησού Χριστού. Μιμητέ μου γίνεστε. Όπως εγώ έγινα, λέει, του Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και μας λέγει κάπου αλλού ότι εμείς γινόμαστε, πρέπει να είμαστε μιμητέ του Θεού. Τώρα δεν μπορεί ένας γονέας να ζητήσει από ένα μωρό παιδί που είναι 2 μηνών ή 1 χρονού να έχει την ίδια απέτηση από ένα παιδί που είναι 18 χρονών ή 20, πορευόμαστε. Και ο Θεός θέλει να αυξανόμαστε πνευματικά. Όσο ο καιρός περνάει, να αυξανόμαστε, να γεμίζουμε και στην οσιότητα και στην αγιότητα και σε όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι μια αυξάνουσα πορεία, προοδευτική. Τώρα είναι συνάρτηση του χρόνου. Όσο περνάει ο χρόνος, αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Τώρα, καμιά φορά αυτή η συνάρτηση, αντί να πηγαίνει προς τα κάτω, πηγαίνει όλο οριζόντια. Και είναι, ο άνθρωπος γίνεται στατικός. Μπορεί να αναγεννηθεί, αλλά το παιδί άμα δεν φάει, δεν τραφεί, τι μπορεί να πάθει το παιδί? Το παιδί κάποια στιγμή θα πεθάνει. Ο άνθρωπος άμα δεν τρώει, τι θα κάνει? Θα πεθάνει. Άμα πνευματικά δεν τρεφόμαστε, εάν ο λόγος του Θεού δεν είναι μέσα στην καρδιά μας, δεν τρεφόμαστε κάθε μέρα με τον λόγο του Θεού, κάποια στιγμή αδυνατούμε. Και έρχεται ο διάβολος πολύ εύκολα και μας ρίχνει. Αλλά όταν κάποιος είναι δυνατός, ζωντανός, εν κυρίω, έχει επιθέσεις του Σατανά, αλλά αποκρούει τον Σατανά. Γι' αυτό μας λέει: ντυθείτε την πανοπλία του Θεού, την περικεφαλαία, την ασπίδα, τη μάχαιρα του πνεύματος πρέπει να κρατούμε, για να δυνηθείτε, να αντισταθείτε την ημέρα την πονηρά που θα έρθει ο διάβολος να σε χτυπήσει. Πρέπει να αντισταθείς. Θα έρθει ο διάβολος στη ζωή μας. Ή δυνατόν, λέει, να παρασύρει τους εκλεκτούς και τους πιο φτασμένους και τους πιο άγιους, τους πιο υψηλά ιστάμενους. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να τους ρίξει, να τους βάλει τρικλοποδιά. Στον ίδιο τον Χριστό πήγε. Δεν θα έρθει σε εμάς. Η ημέρα η πονηρά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε γεμάτοι από τον Χριστό. Γεμάτοι από τον Χριστό για να μας βοηθήσει ο Θεός. Από την Παλαιά Διαθήκη, όταν ο Θεός μίλησε στον Εζεκία, ο Εζεκίας δεν ήταν που του είπε: ετοιμάσου, πρόκειται να φύγεις. Και γύρισε αυτό στον τοίχο και έκανε, προσευχήθηκε στο Θεό και λέει: Κύριε, ξέρεις πως περπάτησα όλη τη ζωή μου και τα λοιπά, πως ήμουνα όπως εσύ με ήθελες. Και του έδωσε ο Θεός παράταση άλλα 15 χρόνια να ζήσει. Και αυτή η παράταση, έτσι, αντί να αυτός να τη ζήσει όπως έπρεπε, όπως ήθελε ο Θεός, αυτός έκανε πράγματα που δεν ήθελε ο Θεός. Ο Θεός του είπε, που τον κάλεσε να τον πάρει μαζί του, εκείνη τη στιγμή που τον κάλεσε ήταν έτοιμος. Είχε ζήσει όπως ήθελε ο Θεός, θα τον έπαιρνε. Αλλά μετά η παράταση που του δώσε, άλλα 15 χρόνια, στην παράταση αυτή δεν δόξασε το Θεό, όπως μας λέει η Αγία Γραφή. Τι θέλω να πω, ότι ο άνθρωπος του Θεού, ναι, μεν αναγεννάται. Όταν το παιδί γεννηθεί, γεννιέται το παιδί. Έρχεται μια καινούρια ύπαρξη στη ζωή. Όταν κανείς αναγεννηθεί, είναι ένα καινούριο χτίσμα. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, πρέπει να αυξάνει, να μεγαλώνει πνευματικά. Εσείς, λέει, οι δυνατοί βασάζετε τα ασθενήματα των αδυνάτων. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν τα παιδιά, πνευματικά μιλάω. Υπάρχουν οι προχωρημένοι, υπάρχουν αυτοί που είναι λιγάκι πιο πίσω. Υπάρχουν οι ασθενείς, υπάρχουν οι ολιγόπιστοι. Και εμείς
3: είμαστε παιδιά του Θεού και πρέπει να αυξανόμαστε στην πίστη, στον αγιασμό. Να είμαστε άγρυπνοι, να προσέχουμε στη ζωή μας. Προσέχετε, αγρυπνείτε, προσεύχεστε. Έτσι. Η ζωή η δική μας είναι μια ζωή δυναμικής. Δυναμικής πορείας, όχι στατικής. Πίστεψα και τέλειωσα. Πίστεψα στον Χριστό, εντάξει. Πίστεψες, γεννήθηκες, αναγεννήθηκες. Είσαι καινούργια χτίση. Αλλά πρέπει να αυξηθούμε, να είμαστε δυνατοί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους. Ενώ λέει, ως προς τον καιρό έπρεπε να είσαστε διδάσκαλοι, είσαστε ακόμη νήπιοι. Περνάει ο καιρός, πρέπει να είμαστε διδάσκαλοι πνευματικά, να αυξηθούμε. Πνευματικοί άνθρωποι. Και πρέπει να μοιάσουμε στον Χριστό. Λοιπόν, όταν το πνεύμα του Θεού μας αναγεννά, είμαστε άγιοι, μας καθαρίζει. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να αυξηθούμε σε αυτό το οποίο μας έχει δώσει, στην καινούργια ζωή, στη νέα φύση που μας έχει δώσει ο Θεός. Και πώς γίνεται η αύξηση? Η αύξηση γίνεται όταν μελετάμε το Λόγο του Θεού και πράττουμε αυτά τα οποία μας λέει. Αυτά τα οποία μας λέει να μελετάμε, είναι, ο Λόγος λέει είναι τροφή στο πνεύμα μου, στην ψυχή μου. Μελετάμε και κάνουμε τα τέσσερα πράγματα που μας λέει. Ενέμενον, λέει, στη διδαχή των Αποστόλων. Όταν ερχόμαστε στο Λόγο του Θεού, ακούμε τα κηρύγματα. Ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στις προσευχές, στην κοινωνία και στην κλάση του Άρτου. Οι τέσσερις στήλοι της Εκκλησίας. Όταν έχουμε κοινωνία με τα αδέλφια μας, με πιστούς ανθρώπους, όταν έχουμε συμπροσευχή με τους άλλους ανθρώπους, όταν μένουμε στο δείπνο και όταν ακούμε τα λόγια του Θεού. Είτε στο κήρυγμα, είτε τα διαβάζουμε μόνοι μας. Έτσι αυξάνεται ο άνθρωπος. Ο πνευματικός μας άνθρωπος αυξάνεται. Και είμαστε στα μπάι, περιμένουμε τον Κύριο. Ανά πάσα στιγμή έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει. Έτσι γίνεται η αύξηση. Και όλες αυτές οι ιδιότητες τις οποίες έχει ο Θεός πρέπει να υπάρχουν στη ζωή μας. Μπορεί να υπάρχουν στα σπάργανα. Είναι πολύ μικρές ακόμη, αλλά με την πάροδο του χρόνου πρέπει να αυξάνεται. Είναι ο ον, ο ιν και όσιος. Εμείς μόνο το ον και το ιν ξέρουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ον, ο ιν και όσιος. Άγιος. Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στην αγιότητα του Θεού? Ακόμη λέει και στους αγγέλους βλέπει ελάττωμα. Έτσι λέει στον Ιώβ. Πώς εμείς μπορούμε να σταθούμε μπροστά στην παρουσία του Θεού? Στεκόμαστε με τη χάρη του. Επειδή το αίμα του Χριστού μας έπλυνε και μας καθάρισε και είμαστε άγιοι άνθρωποι. Και πρέπει αυτό να αποδεικνύεται στη ζωή μας. Ανήκω στον Χριστό, είμαι παιδί του Θεού. Πρέπει να φαίνεται στη ζωή μου, στα λόγια μου, στη συμπεριφορά μου, στο κάθισμά μου, στο περπάτημά μου. Πρέπει να φαίνεται παντού ο Χριστός. Να μας διακρίνουν οι άνθρωποι ότι είμαστε κάτι ξεχωριστό από τους άλλους. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ο Θεός να μας βοηθήσει όλους μας. Πρώτα εγώ τα έχω ανάγκη. Τα διαβάζω, τα γράφω, τα κηρύττω και τα έχω πολύ ανάγκη στη ζωή μου και προσεύχομαι ο Θεός να με βοηθήσει να είμαι φρόνιμος, το μυαλό μου να τα έχω 400 ως προς τα πνευματικά τα πράγματα. Εδώ στη ζωή μπορεί να προοδεύσει, να γίνει. Επειδή συνεργάζομαι πολύ με καθηγητές πανεπιστημίων. Άνθρωποι ντενεκέδες. Δεν έχουν τίποτα μέσα στη ζωή τους. Στην επιστήμη τους δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν, αλλά άμα τους συζητήσεις, άνθρωποι κενοί, χωρίς περιεχόμενο. Και βλέπεις ένα αγράμματο άνθρωπο που το πνεύμα του Θεού τον αναγέννησε και είναι άλλος άνθρωπος. Με αυτόν θα μιλήσω, θα συζητήσω. Και κάνεις με ένα καθηγητή του πανεπιστημίου ή για γυναίκες θα σου μιλάει ή πώς θα βγάλει χρήματα. Τίποτα άλλο. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντά τους. Αλλά εμάς μας γέμισε ο Χριστός και ζούμε τη ζωή του Χριστού. Και ευχόμαστε ο Θεός να ευλογήσει όλους μας και να μας βοηθήσει να είμαστε όσοι. Στη διάνοια μπορεί να είναι φτασμένοι. Τι φτασμένοι δηλαδή, στον πάτο είναι. Γιατί αν είχαν και διάνοια ζωή, θα είχαν καταλάβει και τα πράγματα του Θεού. Έτσι. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έτσι. Ναι. Η διάνοιά τους είναι μόνο σε ένα συγκεκριμένο. Αλλά εμάς ο Κύριος μας ανοίγει το νου. Άλλο η διάνοια, άλλο ο νους. Ο νους όταν ο άνθρωπος είναι μακριά από τον Θεό, ο νους είναι προς τα κάτω. Ο νους μοιάζει σαν ένα ραντάρ, το πιάτο αυτό το μεγάλο που έχουν τηλεπικοινωνίες. Όταν κανείς γνωρίζει τον Χριστό, ο νους γυρνάει προς τα πάνω. Το πιάτο έτσι γυρνάει προς τα πάνω και παίρνει τα σήματα του Θεού από πάνω. Έχουν, λέει, εσκοτισμένη τη διάνοια και διεφθαρμένο το νου. Ο νους τους είναι διεφθαρμένος και η διάνοιά τους είναι εσκοτισμένη. Αλλά όταν κανείς γίνει παιδί του Θεού, ανοίγει ο νους του, καθαρίζει ο νους του και συλλαμβάνει τα κύματα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός από μένα, πώς θέλει να είμαι. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση να είναι κανείς του Χριστού. Το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου είναι να γνωρίσει τον Χριστό και να συνδεθεί μαζί του. Νομίζουν μερικοί ότι όταν κανείς είναι του Χριστού θα είναι κανένας καλογεράκος, έτσι θα του ρίχνουν σφαλιάρες, κανένας ανόητος. Ο Χριστιανός είναι ο πιο ξύπνιος άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Έχει κερδίσει αυτή τη ζωή, έχει κερδίσει το πιο σπουδαίο, έχει κερδίσει την αιώνια ζωή. Ας έχει δόξα το άγιο όνομα του Θεού. Ο Κύριος να μας βοηθήσει να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, να γίνουμε μιμητέ του Θεού και ο Θεός ήταν όσιος. Και είναι όσιος. Και εμείς θέλει να είμαστε όσιοι. Με δύο λόγια προς... Πατέρα μας Άγιε, πόσο πολύ μας αγαπάς και διαφέρεσαι για μας και φροντίζεις για μας, σας έχει δόξα το δικό σου. Είσαι ο μόνος όσιος, ο Άγιος, ο Κύριος. Μας κρατάς μέσα στα χέρια σου και μας βλέπεις ανά πάσα στιγμή. Ας έχει δόξα το δικό σου το Άγιο όνομα. Σε ευχαριστούμε για αυτά τα οποία μας αποκαλύπτεις με τον Λόγο σου. Σε παρακαλούμε πολύ Βοήθησέ μας να είμαστε άνθρωποι φρόνιμοι. Βοήθησέ μας να είμαστε άνθρωποι όσοι, όπως μας λες, γιατί εσύ είσαι και φρόνιμος και όσιος και Άγιος και Κύριος. Ανάλαβε τον καθένα από εμάς, ανάλαβε τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς μας. Ανάλαβε, Κύριε, τη χώρα μας ολόκληρη, άρχοντας και αρχομένους, να τους στρέψεις όλους τον εσταυρωμένο Χριστό. Κύριε, σε παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε την Εκκλησία σου. Ευλόγησε τα δικά σου τα παιδιά και ευλόγησε τον καθένα από εμάς στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα. Οι καρδιές μας την ώρα αυτή στέκονται ευλαβικά στην παρουσία Σου, Θεέ, υπέρτατε και ένδοξε, για να καταθέσουν στα πόδια την ευγνωμοσύνη, τη λατρεία των ένων και την ευχαριστία για τα απαρχής ένδοξα και θαυμαστά σχέδιά Σου. Σε ευχαριστούμε που μας έφερε στην ύπαρξη. Σε ευχαριστούμε που σκέφτηκες για τη λύτρωσή μας ύστερα από τη μεγάλη και σοβαρή αυτή παρακοή. Σε ευχαριστούμε που έστειλες το Σωτήρα Χριστό στον κόσμο και πραγματοποίησες το μοναδικό και έξοχο έργο της λύτρωσης κάθε ανθρώπου και τη δική μας. Σε ευχαριστούμε που μας μίλησες κάποια στιγμή στη ζωή μας και άνοιξες τα μάτια μας τα πνευματικά και ήρθαμε αντιμέτωποι με την αγάπη Σου αλλά και με την κρίση Σου σε περίπτωση άρνησής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί βρήκαμε σε Σένα εκείνο που ζητούσε η καρδιά μας, η ψυχή μας, εκείνο που σε όλη μας τη ζωή ψάχναμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μεγάλη Σου ευεργεσία, τη χειρονομία αυτή της αγάπης Σου. Και σήμερα το πρωί είμαστε μαζεμένοι, Κύριε, ήθε κανένας από μας από συνήθεια, αλλά μαζεμένοι με δίψα και με πείνα στις ψυχές μας, να ακούσουμε τη φωνή Σου, να μας μιλήσεις και να φέρεις μηνύματα πνευματικά, ελέγχους, επανόρθωση, να κάνεις διδασκαλία στα έγκατα της ψυχής, να κάνεις επανόρθωση μέσα όπου χρειάζεται και να ανοίξεις μάτια τυφλών, να σπάσεις δεσμά των δεσμίων και να φέρεις ανακούφιση, χαρά και ευλογία μέσα στις ψυχές. Πατέρα, περιμένουμε σύμφωνα με την υπόσχεση του Χριστού ότι η παρουσία Σου είναι ανάμεσά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης γιατί έκανες έλεος αυτές τις μέρες στο έθνος μας. Υπήρξε ένας φόβος, ένας κίνδυνος. Δεν ξέρουμε τις πηγές, τα αίτια, τις σκηνές, εσύ τα ξέρεις. Κάνε έλεος γύρω στα σύνορά μας και μέσα στην πατρίδα μας. Αλλά πάνω απ' όλα σε παρακαλούμε, κλείνε τις καρδιές αρχόντων και αρχομένων σε ταπείνωση και εξήτηση του προσώπου Σου. Κόποι χαμένοι, Κύριε, γίνονται. Άνθρωποι πασχίζουν να βρουν λύσεις και κλείνουν την πόρτα του Ευαγγελίου. Κύριε, άπλωσε το λόγο Σου, σε παρακαλούμε στην πατρίδα μας. Και τώρα πάλι σε παρακαλούμε, τίμησέ μας με κάθε Σου ευλογία και επίσκεψη στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Εβάζω τρία εδάφια από τον Ψαλμό 42, μη β, είναι στη σελίδα 532, αν θέλετε να ανοίξετε τις γραφές σας που είναι μπροστά σας. Σελίδα 532, Ψαλμός μη β. Τέσσερα εδάφια, το πρώτο και το δεύτερο, το 5 και το 11. Μη β, 1 και 2, 5 και 11. Διαβάζω. Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου των Θεών, των Θεών των ζώντα. Πότε θέλω ελθεί και θέλω φανεί ενώπιον του Θεού. Σκηνή πρώτη. Σκηνή δεύτερη. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών. Επειδή έτσι θέλω η μνή αυτών, το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. Και σκηνή τρίτη, που διαφέρει μόνο σε μία μικρή λέξη. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου και γιατί ταράτεσαι εντός μου. Έλπισον επί των Θεών, επειδή έτσι θέλω η μνή αυτών. Αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Η διαφορά, θα παρατηρήσατε, είναι στη μικρή αυτή λέξη, το «μου». Ο Θεός γίνεται συγκεκριμένος, γίνεται δικός μου, γίνεται, δημιουργείται μια προσωπική σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον ζωντανό Κύριο. Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι η ανθρώπινη δυστυχία και η προσφορά του Θεού. Όσοι από εσάς έχετε διαβάσει το βιβλίο του μεγάλου για την εποχή μας συγγραφέα, του Ernest Hemingway, είναι μεταφρασμένο και στα ελληνικά «Ο γέρος και η θάλασσα», θα έχετε παρατηρήσει ότι διηγείται μια σκηνή για έναν ψαρά, ο οποίος φτωχός κάθε μέρα φροντίζει να πιάσει, αλλά δεν κατορθώνει παρά λίγα πράγματα ίσα ίσα για να περάσει.
Και αυτό γίνεται για πολλά πολλά χρόνια, παρόλο που μπαίνει βαθιά μέσα στη θάλασσα και κάνει ό,τι είναι από τη δική του πλευρά δυνατό για να κάνει, να πιάσει όπως λέμε την καλή και να κάνει μια μεγάλη σοδιά και να αποκτήσει κάτι για τη ζωή του να του μείνει. Διηγείται όμως ότι κάποτε, καθώς βγήκε στα βαθιά της θάλασσας, πραγματικά φάνηκε ότι εκείνη η μέρα ήταν για αυτόν η ημέρα της ζωής του. Μέσα στα μεγάλα δίχτυα του πλοίου μπήκε ένα τεράστιο ψάρι τεράστιων διαστάσεων και κατάφερε φτωχός ο ψαράς με το καμάκι του να χτυπήσει αδιάκοπα, να ρίξει εκείνο το χοντρό το σκηνί, το ειδικό για να τραβήξει αυτό το μεγάλο ψάρι στην ξηρά. Και φαίνεται ότι τα κατάφερε παρά τις μεγάλες αγωνίες του ψαριού να ξεφύγει από τα δίχτυα. Και καθώς πήγαινε προς το λιμάνι, διαπίστωσε ότι ξαφνικά μέσα από το βυθό της θάλασσας βγήκαν καρχαρίες. Και οι καρχαρίες αυτοί επετέθηκαν τόσο πολύ πάνω σε εκείνη τη λία που είχε πιάσει και που περίμενε πολλά για να κάνει μερικά χρήματα και να χτίσει τη ζωή του. Και ενώ προσπάθησε να διώξει, να πολεμήσει, να απομακρύνει αυτά τα θηρία της θάλασσας, φαίνεται στο τέλος, καθώς το πρωί έφτασε στο λιμάνι, δεν έμεινε τίποτε μέσα στα δίχτυα παρά μόνο μια ραχοκοκαλιά ενός μεγάλου ψαριού και οι ελπίδες του οι χαμένες. Με αυτό ο συγγραφέας, όπως ξέρετε, ήθελε να διαγράψει και να περιγράψει το δράμα της προσωπικής του ζωής και το δράμα της ζωής κάθε ανθρώπου, ο οποίος ψάχνει και ρίχνει τα δίχτυα του και μπαίνει βαθιά μέσα στη θάλασσα της ζωής για να πιάσει κάποτε εκείνο το ένα, το μεγάλο, πάνω στο οποίο έχει χτίσει τις ελπίδες του. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος το ζητάει σε άλλη διεύθυνση. Ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Χέμιγουέι, το 1961, ξέρετε ότι έδωσε τέρμα μόνος του στη ζωή του, αυτοκτόνησε. Δεν βρήκε. Έψαξε, αλλά δεν βρήκε. Και οι άνθρωποι ψάχνουν για να βρουν, επαναλαμβάνω, σε λαθεμένη διεύθυνση. Δεν θα βρεις, αγαπητή ψυχή, και δεν θα βρει κανένας άνθρωπος στη ζωή του εκείνο που ψάχνει να βρει. Τη μεγάλη ψαριά. Το μεγάλο εκείνο που αναζητάει για να κουμπίσει και να χτίσει τα όνειρά του και τη ζωή του, τη χαρά και τη μονιμότητα που ο άνθρωπος θέλει να έχει μέσα στα βάθη του. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που μπορεί να ικανοποιήσει και να γεμίσει την ανθρώπινη ψυχή. Στον ψαλμό που διαβάσαμε υπάρχουν τρεις διάφορες σκηνές. Μια σκηνή που δείχνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με τον Θεό και τον γνωρίζει. Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή του παρά καθημερινά να έχει επαφή με τον Θεό, να ψάχνει, να ακουμπήσει, να αναζητάει πού μπορεί να τον ξαναβρει για να μιλήσει σαν το διψασμένο το ελάφι που ζητάει τις πηγές των νερών για να ξεδιψάσει. Αυτή είναι η σκηνή, θα έλεγα, η πρωταρχική της ανθρώπινης ιστορίας, του κάθε ανθρώπου, καθώς ήταν και τρεφόταν και ξεδίψαγε μέσα στις αιώνιες πηγές της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Αλλά από εκεί και πέρα ξεκινά η δεύτερη εικόνα, η δεύτερη σκηνή. Ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να αναζητάει πάλι τον Θεό, να έχει μία γνώση για αυτόν τον Θεό, αλλά που μέσα του κάτι έχει κοπεί, κάτι έχει σπάσει, κάτι έχει διαρρήξει αυτή την στενή σχέση με τον Θεό. Και ενώ οι γνώσεις του έρχονται μία πίσω από την άλλη και δημιουργεί γνωσιολογικά ένα μεγάλο φάσμα ζωής και αντίληψης για τον Θεό, μέσα του συμβαίνουν πράγματα τρομακτικά. Σημειώνω τέσσερα χαρακτηριστικά τα οποία έχει το εδάφιο 5 που διαβάσαμε. Το πρώτο, γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου. Η λέξη περίλυπος μέσα στην Παλιά Διαθήκη, από το εβραϊκό πρωτότυπο, υπάρχει μόνο σε αυτό το ψαλμό και τον επόμενο, που ακολουθεί το ίδιο ακριβώς φρασιολογία και που λένε οι ερμηνευτές αποτελεί έναν ψαλμό μαζί. Είναι οι τρεις αυτές φορές στα ίδια συμφραζόμενα που χρησιμοποιείται η ίδια λέξη, πουθενά αλλού δεν υπάρχει στη Βίβλο. Ίσως για να δείξει ότι ο άνθρωπος στην απομάκρυνσή του από τον Θεό ζει μέσα σε ένα δράμα, σε μια δυστυχία, σε μια κατάσταση απόγνωσης. Γιατί είσαι περίλυπος ψυχή μου? Και υπάρχει λόγος να είναι η ανθρώπινη ψυχή περίλυπος. Κατσουφιασμένη
στενοχωρημένοι, συμπιεσμένοι θα έλεγα, συνθλιμμένοι όπως λέει αλλού ο λόγος του Θεού. Γιατί είσαι περίληπος ψυχή μου? Το γιατί δεν θα είχε καμιά θέση εάν ο άνθρωπος είχε πραγματική γνώση του δρόμου και της διεξόδου που προτείνει ο Θεός μέσα από τις Άγιες Γραφές. Αλλά γεγονός είναι ένα, ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι περίληπη, στενοχωρημένη, καταπιεσμένη, συμπιεσμένη. Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι ο καθρέφτης, η κατάσταση ή η περιγραφή του κάθε ανθρώπου ο οποίος ακόμα δεν έχει έρθει σε ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό, σε σχέση αγάπης και γνήσιας σύνδεσης μαζί του. Είναι το αποτέλεσμα της απομάκρυνσης από τον Θεό. Δεν μπορείς να είσαι διαφορετικός, ό,τι κι αν απ' έξω επιθυμήσεις, κι αν τα κατακτήσεις, κι αν ανέβεις πολύ ψηλά κοινωνικά. Μέσα στα βάθη σου, η ψυχή σου σε περισφύγει από τη λύπη. Είσαι περίλυπη, ψυχή μου. Το δεύτερο. Γιατί ταράτεσαι εντός μου? Κοιτάξτε αυτή την περιγραφή, η οποία θυμίζει εκείνο τον Άτλαντα της μυθολογίας που κουβαλούσε ολόκληρη τη σφαίρα της γης επάνω στους ώμους του. Ένας άνθρωπος που θα μπορούσε διαφορετικά να έχει τοποθετήσει τον εαυτό του, αυτή τη στιγμή μέσα του γίνονται συγκρούσεις, γίνεται μάχη πνευματική. Γιατί ταράτεσαι εντός μου? Η ψυχή του ταράτεται εσωτερικά, η ψυχή του συγκρούεται εσωτερικά. Και επαναλαμβάνω το ερώτημα, μη πει κανείς ότι δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα της εσωτερικής σύγκρουσης που κάθε μέρα και κάθε στιγμή ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό νιώθει και ζει. Είναι ένα βίωμα μόνιμο η σύγκρουση της ψυχής. Περίληπη με συγκρούσεις πνευματικές στην πορεία της. Ένα τρίτο. Έλπισον επί των Θεών. Ξέρει τη διέξοδο. Δίνει ένα σύνθημα στην ψυχή. Ξέρει ότι όλα αυτά που δοκίμασε δεν έχουν να αποδώσουν καρπούς και να φέρουν αποτελέσματα. Αλλά που είναι κάτι που δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεν είναι δυνατόν με μια παρότρινση εσωτερική, με μια προσταγή αν θέλετε στην ψυχή, να της πει άντε τώρα λοιπόν πιάσου με ελπίδα και στηρίξου στον Θεό. Δεν γίνεται. Αυτό κατόρθωσαν να κάνουν όλα τα φιλοσοφικά συστήματα. Όλες οι άλλες θρησκείες αν θέλετε. Όλα τα μηνύματα που έχουν μέσα το ανθρωπιστικό πνεύμα, της ελπίδας, της ανανέωσης του ανθρώπου χωρίς τον Θεό. Δεν γίνεται. Μπορεί να βάζεις σε σωστή θέση τον Θεό εδώ ή εκεί. Αλλά η σχέση όπως θα δούμε είναι πολύ διαφορετική. Για να βγεις μέσα από τη δυστυχία σου δεν φτάνει να έχεις αυτή την προσταγή ή την ελπίδα για τον Θεό. Και ένα τέταρτο. Το πρόσωπο αυτού είναι σωτηρία. Μια γνώση πιο συγκεκριμένη. Μια γνώση ενδεχομένως από εμπειρίες άλλων ανθρώπων στο περιβάλλον. Από βιβλία που διαβάζει κανείς. Μια γνώση που ενδεχομένως ο ίδιος να την είχε ζήσει και έτσι φαίνεται πως έχουν τα πράγματα για τον ψαλμοδό. Αλλά όμως δεν φτάνει επίσης η γνώση αυτή, η συγκεκριμένη πλέον, η σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει γιατί χρειάζεται, όπως είπαμε στην αρχή, να γίνει προσωπικό το βίωμα. Και καθώς διαβάζει κανείς τον ψαλμό αυτό και φτάνει στο τέλος, στο 11 εδάφιο που διαβάσαμε κι εμείς, βλέπει ότι ακολουθεί την ίδια διαδικασία, την ίδια πορεία, αξιοποιεί τις γνώσεις που παίρνει ή που έχει συλλέξει για την προσωπική του ζωή, αλλά στο τέλος βρίσκει ένα παράθυρο ανοιχτό, ανοίγει μια πόρτα, μπαίνει ένα φως. Καταλαβαίνει ότι αυτό πρέπει να γίνει πολύ προσωπικό, να το ζήσει ο ίδιος, να το χαρεί ο ίδιος. Και τότε είναι σαν να ανατρέπει τον εαυτό του, σαν να ομολογεί δημόσια τα λάθη του, τη θέση του την ασφαλμένη. Γιατί ναι, ο Θεός είναι η ελπίδα, ναι, ο Θεός είναι η σωτηρία. Αλλά τα πράγματα, επαναλαμβάνω, αλλάζουν με εκείνη τη μικρή λέξη, το μου, που γίνεται πλέον, επειδή έτι θέλω η μνή αυτόν, αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου. Μόνο τότε, μόνο όταν έτσι τα πράγματα μπουν σε αυτή τη σειρά, τότε αξιοποιείται η προσφορά την οποία κάνει ο Θεός και την οποία θα δούμε προσωπικά. Ανοίγει ο χρονός και αρχίζει το μεγάλο εκείνο, η μεγάλη βρύση του Θεού να ανοίγει. Ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα στο φως του Πνεύματος του Αγίου, που και σήμερα το πρωί
είναι ανάμεσά μας και ψάχνει να βρει στα καθίσματα αυτά που καθόμαστε. Κάποια ψυχή περίλυπη, συνεφιασμένη, θλιμμένη, που μέσα της έχει συγκρούσεις, έχει προβλήματα, έχει ανάγκες, έχει αδιέξοδα, έχει σκοτάδι. Και σήμερα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, ηγεμονικά όπως πάντοτε, ψάχνει να βρει και να κουμπίσει με το μήνυμα που θέλει να φέρει σε αυτή την ψυχή, να της δώσει ελπίδα. Γιατί όχι ελπίδα και σε σένα που είσαι άνθρωπος του Θεού και σε κατέθλιψαν περιστάσεις και σε οδήγησαν σε ένα βίωμα πλέον δυστυχισμένο, κατάπτωσης, να σου δώσει την ενθάρρυνση το Άγιο Πνεύμα του Θεού να σηκωθείς από εκεί που είσαι. Σήκω εσύ που κοιμάσαι. Δεν είναι η θέση σου να κοιμάσαι. Σήκω γιατί κατάντησες να ζεις μαζί με τους νεκρούς και θα σε φωτίσει ο Χριστός. Είναι το μήνυμα που τόσο δυνατό έρχεται να αγγίξει τα βάθη στις καρδιές μας και στις ψυχές μας και να μας αλλάξει εσωτερικά. Θα πούμε όμως περισσότερα στη συνέχεια, αφού προηγουμένως η χοροδία μας ψάλλει τον πρώτο της ύμνο.

από ανθρώπινη πλευρά. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα διέξοδος για λύτρωση και απελευθέρωση, για μετατροπή της ανθρώπινης δυστυχίας σε πραγματική γνήσια και μόνιμη ευτυχία. Αλλά ο Θεός έστειλε ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να φέρει και να δώσει τη λύση. Και το πρόσωπο αυτό μέσα στις γραφές μας δίνεται με θαυμαστές περιγραφές, με θαυμαστές εξιστορήσεις και παραστάσεις και λόγια και μαρτυρίες, μια μικρή από τις οποίες θα ήθελα να φέρω μπροστά σας. Βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 4ο κεφάλαιο, και είναι χαρακτηριστικό ότι τα λόγια αυτά τα οποία θα σας διαβάσω λέγονται αμέσως μετά, όταν ο Κύριος βγήκε στη δημόσια δράση του πλήρης Πνεύματος Αγίου και δύναμης, που είχε εξύψους, ώστε να μπορεί να είναι αυτός όπως μας περιγράφεται στα ακόλουθα λόγια. «Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, δια τούτο με έχρισε και με απέστειλε, δια να ευαγγελίζομαι προς τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους στην καρδίαν, να κηρύξω προς τους εχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψη, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, δια να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου εν ιαυτόν». Και κλείσα στο βιβλίο να πέδω και στον υπηρέτην και κάθισε, και πάντων οι οφθαλμοί ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Ο μεγάλος και γνωστός στην εποχή μας χειρουργός, ο Αλέξης Καρέλ, ο οποίος, καθώς θα ξέρετε, είναι ο πρώτος που έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς, έλεγε για την εποχή μας τα ακόλουθα λόγια. Μπορούμε να πούμε ότι ο σημερινός κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η ανθρώπινη ευφυΐα μέσα στον εγωισμό της πέταξε στην άκρη κάθε άλλη γνώση και έχει εξελιχθεί έτσι σε ένα πραγματικό τέρας. Η γνώση του εντούτοις για την πραγματικότητα του τι είναι άνθρωπος δεν έχει δυστυχώς συμβαδίσει με την πρόοδο που έκαναν άλλες επιστήμες σε άλλους τομείς. Ο άνθρωπος γνωρίζει τους νόμους της μηχανικής, της φυσικής, της χημίας, αλλά τον εαυτό του δυστυχώς δεν τον γνωρίζει καθόλου. Έχει φτιάξει έναν παράδεισο, σε εισαγωγικά, έναν κόσμο καθαρά γεωμετρικό και τεχνολογικό, που στην ουσία όμως αυτός ο κόσμος δεν ταιριάζει καθόλου σε αυτόν. Διαπιστώσεις που δεν χρειάζεται να τις ακούσουμε, να μας τις πούν διάσημοι άνθρωποι όπως ο Καρέλ, αλλά που νομίζω όμως ότι θα πρέπει καθένας από εμάς να τις έχει κάνει για τον εαυτό του και για τους άλλους ανθρώπους. Αλλά το δυστύχημα είναι τούτο, ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να δει το φως. Δεν θέλει να αντιληφθεί πού βρίσκεται, σε τι φυλακές είναι δέσμιος. Αμαρτίας, παθών, πραγμάτων που αγάπησε εν γνώση του και θέλει να μένει μακριά από τον Θεό. Ο μεγάλος, ο κήρυκος του Ευαγγελίου, γνωστός σε όλους μας και στην Ελλάδα, ο Σπέρτζον, έλεγε: «Επισκέφτομαι φυλακές και βλέπω τους ανθρώπους να τους αρέσουν οι αλυσίδες. Νομίζουν μάλιστα πως οι αλυσίδες είναι κοσμήματα και το σκοτάδι του κελιού της φυλακής είναι για αυτούς απλά το φως. Δεν θέλουν να βγουν έξω από τη φυλακή τους». Και δυστυχώς εδώ βρίσκεται και η απάντηση στο μεγάλο μυστήριο ερώτημα. Γιατί οι άνθρωποι, ενώ βλέπουν τη δυστυχία τους, ενώ βλέπουν το κατάντημα της κοινωνίας και του κόσμου, ενώ βλέπουν πόσο η ζωή τους είναι αναστατωμένη, μαύρη, άγνη, γιατί δεν θέλουν τάχα να στραφούν στον Ιησού, ο οποίος είναι ο ελευθερωτής? Απλούστατα, δεν τους αρέσει η γνώση του Θεού. Αρέσκονται να μένουν μέσα στη ζωή της αμαρτίας, της, σε εισαγωγικά, απόλαυσης κατώτερων ζωοδών ενστίκτων και επιθυμιών που τους κρατούν στο επίπεδο του ζώου. Αλλά ο Θεός απευθύνεται σε εκείνους που τον ζητούν.
Και σε εκείνους σήμερα το πρωί απευθυνόμαστε κι εμείς με το μήνυμα του Ευαγγελίου. Σε αυτούς που μέσα τους νιώθουν τη θλίψη, τη βαριά, την ταραχή και τις συγκρούσεις της ψυχής τους, σε αυτούς που ζητούν ένα αδιέξοδο, να τους προτείνουμε το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας επιγράφεται χαρακτηριστικά: «Με έχρισε και με απέστειλε». Τον έχρισε και τον απέστειλε ο Πατέρας στον κόσμο, γιατί μέσα στο αδιέξοδο και στο σκοτάδι έπρεπε να έχουμε έναν δρόμο και ένα φως, για να μας πει: «Εγώ είμαι ο δρόμος, αλλά ταυτόχρονα εγώ είμαι και η ζωή». Να μας πει ότι χωρίς εμένα δεν θα μπορέσετε ποτέ να πλησιάσετε τον Πατέρα. Αλλά πριν απ' όλα το πρόσωπο του Ιησού Χριστού θέλει να κάνει μια προσφορά για τώρα. Γιατί το ύστερα ποτέ δεν μπορεί να είναι στα χέρια σου, και μάλιστα σίγουρο, ευλογημένο, εάν δεν τακτοποιηθεί το τώρα, το σήμερα. Και η προσφορά αυτή του Ιησού Χριστού είναι για το τώρα και για το σήμερα. Και έρχεται να αντιμετωπίσει και να απαντήσει μέσα στην ανθρώπινη δυστυχία. Έρχεται να μας πει ότι φέρνει χαρά σε Ευαγγέλια σε φτωχούς. Σε ανθρώπους οι οποίοι πλούτο γνώσεις τους, παρά τις οποιασδήποτε επιτυχίες τους, μέσα τους νιώθουν μια φτώχεια μεγάλη, βαριά, μολυβένια, και θέλουν να πλουτίσουν. Σε αυτούς, λέει ο Χριστός, έρχομαι για να δώσω πλούτο πραγματικό, γνήσιο που μένει. Αλλά ακόμα έρχομαι να ιατρεύσω τους συντετριμένους. Έρχομαι εκείνους που είναι σπασμένοι μες στους αγώνες της ζωής, που βλέπουν ότι τα μέλη τους πια δεν έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν και να σταθούν όρθιοι. Έρχομαι σε αυτούς να φέρω το φάρμακο, τη γιατριά, τη ζωή, τη λύτρωση, την οποία ο Χριστός πραγματοποίησε πάνω στο Γολγοθά και προσφέρει σήμερα δωρεάν στις ψυχές. Μια μόνιμη αληφή, ένα μόνιμο φάρμακο θεραπείας που φέρνει μέσα στην καρδιά την ειρήνη και τη χαρά. Γιατί ο Θεός με το πρόσωπο του Χριστού έρχεται να προσφέρει μια πλήρη συγχώρηση, μια πλήρη άφεση του παρελθόντος. Ενός παρελθόντος για το οποίο λέει ο Θεός: «Δεν πρόκειται ποτέ πλέον να το θυμηθώ». Βλέπουμε μέσα στη Βίβλο πώς αποκαλύπτεται ο Θεός, πώς θέλει ο Θεός να αυτοδεσμεύεται. Και υπάρχουν πολλές τέτοιες αυτοδεσμεύσεις του Θεού. Η μία είναι ότι μέσα στην παντογνωσία του ο Θεός δεν θέλει να θυμάται τις αμαρτίες μας. Δεν θα τις θυμηθώ πλέον. Εσύ, ο παντογνώστης Κύριος, ναι, εγώ, για χάρη των πλασμάτων μου, δεν θα τις θυμηθώ πλέον. Δεν είναι σχήμα λόγου. Αλλά ο Θεός τις ξεχνάει, έστω και αν μέσα σου, είτε ο εχθρός της ψυχής σου, είτε τυχόν η δική σου η απιστία, η ολιγοπιστία, τις ξαναφέρνει και δεν πιστεύεις ολόκαρδα, ολοκληρωτικά, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού σβήνει για πάντα, οριστικά, το χρέος σου, το παθητικό σου, την ενοχή σου. Σε κάνει ένα γνήσιο παιδί του Θεού. Αυτή είναι η προσφορά της αγάπης του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός που έρχεται να σώσει και να λυτρώσει όλους εκείνους που ζητούν τη λύτρωση και τη σωτηρία. Ρίξε λοιπόν, αγαπητή ψυχή, τα μάτια σου στο σταυρό του Γολγοθά. Κοίταξε εκεί το δείγμα της αγάπης του Θεού. Εκεί συνάντησε τον Ιησού, πουθενά αλλού. Δες εκεί πόσο πόνεσε για σένα. Και όχι ο πόνος των καρφιών. Αυτό ήταν το λιγότερο. Αλλά ο πόνος της απομάκρυνσής του από τον Πατέρα, στο να τον θεωρήσει και να τον εγκαταλείψει σαν έναν από εμάς. Τι λέω? Σαν αυτή την προσωποποίηση της αμαρτίας. Έγινε αυτό σαν αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη. Και ακόμα εκείνους τους πόνους που να κρατήσει απάνω του το βάρος της ενοχής και των αμαρτιών όλων των αιώνων και των δικών μας και τις δικές του. Στρέψε τα μάτια της ψυχής σου και είδε το Πνεύμα το Άγιο να σε βοηθήσει σήμερα το πρωί. Το Πνεύμα σου εσωτερικά, η καρδιά σου να στραφεί και να ανέβει επάνω, να συναντήσεις νοερά τον Σταυρό του Χριστού. Να τον δεις από εκεί, καθώς έχει ανοίξει την αγκαλιά του, να σε καλεί και να σου λέει: «Έλα σε μένα». Και όχι εσύ μόνο, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Και εγώ θα σας δώσω ανάπαυση. Τι άλλο ζητάς μέσα σου? Τι άλλο ποθεί η καρδιά του ανθρώπου? Την ανάπαυση που δίνει ο Χριστός, που είναι μόνιμη, που είναι σταθερή, που είναι μετάβλητη, που στηρίζεται στη βάση των υποσχέσεων του Θεού που δεν αλλάζουν ποτέ. Γιατί σε αυτό το σημείο ο Θεός θέλησε να είναι ο αναλύωτος. Εγώ δεν αλλοιούμε, λέγει Κύριος, και μένει πιστός πάνω σε αυτές τις υποσχέσεις του. Για χάρη δική μας,
να μας πει στηρίξου σε αυτές. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε λυτρώνει. Ο Θεός σε σώζει. Ο Θεός σε συγχωρεί. Ο Θεός σε αναγεννάει. Ο Θεός σε δικαιώνει. Ο Θεός γράφει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Ο Θεός σου δίνει όλα τα απαραίτητα εφόδια να περπατήσεις και να ζήσεις. Στηρίξου σε αυτόν τον Σωτήρα που τον έχρισε και τον απέστειλε ο Πατέρας για σένα και για μένα. Αλλά και σε αυτό θα ήθελα περισσότερο να στρέψουμε την προσοχή μας. Ήρθα, λέει ο Ιησούς, για να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους. Α, η ελευθερία είναι ένα μεγάλο στοιχείο. Οι άνθρωποι σήμερα, χάρη σε αυτή την ελευθερία, έχουν θυσιάσει ζωές, εκατομμύρια ζωές. Έχουν θυσιάσει τους σκόπους και τα χρήματά τους για να κάνουν εξοπλισμούς για να πετύχουν αυτή την ελευθερία. Έχουν θυσιάσει ολόκληρη την θεά ουσία τους για να γράψουν βιβλία και να χτίσουν συστήματα. Θέλετε πολιτικά, θέλετε φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, οτιδήποτε. Ίσα και μόνο για να επιτύχουν να συγκρατήσουν οι δυνατόν αυτή την ελευθερία. Και πόσο ταράχτηκαν οι καρδιές μας αυτές τις μέρες. Ήταν δυνατόν αυτή η ελευθερία να χαθεί από τα μάτια μας και από τη ζωή μας? Τίποτα δεν είναι απίθανο σε αυτόν τον κόσμο. Παρόλο που μια εφορία είχε ξεκινήσει πριν από λίγο καιρό, η προσπάθεια των έξι να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, η συνάντηση των μεγάλων Γκορμπατσόφ και Ρέιγαν στο τραπέζι των συνεννοήσεων, κάποια ελπίδα στη Γενέβη ότι τα πυρηνικά θα τακτοποιηθούν τουλάχιστον για τους πυράβλους του μέσου βεληνικούς και ούτω καθεξής. Αλλά τι είναι αυτά προς τα προχθεσινά γεγονότα? Και τι είναι τα προχθεσινά γεγονότα αν σε κάποια στιγμή κάποιοι πατήσουν το κουμπί εκείνων των πυρηνικών κεφαλών και θα δούμε ο κόσμος να γίνεται ένα παρανάλωμα του πυρός? Α, πόσο ψεύτικη είναι η ανθρώπινη ειρήνη, το καθησύγασμα από πλευράς ανθρώπων. Το καταφύγιο σου, αγαπητή μου ψυχή, είναι το πρόσωπο του Χριστού, που δεν αλλοιώνεται ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Όπως ήταν χθες, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι και σήμερα. Και το ίδιο θα παραμείνει σε όλη την αιωνιότητα. Αυτός είναι το χθες και σήμερα και στους αιώνας ο ίδιος. Ήρθα να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους. Αλλά βέβαια η ελευθερία την οποία ήρθε να κηρύξει ο κεχρισμένος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι αυτή η ελευθερία των λαών, των κόπων, η οποία είναι πολύτιμη, χωρίς την οποία δεν μπορείς να ζήσεις, να εκφραστείς, να κινηθείς και το Ευαγγέλιο πολλές φορές να κυκλοφορήσει και να πλωθεί. Αλλά δεν μιλάει ο Χριστός για αυτή την ελευθερία. Μιλάει για εκείνη την ελευθερία που χρειάζονται οι ελεύθεροι. Οι ελεύθεροι οι οποίοι είναι δέσμοι της αμαρτίας και των παθών, οι οποίοι είναι δέσμοι των εγωισμών και των επιδιώξεων που έχουν, είναι δέσμοι της κατάστασης στην οποία ζουν. Τα πράγματα που τους έχουν κυριαρχήσει, οι αλυσίδες οι βαριές, είτε αυτό λέγεται απολαύσεις της ζωής, είτε λέγεται αυτά τα κομφόρ της ζωής, μέχρι που να τα πετύχεις γίνεσαι δέσμιος και η ζωή σου καταναλύσκεται μόνο προς αυτή την κατεύθυνση, είτε λέγονται οποιασδήποτε άλλες απολαύσεις αρτικές, αμαρτωλές, επιδιώξεις να ανέβεις κοινωνικά, ή τεχνολογικός πολιτισμός, τον οποίο θέλουμε να βάλουμε στα σπίτια μας. Ο άνθρωπος είναι δέσμιος της αμαρτίας. Για προσπάθησε να διορθώσει τη ζωή σου, έστω για μία ώρα. Δεν μπορείς. Είσαι δέσμιος. Αλλά το Ευαγγέλιο και η προσφορά του Θεού σε εμάς είναι: ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Και αν μέσα στην καρδιά σου υπάρχει κάτι που σε ανησυχεί και σηκώνεται μπροστά σου σαν ένα μεγάλο ερωτηματικό, τάχα και μένα που είμαι ένας μεγάλος αμαρτωλός, θα σου πει ο Παύλος, άκουσε να σου πω, εμένα με έβαλε ο Θεός ένα μνημείο μέσα στην ιστορία, για να με βλέπουν και να με μιμούνται οι άλλοι. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών, γιατί υπήρξα διώκτης της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί υπήρξα φωνιάς, έστω και να το έκαμε στην πράξη, διότι πνέον φόνου, μας λέει ο Λόγος του Θεού, οδηγούσε σε φυλακές. Εγώ υπήρξα βλάσφημος στο πρόσωπο του Θεού, κόντρα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά ο Θεός με ελέησε. Για να δείξει ο Θεός αυτό το πέλαγος της αγάπης Του, την έκταση, την απροσμέτρητη έκταση της αγάπης Του, ότι καλεί και σένα, στην όποια κατάσταση και αν είσαι, δέσμιος των παθών σου και της αμαρτίας σου, δέσμιος του παρελθόντος σου, δέσμιος των αναμνήσεων, δέσμιος της κατάθλιψης που σε πιέζει κάθε μέρα, δέσμιος των περιστάσεων,
αφές ολοκληρωτικά στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν ανάγκη να τον δεις με τα μάτια σου. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να ανοίξει τα μάτια τα πνευματικά, να τον δούμε από μέσα εσωτερικά. Να δούμε να κρέμεται στο Γολγοθά. Αυτός ο κρεμασμένος είναι νικητής. Κρεμάστηκε για σένα, αλλά δεν έμεινε εκεί. Αναστήθηκε για να δώσει μέσα μας τώρα πλέον τη δύναμη της Ανάστασης, τη δύναμη της ζωής, για να απολαύσουμε τη ζωή και να τη χαρούμε τώρα, αλλά και αιώνια μέσα στη δόξα Του. Ήρθα, λέγει, για να δώσω στους εχμαλώτους ελευθερία. Και θα επαναλάβω, στους ελεύθερους εξωτερικά, εσωτερική ελευθερία. Είναι άλλο πράγμα να μιλάς για αυτή και άλλο πράγμα να ζεις την ελευθερία. Να μην είσαι δέσμεος ούτε των σκέψεών σου, ούτε των αποφάσεών σου, ούτε τυχόν παθών πολύ περισσότερο, ούτε οποιονδήποτε άλλων επιδιώξεων ή οποιασδήποτε άλλης αμαρτίας, αλλά να ζεις μέσα στην ελευθερία των τέκνων του Θεού, όπου το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί είναι η ελευθερία. Θα σε καταλάβει, θα σε επισκεφθεί, θα σε αγγίξει βαθιά το Πνεύμα του Θεού το Άγιο και θα απολαύσεις την εσωτερική ελευθερία από το παρελθόν σου, από τις αγωνίες του παρόντος, από τους φόβους του μέλλοντος. Θα είσαι τελικά, οριστικά, ελεύθερος. Και ήρθα, λέει, ακόμα να δώσω ανάβλεψη στους τυφλούς. Αχ, αυτά τα μάτια της ψυχής πόσες φορές μένουν κλειστά. Κλειστά και στους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, όπως είναι σωτήρας, θαυμαστός και Κύριος. Αλλά κλειστά και στους ανθρώπους του Θεού, πιστούς, οι οποίοι δεν έχουν νιώσει ή δεν βλέπουν πάντα με ποιον έχουν να κάνουν. Σε ποιες δυνάμεις έχουν μπει μέσα. Σε ποιο σχέδιο σωτηρίας. Σε ποιον Κύριο έχουν να ακουμπήσει τη ζωή τους. Λέω, Κύριος Ιησούς ήρθε να δώσει ανάβλεψη και στους τυφλούς. Να ανοίξει τα μάτια των τυφλών. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού σήμερα το πρωί, διότι εμείς παίρνουμε και ποτίζουμε, αλλά εκείνο είναι που αυξάνει. Εκείνο ήθελε να δώσει ανάμεσά μας διάπλατα να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής και να θεωρήσουν τον Ιησού στον Σταυρό και στην Ανάσταση. Ολοκληρωμένος σωτήρα και Κύριο, για να πάρουν από τα χέρια Του, τα τρυπημένα Του χέρια με τις πληγές της αγάπης Του, τη σωτηρία, τη συγχώρεση, την υιοθεσία, τη χαρά του Θεού, την ελευθερία, το φως, τη δύναμη για ένα περπάτημα πνευματικό μαζί Του. Ήθε, επαναλαμβάνω, ο Κύριος να τα χαρίσει ανάμεσά μας. Πριν προχωρήσουμε, θα ψάλλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 101 από τα Μαύρα Υμνολόγια, 101, πρόσεξε εις του Χριστού τα λόγια.

ανθρώπους πιστούς. Η ανθρώπινη δυστυχία και η προσφορά του Θεού. Ελπίζω το Πνεύμα το Άγιο να μας έδωσε να καταλάβουμε σε όσους ακόμα από εμάς δεν έχει γίνει πείρα και βίωμα η σωτηρία του Χριστού, να έχουμε καταλάβει, επαναλαμβάνω, ότι έξω από τον Χριστόν υπάρχει δυστυχία, απόγνωση. Και ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπως τονίσαμε, είναι η απελευθέρωση, ο φωτισμός, ο εσωτερικός, η λύτρωση, η χαρά της ζωής και το νόημα της ζωής. Αλλά είναι φυσικό να ρωτήσει κάποιος και να πει, μα για πιστούς ανθρώπους υπάρχει ανθρώπινη δυστυχία και προσφορά του Θεού? Βέβαια το σχήμα είναι λίγο οξύμορο, θα έλεγα. Η πραγματικότητα όμως είναι δυστυχώς, αγαπητοί μου, πολύ διαφορετική. Είναι διαφορετική διότι υπάρχει εχθρός μέσα στην ανθρώπινη ζωή και ιδιαίτερα στον πιστό, θα έλεγα εχθροί. Ο παλαιός του άνθρωπος, εάν δεν μένει σταυρωμένος, ο κόσμος απ' έξω, ένα σύστημα, όχι οι άνθρωποι. Ο τρόπος ζωής με τον οποίο ζουν και διαρκώς βάλεσε από το πνεύμα αυτό και επηρεάζεσαι, αλλά ταυτόχρονα και ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, ο οποίος έχει ποικίλους τρόπους να επιτεθεί στον άνθρωπο του Θεού και να παρουσιαστεί ακόμα και ως άγγελος φωτός, ότι τάχα κατέχει σε αυτό το σημείο τη μόνη αλήθεια, και να τον αχρηστέψει και να τον οδηγήσει μέσα στην δυστυχία, στην απομόνωση ή σε δικούς του τρόπους εργασίας που αυτός διάλεξε. Ο Θεός όμως έχει τη δική του προσφορά. Και θα ήθελα, σαν παράδειγμα, στα λίγα λεφτά που μας μένουν, να σας φέρω τη γνωστή σε όλους μας φυσιογνωμία του Μωυσή. Η ζωή του Μωυσή είναι καταπληκτική από πολλές πλευρές και δεν είναι η ώρα εδώ να κάνουμε την ανάλυση. Ελπίζω όσοι από εμάς διαβάζουμε σωστά τις γραφές, έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του τι ο Κύριος έκανε ευθύς εξ αρχής και μέχρι τέλους μέσα από το Μωυσή και μέσα στο Μωυσή. Φτάνει, παραδείγματος χάρη, στον Ψαλμό 103 να πει εκείνο το μεγάλο, το χαρακτηριστικό, στο εδάφιο 7. Εφανέρωσα τα έργα μου στους Υιούς Ισραήλ και τα σοδούς μου στο Μωυσή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλος ο Ισραήλ έβλεπε έργα θαυμαστά. Όπως οι περισσότεροι από εμάς βλέπουμε θαυμαστά και μεγάλα στο πρόσωπο του Χριστού και στην ιστορία αλλά και στη ζωή άλλων ανθρώπων. Άλλο αυτό. Να ζεις και να βλέπεις εξωτερικά. Ο Μωυσής έμαθε, αλλά όταν ο Θεός τον έφερε σε αυτή την αποκάλυψή του, έμαθε τα σοδούς του Κυρίου. Μπήκε στα μυστικά του Θεού, που είναι μια άλλη πλευρά του πράγματος. Δεν είναι η συνηθισμένη πορεία της ζωής. Συνηθισμένη από την άποψη ότι ο Θεός την έχει για όλους. Ο Μωυσής λοιπόν μια φυσιογνωμία εξαιρετική μέσα στις γραφές. Από τα 3 πανεπιστήμια που υπήρχαν τότε στην Αίγυπτο, πέρασε και από τα 3. Πέρασε επίσης και από την στρατιωτική ακαδημία. Έγινε δυνατός, στρατιωτικός. Ο μεγαλύτερος στρατιωτικός που γνώρισε η Αίγυπτος. Ποτέ. Επίσης ήταν ένας δυνατός άνθρωπος του λόγου. Ήξερε με τα επιχειρήματά του και με τους τρόπους που μιλούσε να σε καταπείσει. Αλλά ο Μωυσής έχει ένα τρίπτυχο στη ζωή του. Οι γραφές μας λένε ότι έζησε 120 χρόνια. Τα 120 χρόνια χωρίζονται σε 3-4 ετίες. Τα πρώτα 40 χρόνια, τα δεύτερα 40 χρόνια και τα τρίτα 40 χρόνια. Γνωρίζουμε ότι η ζωή του Μωυσή ήταν 2-1. Δύο κομμάτια της ζωής του χαμένα και ένα μόνο κερδισμένο. Διότι μόλις τα 80 του χρόνια ο Μωυσής κατάφερε, ή μάλλον κατάφερε ο Θεός, να του δείξει ότι έπρεπε επιτέλους να υπακούσει στη φωνή του και να μπει μέσα στα σχέδιά του. Δεν θα ήθελα να σας πάρω πολύ σε αυτό το σημείο, αλλά θα ήθελα δύο λόγια να πω για τα προηγούμενα 2/3 της ζωής του, τα πρώτα 40 και τα δεύτερα 40 του χρόνια. Τα πρώτα του 40 χρόνια θα έλεγα ότι είναι ο άνθρωπος που είναι ακόμα σαρκικός. Διότι με την πυγμή του ήταν ικανός. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Είχε κάθε δύναμη στα χέρια του. Αλλά θέλησε με την πυγμή του, με την σάρκα θα λέγαμε σήμερα, με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, να δώσει διέξοδο στο λαό του Θεού, χωρίς ο Θεός να το έχει ζητήσει έτσι. Το δεύτερο είναι η πλευρά που, αν εκεί ο διάβολος καταφέρει
να έρθεις και να το καταφέρει εύκολα σε αποτυχίες να μπεις καθημερινές, θα τραβήξεις τον άλλο λαθεμένο δρόμο που τράβηξε ο Μωυσής, να απομονωθείς, να ζήσεις μέσα στην απομόνωση. Καμιά δουλειά πλέον ο Μωυσής με τον Κύριο. Καμιά δουλειά πλέον με τα πράγματα του Θεού. Τίποτα δεν μας λένε οι γραφές, σκόπιμα πιστεύω, για να μας δείξουν ότι ο διάβολος ξέρει να απομονώνει τον άνθρωπο του Θεού. Αν αποτύχεις, άνθρωπε του Θεού, επειδή στηρίχθηκες στον εαυτό σου για να περπατήσεις πνευματικά, θα σου δείξει ότι απέτυχες και ταυτόχρονα απέτυχε ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Μα δεν είναι έτσι. Γνώρισε έναν ομοφιλόφιλο στο Αμβούργο και του μίλησε για την αγάπη του Θεού που είχε γνωρίσει, ομολογούσε τουλάχιστον. Και μου λέει: δεν ζω πλέον εκείνα που έλεγα, γιατί ο Χριστός δεν είναι δυνατός να με ελευθερώσει. Για κοιτάξτε, τι διαστρέβλωση. Ο Χριστός είναι δυνατός όλους και από κάθε πάθος και από κάθε αμαρτία να ελευθερώνει. Αλλά είναι ο άνθρωπος που μέσα στην πορεία την πνευματική βάζει τον εαυτό του, αυτοπροσπαθεί για να λυτρωθεί και οδηγείται ύστερα από αυτό μέσα στην απομόνωση. Ο Μωυσής μέσα στην απομόνωση έχασε την ευγλωτία του, το χάρισμα θα λέγαμε το φυσικό που του έδωσε ο Θεός και καλλιεργημένο μέσα στην παιδεία της Αιγύπτου. Έχασε τις αθωικές του ικανότητες, έχασε το θάρρος να προχωρεί, έχασε επίσης και την αυτοπεποίθηση που είχε, τα χάσε όλα και ήταν απομονωμένος. Αλλά βέβαια ο Θεός χρειαζόταν αυτό το σχολείο της σιωπής για τον Μωυσή, διότι πώς αλλιώς μπορούσε να του μιλήσει. Είναι εκείνη η όμορφη κοιλάδα Χόρ που μας μιλάει η Παλαιά Διαθήκη, στην οποία πολλές φορές ο Θεός μας φέρνει, μας αφήνει μόνους, μας συμπιέζει για να δούμε επιτέλους ποιοι είμαστε. Και όταν ήρθε η ώρα του Θεού, αλλά φυσικά με την προϋπόθεση ότι έπρεπε ο Μωυσής να ανταποκριθεί, έρχεται ο Κύριος και του αποκαλύπτει τα σχέδιά του, τον εαυτό του και το μεγαλείο του μέσα στην αποκάλυψη που είχε για τον λαό Ισραήλ. Και ο Μωυσής έβοσκε, λέει, τα πρόβατα του πεθερού του εκεί σε μια γωνιά και είδε κάτι παράξενο, είδε σε ένα θάμνο μια φλόγα. Περίμενε, ήταν φυσικό η φλόγα αυτή να ανάψει, να κάψει το θάμνο, αλλά περίμενε η φλόγα αυτή συνέχιζε να υπάρχει, ο θάμνος δεν κεγόταν, δεν κατακεγόταν όπως λέει η βίβλος, και το έκανε πολύ εντύπωση, μέχρι που ο Κύριος, ο Μωυσής, θέλησε να πλησιάσει για να δει τι είναι αυτό. Και ακούει την ώρα εκείνη μια φωνή να του λέει: Μωυσή, στάσου, μην πλησιάσεις εδώ. Πρώτα-πρώτα, ο τόπος πάνω στον οποίο βρίσκεσαι είναι τόπος Άγιος. Βγάλε τα χοντροπάπουτσά σου και πέταξέ τα. Και άκουσε τι θα σου πω. Η φράση είναι χαρακτηριστική ανάμεσα σε άλλα, γιατί του είπε ο Κύριος: κατέβην δια να ελευθερώσω. Μωυσή, εάν σε φέρνω αυτή τη στιγμή αντιμέτωπο με το πρόσωπό μου, με μια αποστολή την οποία έχω, με ένα σκοπό για τη ζωή σου, το κάνω διότι κατέβηκα για να ελευθερώσω. Και πρώτα-πρώτα, Μωυσή, εσένα να ελευθερώσω. Να σε βοηθήσω να βγεις μέσα από την απομόνωση, από τη δική σου την αυτοπεποίθηση στις δυνάμεις σου, στις γνώσεις σου που είχες, και να σου δείξω ότι υπάρχει μια άλλη περιοχή όπου βρίσκομαι εγώ. Ήδη πατάς πάνω σε αυτή, ήδη φοράς χοντρά παπούτσια, πέταξε τα, άλλαξε την κατάσταση κάτω από τα πόδια σου. Και μην πλησιάσεις, δεν είναι η ώρα ακόμα να δεις τόσο βαθιά. Θα σε οδηγήσω εγώ μέσα σε αυτή τη γνώση. Τώρα, κάτσε να ακούσεις και να μάθεις. Αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί σε πιστούς απευθύνομαι στο τελευταίο αυτό μέρος, τούτο είναι το κομμάτι το οποίο ήθε ο Κύριος να το σχολιάσει μέσα στην καρδιά μας κατάλληλα. Και να μας δείξει ότι μπορεί πολλές προσπάθειες και πολλά πράγματα να έχουμε κάνει, όπως το πρώτο τρίτο της ζωής του ο Μωυσής, αλλά είναι ανθρώπινο. Δεν έχει την έγκριση του Θεού. Μπορεί να θελήσαμε να αντλήσουμε δυνάμεις μέσα από την απομόνωση εμείς ή να χρηστευτούμε στην απομόνωση. Αλλά και αυτή δεν είναι η λύση του Θεού. Η λύση του Θεού είναι να τον αφήσεις να σου μιλήσει. Μην βιαστείς να μπεις πολύ βαθιά. Θα σε οδηγήσει. Σκοπός του είναι να σε βάλει βαθιά μέχρι που τον προκαλεί ο Μωυσής αργότερα τον Κύριο για να του δείξει και του δείχνει ό,τι έπρεπε να ξέρει. Αλλά στην αρχή θα ακούσεις. Θα ακούσεις ποιος είσαι. Θα βγάλεις ό,τι φοράς επάνω σου, τα παπούτσια, τους δρόμους που περπάτησες. Πέταξέ τα. Δεν είναι οι δρόμοι του Θεού.
Ομολόγησε, καθώς πετάς αυτά τα παπούτσια τα χοντρά, ότι περπάτησες μόνος σου. Είτε στη δράση, είτε στην αδράνεια και στην έρημο 40 χρόνια. Περπάτησες μόνος σου, πέταξε τα. Κάτσε τώρα εκεί να σου δώσει ο Θεός παπούτσια με δικιά του λόγια και με δικό του περίβλημα και με τις δικές του εντολές. Άκουσε τι θα σου πει. Τα 40 χρόνια του Μωυσή τα υπόλοιπα δεν ήταν φυσικά χρόνια που γεμάτα θριάμβους και νίκες και συναισθήματα υπερνίκης. Όχι τέτοια πράγματα. Η ζωή του Θεού έχει το συνέστημα του θριάμβου, έχει και τις βαθιές της θλίψης. Υπάρχουν δάκρυα στη ζωή των πιστών. Δάκρυα πολλά. Πόνος, στεναγμή. Αλλά τι χαρά όμως, τι γλύκα είναι αυτή που είναι το υπόστρωμα όλων αυτών. Γιατί ξέρεις ότι τα δάκρυά σου, η στεναγμή σου, ο πόνος σου έχει κάποιο άλλο στοιχείο πλέον. Είσαι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Παρατάς τα πάντα πλέον για να ζήσεις για εκείνον. Και ξέρεις γιατί ζεις. Και ο Κύριος θα σε χρησιμοποιήσει και θα σε ευλογήσει. Θα σε κάνει νομοθέτη των λαών μέσα από τις 10 εντολές που θα δώσει. Γιατί όλη η νομοθεσία των εθνών στηρίζεται πάνω στο Δεκάλογο και τόσα άλλα. Αλλά περίμενε. Πρώτα θα ακούσεις. Μείνε κοντά στον Κύριο. Θυμήσου τα παλιά. Θυμήσου πως περπάτησες μόνος. Θυμήσου πως τράβηξες στη μοναξιά έξω από τον Θεό. Γύρισε τώρα και κοίταξε στο χωρί. Κοίταξε που το χωρί δεν είναι άλλο παρά ο ίδιος ο Γολγοθάς που αργότερα ο Κύριος Ιησούς πέθανε εκεί. Και αυτός ο άγγελος, ο Μαλεάχ Γιαχβέ, που είναι εκεί στη Βάτο, είναι ο ίδιος ο Κύριος που μίλησε στο Μωυσή ο Ιησούς. Κοίταξε λοιπόν τον Ιησού, πιστέ άνθρωπε του Θεού, με τα μάτια σου ορθάνυχτα, άκουσε τη φωνή του μέσα από το λόγο του. Μην περιμένεις παρουσιακά πράγματα, φωνές, όνειρα, οπτασίες, όχι τέτοια. Θα είσαι καθισμένος στο σχολείο του Λόγου του Θεού, σε προσευχή, ταπεινός, μαθητής, έτοιμος να μαθαίνεις και έτοιμος να οδηγείσαι από το Πνεύμα του Θεού. Και θα σε οδηγήσει ο Κύριος και θα σε ευλογήσει. Να λοιπόν ότι είναι δυνατόν να ξεγελαστεί ο άνθρωπος του Θεού και να αποκτήσει ένα βίωμα δυστυχίας, γιατί δεν ακούει τον Θεό ή δεν πρόσεξε τη φωνή του Θεού. Είτε διότι αυτό προσπάθησε, είτε διότι απομονώθηκε, αλλά υπάρχει όμως η απελευθέρωση. Κατέβην δια να ελευθερώσω. Ο Κύριος έχει κατέβει ήδη από τότε και είναι εδώ κοντά μας για να ελευθερώνει. Κάθε δέσμιο και τον πιστό το δέσμιο να σπάει αλυσίδες, οποιοσδήποτε αλυσίδες, για να περπατήσουμε στην ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να μας δείξει ποιος είναι αυτός ο Κύριος. Να περπατήσουμε μαζί Του, καθώς κάθε μέρα, λίγο-λίγο, στίχο με στίχο, θα ακούμε τη φωνή Του, θα προσέχουμε τα λόγια Του και θα μας οδηγεί Αυτός. Όχι, επαναλαμβάνω, να ζούμε στα σύννεφα. Στη γη θα πατάμε. Αλλά θα ζούμε μέσα στην παρουσία και μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Όταν η καρδιά μας μακριά από το εγώ, μακριά από την απομόνωση, μακριά από προσωπικές επιδιώξεις, ζητάει μόνο, αποκλειστικά και καθαρά το θέλημα του Κυρίου. Ήθε ο Θεός να

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, Σύ είσαι Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Η γη είναι γεμάτη από την δόξα Σου. Και εμείς οι θνητοί τολμούμε να Σε πλησιάσουμε χάρη στη θυσία του Σταυρού, χάρη στο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού του λυτρωτή μας. Δεν θα τολμούσαμε να δούμε το πρόσωπό Σου αν ο Κύριος δεν θυσιαζόταν για μας, αν δεν χυνόταν το πολύτιμο αίμα Του. Ευχαριστούμε γιατί τώρα είμαστε παιδιά Σου. Δεν μας έδωκες πνεύμα δουλείας για να Σε φοβόμαστε, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, δια του οποίου κράζομεν Αβά, ο Πατήρ, Πατέρα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να Σε εμπιστευόμαστε. Εσύ ομορφαίνεις τη ζωή μας, της δίνεις νόημα. Εσύ μας παρηγορείς τις θλίψεις, ανανεώνεις τη δύναμή μας. Είσαι το αιώνιο καταφυγιό μας. Σε Σένα προστρέχουμε στις χαρές μας και στις θλίψεις. Είσαι ο Πατέρας των νυκτηρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Ευχαριστούμε γιατί εργάζεσαι επάνω μας. Μορφώνεις μέσα μας τον χαρακτήρα του Χριστού. Μας προετοιμάζεις για την αιωνιότητα. Ευχαριστούμε γιατί όλα τα γεγονότα της ζωής μας και τα δυσάρεστα και τα θλιβερά κλείνουν ένα βαθύ και μεγαλειώδες νόημα. Πατέρα ουράνιε, η ψυχή μας σε διψά σαν γιάννητρη. Φανέρωσε το πρόσωπό Σου σε μας με περισσότερο φως. Ποθούμε να Σε γνωρίσουμε βαθύτερα και τελειότερα. Να πορευθούμε στα διατάγματά Σου. Πατέρα ουράνιε, ευλόγησε τις οικογένειές μας. Ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Θυμήσου αδέλφια μας που απουσιάζουν, που υποφέρουν, που ταλαιπωρούνται, που δεινοπαθούν. Στάλαξε το βάλσαμο της παρηγοριάς. Ενθάρρυνε. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά να θυμηθείς όλες τις εκκλησίες της πατρίδας μας, να τις ευλογήσεις πλούσια. Να μας χαρίσεις μια θαυμαστή αναζωπήρωση. Προσευχόμαστε για τον Ευαγγελισμό της χώρας μας. Ευλόγησε την πατρίδα μας πλούσια. Φρούρισε τα όρια της. Πατέρα ουράνιε, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο Ευαγγελισμό. Ελέησε τα έθνη της γης, τα γειτονικά, τα μακρινά. Παρακαλούμε θερμά, τάχυνε τον ερχομό του Κυρίου. Είναι αυτός η ελπίδα μας, η χαρά μας, η προσδοκία μας. Θερμά παρακαλούμε, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησε στην καρδιά μας αυτό το πρωινό. Δώσ' μας άφθονη τροφή πνευματική και εκπλήρωσε κάθε χρία μας κατά τον πλούτο Σου εν δόξη, εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ. Θα διαβάσω, αδελφοί, τον ψαλμό κόπα Β. Ψαλμός κόπα Β. Σελίδα 557. Σελίδα 557. Αγαθόν το να δοξολογείτε εις τον Κύριον και να ψαλμωδεί εις το όνομά Σου ύψιστε. Να αναγγέλει το πρωί το έλεό Σου και την αλήθειάν Σου πάσα νύχτα. Με δεκάχορδον όργανον και με ψαλτήριον, με οδύν και κιθάραν. Διότι με έφρανας Κύριε εν της ποίημασή Σου. Θέλω αγάλεστε εν της έργης των χειρών Σου. Πόσον μεγάλα είναι τα έργα Σου, Κύριε. Βαθύς είναι οι διαλογισμοί Σου σφόδρα. Ο άνθρωπος ο ανόητος δεν γνωρίζει
Κι ο μωρός δεν εννοεί τούτο, ότι οι ασεβείς βλαστάνουσι ως ο χόρτος και ανθούσι πάντες οι εργάτε της ανομίας, δια να αφανιστώσει αιωνίως. Αλλά σύ, Κύριε, είσαι ύψιστος εις τον αιώνα, διότι δου η εχθρή σου, Κύριε, διότι δου η εχθρή σου θέλουσι εξολοθρευτεί, θέλουσι διασκορπιστεί πάντες οι εργάτε της ανομίας. Αλλά σύ θέλεις υψώσει ως του μονοκέρωτος το κέρας μου. Εγώ θέλω Χριστή με νέον έλεον. Και ο οφθαλμός μου θέλει δει την εκδίκηση των εχθρών μου. Τα ότα μου θέλουσι ακούσει περί των κακοποιών των επανισταμένων κατ' εμού. Ο δίκαιος ως φίνιξ θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατη. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί, δια να αναγγέλωσι ότι δίκαιος είναι ο Κύριος το φρούριό μου και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Ο Κύριος βασιλεύει, μεγαλοπρέπειαν είναι ενδεδειμένος. Ενδεδειμένος είναι ο Κύριος δύναμην και περιεζωσμένος και την οικουμένην εστερέωσε ώστε δεν θέλει σαλευθεί. Απ' αρχής είναι στερεωμένος ο θρόνος σου, από του αιώνος σύ είσαι. Ύψωσαν οι ποταμοί, Κύριε, ύψωσαν οι ποταμοί την φωνήν αυτών. Οι ποταμοί ύψωσαν τα κύματα αυτών. Ο Κύριος ο ενυψίστης είναι δυνατότερος υπέρ των ήχων πολλών υδάτων, υπέρ τα δυνατά κύματα της θαλάσσης. Τα μαρτύριά σου είναι πιστά σφόδρα. Εις τον οίκο σου ανήκει αγιώτης, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 164. 164.

Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, θα αναφερθούμε σε μια όμορφη βιβλική μορφή, τον Ενόχ, τον φίλο του Θεού. Θα διαβάσω εδάφια σχετικά από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο Ε, εδάφιο 21. Και έζησε ο Ενόχ 65 έτη και γέννησε τον Μαθουσάλα. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού, αφού γέννησε τον Μαθουσάλα, 300 έτη και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν πάσε ημέρε του Ενόχ 365 έτη. Και περιεπάτησε ο Ενόχ μετά του Θεού και δεν ευρίσκε το πλέον, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Διαβάζω επίσης από την επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο Ιώτα Αλφα, εδάφιο 5. Διεπίστεως μετετέθη ο Ενόχ, δια να μη είδη θάνατον, και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη, ότι ευηρέστησε εις τον Θεόν. Χωρίς δε πίστεως, αδύνατον είναι να ευαρεστήσει τις εις αυτόν. Διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύσει ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Τέλος, από την επιστολή του Ιούδα θα διαβάσουμε μια προφητεία του Ενόχ. Ο Ενόχ υπήρξε και προφήτης. Σελίδα 1085. Εδάφιο 14. Είναι το μοναδικό κεφάλαιο, δεν υπάρχει άλλο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο. Προεφήτευσε δε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον: «Ιδού, ήλθε ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, δια να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών τα οποία έπραξαν και δια πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς». Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 217. 217. Ο βεβαιώτης ευλογητή.

Ένα ερώτημα που πολλοί διατυπώνουν με πολλή αγωνία είναι: μπορούμε στην σημερινή κοινωνία να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού? Μπορεί ο νέος να εγκρατευτεί? Μπορεί η νέα να διατηρηθεί αγνή στον ρυπαρό πανσεξουαλισμό του καιρού μας? Μπορούμε να αντισταθούμε στην αμαρτία, την αθεία, την αθλειότητα, τον εκφυδαϊσμό? Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε το θέλημα του Θεού, να επιπλέψουμε στους πειρασμούς, να θριαμβεύσουμε στις προκλήσεις? Αδίστακτα θα απαντήσω ναι. Γνωρίζω νέους και νέες που στην σημερινή κοινωνία κρατούν με παρησία, άσπιδη και λευκή, την σημαία του Χριστού. Γνωρίζω άνδρες και γυναίκες που αντιστέκονται στεναρά στο πνεύμα και στο ρεύμα του καιρού μας και πορεύονται σταθερά στο δρόμο του Θεού. Αλλά και στις σελίδες της Αγίας Γραφής μνημονεύονται ονόματα λαμπρά ανθρώπων που έζησαν και έδρασαν σε σκοτεινούς καιρούς και τίμησαν και δόξασαν με την ζωή τους τον Θεό. Το έξοχο παράδειγμά τους μας ενθαρρύνει, αναπτερώνει το φρόνημά μας, μας βεβαιώνει ότι μπορούμε κι εμείς να διατηρηθούμε καθαροί στην σημερινή αθεϊστική εποχή μας. Μέσα από την αχλή των χιλιετιών προβάλλει μία έξοχη, μία φωτεινή προσωπικότητα, ο Ενόχ, ο φίλος του Θεού. Η Αγία Γραφή με ελάχιστες γραμμές σκιαγραφεί την εποχή του, την μορφή του, την ιστορία του και την πορεία του με τον Θεό. Οι καιροί στους οποίους έζησε ο Ενόχ υπήρξαν καιροί κακή αποστασίας από τον αληθινό, τον ζωντανό Θεό. Δεν είχαν παρέλθει αιώνες πολλοί από την ιδυλιακή εποχή της Εδέμ και η αμαρτία είχε εξαπλωθεί παντού και πολλαπλασιαστεί και γιγαντωθεί. Ο άνθρωπος που πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού διαστράφηκε, στράφηκε ενάντια στον Δημιουργό του. Εξαγριώθηκε και την περίοδο της αθωότητας την διαδέχτηκε η περίοδος της βαρβαρότητας. Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως την μακρινή εκείνη εποχή άνθρωποι αμαρτωλοί με τα λόγια τους και με τα έργα τους προκαλούσαν τον Θεό. Και όμως, στο ζωφερό σκοτάδι εκείνου του καιρού, έλαμψε σαν αστέρι φωτεινό η όμορφη μορφή του Ενόχ. Η Αγία Γραφή επανειλημμένα μας πληροφορεί γι' αυτόν πως περπάτησε μαζί με τον Κύριο. Μπορείτε να συλλάβετε την συναρπαστική εικόνα, ο αιώνιος δημιουργός να πορεύεται πλάι στον άνθρωπο? Δεν μπορώ να φανταστώ υψηλότερο προνόμιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ λαμπρότερη δόξα. Το πλάσμα να περπατεί πλάι στον πλάστη. Ο παντοδύναμος Θεός να κρατεί το χέρι, να συνοδηπορεί με τον άνθρωπο. Σε αυτή τη ζωή μοιάζουμε με τα μικρά παιδιά που χάθηκαν σε κάποιο δάσος σκοτεινό, που απελπισμένα αναζητούν το δρόμο τους. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το υπέρτατο αγαθό, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το λανθασμένο, ποιο είναι το πραγματικό συμφέρον μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Θεό για να μας οδηγήσει στο δρόμο τον αληθινό της ευτυχίας, για να μας προστατεύσει από τους αμέτρητους κινδύνους που μας απειλούν. Αλήθεια, πόσοι κίνδυνοι καραδοκούν στο δρόμο μας. Αόρατοι και ουρατοί. Κίνδυνοι που μπορούν να μας ανατρέψουν, να μας καταστρέψουν. Πόσες παγίδες είναι στημένες στην πορεία μας. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τον Θεό για να μας οδηγήσει, να μας προστατεύσει, να μας συντροφεύσει στη μοναξιά της ζωής. Να σταθεί κοντά μας στις ημέρες του πόνου. Να μας παρασταθεί στις ώρες της αγωνίας. Να μας παρηγορήσει στις στιγμές του θανάτου. Σας βεβαιώνω πως η γλυκύτερη συντροφιά είναι η συντροφιά του Θεού. Η βαθύτερη ευτυχία είναι να νιώθεις κοντά σου την παρουσία του Θεού.
Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Υπήρξε ένα περπάτημα καθημερινό με τον αιώνιο Θεό. Όμως την ίδια αξιοβίωτη ζωή μπορούμε να την ζήσουμε κι εμείς. Μπορούμε όλες τις μέρες της ζωής μας να περπατήσουμε με τον Θεό. Στις χαρές και στις συμφορές. Στις θλίψεις και στις τέρψεις. Στην ευτυχία και στη δυστυχία. Όταν ο δρόμος είναι φωτεινός, αλλά και όταν γίνεται τραχής και σκοτεινός και αδιάβατος. Ο Θεός μας υποσχέθηκε πως θα είναι κοντά μας πάντοτε, μέχρι το τέλος. Δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ, ποτέ, ποτέ. Και αν κάποτε βρεθούμε στην κοιλάδα Του, η ράβδος Του και η βακτηρία Του θα μας παρηγορούν. Τι κι αν η ανομία ξεχυλίζει ολογυρά μας, τι κι αν η σημερινή κοινωνία διαφθείρεται όλο και πιο βαθιά, τι κι αν οι άνθρωποι πορεύονται ενάντια στον Θεό, εμείς θα περπατήσουμε μαζί Του, θα πραγματοποιήσουμε τις εντολές Του, θα ζήσουμε για τη δική Του τη δόξα, θα τιμήσουμε το όνομά Του. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Να ξεκινάς την ημέρα σου το πρωί με προσευχή. Να αναζητάς το πρόσωπο του Θεού. Στα δυνατά Του χέρια να αφήνεις τα προβλήματά σου. Να ακουμπάς επάνω στην αγάπη Του τα βάρη σου. Να αναπαύεσαι επάνω στις βέβαιες υποσχέσεις Του. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Στο γραφείο, στο σχολείο, στην δουλειά, όπου βρεθείς. Και το απόγευμα η θαυμαστή ειρήνη Του να πλημμυρίζει την καρδιά σου. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό. Το βράδυ να ανοίγεις το βιβλίο Του, την βίβλο, για να ακούσεις την δική Του φωνή. Πόσο υπέροχο που είναι να περπατάς μαζί με τον Θεό τα πρωινά, τα δειλινά, τα βράδια. Να ζεις μια καθαρή ζωή. Να πραγματοποιείς το θέλημά Του. Να νιώθεις το πλευρό σου την δική Του παρουσία.

να φανταστώ υψηλότερο προνόμιο, λαμπρότερη δόξα. Τι αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ, αλλά και πόσο θαυμαστή η ένδοξη αποστολή του. Στην μακρινή εποχή του υπήρξε ο φλογερός προφήτης του υψίστου. Ο Θεός ευδόκησε να του αποκαλύψει τα μυστικά του, τα θαυμαστά σχέδιά του για το μέλλον. Του εμπιστεύτηκε μια εξαίσια αποστολή. Στην ηλικία των 65 χρόνων του χάρισε ένα παιδί και του έδωσε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Του φανέρωσε την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου, τον φοβερό κατακλυσμό. Η γη είχε βαθιά διαφθαρεί και η οργή του Θεού θα ξεσπούσε αναπόφευτα, ανατότρεπτα. Ο Ενόχ, εμπνεόμενος από τον Θεό, ονόμασε το νεογέννητο παιδί του Μαθουσάλα, που σημαίνει «Όταν αυτό πεθάνει, εκείνο θα σταλεί». Με άλλα λόγια, όταν ο Μαθουσάλας θα έφευγε από τη γη αυτή, θα ερχόταν η τρομερή καταστροφή, ο φοβερός κατακλυσμός. Η εκπληκτική ονοματοδοσία του παιδιού απετέλεσε ορόσημο, μοναδικό σταθμό, ιονό για την ζωή του Ενόχ. Ίσως ήταν τότε που ο Θεός τον κάλεσε στην θαυμαστή προφητική αποστολή του. Στη μακρινή εποχή του ο Ενόχ υπήρξε το στόμα του Κυρίου. Σε μια γενιά σχολιά και διεστραμμένη βροντοφώναξε «Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους, για να ελέγξει όλους τους ασεβείς για όλα τα έργα της ασέβειάς τους, για όλα τα σκληρά λόγια τα οποία ελάλησαν εναντίον του». Χείρισε την κρίση του κατακλυσμού, αλλά και τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Μέσα από τα βάθη των χιλιετιών οραματίζεται την δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού. «Ιδού, ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση ενάντια σε όλους». Τι τρομερή, τι άτεγκτη η δικαιοσύνη του Θεού. Αλλά και πόσο τρυφερή και άπειρη η μακροθυμία του. Ο Θεός δεν ανέχεται την ανομία, την αμαρτία, την αθεία, την τιμωρεί, την κατακεραυνώνει, αλλά και περιμένει γεμάτος άπειρο έλεος ο άνθρωπος να μετανιώσει, να πιστέψει, να επιστρέψει. Ξέρετε, ο Μαθουσάλας υπήρξε ο μακροβιότερος άνθρωπος του κόσμου. Ξέρετε γιατί? Έζησε 969 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός δεν ήθελε να καταστραφεί η γη, αλλά μακροθυμούσε. Μακροθυμούσε. Προσδοκούσε την επιστροφή των ανθρώπων. Περίπου 1000 χρόνια περίμενε ο Θεός. Αλλά κάποτε το έλεος του εξαντλήθηκε και η φλογερή οργή του εξάφθηκε. Ο Μαθουσάλας έφυγε. Ο κατακλυσμός ήρθε. Αλήθεια, πόσα χρόνια περιμένει και σένα ο Θεός. Μακροθυμεί, προσδοκά, δημιουργεί ευκαιρίες, σε καλή γεμάτος άπειρη αγάπη. Αλλά μέχρι πότε, μέχρι πότε? Κάποτε η πόρτα της χάρης θα κλείσει. Το έλεος του Θεού θα εκπνεύσει. Φαντάζεστε τον δίκαιο Ενόχ στην μακρινή εποχή του να εκπληρώνει την θαυμάσια αποστολή. Μια αποστολή που δεν ολοκληρώθηκε τότε, αλλά θα συμπληρωθεί στα τέλη των καιρών, στους δικούς μας καιρούς. Σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ιωάννη, ο Ενόχ και ο Ηλίας θα εγερθούν και πάλι στη γη. Θα ξανάρθουν στον κόσμο. Θα εμφανιστούν στην περίοδο του Αντιχρίστου. Στην διάρκεια της μεγάλης θλίψης, ο Ενόχ και ο Ηλίας θα ξανάρθουν για να κηρύξουν το κήρυγμα της βασιλείας στο Ισραήλ και στα έθνη.

Το κήρυγμα που κήρυξε στη μακρινή εποχή του ο Ενόχ θα το φροντοφωνάξει και στους δικούς μας καιρούς. Ιδού ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων του για να κάνει κρίση κατά πάντων. Πόσο μεγαλειώδη τα σχέδια του Θεού αγκαλιάζουν όλη την ιστορία. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Πόσο υπέροχο το περπάτημά του. Τι θαυμαστή η αποστολή του. Σαν τον Ενόχ, έτσι κι εμείς. Στον κόσμο τον σημερινό έχουμε μια θαυμαστή αποστολή. Είμαστε οι προφήτες του Κυρίου. Σε αυτή τη γενιά την σκολιά και την διεστραμμένη κομίζουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Καλούμε και παρακαλούμε τους ανθρώπους να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, να συμφιλιωθούν με τον Θεό. Σαν να σας παρακαλούσε ο Θεός μέσω ημών, άνθρωποι, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Γιατί εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον Υιόν του, τον μονογενή, τον Ιησού Χριστό, τον έκανε για μας αμαρτία, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ο Ιησούς Χριστός μας αντικατέστησε, τιμωρήθηκε για μας, έχισε το πολύτιμο του αίμα, μας έσωσε, μας λύτρωσε και τώρα μας προσκαλεί κοντά του. Ελάτε να σωθείτε, ελάτε να λυτρωθείτε. Στον κόσμο το σημερινό κηρύττουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Το όραμα του δευτέρου ερχομού του Κυρίου. Ο Χριστός θα έλθει, θα εγκαθιδρύσει την βασιλεία του στη γη, στον ουρανό. Οι πολιτικοί μας σχεδιάζουν, ομιλούν για τον κόσμο του 2000. Υπόσχονται την ευτυχία, την ευημερία. Μοχθούν, αγωνιούν, αγωνίζονται να κτίσουν την καινούργια εποχή, αλλά ματαιοπονούν. Τα προβλήματα αντί να επιλύονται, περιπλέκονται. Τα αδιέξοδα πολλαπλασιάζονται, οι κρίσεις επιδεινώνονται. Η διαφθορά υπονομεύει τα θεμέλια αυτού του κόσμου. Τα σχέδια του Θεού είναι διαφορετικά από τα σχέδια των ανθρώπων και τελικά τα σχέδια του υψίστου θα πραγματοποιηθούν. Η Αγία Γραφή διακηρύττει: «Ιδού ο Κύριος ήλθε με τις μυριάδες των Αγίων Του για να κάνει κρίση κατά πάντων». Θα έλθει για να κρίνει τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Θα έλθει για να εγκαθιδρύσει την βασιλεία του. Η φοβερή αθεία του καιρού μας, η αποστασία, η διαφθορά δεν είναι δυνατόν παρά να επισύρουν την δίκαιη οργή του Θεού. Ο Κύριος έρχεται, έρχεται μαζί του οι μυριάδες των Αγίων, οι λυτρωμένοι όλων των καιρών. Και η βασιλεία του θα πλώσει απ' άκρου εις άκρον της γης, μια βασιλεία ειρήνης, δικαιοσύνης. Στον κόσμο τον σημερινό έχουμε μια ένδοξη αποστολή σαν τον Ενόχ. Είμαστε οι προφήτες του Θεού. Σε σπίσμα της αθείας και της αδιαφορίας των ανθρώπων, εμείς κομίζουμε ένα μήνυμα και προσφέρουμε ένα όραμα. Κηρύττουμε την σωτηρία του Χριστού. Διασαλπίζουμε τον δεύτερο ερχομό του, την ερχόμενη βασιλεία του. Αγαπητοί μου φίλοι, καθώς βρισκόμαστε στο κατόφλι του 21ου αιώνα, περιμένουμε γεγονότα κοσμοϊστορικά. Προσδοκούμε τον δεύτερο ερχομό του Χριστού και την αρπαγή της Εκκλησίας. Ο προφήτης Ενόχ προφήτευσε το πρώτο και προγεύθηκε το δεύτερο. Αλλά πώς? Μια μέρα καθώς περπατούσε με τον Θεό και εκπληρούσε την αποστολή του, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Οι δικοί του, οι γνωστοί του, οι φίλοι του, οι εχθροί του τον αναζήτησαν παντού, αλλά δεν τον βρήκαν πουθενά.
Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί πως μετατέθηκε από τον κόσμο αυτό στην φωτεινή αιωνιότητα. Ο Ενόχ αρπάχθηκε με το σώμα του για να βρεθεί στο φωτεινό υπερπέραν. Αυτός ο κόσμος δεν είναι ο κόσμος ο μοναδικός. Υπάρχουν κόσμοι άπειροι, ασύγκριτα ανώτεροι, ασύλληπτα ωραιότεροι. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα δρασκελίσουμε κι εμείς τα σύνορα αυτής της γης και θα μετατεθούμε στην δόξα του ουρανού, στην παρουσία του Κυρίου. Θα συναντήσουμε αγαπημένα μας πρόσωπα, θα γνωρίσουμε ανίποτες χαρές, θα δούμε τον Θεό ενώπιος ενωπίο. Ο προφήτης Ενόχ συμβολίζει την Εκκλησία του Χριστού. Προεικονίζει την αρπαγή των λυτρωμένων. Ο Απόστολος Παύλος διακηρύττει: ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με κέλευσμα, με φωνή αρχαγγέλου, με σάλπιγγα Θεού. Οι αποθανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτον. Έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προλάβομεν τους κοιμηθέντας. Οι νεκροί αναστημένοι, οι ζωντανοί μεταμορφωμένοι, θα αρπαγούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα Μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Τι προσδοκία, τι μέλλον, τι δόξα, τι μεγαλείο, τι όραμα! Πόσο φτωχά τα οράματα των πολιτικών, πόσο ικτρά! Πιστεύουμε ότι η σημερινή γενιά μας είναι η γενιά της αρπαγής. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή που δεν είναι μακριά, ξαφνικά θα εξαφανιστούμε από τον κόσμο. Μυριάδες, μυριάδες άνθρωποι θα εξαφανιστούν. Οι φίλοι, οι γνωστοί, οι συγγενείς θα μας αναζητήσουν παντού, αλλά δεν θα μας βρουν πουθενά. Η Αγία Γραφή προλέγει: δύο θα είναι στο χωράφι, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Δύο θα είναι στο κρεβάτι, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Δύο θα είναι στο γραφείο, ο ένας θα αρπάζεται, ο άλλος θα αφήνεται. Παιδιά θα χάσουν τους γονείς, γονείς θα χάσουν τα παιδιά. Θα αρπαγούμε, θα μετατεθούμε για να συναντηθούμε με τον Κύριο στα Μεσούρανα, για να είμαστε παντοτινά μαζί Του. Αδέλφια, κουράγιο, λίγο ακόμα. Πόσο στενοχωρήθηκα αυτή την εβδομάδα, καθώς επικοινώνησα με κάποιους αδελφούς που υποφέρουν, ταλαιπωρούνται, δοκιμάζονται δεινά. Αδέλφια, κουράγιο, λίγο ακόμα. Η αυγή θα ανατείλει. Η νύχτα θα πετάξει μακριά. Ο καινούριος κόσμος του Θεού έρχεται, έρχεται. Πόσο αξιοζήλευτη η ζωή του Ενόχ. Πόσο όμορφο το περπάτημά του. Τι θαυμαστή η αποστολή του. Τι συγκλονιστική η μετάθεσή του, η αρπαγή του. Όμως, μια τέτοια αξιοβίωτη ζωή μπορούμε να την ζήσουμε κι εμείς. Φίλε, φίλοι, περπατάς μαζί με τον Θεό ή πορεύεσαι εναντίον Του. Είσαι φίλος Του ή εχθρός Του. Αν συμβαίνει το δεύτερο, σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωινό, συμφιλιώσουμε τον Θεό. Εκείνος απλώνει το χέρι Του σε σένα. Άπλωσε και το δικό σου, με μετάνοια, με πίστη. Αναγνώρισε ότι είσαι αμαρτωλός, μετάνιωσε. Δέξου τον Χριστό σωτήρα σου, πες του ευχαριστώ. Και θα συμφιλιωθείς με τον Θεό. Και θα περπατήσεις μαζί Του, αλλά πώς? Εμπιστευόμενος Αυτόν. Επικοινωνώντας μαζί Του. Εκτελώντας τις εντολές Του. Και όσοι από εμάς, αδελφοί,
περπατούμε με τον Θεό. Ας ζήσουμε την ένδοξη αποστολή μας. Ας κηρύξουμε το σωτήριο μήνυμά μας στη δουλειά μας, στη γειτονιά μας, όπου βρεθούμε, όπου σταθούμε, έστω και ισότα μία κουόντων, με πείσμα. Και ας προσδοκούμε καθημερινά την μετάθεσή μας, την αρπαγή μας. Σε λίγο ο ερχόμενος θα έλθει. Δεν θα βραδύ. Θα έλθει. Οι καρδιές μας τον προσδοκούν. Δόξα, αλληλούια στο όνομά του. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο «Έρχεται ο Κύριος ημών». Είναι ο ύμνος με τον αριθμό 341. 341.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για το έλεος σου. Κάποτε πορευόμασταν εναντίον σου και εσύ άπλωσες το χέρι σου και συμφιλιωθήκαμε μαζί σου και έκτοτε περπατούμε στο πλάι σου. Τι τιμή για μας, τι προνόμιο ηλικιώδες να περπατούμε μαζί με τον Θεό. Ας είναι τέτοια η ζωή μας, όλες τις ημέρες μέχρι το τέλος, να περπατήσουμε μαζί με τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας αυτή τη βαθύτατη επικοινωνία μαζί σου, να απολαμβάνουμε το πρόσωπό σου, να χαιρόμαστε το μεγαλείο σου. Πατέρα ουράνιε, και καθώς περπατάμε μαζί σου, δώσ' μας τη χάρη να εκπληρώνουμε και την αποστολή μας, να διασαλπίζουμε στον κόσμο το σημερινό, όπου η αγάπη σου και η σοφία σου μας οδηγούν καθημερινά το μήνυμα της σωτηρίας και το όραμα του ερχόμενου Κυρίου. Πατέρα ουράνιε, και ζούμε με την προσδοκία της αρπαγής μας, της μετάθεσής μας στη δόξα. Ω, μέσα από τα τρίσβαθα της ψυχής μας, αυτό το πρωί ξεριζώνεται η κραυγή. Ναι, έρχου Κύριε Ιησού, Κύριέ μας, βαρεθήκαμε και τις υποσχέσεις των πολιτικών. Κύριέ μας, λαχταρούμε την δόξα, λαχταρούμε την παρουσία τη δική σου, λαχταρούμε την αιωνιότητα. Πότε θα βρεθούμε στη δόξα? Ω, ετοίμαζέ μας καθημερινά και τάχυνε τον ερχομό του Χριστού. Ετοίμασέ μας να είμαστε πανέτοιμοι, να μην κατεσκυνθούμε από την παρουσία Του. Σε Σένα τον Πατέρα, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Ο Κύριος μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γράφει από δύο ψαλμούς και στη συνέχεια της ώρας μας θα διαβάσω επίσης και δύο-τρία εδάφια από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους. Το πρώτο είναι το έκτο εδάφιο του ψαλμού Ρολάμδα. «Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριον, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν». Ναι, τους προσμένοντας την αυγήν. Και το δεύτερο είναι από τον ψαλμό Ρώμη Γάμα, πάλι το έκτο εδάφιο. «Εκτείνω προσφέτας χείρας μου. Η ψυχή μου σε ζητά ως γη άνυδρος». Θα ξαναδιαβάζω και τα δύο εδάφια. «Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο, μάλλον παρά τους προσμένοντας την αυγήν». Ναι, τους προσμένοντας την αυγήν. «Εκτείνω προσφέτας χείρας μου. Η ψυχή μου σε ζητά ως γη άνυδρος». Θα ήθελα όπως αδελφοί αυτά τα εδάφια να αποτελέσουν την αφορμή για μερικές σκέψεις σε σχέση με την πνευματική πορεία του καθενός μας, σε συνδυασμό με αυτά που θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κορινθίους. Και η πρώτη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνουμε σε αυτά τα εδάφια είναι η αίσθηση που μας μεταφέρουν για τους συγγραφείς τους. Ο δεύτερος ψαλμός είναι σίγουρα του Δαβίδ, ο πρώτος δεν αναφέρεται την οσία. Η αίσθηση που μας μεταφέρουν είναι για τη σχέση που είχαν με τον Κύριο. Τα λόγια αυτά βγαίνουν μέσα από τα βάθη της ψυχής ανθρώπων που φαίνεται ότι ήταν συνηθισμένοι στο να μιλάνε στον Θεό και να περιμένουν να τους απαντήσει εκείνος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να μιλάει στον Θεό δεν μιλάει ποτέ, ούτε γράφει με τέτοια βεβαιότητα για την απάντηση του Θεού ή με τέτοια προσμονή για την απάντησή του. Συνήθως μπαίνουν αμφιβολίες μέσα στη σκέψη μας, στις προσευχές μας. Μ' ακούει ο Θεός, δεν μ' ακούει, θα απαντήσει, δεν θα απαντήσει, είναι, δεν είναι το θέλημά του. Εδώ και στις δύο περιπτώσεις έχουμε την έκφραση μιας προσμονής, μιας προσδοκίας να απαντήσει ο Θεός, να έρθει και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ο Θεός και να δώσει λύση. Και το πρώτο που θα ήθελα να σκεφτούμε με αφορμή αυτά ακριβώς τα εδάφια είναι κατά πόσον η κοινωνία η δικιά μας και η σχέση που έχουμε με τον Θεό είναι μια τέτοια σχέση όπως αυτών των ανθρώπων. Κατά πόσον δηλαδή η προσευχή μας και η αναμονή των απαντήσεων του Θεού στις προσευχές μας είναι μια τέτοια πραγματικότητα όπως ήταν για τον Δαβίδ, για τον συγγραφέα του άλλου ψαλμού. Ξέρετε, καθώς περνάνε τα χρόνια, ένα πράγμα που διαπιστώνω μέσα στη ζωή μου και θα το έχετε διαπιστώσει όλοι σας βέβαια, είναι ότι ένα από τα πράγματα που πολεμάει πιο πολύ ο διάβολος στη ζωή όλων μας είναι η ώρα της μελέτης μας και της προσευχής μας. Μπορεί να φαίνεται πολύ κοινότυπο, αλλά δυστυχώς είναι κάτι που κάθε μέρα επαναλαμβάνω, το βλέπω να είναι όλο και πιο πραγματικό. Τις ώρες που κανείς θα καθίσει να μελετήσει τη γραφή του να προσευχηθεί, θα συμβούν χίλια δύο πράγματα. Θα θυμηθεί ό,τι κρεμότητες έχει, θα μπουν στην μέση χίλια δύο προβλήματα, θα χτυπήσει το τηλέφωνο ενώ μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε χτυπήσει. Χίλια δύο πράγματα. Για να μην πω για τις φορές που αφήνουμε τη μελέτη μας ή την προσευχή μας για το τέλος της ημέρας, ενώ έχουμε ασχοληθεί με χίλιες δύο άλλες δουλειές. Και τέλος, όταν φτάνουμε να ασχοληθούμε με τη μελέτη μας ή την προσευχή μας, αρχίζουμε και κουτουλάμε πάνω στη γραφή μας. Και το κεφάλι μας βαραίνει. Πιστεύω πραγματικά ότι ο διάβολος χαίρεται αυτές τις ώρες, τις πολεμάει με χίλιους δύο τρόπους. Και από την άλλη πλευρά, σαν άνθρωποι του Θεού, έχουμε την ψευδαίσθηση ότι μας αρκούν οι ώρες της Εκκλησίας ή μας αρκεί το ότι κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα διαβάσαμε τη γραφή μας μία ολόκληρη ώρα. Ότι αυτό φτάνει, ή ότι προσευχηθήκαμε, ή ότι ήρθαμε στην προσευχή της Εκκλησίας, άρα δεν χρειάζεται να προσευχηθούμε. Νομίζω ότι αυτό ο διάβολος θα το εκμεταλλευτεί πάρα πολύ μέσα στη ζωή μας. Είναι πολύ όμορφο να ισχύει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του να κατοικεί πλουσίως μέσα μας. Σε διάφορες ώρες της ζωής μας, δηλαδή, όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα, όταν πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις, να διαλέξουμε κάποια πράγματα, να υπάρχει μέσα μας ο Λόγος του Θεού, έτσι ώστε το Πνεύμα του Θεού να μπορεί να ανασύρει και να μας θυμίσει πράγματα που κάποια στιγμή τα είχαμε διαβάσει. Μπορεί μέχρι εκείνη την ώρα να μην είχαμε ασχοληθεί καθόλου, να μην τα θυμόμασταν καθόλου. Αλλά όταν υπάρχουν μέσα μας αυτά, τότε το Πνεύμα του Θεού μπορεί να τα σηκώσει, να τα ανασύρει και να μας τα φέρει, να μας τα θυμίσει. Αρκετές φορές στη ζωή μου διαπίστωσα ότι για πράγματα στα οποία πίστευα ότι ο Λόγος του Θεού δεν έχει κάποια σαφή οδηγία, όταν θα έπρεπε να πάρω κάποιες αποφάσεις, εκ των υστέρων, διαβάζοντας το Λόγο του πιο προσεκτικά ή κομμάτια που δεν τα είχα προσέξει άλλες φορές, Διαπίστωσα ότι εάν τα είχα διαβάσει αυτά τότε που είχα έρθει αντιμέτωπος με το πρόβλημα, με την απόφαση, με οτιδήποτε άλλο, τότε θα με είχαν βοηθήσει να σταθώ πιο σωστά από ό,τι στάθηκα. Το λάθος βεβαίως δεν ήταν του Θεού. Διότι ο Θεός δεν μας οδηγεί εν είδη τσελεμεντέ τι να μαγειρέψουμε σήμερα, ας ανοίξουμε να δούμε πού θα πέσει το μάτι μας, να μας έρθει καμιά ιδέα. Μπορεί κάποιες φορές, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Θεός να μας οδηγήσει και έτσι να ανοίξουμε τη γραφή μας και να πέσει το μάτι μας πάνω σε κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για μας. Αλλά δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος γενικά που ο Θεός εργάζεται. Ο Θεός θέλει να έχουμε μια σταθερή κοινωνία μαζί Του και με τη μελέτη μας και με την προσευχή μας. Έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η αναμονή του ότι το έχω φέρει το αίτημά μου μπροστά στο Θεό και ο Θεός θα απαντήσει. Και δεν μιλάω αυτή τη στιγμή μόνο για τα προβλήματα που συνήθως φέρνουμε μπροστά στο Θεό. Καλό είναι να τα φέρνουμε μπροστά Του, μας λέει να γνωρίζονται όλα τα ζητήματα της καρδιάς μας ενώπιον. Και καλό είναι να φέρνουμε τα προβλήματα και όλα τα θέματα που μας απασχολούν μπροστά στο Θεό. Όμως, αδελφοί, το έχουμε πει και άλλη φορά. Νομίζω ότι ο Θεός δεν περιμένει μόνο από εμάς μόνο αυτό, μόνο αυτή τη σχέση. Όποτε έχουμε πρόβλημα ή όποτε έχουμε δυσκολία να φέρνουμε μπροστά Του το πρόβλημά μας με τη βεβαιότητα ότι εκείνος θα απαντήσει. Παραλαμβάνω, καλό είναι αυτό. Αλλά δεν θέλει μόνο αυτό. Μέσα στο λόγο του υπάρχουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες υποσχέσεις. Μας έχει πει πράγματα τα οποία τα έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές όλοι μας. Αλλά δεν ξέρω πόσο συχνά τα έχουμε φέρει σαν αιτήματα μπροστά στο Θεό. Σας θυμίζω την υπόσχεση του Θεού, του Ιησού Χριστού, ότι αν ζητήσετε, λέει, κάτω στο όνομά μου, ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου, αυτό θα σας το δώσω. Και βέβαια, όταν λέει ότι αν ζητήσετε στο όνομά μου, εννοεί οτιδήποτε ζητήσετε που να συμφωνεί βεβαίως με το όνομά μου, με τις ιδιότητές μου. Οτιδήποτε λοιπόν είναι μέσα στο θέλημα του Θεού και το ζητήσουμε με ειλικρίνη ενώπιον του Θεού, έχει δεσμευτεί ότι θα μας το δώσει. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να έχουμε μέσα στη ζωή μας στοιχεία που ξέρουμε ότι δεν αρέσουν στο Θεό και να λέμε το έφερα μπροστά στο Θεό, αλλά δεν έγινε τίποτα. Είναι δέσμευση του Θεού και εφόσον ξέρουμε ότι είναι μέσα στο θέλημά του να μας αλλάξει και να μας κάνει καινούργιους ανθρώπους, κάθε τι το οποίο βλέπουμε μέσα μας, που ξέρουμε ότι δεν αρέσει στο Θεό, έχουμε το δικαίωμα να το φέρουμε μπροστά του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πούμε στο Θεό: εγώ θέλω από αυτό να απαλλαγώ. Ξέρεις ότι μόνος μου δεν μπορώ. Αλλά έχεις δεσμευτεί όμως ότι εφόσον είναι σύμφωνο με το θέλημά σου, να το κάνεις. Και θέλω να το δω στη ζωή μου. Ή πόσες φορές, αδελφοί, σταθήκαμε ενώπιον του Θεού με πνευματικά αιτήματα. Να του ζητήσουμε να μας αποκαλύψει περισσότερο το πρόσωπό του. Να του ζητήσουμε να μας δείξει περισσότερο τη δύναμή του μέσα στη ζωή μας. Θυμάστε στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους, που λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, ευχαριστώ, γράφοντας τους αδελφούς της Εκκλησίας της Εφέσου, απευθύνεται στους πιστούς ανθρώπους και λέει, ευχαριστώ τον Θεό για όλα αυτά τα οποία άκουσα για σας. Αλλά συνεχίζει αμέσως παρακάτω και λέει, δεν πάω όμως να προσεύχομαι μέρα και νύχτα για σας. Να έρθετε, λέει, σε επίγνωση του προσώπου του Ιησού Χριστού, να γνωρίσετε το πλούτο της αποκαλύψεώς του, τη σοφία του, το μέγεθος της δυνάμεώς του, την οποία ενήργησε και ανέστησε τον Ιησού Χριστό, το πλούτο της δόξας της κληρονομιάς που έχει ετοιμάσει για τους Αγίους. Όλα αυτά, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πάω μέρα και νύχτα να προσεύχομαι για να τα γνωρίσετε. Και αναρωτιέμαι άραγε, σαν άνθρωποι του Θεού, πώς το φέρνουμε τέτοια αιτήματα μπροστά στο Θεό και να περιμένουμε με αυτή την προσμονή που περίμεναν αυτοί οι άνθρωποι να απαντήσει ο Θεός. Πόσο του έχουμε ζητήσει να μας αποκαλύπτει, λέει, πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Πόσο του έχουμε ζητήσει να μας αποκαλύπτει, τι σημαίνει το ότι πάει να μας ετοιμάσει τόπο. Λέει ο Λόγος του Θεού μέσα, μιλάει για ένα θησαυρό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Γνωρίζουμε αυτό το θησαυρό, αυτά τα μυστήρια του Θεού που ο Θεός τα έχει εμπιστευτεί σε εμάς. Λέει μέσα στο δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Κορινθίους, της δεύτερης, ότι το πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Έχουμε καθίσει ποτέ, αδελφοί, να το σκεφτούμε αυτό τι σημαίνει ότι κάθε πιστός άνθρωπος, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, έχει το πνεύμα του Θεού μέσα του και το πνεύμα του Θεού μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού. Τις προθέσεις του Θεού, το χαρακτήρα του, τις βουλές του. Αρκετά συχνά, ξέρετε, έρχεται η σκέψη μέσα μας ότι τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε στο λόγο του Θεού είχαν τον Χριστό ανάμεσά τους, ήταν ωραίο να έχεις τον Κύριο μαζί σου. Αν τον είχαμε κι εμείς, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Πράγματι ήταν ωραίο να έχεις τον Κύριο μαζί σου. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι όταν ο Κύριος μας έφευγε από αυτή τη γη, είπε: θα φύγω εγώ και θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Το Πνεύμα το Άγιο. Και το Πνεύμα το Άγιο κάνει την ίδια δουλειά που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν ήταν με τους ανθρώπους. Μας οδηγεί, λέει, σπάσαν την αλήθεια, σε όλη την αλήθεια. Μας αποκαλύπτει το πρόσωπο του Πατέρα, μας αποκαλύπτει τα βάθη του Θεού, όπως είπαμε πριν. Μας ελέγχει. Αυτό δεν ήρθε να κάνει ο Ιησούς Χριστός. Ήρθε, λέει, να αποκαλύψω, να σας δείξω το πρόσωπο του Πατέρα, να φανερώσω το πρόσωπο του Πατέρα. Αυτό που έκανε ο Κύριος μας τότε στους ανθρώπους εκείνους, το κάνει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα σε εμάς. Στεκόμαστε άρα, αδελφοί, έτσι, με αυτή την προσμονή να μας αποκαλύπτει περισσότερο ο Θεός το πρόσωπό του, περιμένουμε, το ζητάμε αυτό. Ή είναι κάτι που το βρίσκουμε τυχαία Κάτι θα ακούσουμε από έναν αδελφό, κάτι θα ακούσουμε στην εκκλησία και τις περισσότερες φορές το καταλαβαίνουμε και το αντιλαμβανόμαστε απλώς εγκεφαλικά. Παραλαμβάνω, αδελφοί, ας είμαστε άνθρωποι πνευματικά πειθαρχημένοι, που η ώρα της μελέτης μας και η ώρα της προσευχής μας, όσο γίνεται, θα είναι ώρες που θα τις επιζητούμε και όταν ο διάβολος σας πολεμάει, εμείς θα τον πολεμάμε ακόμα περισσότερο και θα καθίσουμε να προσευχηθούμε και να μελετήσουμε. Ας μην έχουμε κέφι. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα πράγματα πάντοτε θα γίνουν με κέφι. Πολλές φορές ανοίγουμε τη γραφή και βαριόμαστε. Ας μην έχουμε πάντοτε κέφι. Τα συναισθήματά μας τα επηρεάζει ο Θεός, αλλά τα επηρεάζει και ο διάβολος. Αλλά εφόσον ξέρουμε ότι είναι κάτι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ότι ο Θεός θέλει να μελετήσουμε το λόγο του και θέλει να προσευχηθούμε σε εκείνον, ας το κάνουμε. Και ο Θεός θα μας δώσει στη συνέχεια και τη διάθεση. Και αν δεν μας τη δώσει, ξέρουμε ότι κάναμε κάτι το οποίο είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Και ας έχουμε στην προσευχή μας, αδελφοί, αυτή την προσμονή και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα απαντήσει. Απλώς ας μάθουμε να βάζουμε μέσα στα αιτήματά μας και αυτή την ομάδα των αιτημάτων, ας μου επιτραπεί έτσι, που δεν έχουν σχέση με τα υλικά αιτήματα τα δικά μας, τα προβλήματά μας, τη δουλειά μας, τις αρρώστιες μας. Καλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω. Αλλά μαζί με όλα αυτά, ας ζητάμε να γνωρίζουμε περισσότερο και ποιος είναι ο Κύριός μας, σε ποιον προσευχόμαστε σε τελική ανάλυση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που διαβάζουμε αυτούς τους ψαλμούς είχαν αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα έρθει και θα απαντήσει. Και μάλιστα στον πρώτο ψαλμό, σε αυτό που διαβάσαμε, στο έκτο εδάφιο του ψαλμού Ρολάμδα, υπάρχει μια εντυπωσιακή διατύπωση αυτής της βεβαιότητας. Λέει: «Η ψυχή μου προσμένει τον Κύριο περισσότερο», αυτό σημαίνει το μάλλον, «από αυτούς που περιμένουν την αυγή». Και το επαναλαμβάνει για να δώσει ακόμα περισσότερη έμφαση. Ναι, λέει, «από αυτούς που περιμένουν την αυγή». Δεν ξέρω σε ποια ώρα το έγραφε ο ψαλμωδός, αυτόν τον ψαλμό τον έγραφε. Ίσως ήταν κάποια από αυτές τις δύσκολες ώρες που τα προβλήματα έρχονται στη σκέψη μας και δεν μας αφήνουν να κινηθούμε και γυρίζουμε, στριφογυρίζουμε στο κρεβάτι και δεν βλέπουμε την ώρα να ξημερώσει. Και ίσως είχε μια τέτοια εικόνα στο μυαλό του. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, εκείνο που θέλει να δώσει εδώ ο άνθρωπος του Θεού είναι ότι περίμενε τον Κύριο να έρθει με μεγαλύτερη βεβαιότητα από τη βεβαιότητα ότι θα ξημέρωνε κάποια στιγμή. Μπορεί να το φανταστεί κανείς αυτό. Αμφιβάλλει κανείς από εσάς ότι θα πέσουμε, θα κοιμηθούμε και αν είμαστε ζωντανοί, κατά τις 6-6.30 θα δούμε τον ήλιο να χαράζει, ή τέλος πάντων όταν ξυπνήσουμε θα είναι η μέρα. Αμφιβάλλει κανείς απόψε, λέει, μήπως πέσω να κοιμηθώ και ξυπνήσω το πρωί και είναι ακόμα νύχτα, ενώ βλέπω την ώρα ότι είναι 9 η ώρα. Κανείς. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι όπως τόσα χρόνια πέφτουμε, κοιμόμαστε και ξυπνάμε το πρωί και είναι μέρα, έτσι και σήμερα και απόψε θα γίνει το ίδιο πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού λέει: «Έχω μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι θα έρθει ο Κύριος και θα απαντήσει, από τη βεβαιότητα που έχω ότι σε λίγες ώρες θα χαράξει, ότι σε λίγες ώρες θα έρθει η αυγή». Και αναρωτιέμαι, έχουμε αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα έρθει μέσα στη ζωή μας και θα απαντήσει? Μπορεί να μην ξέρουμε πώς θα απαντήσει. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε τις απαντήσεις του Θεού. Μπορεί η απάντηση του Θεού να είναι διαφορετική από αυτή που εμείς περιμένουμε. Μπορεί εμείς να φέρνουμε ένα αίτημα με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά ο Θεός να ετοιμάζει κάτι άλλο. Ή μπορεί η απάντηση του Θεού να είναι περίμενη. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, αυτός ο άνθρωπος ήταν σίγουρος ότι ο Θεός με ακούει και δεν μπορεί παρά να απαντήσει. Και η απάντηση μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα, να σηκώσει ο Θεός τα σύννεφα, να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Μπορεί να είναι όμως και μια απάντηση του τύπου που είχε δώσει στον Απόστολο Παύλο, όταν λέει: «Τρεις φορές έφερα ενώπιον του Θεού το πρόβλημα που είχε, αυτό το σκόλωπο που τον βασάνιζε. Αλλά η απάντηση του Θεού ήταν: σου αρκεί η χάρη μου. Και στην αδυναμία σου, η δύναμή μου φαίνεται τελεία». Υπάρχουν και τέτοιες απαντήσεις του Θεού. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως, αδελφοί, η απάντηση του Θεού, ας είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθει. Και ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε ένα τέτοιο Θεό που είμαστε σίγουροι ότι θα απαντήσει. Και επαναλαμβάνω, ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε σε ένα τέτοιο Θεό και στα ζητήματα που μας απασχολούν εμάς προσωπικά, αλλά και στα πνευματικά αιτήματα που φέρνουμε ενώπιον του. Πιστεύω ότι έτσι στέκονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαβάζουμε μέσα στο λόγο του, ο Απόστολος Παύλος, ο Πέτρος, ο Ιωάννης, με μια τέτοια βεβαιότητα για τους δρόμους που άνοιγε μπροστά τους ο Θεός για το έργο του Κυρίου. Και πιστεύω ακόμα ότι και με τέτοια βεβαιότητα στέκονταν άνθρωποι πιο κοντινοί σε εμάς, όπως ήταν ο Χάτσον Τέιλορ, όπως ήταν ο Τζορτζ Μίλλερ, όπως ήταν μεγάλοι ευαγγελιστές, ο Σπέρτζον, ο Μούντι, που ο Θεός τους έδωσε τη χαρά να δουν χιλιάδες ανθρώπους να σώζονται από τη διακονία τους. Στο Χάτσον Τέιλορ έδωσε τη χαρά να είναι ο άνθρωπος εκείνος μέσω του οποίου ανοίχθηκαν οι πόρτες της Κίνας. Μιας Κίνας που τότε ήταν κατάκλειστη και εχθρική προς το Ευαγγέλιο. Και ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια εκκλησία μικρότερη από αυτήν εδώ. Γιατί? Τι το διαφορετικό είχε από εμάς? Νομίζω ότι το μόνο διαφορετικό που είχε σε σχέση με εμάς ήταν ότι εμπιστεύθηκε με μεγαλύτερη απλότητα και με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Και σκέφτηκε ότι δεν είναι το θέλημα του Θεού να φτάσει το μήνυμα της σωτηρίας και στην Κίνα. Εάν ο Θεός λοιπόν θέλει να χρησιμοποιήσει εμένα, δεν μπορεί να ανοίξει την πόρτα της Κίνας. Και το έκανε. Και ο Θεός το χρησιμοποίησε και την άνοιξε την πόρτα της Κίνας. Και τέτοια παραδείγματα, αδελφοί, υπάρχουν πάρα πολλά. Μερικά τα ξέρουμε, αλλά μπορεί να μην

που περιμένει το νερό να πέσει. Αυτός ο άνθρωπος, ο Δαβίδ, εκτός από τη βεβαιότητα που εξέφραζε ότι ο Θεός θα έρθει και θα απαντήσει, εκφράζει εδώ και το πώς περίμενε τη βοήθειά του, την απάντηση στα αιτήματά του, μόνο από το Θεό, από πουθενά άλλο. Λέει, η ψυχή μου είναι ξεραμένη και σε περιμένει όπως το νερό που το περιμένει ξεραμένη γη. Και σκέφτομαι, σαν άνθρωποι του Θεού και εμείς, κατά πόσον μέσα στη ζωή μας έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ζούμε μέσα σε ένα κόσμο που δεν έχει να μας δώσει τίποτα και κατ' επέκταση η ζωή μας είναι προσανατολισμένη αποκλειστικά και μόνο σε αυτά που θα πάρουμε από τον Θεό. Κατά πόσο δηλαδή έχουμε την αίσθηση ότι το νερό μας, η τροφή μας, προέρχεται από τον Θεό. Νομίζω αρκετές φορές ότι ο διάβολος έρχεται και μας μπλέκει λίγο. Και έχουμε την αίσθηση ότι αντλούμε χαρά και από άλλα πράγματα, αντλούμε ασφάλεια και βεβαιότητα ίσως ότι τα πράγματα πάνε καλά και από άλλα στοιχεία. Από το ότι οι δουλειές μας πάνε καλά, από το ότι έχουμε την υγεία μας, από το ότι έχουμε μια καλή θέση ίσως στην κοινωνία, ότι έχουμε κάποια χρήματα στην άκρη. Όλα αυτά είναι ανθρώπινα, θα έλεγε κανείς, και πράγματι είναι ανθρώπινα, και ούτε παράλογα. Αλλά νομίζω όμως ότι αυτά καλό είναι να τα έχουμε, αν τα έχουμε, να τα απολαμβάνουμε και να έχουμε πάντοτε την αίσθηση ότι είμαστε διαχειριστές κάποιων πραγμάτων και όχι ιδιοκτήτες. Κάποια στιγμή μπορεί να τα έχουμε, κάποια άλλη στιγμή μπορεί ο Θεός να θέλει να μην τα έχουμε. Είτε τα υλικά αγαθά, είτε την υγεία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη δεύτερη περίπτωση, αν δηλαδή περάσουμε δύσκολες ώρες, έχουμε χαθεί. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, η τροφή μας δεν είναι αυτά τα υλικά αγαθά που απολαμβάνουμε, αλλά είναι ο ίδιος ο Κύριος μας. Όταν είχε κάνει εκείνο το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ψαριών ο Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι που το είχαν παρακολουθήσει το θαύμα και φάγανε τα ψάρια και τα ψωμιά, λέει ότι πήγανε και την επόμενη μέρα και τον ψάχνανε. Και του λένε, Κύριε, πού είσαι? Και τους λέει ο Ιησούς Χριστός, λέει, ήρθατε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορτάσατε. Γιατί πράγματι αυτοί οι άνθρωποι είχαν δει κάποιον ο οποίος από 5 ψωμάκια και 2 ψάρια έθρεψε χιλιάδες ανθρώπους και λέει: Ωραία, εδώ είμαστε. Να τρώμε κάθε μέρα. Μήπως μερικές φορές, αν άνθρωποι του Θεού και εμείς ακολουθούμε τον Θεό με μια παρόμοια λογική, ίσως όχι τόσο κοινική, αλλά με μια παρόμοια λογική, ότι στο τέλος, καλό είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο, γιατί εκείνος αναλαμβάνει τα προβλήματά μας. Εκείνος χειρίζεται τη ζωή μας. Καλό είναι αυτό. Ο Ιησούς Χριστός, την κουβέντα αυτή που ακολούθησε αυτό το θαύμα, τους είπε: Εγώ είμαι ο ρωτός της ζωής. Και όποιος τρώει από μένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Όπως είπε ότι εγώ είμαι το νερό της ζωής, και όποιος πίνει από μένα δεν θα διψάσει ποτέ, και ποταμοί, λέει, είδα το ζώντος, θα αναβλήσουν από την κοιλιά του. Πότε όμως, όταν έχουμε την αίσθηση ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι ο ρωτός της ζωής, και ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι το νερό της ζωής. Εάν προσπαθούμε να ξεδιψάσουμε από εδώ και από εκεί, από αυτά που θα μας προσφέρει ο κόσμος, από τις χαρές ή από οτιδήποτε άλλο, τότε ίσως κάποια στιγμή καταλάβουμε όταν λείψουν αυτά ότι είμαστε διψασμένοι. Και ότι μπορεί να είμαστε χριστιανοί, αλλά τέλος πάντων δεν έχουμε ξεδιψάσει. Δεν είναι ο Κύριος το νερό της ζωής? Είναι. Αλλά εμείς δεν καταλάβαμε σωστά τις ανάγκες μας. Και δημιουργήσαμε ανάγκες που δεν ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός μπορεί να μας χαρίσει μια ζωή άφθονη. Αυτό το έχει υποσχεθεί. Πότε όμως? Όταν προσδιορίζουμε σωστά τις ανάγκες μας και όταν καταλαβαίνουμε πραγματικά τι μας λείπει. Μόνο τότε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είμαστε άνθρωποι διαρκώς πεινασμένοι και διψασμένοι. Πιστοί, αλλά θα είμαστε διαρκώς πεινασμένοι και διψασμένοι. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είναι η ζωή και ότι κοντά σε αυτόν μπορούμε να απολαύσουμε την πραγματική ζωή, τότε πραγματικά θα μπορούμε να ζούμε μια ζωή άφθονη, ανεξαρτήτως του αν έχουμε πολλά ή αν έχουμε λίγα. Ανεξαρτήτως του αν ο Θεός επιτρέπει τα πράγματα να πηγαίνουν καλά ή να πηγαίνουν άσχημα στη ζωή μας. Όταν συνειδητοποιήσουμε ότι εκείνος ο ίδιος είναι η ζωή. Ότι εκείνος ο ίδιος είναι το νερό της ζωής. Και όταν τον περιμένουμε με αυτήν ακριβώς την προσδοκία που τον περίμενε ο Δαβίδ. Λέει: Η ψυχή μου σε περιμένει σαν την άνυδρη γη, σαν την ξερή γη. Που σημαίνει δεν έχω να ξεδιψάσω από πουθενά άλλου. Από σένα περιμένω το ξεδίψασμα και ό,τι μου δώσεις εσύ αυτό θα με ξεδιψάσει. Και βέβαια, αδελφοί, προχωρώντας προς το τέλος, σε συνδυασμό με αυτό που μόλις τώρα είπαμε, να φέρω μπροστά σας 3-4 εδάφια από την επιστολή προς Κορινθίους, τα οποία τελευταία πολύ με απασχολούν, τα έφερε μπροστά ο Θεός καθώς διάβαζα τη γραφή και απλώς το φέρνω μπροστά σας, ίσως κάποια άλλη φορά πούμε περισσότερα. Διαβάζω από την επιστολή προς Κορινθίους από το δεύτερο κεφάλαιο, που σχετίζεται με αυτό που μόλις λέγαμε για τον προσδιορισμό των αναγκών μας. Το ένατο κεφάλαιο,

από το έκτο εδάφιο. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλία και με φιδωλία θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δω ότι αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκιαν, να περισσεύεται εις πάνεργων αγαθών. Καθώς είναι γεγραμμένον, εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Και συνεχίζει στον 10ο εδάφιο, πλουτιζόμενη κατά πάντα, εις πάσαν ελευθεριότητα, ή της εργάζεται διημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, το 8ο εδάφιο. Δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκεια, να περισσεύεται εις πάνεργων αγαθών. Προσέξτε πόσα πάντα έχει μέσα αυτό το εδάφιο. Λέει, είναι δυνατός ο Θεός να περισσεύσει πάσα χάριν εις εσάς. Ώστε έχοντες πάντοτε, χρονικός προσδιορισμός, εν παντί, σε όλα, πάσαν αυτάρκεια, κάθε αυτάρκεια, να περισσεύεται, λέει, εις πάνεργων αγαθών. Δεν ξέρω, αδελφοί, αν θα μπορούσε το Πνεύμα του Θεού να μας φέρει μπροστά μας πιο έντονο αυτό το στοιχείο της πληρότητας που αισθανόταν ο Απόστολος Παύλος όταν τα έγραφε αυτά τα λόγια. Ήτανε πλούσιος? Όχι. Είχε κάποια ιδιαίτερη περιουσία που μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει? Όχι. Ήταν υγιής? Όχι. Ήταν δυνατός? Όχι. Είχε κάτι που μπορούσε να βασιστεί για να τα λέει όλα αυτά? Όχι. Παρ' όλα αυτά όμως, αισθανόταν αυτάρκης. Αισθανόταν γεμάτος. Αισθανόταν ότι δεν του έλειπε τίποτα. Κάθε στιγμή της ζωής του, σε κάθε πτυχή της ζωής του, και όχι μόνο αισθανόταν ο ίδιος γεμάτος, αλλά αισθανόταν ότι μπορούσε από το περίσσευμά του να δώσει και να είναι χρήσιμος σε κάθε έργο αγαθό. Και αυτό προέτρεπε και τους ανθρώπους εκείνους. Και βέβαια, η αυτάρκεια εδώ, δεν θα μείνουμε πολύ, απλώς το αναφέρω. Πιστεύω ότι αυτά τα εδάφια έχουν ένα πολύ μεγάλο βάθος πραγματικά. Τελευταία, σας λέω έτσι, στη μελέτη μου απασχολούν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο Θεός, όταν μιλάει εδώ για αυτάρκεια, την εννοεί αυτή την αυτάρκεια. Να έχουμε δηλαδή την αίσθηση ότι δεν μας λείπει απολύτως τίποτα. Γιατί? Επειδή θα δίνουμε εμείς και εκείνος θα έρχεται και θα πολλαπλασιάζει τα υπάρχοντά μας? Μπορεί και αυτό. Στην Παλαιά Διαθήκη οι υποσχέσεις του Θεού είχαν αυτό το χαρακτήρα. Ότι σε αυτόν που δίνει, εγώ θα του δώσω περισσότερα και θα πολλαπλασιάσω τα γεννήματά του, τα χωράφια του, τον πλούτο του. Δεν σημαίνει όμως απαραίτητο ότι ο Θεός θα ενεργήσει πάντοτε έτσι. Μπορεί να δώσουμε και ο Θεός να μας δώσει περισσότερα. Μπορεί να δώσουμε και ο Θεός να μην μας δώσει σε υλικά αγαθά περισσότερα. Η αυτάρκεια που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, η αίσθηση ότι είμαστε γεμάτοι, ότι είμαστε πλήρεις, δεν έχει σχέση με το πόσα έχουμε. Έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν. Με το πώς προσδιορίζουμε τις ανάγκες μας. Τι αισθανόμαστε ότι μας λείπει? Τι αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε? Όσο λιγότερα αισθανόμαστε ότι μας λείπουν, τόσο πιο αυτάρκης είμαστε. Και συνήθως αισθανόμαστε ότι μας λείπουν πράγματα περιφερειακά. Κάνα σπίτι, κάνα αυτοκίνητο, η υγεία μας ίσως. Όχι ότι είναι άχρηστα, αλλά κυρίως εκεί εντοπίζονται οι ελλείψεις μας. Ο Θεός όμως μας δίνει σε αυθονία άλλα πράγματα. Μπορεί να μας δώσει και αυτά, αλλά μας δίνει σε αυθονία άλλα πράγματα. Μας δίνει την ειρήνη τη δικιά του, τη χαρά της παρουσίας του, τη δύναμη τη δικιά του, τη ζωή την πραγματική. Και αυτό, λέει, δεν θα μας λείψει ποτέ. Θα ξεχυλίζει την καρδιά μας. Αυτή την αυτάρκεια μας την έχει υποσχεθεί ο Θεός. Και μας προτρέπει εδώ ο Λόγος του Θεού να είμαστε, λέει, αυτάρκης κάθε στιγμή, σε όλα, και όχι μόνο αυτό, αλλά να αισθανόμαστε πλούσιοι και ότι μπορούμε να δώσουμε, να είμαστε χρήσιμοι σε κάθε έργο αγαθό εξαιτίας αυτής της αυτάρκειάς μας. Είτε είμαστε φτωχοί, είτε είμαστε πλούσιοι, όπου και αν βρισκόμαστε. Ας μάθουμε, λοιπόν, αδελφοί, να προσδιορίζουμε τις ανάγκες μας με τέτοιο τρόπο ενώπιον του Θεού, ώστε να μπορούν οι υποσχέσεις του Θεού να γίνονται πραγματικότητα μέσα στη ζωή μας. Να μπορούμε πραγματικά να τον απολαμβάνουμε τον ίδιο και να γεμίζουμε από εκείνον. Και ας αναρωτηθούμε, αυτά που μας λείπουν στη ζωή μας, μας λείπουν πράγματι? Ή μήπως μας λείπουν επειδή τα είδαμε σε κάποιους άλλους, τα επιθυμήσαμε εμείς, θεωρούμε ότι καλό είναι να τα έχουμε? Ξαναλέω, δεν είναι κακό, αν ο Θεός μας χαρίζει υλικά αγαθά, να τα απολαμβάνουμε και αυτά στη ζωή μας. Αλλά ας μην μένει η καρδιά μας κολλημένη σε αυτά. Αν δεν μας τα δώσει, ας ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί δεν μας τα έδωσε και ας μείνουμε με τη βεβαιότητα της παρουσίας του, ότι εκείνος γεμίζει τη ζωή μας ανεξάρτητα από το τι έχουμε ή το τι δεν έχουμε. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρετε, μπορεί να έρθει ο Θεός και να μας ζητήσει να αφήσουμε κάποια κομμάτια από αυτά που μέχρι τότε απολαμβάναμε. Μπορεί να είναι η δουλειά μας,
Μπορεί να είναι τα υλικά αγαθά μας, τα πλούτη μας, μπορεί να είναι η υγεία μας, γιατί εκείνος έχει κάποια άλλα σχέδια για μας. Ας μην μείνει ένα κομμάτι της καρδιάς μας κολλημένο σε αυτά που θα αφήσουμε. Ας απολαύσουμε τον Κύριό μας έτσι ακριβώς όπως είναι. Ας μάθουμε να είμαστε αυτάρκης. Ας μάθουμε να έχουμε μια καρδιά που θα προσμένει σαν την άνυδρη γη εκείνον, τον ίδιο, και θα ξεδιψάει μόνο από εκείνον. Μακάρι αδελφοί ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας, να κρατήσει κάθε τι που είναι δικό του. Τελειώνω λίγο πιο γρήγορα, συγχωρήστε με, γιατί θα πρέπει να ανέβω στο Μαρούσι. Έχουμε ξεκινήσει μια μικρή χοροδία για τα Χριστούγεννα και θα πρέπει να ανέβω για να προλάβουμε να κάνουμε πρόβα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Αλήθεια, ουράνιε Θεέ και Πατέρα μας, η ευγνωμοσύνη των καρδιών μας ανήκει σε Σένα και Σου την στέλνουμε, Σου την προσφέρουμε σήμερα το πρωί. Έχουμε λόγους πολλούς και πολύ μεγάλους να Σε ευχαριστούμε και να προσφέρουμε την προσκύνησή μας, την λατρεία μας, την τιμή μας, τους ύμνους μας και τη δοξολογία μας σε Σένα. Πρώτιστα γιατί είσαι αυτός που είσαι, ο ύψιστος και ο υπέρτατος, που κατοικεί στην αιωνιότητα και του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί μας αποκάλυψες την παντοδυναμία Σου, την αγαθότητά Σου, το σχέδιο της καταχάριν σωτηρίας, την αιώνια δόξα την οποία ετοιμάζεις για μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτε. Συναφθήκαμε εδώ στο γλυκύτατο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και θέλουμε η ώρα μας να είναι ώρα Αγίου Πνεύματος, ώρα δική Σου. Τίποτε πιο λίγο, ο Κύριέ μας, σε παρακαλούμε. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας για τη φροντίδα Σου κάθε μέρα ώστε να έχουμε όλα τα προς ζωή όπως μας χάρισες και τα προς ευσέβεια εν το Χριστό. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε να μας μιλήσει σήμερα το πρωί από τον αιώνιο λόγο Σου. Να τον σχολιάσεις κατάλληλα ώστε να οικοδομηθούμε, να απολαύσουμε το πρόσωπό Σου, να χαρούμε στην παρουσία Σου, να γεμίσουμε από την παρουσία τη δική Σου και να φύλουμε μιλημένοι από Σένα τον Θεό. Μαζί με εμάς, Κύριε, Σε παρακαλούμε να ευλογήσεις όλα τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Να ελεήσεις τον τόπο μας, να προλάβεις πρόωρες κρίσεις Εσύ ο Θεός μας, να αναστείλεις τη δίκαιη οργή Σου, Πατέρα μας. Να ευλογήσεις τους εργάτες Σου και να εγείρεις εργάτες κατά την καρδιά Σου στον αγρό Σου. Πατέρα ουράνιε, πόλεις και χωριά αμέτρητα, που δεν πήγε κανείς ποτέ να τους πει δύο λόγια για το Ευαγγέλιο και να τους δώσει το λόγο Σου. Κύριέ μας, Σε παρακαλούμε θερμά, επάκουσέ μας και ευλόγον ευλόγησέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίου προσευχόμαστε. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί, από το Α Σαμουήλ, σελίδα 280, Ιώτα στίγμα κεφάλαιο, Ιώτα σίγμα τάφ, 16 δηλαδή, και από τα χωρία 14 έως 33, ως το τέλος. Συγγνώμη, 14 έως 23. 14 έως 23. σελίδα, στο 14 χωρίο. Και το πνεύμα του Κυρίου απεσήλθη από του Σαούλ και πνεύμα πονηρών παρά Κυρίου ετάρατεν αυτόν. Και είπον οι δούλοι του Σαούλ προς αυτόν, ιδού τώρα πονηρών πνεύμα παρά Θεούς ετάρατε. Ας προστάξει τώρα ο Κύριος ημών τους δούλους Σου, τους έμπροσθέν Σου, να ζητήσω συν άνθρωπον ηδήμενα εις το να παίζει κιθάρα. Και οπότε το πονηρό πνεύμα του Θεού είναι επί σε να παίζει με την κύρα αυτού και καλόν θέλει είστε εις σε. Και είπε ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, προβλέψατε εμείς λοιπόν άνθρωπον παίζοντα καλώς και φέρετε προς εμέ. Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπε, ιδού είδων ιών του Ιεσέ του Βηθλεεμή του ηδήμονα εις το παίζει και αγριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπων ωραίων και ο Κύριος είναι μετά αυτού. Και απέστειλε ο Σαούλ μηνυτάς προς τον Ιεσέ λέγον, θέμψον μη Δαβίδ τον ιών σου ως της είναι μετά των προβάτων. Και έλαβεν ο Ιεσέ όνων φορτωμένων με άρθους και ασκών ίνου και εν ερήθειον εξεγών και έπεμψεν αυτά δια του Δαβίδ του ιού αυτού προς τον Σαούλ. Και ήρθεν ο Δαβίδ προς τον Σαούλ και εστάθηκε προς τον αυτού. Και ηγάπησε αυτόν σφόδρα. Και έγινε ο πλοφόρος αυτού. Και απέστειλε ο Σαούλ προς τον Ιεσέ λέγον, ο Δαβίδ αστέκεται, παρακαλώ εμπροσθέντου, διότι έβρικε χάρη εις τους οφθαλμούς μου. Και οπότε το πνεύμα παραθεού ή το επί τον Σαούλ, ο Δαβίδ ελάμβανε την κιθάρα και έπαιζε δια της χειρός αυτού. Τότε ανεκουφίζεται ο Σαούλ και ανεπάβετο και απεσύρετο από αυτού το πνεύμα των πονηρών. Θα παρακαλέσω να ψάλουμε άλλον έναν ύμνο των 212. Ύμνος 212.
Χριστέ θα ψάλλω με χαρά.

Τότε απεκρίθη εις εκ των δούλων και είπεν, ιδού, είδον ιών του Ιεσέ του Βηθλεμίτου, ιδήμωνα εις το πέζιν, και ανδριότατον και άνδρα πολεμικών και συνετών εις λόγων και άνθρωπον ωραίων, και ο Κύριος είναι μετ' αυτού. Με τη χάρη του Κυρίου σήμερα το πρωί θα αναφερθούμε σε αυτά τα σημεία που έχουν τόσο στενή σχέση με το πρόσωπο, το ευλογημένο πρόσωπο του Δαβίδ. Αλλά ποιος είναι ο Δαβίδ, έτσι με δυο λόγια, γλίγορα που λέμε στο χωριό μου. Γλίγορα. Ο Δαβίδ είναι ο 8ος γιος του Ιεσέ. Είναι ένα τσοπανόπουλο. Βόσκει τα πρόβατα. Ποιες συνθήκες τον έφεραν στο προσκήνιο. Θα θυμηθούμε τον Σαούλ, όταν επέμενε ο λαός ότι θέλει βασιλιά, ο Θεός έδειξε στον Σαμουήλ τον προφήτη να χρήσει βασιλιά, έναν παλικαρά άντρα που εξήχε, λέει, τόσο ένα κεφάλι ολόκληρο πάνω από τον υπόλοιπο λαό. Και όταν εκεί με τους Αμαλικίτες δεν τα πήγε καλά ο Σαούλ και λυπήθηκε τον Αγάβ, τον βασιλιά, και κράτησε τα προβατάκια εκείνα τα παχιά, τα ωραία και τα βόδια, τα μοσχάρια, δήθεν για να τα προσφέρει στον Θεό, θυσία, και ο Κύριος τον αποδοκίμασε, ήρθε πνεύμα.

Τα πονηρό και τον ετάραζε. Και οι αυλικοί του του σύστησαν, τώρα που σε ταράζει αυτό το πνεύμα, να βρούμε έναν άνθρωπο που να σου παίζει κιθάρα αυτή την ώρα και να ανακουφίζεσαι. Έτσι ας κάμετε, λέει, παιδιά, κάμετε το, βρέστε μου έναν άνθρωπο. Και από εδώ αρχίζει η ιστορία του Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος που ήταν στην εξοχή, έξω, μακριά από παλάτια, από κουλτουριάρι κόσμο, όπως λέμε σήμερα, ε. Αλλά εκεί στην εξοχή που ήταν, στον κάμπο και στις πλαγιές με τα πρόβατα, είχε μεράκι στην καρδιά του, αγαπούσε τον Κύριο, είχε πάθος μέσα στην καρδιά του για το πρόσωπο του Κυρίου, και ό,τι έκανε και ό,τι είχε στα χέρια του, μια κιθαρούλα, ποιος ξέρει της εποχής εκείνης η κιθάρα πώς θα ήταν, τι φαντάζεστε εσείς οι νέοι που μαθαίνετε για μουσική, ε, μετά τις κιθάρες τέτοιες ισπανικές με κάτι χοντροκομμένα ξύλα, ποιος ξέρει τι ήταν οι χορδές. Αλλά έπαιζε με μεράκι, έπαιζε ύμνου στον Θεό, δεν έπαιζε και δεν χρησιμοποιούσε την κιθάρα του σαν το σύγχρονο μπουζούκι στα κέντρα διασκέδασης, όπως το χρησιμοποίησε ο Τσιτσάνης και δεν ξέρω ποιος άλλος. Οπότε ο Θεός, όταν είδε έναν τέτοιο νέο αφιερωμένο, ζηλωτή άνθρωπο που το μικρότερο πράγμα, το πιο απλό που είχε στα χέρια του, το έκανε να μιλάει και να δίνει δόξα στον Θεό, τόσο με μεράκι ότι παίζει θαυμάσια, ότι παίζει πολύ ωραία, και ότι ήταν αυτό το παιδί το πιο κατάλληλο για να πάει να παίζει εκεί στην αυλή και να διασκεδάζει στις δύσκολες ώρες τον Σαούλ, τον βασιλιά. Και ο Θεός τον πρόβαλε, τον σύστησε. Και τι μας λέει στο πρώτο σημείο? Είπαν στο βασιλιά οι δικοί του άνθρωποι, είδαμε έναν νέο, το γιο του Ιεσέ, ο οποίος είναι ηδήμων εις το παίζιν. Έχει τέτοια μαεστρία και τέτοια ειδικότητα που είναι ο μοναδικός, ο καταλληλότερος άνθρωπος εδώ στο βασίλειο Σαούλ. Και πραγματικά τα μικρά πράγματα είναι εκείνα που τα αναζητάει, τα ψάχνει ο Θεός για να τα κάνει μεγάλα. Δεν ενδιαφέρεται ο Θεός για τους τρανούς του κόσμου τούτου ή για τα μεγάλα τους ταλέντα, εάν δεν τα βάλουν στην δική του υπηρεσία. Υπάρχουν άνθρωποι, μεγάλοι μουσικοί, μεγάλοι φιλόσοφοι, μεγάλοι καθηγητάδες, αλλά δεν είναι του Χριστού. Ό,τι κάνουν δεν το κάνουν για τη δόξα του Κυρίου. Δεν χρησιμοποιούν τα όργανά τους και δεν τα παίζουν ένα λαλαγμό, όπως λέει η Γραφή. Καλώς σημαίνετε τα όργανά σας ένα λαλαγμό για τη δόξα του Κυρίου. Ο Δαβίδ όμως ήταν ηδήμων εις το παίζιν. Και τι έπαιζε? Αναντήρητα, όπως είπαμε, ύμνους στον Θεό. Έπαιζε για τη δόξα του Κυρίου. Ύμνους που μάθαινε μέσα στο λαό Ισραήλ. Είχαν αγάπη για τον νόμο του Θεού. Εκείνοι που είχαν και ήξεραν. Και μάθαινε τους ύμνους. Ενδεχομένως να είχε και φλέβα ποιητική. Και από τόσο νέος να έφτιαχνε δικούς τους ύμνους. Δεν το αποφύγει κανείς από τότε, από παιδί. Γι' αυτό και αποδεικνύεται σαν μεγάλωσε και έγινε βασιλιάς, ότι έγραψε τα υπεροχότερα ποίηματα της παγκόσμιας ποιητικής ανθολογίας. Ο Δαβίδ, αυτό το Τσοπανόπουλο, ήτανε ηδήμων στο παίζι. Κράταγε στα χέρια του μια κιθαρίτσα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θα λένε μέσα στις εκκλησίες του Χριστού σήμερα, εγώ τι είμαι, εγώ τι έχω, εγώ δεν κάνω για τίποτα, άσε με να πιάνω μια γωνίτσα, να στέκομαι εκεί πέρα. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να στέκεται στη γωνιά κανείς. Για να μην είναι προφέτης, για να μην αυθαδιάζει, για να μην... χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά ο χριστιανός δεν μπορεί να έχει ητοπάθεια. Και δεν μπορεί να τον λείπει η πίστη ότι αυτό το μικρό ταλέντο

Αν το βάλει στα χέρια του Ιησού Χριστού, μπορεί ο Χριστός να το διαπλάσει, να το διατρανώσει, να το ευλογήσει, να το κάνει στα χέρια του κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο. Τι ήταν άλλωστε οι άνθρωποι της πίστεως, τι ήταν ο Ισαΐας, τι ήταν ο Ιερεμίας, πεδίο, τι ήτανε. Τόσοι και τόσοι άνθρωποι. Ο Κάρεϊ, ο Τέιλορ, τι θα ρείτε πως ήταν. Εάν δεν τους ξέραμε σαν Ιεραποστόλους, δεν θα τους ξέραμε ποτέ. Εάν δεν ανεβαίνανε στο θυσιαστήριο του Κυρίου να πάνε να υπηρετήσουν τον Κύριο, κανείς δεν θα τους ήξερε. Ο Λίβινγκστον, ο μεγάλος αυτός Ιεραπόστολος, ο πρωτοπόρος Ιεραπόστολος της Αφρικής. Τα μικρά πράγματα στα χέρια του Θεού γίνονται μεγάλα και ένδοξα. Όπως κάποτε συνταξίδευαν σε ένα τρένο και δίπλα-δίπλα καθόντουσαν στο κάθισμα μια κυρία και ένας κύριος. Ήρθε ο εισπράκτορας, τα εισιτηριά σας παρακαλώ. Η κυρία είχε ένα χρυσό νόμισμα και το έβγαλε να πληρώσει το εισιτήριο. Μα ο εισπράκτορας δεν είχε να της δώσει ρέστα από ένα χρυσό νόμισμα, μια χρυσή λίρα. Και εκείνο που δεν μπορούσε να το κάνει η χρυσή λίρα, το έκαναν πολύ λίγα χαρτονομίσματα που διέθετε ο κύριος δίπλα της. Κυρία μου, να σας πληρώσω εγώ και τα βρίσκουμε και τα λοιπά. Όπως πολλές φορές γίνεται. Τα μικρά πράγματα στα χέρια του Θεού έχουν μεγάλη αξία. Έπειτα ο Θεός δίνει και τα μικρά και δίνει και τα μεγάλα. Αλλά από τα μικρά μπορεί να βγει κανείς σιγά σιγά σε κάτι μεγάλο. Όπως είπαμε για τον Σαούλ, ήταν άνδρας, ψηλός, ωραίος. Τον θαύμαζε κανείς και ήταν αυτό που παρέσυνε τον Σαμουήλ όταν πήγε στους γιους του Ιεσέ. Με το σκεπτικό ότι ο Θεός πια στον Ισραήλ θα διαλέγει τέτοιους άνδρες για βασιλιάδες. Όταν είδε τον Ελιάβ κάτι ανάλογο με τον Σαούλ, έναν άνδρα παλικάρι και τα λοιπά, λέει αυτός είναι. Να τον μου τον έφερε. Όχι, του λέει ο Θεός. Όχι, τον έχω αποδοκιμάσει, δεν είναι αυτός. Περίμενε, έρχεται ο δεύτερος, ο έβδομος. Λέει τι γίνεται τώρα, έχεις κανέναν άλλο. Έχω ένα παλιοπέδι, λέει εκεί πέρα, ένα νεαρούλι. Είναι στα πρόβατα. Φέρ τον εδώ γιατί δεν θα κάτσουμε να πάμε, εάν δεν έρθει αυτός. Έτσι αδέρφια, ο Κύριος θα μας δίνει τη χάρη τα μικρά πράγματα να τα προσέχουμε. Και από την αρνητική πλευρά ισχύει αυτό, οι μικρές αλόπεντες, οι μικρές αμαρτίες, αλλά και ό,τι μικρό έχει κανείς που του το έχει δώσει ο Κύριος, να το θέσει στο θυσιαστήριο του Κυρίου, στα χέρια τα τρυπημένα του Χριστού, να το αξιοποιήσει ο Χριστός. Όπως κάποτε κάποιος μαέστρος μιας χοροδίας σταμάτησε την χοροδία στη μέση της εκδήλωσής της, σε δημόσια εκδήλωση, γιατί δεν έπαιζε ένα μικρό κλαρινέτο. Το κλαρινέτο έβαλε τις φωνές. Πού είναι το κλαρινέτο? Μα δεν γινότανε η χοροδία ένα σωρό όργανα μουσικά χωρίς το κλαρινέτο το μικρό? Το κλαρινέτο για τον μαέστρο είχε μεγάλη αξία. Δεν έβγαινε πέρα η χοροδία χωρίς το κλαρινέτο. Μικρό πράγμα αλλά μεγάλης αξίας. Και τι άλλο είχε ο Δαβίδ? Ήτανε, λέει, ανδριότατος. Μα μη φανταστεί όμως κανείς τον Δαβίδ σαν τον Σαμσόν, που είχε ιδιαίτερη πρικοδότηση φυσικής, μυϊκής δύναμης από τον Θεό. Ο Δαβίδ ήταν ένα τσοπανόπουλο, τίποτε παραπάνω. Αλλά είχε παλικαριά που λέμε στη γλώσσα μας. Είχε μέσα του ψυχή. Δεν ήταν κανένας ψόφιος άνθρωπος. Το έλεγε η καρδιά του. Και πιστεύω ότι αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι αγαπούσε τον Θεό και τολμούσε στο όνομα του Κυρίου. Ήτανε ανδρείος. Και όχι ανδρείος απλώς, τι λέω, ανδριότατο. Σε υπερθετικό βαθμό. Δηλαδή έκανε πράγματα που οποιοςδήποτε άλλος θα έβλεπε και με εξεπίεσε, το λέει, τι είναι αυτό το παλικαράκι, τι κάνει αυτό? Όπου αν ήμουν εγώ που είμαι και άνδρας μεγάλος και δυνατός και έμπειρος και τα λοιπά, δεν θα το τολμούσα αυτό. Αυτό θα πει ανδριότατο. Πράγματα που εξέπιεσαν τους μεγάλους και το είχε μέσα στην καρδιά του. Και θυμηθείτε, είχε κάνει μερικά εκεί πέρα ανδραγαθήματα, που όταν πήγε εκεί να πολεμήσει με τον Γολιάθ, τον δίσανε με τη σπανοφία του Σαούλ. Πω, ούτε μπορούσε να κουνηθεί. Λέει, μεγαλειότατε, για κοίτα, δεν μπορούσε να κουνησαλέψω εγώ εδώ πέρα, λέει. Πέταξε τα, αυτά είναι βάρη για μένα.

Μα λέει που εκείνος είναι πολεμιστής, είναι μη σε νοιάζει εσένα, λέει. Ήρθε μια αρκούδα και την κατάφερα, λέει. Ήρθε και ένα λιοντάρι και το πιάσα το λιοντάρι, λέει, και το νίκησα και ελευθέρωσα το σφαχτό μου που. Και τι είναι τούτο ζώο. Ανδριότατος. Αν ο Δαβίδ ζούσε στις μέρες της Καινής Διαθήκης και είχε τις τρομακτικές κυριολεκτικά αποκαλύψεις που έχουμε εμείς, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα ήταν τολμηρός για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θα ήταν κάτι σαν τον Παύλο. Θα μπορούσε να βρει κάποτε κανείς αντιστοιχίες μεταξύ του Παύλου και του Δαβίδ. Ανδριότατος, πραγματικά. Αλλά ξεχώρισε τον εαυτό του και τον πρόσφερε στο Σταυρό θυσία μοναδική για να αποδειχθεί η απέραντη αγάπη του Θεού Πατέρα, πέραν της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης και των απαιτήσεών της, αλλά και να περάσει και να μεταγγίσει και την Άγια Ζωή του, τον αγιασμό του στους δικούς του όλων των αιώνων. Έτσι και αυτή η μάχη του Χριστού, η ανδρεία την οποία έδειξε στο Σταυρό επάνω, ενάντια σε όλες τις σκοτεινές δυνάμεις, τους κοσμοκράτορες, τους πότους του αιώνος τούτου, ήτανε κάτι που το έκαμε για σας και για μένα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο ότι αυτή τη νίκη δεν την κράτησε για λογαριασμό του, την μεταφέρει στους πιστούς όλων των αιώνων, την κληροδοτεί. Οι Απόστολοι του, άνθρωποι δειλοί, φοβισμένοι, κατατρομαγμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, όταν τους έδωσε τη χάρη του, τη δύναμή του, το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, ανδριότατος. Φαντάζεστε αυτούς τους δειλούς ανθρώπους να στέκονται μπροστά στους τρομακτικούς, τους φοβερούς αρχιερείς, και να τους λέει ο Πέτρος: εσείς τον σταυρώσατε τον Άγιο και τον Δίκαιο, και αυτόν τον ανέστησε ο Θεός από τους νεκρούς. Τι ήτανε ο Πέτρος και τι ήτανε οι Απόστολοι. Αν εξαιρέσει κανείς έναν Παύλο, ο οποίος ήταν μορφωμένος και που εν πάση περιπτώσει μπορεί η μόρφωση να του δίνε κάποιο στοιχείο μέσα του ανωτερότητας και κάποια δύναμη φυσική που αν δεν είχε το Πνεύμα του Θεού θα ήταν και αυτός ένας άγνωστος, θα ήταν γνωστός σαν διώκτης. Είδατε τι κάνει ο Κύριος εάν ο άνθρωπος πέσει στα χέρια του Ιησού Χριστού. Και όχι μόνο, δεν είχε μέσα του την ανδρεία, δεν την κράταγε κλειδαπαρωμένη μες στην καρδιά του και να λέει «Α» και να λεονταρίζει χωρίς να εκτίθεται. Η ανδρεία δεν είναι να κατοικεί μέσα. Όπως όταν έχεις λεφτά δεν μπορείς να τα κρύψεις και βήχα που λέει ο λαός δεν κρύβεται. Ο παράστιο βήχας δεν κρύβεται. Έτσι αν έχει κανείς μες στην καρδιά του ανδρεία, παλικαριά, πνευματική παλικαριά, και τη χάβει μέσα του, κάτι ανάλογο με εκείνο που είπε ο Κύριος, δεν ανάβουμε το λιχνάρι και το βάζουμε κάτω από το μόδιο, αλλά πάνω στο λιχνοστάτη για να φέρνει εις πάντας του σε διοικία. Δεν έχει καμιά αξία αυτή η ανδρεία. Δηλαδή να περιμένεις να έρθει το λιοντάρι για να σε φάει και τότε να δείξεις την ανδρεία σου, θα πάθε εσύ να το συναντήσεις. Σε ποια έννοια το λέω αυτό? Πάνω στο τρίτο σημείο που λέει για τον Δαβίδ, ήτανε άνδρας πολεμικός. Οι δήμονες το παίζουν, ανδριότατος, αλλά και πολεμούσε, εξετίθετον, δηλαδή έβγαινε στον πόλεμο. Δυο παλικάρι θα έβλεπε ένα λιοντάρι να πάει να του φάει ένα κατσίκι και να πάει να αρπαχθεί με το λιοντάρι. Εξετάθη δηλαδή, και ήταν αυτό που τον έκανε ένδοξο σε όλη του την ιστορία και σαν βασιλιά αργότερα, γιατί τρώχε μέσα του και δεν το έκανε. Παρουσίασε εκείνο που είχε μέσα, αυτό είναι, και ρώταγε τον Θεό. Μην ξεχάσουμε, διότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν φυσική ερμηνεία αλλά καθαρά πνευματική. Πιστεύω ότι από την αρχή της ζωής του τα κατορθώματά του τα όφησε στον Κύριο, αλλά και μέχρι το τέλος της ζωής του και οι μάχες με τους Φιλιστέους και με όλους τους εχθρούς του, διότι είναι γεγονός και διαβάζουμε στο λόγο του Κύριου ότι ρώταγε τον Θεό να

ανεβώ εναντίον τους, ή λες εκεί Κύριε, ανέβα για να τους κατατροπώσεις, εγώ θα είμαι μαζί σου. Έτσι είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού, εν το ονόματι του Κυρίου, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Είναι τι αδύνατον είσαι μέλεγη Κύριος, πάντα είναι δυνατά και εις τον πιστεύοντα. Τα πάντα δύναμε για τον ενδυναμούντος με Χριστού. Τι είναι δυνατόν να σταθεί μπροστά στον Θεό, αλλά και στον ίδιο τον πιστό δεν μπορεί να σταθεί τίποτε εάν έχει μέσα του πίστη Θεού. Αλλιώς μπορεί μέσα του να είναι λιονταρής ο άνθρωπος, να έχει δηλαδή μέσα του όλα τα εφόδια και να μην φανεί ποτέ τι είχε μέσα του. Γιατί ήταν ανδρείος μες στην καρδιά του, αλλά δεν ήταν πολεμικός. Δεν έδειξε ποτέ τι είχε μέσα του. Και πήρε το θησαυρό και τον έθαψε και τον έκρυψε. Επήρε το τάλαντο που του έδωσε ο Κύριος για σκοπό συγκεκριμένο να το αξιοποιήσει για τη δόξα του Θεού, να υπηρετήσει, να ευαγγελιστεί, να τρέξει, να αντιμετωπίσει επιθέσεις, αντιθέσεις, και δεν το έκανε. Και μοιάζει με ένα νέο που το έσκασε από το σπίτι του και έζησε χρόνια στα ζητιάνου. Και κάποτε στον δρόμο έπιασε έναν Κύριο από την πλάτη, Κύριε δώστε μου να πάρω ψωμί γιατί πεινάω. Γύρισε ο Κύριος και ο νέος είδε στο πρόσωπό του τον γερασμένο πατέρα. Δεν με γνωρίζετε, του λέει. Και βέβαια σε γνωρίζω, παιδί. Είμαι ο πατέρας και περιμένω χρόνια να γυρίσεις. Να σου δώσω ολόκληρη τη μεγάλη περιουσία μου. Όλα ήταν στη διάθεσή σου από παιδί. Μπορούσες να τα αξιοποιήσεις, να ζήσεις σαν ένας πλούσιος νέος, σαν ένας πλούσιος πατέρα. Να έχεις ό,τι θέλεις, όλο τον πλούτο που χρειαζόταν και παραπάνω. Και έζησες φτωχός ζητιάνος. Εάν δεν αξιοποιήσουμε αυτή την ανδρεία και το πολεμικό χάρισμα που θέλει ο Θεός να το έχουμε, να επιθέμεθα για τη δόξα του Κυρίου, με σοφία και χάρη Θεού βεβαίως. Δεν είμαστε ταύροι, να πάρουμε πάλα και να ρίχνουμε τους ανθρώπους κάτω, δεν εννοώ τέτοιο πράγμα. Να εκτεθεί κανείς, να πας στο καφενείο να μιλήσεις για τον Χριστό, να πας στο σαχαροπλαστείο και να κάτσεις δίπλα σε κάποιον, με χάρη Θεού, με προσευχή, με προετοιμασία για αυτό το σπίτι και εκείνη την ώρα. Κύριε, δώσ' μου μια ψυχή. Ο Θεός θέλει να επιθέμεθα για τη δική του τη δόξα. Εάν δεν κάνανε αυτό το πράγμα οι Απόστολοι, κι άλλοτε μπορεί να το έχετε ακούσει και από μένα είπε, είναι μια λογική αυτή σκέψη. Θα είχαμε Ευαγγέλιο σήμερα, τι λέτε? Δεν θα είχαμε. Αλλά να έχετε θάρρος. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πιο δυνατός από εσά. Εγώ δεν νίκηκα, έχω ήδη νικήσει τον κόσμο. Και η νίκη που θα νικάει τον κόσμο από μέρους δικό σας θα είναι η πίστη σας. Να έχετε πίστη σε μένα και θα είμαι εγώ που θα ενεργώ στη ζωή σας. Και ήταν ακόμη συνετός σε λόγο. Θα δείτε τελειώνοντας πόσο ολοκληρωμένη και πλήρης προσωπικότητα πνευματική ήταν ο Δαβίδ. Ήταν αυτός που για τον οποίο είχε πει βεβαίως ο Θεός άνδρα κατά την καρδιά μου, ο οποίος θα κάνει πάντα τα θελήματα.

0: να κάνουν και πολλοί χριστιανοί στις μέρες μας. Έχω υπόψη μου καταστάσεις και πρόσωπα που δεν ξέρουν τι λένε μερικές φορές. Βγαίνουν στους δρόμους, ό,τι βρουν, λένε κουβέντες. Δεν είναι να λες ό,τι να είναι. Δεν είναι να λες ό,τι να είναι και όπως να είναι. Εδώ προσευχόταν ο Παύλος και ζητούσε προσευχές. Ο Παύλος, για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού καθώς πρέπει να λαλήσω. Ζήταγε τις προσευχές των Αγίων για να ευαγγελιστεί καθώς πρέπει. Ο Δαβίδ ήταν λοιπόν και συνετός σε λόγο. Γράφει κάπου αλλού. Με έκαμες σοφότερο τον... Να έχει σύνεση στα λόγια και να το θαυμάζει. Να σε εκπλήσει, να λες ωραία παιδί μου. Τι διαφορετικό έχει αυτό το παιδί από τα άλλα. Ούτε μόρφωση έχει, ούτε ξέρω εγώ χαρίσματα κοσμικά, αλλά δεν βλέπεις τη σύνεση έχει απάνω του, τη φρονιμάδα, πόσο όμορφα αποκρίνεται, δεν λέει παραπανήσιες κουβέντες, δεν συστέλλεται ακόμη, διότι και εδώ ακόμη χρειάζεται η σύνεση σε λόγο, δεν συστέλλεται να απαντήσει και να μιλήσει εκεί που πρέπει να απαντήσει, είναι συνετός σε λόγο. Και όχι σαν κάποιον που κάποτε παραπονιότανε, καθότανε στην αναπαυτική του πολυθρόνα και έβλεπε το κήρυγμα από το σπίτι στην τηλεόραση. Στην Αμερική γίνονται αυτά, ξέρετε. Υπάρχουν ιδιωτικά κανάλια. Καθότανε λοιπόν ξαπλωμένος, σαν αλυπασάς, έτσι καθόμαστε κι εμείς πολλές φορές. Θέλουμε τέσσερες καρέκλες, μια να καθόμαστε, μια για τα πόδια και δύο για τα χέρια. Έτσι κάπως λοιπόν καθότανε αυτός ο νέος και παραποντεύτηκε μετά ότι το κήρυγμα δεν ήταν έμφρωμο, ενώ δεν διέθετε έμφρωμη τηλεόραση. Εκεί καταντάει ο άνθρωπος που δεν έχει σύνεση. Είναι ανόητος, είναι κούφιος, δεν ξέρει τι λέει, δεν ξέρει τι απαιτήσεις έχει, τι θέλει. Και τον λείπει. Ο Δαβίδ ήταν συνετός σε λόγο. Και λέει ο γιος του ο Σολομών που ικανοποίησε όλα του τα όνειρα. Τα ενδοξότερα όνειρά του του Δαβίδ ικανοποιηθήκανε. Όχι μόνο στην προσωπική του ζωή, αλλά και όταν έφυγε εκείνος. Το πιο ένδοξο όνειρό του ήταν να χτίσει ναό για τον Θεό. Και ο Θεός του είπε, θα σου κάνω και αυτή τη χάρη. Αλλά δεν είσαι εσύ γιατί είσαι άντρας αιμάτων. Θα τον φτιάξει ο γιος. Ενώ έφυγε, από πίσω δουλεύανε στα σχέδια του Δαβίδ. Τι ένδοξη προσωπικότητα. Και θα γράψει ο γιος του στις παροιμίες Δέλτα 7, η σοφία είναι το πρώτιστο. Απόκτησε σοφία και υπερπάσαν απόκτησή σου απόκτησε σύνεση. Και θα γράψει και πάλι να λάβει της, για να λάβει κανείς διδασκαλία συνέσεως και κρίσεως και ευθύτητος. Έτσι είναι πάρα πολύ σπουδαίο χάρισμα αυτό. Μην παραπονεθεί κανείς και διαμαρτυρηθεί κανείς, μα εγώ δεν το έχω. Ζητάτε λέει ο Θεός. Εάν κάποιος είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ομιδίζοντος. Δεν είναι σαν να πας στον γείτονα και να του πεις δάνεισέ με 500.000 γιατί καθόμουν στο καφενείο εγώ όταν δούλευες εσύ και τώρα δεν έχω και θα σε κοροϊδέψει. Θα σου πει άντε μπέλη, εγώ τα έβγαλα με υδρότα αυτά που θα τα δώσω σε σένα καθόσουν στο καφενείο, θα σε ονειδήσει. Αλλά ο Θεός δεν ονειδίζει, δεν κοροϊδεύει. Δεν αποφέρνει. Θα πάει να του πει Θεέ μου, εγώ γεννήθηκα και είμαι ανόητος. Το είπε ο Ασά. Θυμηθείτε το σε εκείνο τον ψαλμό. Όταν προσπαθούσε να καταλάβει την αντινομία μεταξύ των ασεβών και των ανθρώπων που εσέβονται τον Θεό. Τι γίνεται. Λοιπόν ο Θεός είναι υπέρ αυτών και όχι υπέρ μου. Και μάταια εγώ καθάρισα την καρδιά μου και άνοιξα σε αθωότητα τα χέρια μου. Αχ, όταν πήγε στο αγιαστήριο του Θεού κατάλαβε τα τέλη του και είπε ήμουν ανόητος και κτήνος ήμουν ενώπιον σου. Αλλά είναι μια υπέροχη εξομολόγηση αυτή. Και ο Θεός από εδώ θέλει να αρχίζουμε κι εμείς. Θεέ μου, δεν με διακρίνει η σύνεση και η σοφία που θέλεις εσύ και που χρειάζεσαι. Σε παρακαλώ δώσ' μου από τα ταμεία τα δικά σου. Χρειάζομαι επιχορηγήσεις. Και είναι ο Κύριος που δίνεις πάντας πλουσίως. Το ξασμένο το όνομα του Θεού. Πώς μάθαμε εμείς να μιλάμε για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Πού τα βρήκαμε εμείς αυτά. Πού τα ξέραμε. Σκέφτομαι μερικές φορές. Γιατί έχω κάποιες αντιστοιχίες με τον Δαβίδ. Από τα πρόβατα με πήρε και εμένα όντως. Πρόβατα πήρα από το γονιό. Και έφυγα μεγάλος, 16 χρονών. Είχα ξεχάσει να γράφω γράμματα. Και διάβασα και τις εξετάσεις στο γυμνάσιο.
1: και από ποιες φάσεις και στάδια μας πέρασε.

Θεός να είμαστε σε θέση σήμερα να λέμε δόξα στον Κύριο. Πέντε απλές κουβέντες για τη δόξα του Θεού. Είναι ο Κύριος που στα χέρια του μπορεί να αξιοποιήσει το τίποτα. Και ήταν και άνθρωπος ωραίος. Δεν ξέρω αν αυτό αναφέρεται στην εξωτερική του εμφάνιση ή εάν σουμάρει εκείνα τα παραπάνω που λέει. Ήτανε η δήμονη στο μπέζι, ανδριότατος, πολεμικός, συνετός λόγο. Αν είναι ένα δηλαδή αυτό που λέει εδώ, ωραίος δηλαδή, με αυτά που είχε ένας ωραίος άνθρωπος. Βεβαίως ήταν και εξωτερικά χαριτωμένο παλικαράκι ο Δαβίδ, ξανθόμαλος, γαλανομάτης, αλλά δεν νομίζω να αναφέρεται σε αυτό. Ας είναι όπως και να έχει το πράγμα, είναι μια περιγραφή θαυμάσια αυτού του προσώπου. Και είναι εις έπαινο του Δαβίδ όλα αυτά τα πράγματα που ο λόγος του Κυρίου λέει. Θα γράψει παρακάτω, γι' αυτό πιστεύω ότι αναφέρεται στην πνευματική του προσωπικότητα. Γιατί θα πει πιο κάτω κάπου ο ίδιος στον ψαλμό Ρολανδά Α1: Κύριε, δεν υπερηφανεύει η καρδιά μου, ούτε υψώθηκαν τα μάτια μου. Έπως κάνουν οι υπερήφανοι, α, κοιτάζει απάνω, δεν βλέπει κανέναν κάτω, τα μάτια του δεν τα γυρίζει, όλοι κάτω είναι μερμήγκια, είναι σκουλίκια, εγώ είμαι, κοιτάζει το μάτι του. Δεν υπερηφανέθηκε η καρδιά μου και δεν υψώθηκαν τα μάτια μου, ούτε περπατάω σε πράγματα υψηλότερα υπέρ εμέ. Μα εσύ τα λες τώρα σε αυτή τη φάση της ζωής σου, Δαβίδ, που είσαι βασιλιάς, θα μπορούσες να λες μεγάλα πράγματα. Με όλα τα ήταν και χρησμένος του Κυρίου, ήταν ευλογημένος άνθρωπος, είχε θριάμβους, νίκες και τα λοιπά. Αλλά όλα αυτά τα έβαζε κάτω από το αγιαστήριο του Θεού, κάτω από τον έλεγχο του Θεού και ταπεινωνότανε και ομολογούσε ότι δεν είμαι τίποτα εγώ. Εγώ περπατάω σαν ένας ανθρωπάκος εδώ στη γη. Δεν είδα τη μεγαλοπρέπειά μου και στις ζητοκραυγές του λαού, όπως λέει ο άλλος. Επήγε να σκοτωθεί, τον ελέησε ο Θεός, ακούτε να δείτε πράγματα, τον ελέησε ο Θεός και δεν επέτρεψε να σκοτωθεί. Σκοτώθηκα χάρη στην αγάπη του λαού. Να του πει κανείς, άνθρωπέ μου, μα γι' αυτό δεν έκανε για υπουργός. Να λες τέτοιες κοτσάνες να πούν, τι είναι αυτά τα πράγματα κανείς. Χάρη στην αγάπη του λαού εσώθη. Πού είναι ο Θεός, πού είναι η σύνεση σε αυτό το λαό. Γι' αυτό πάμε εκεί που πάμε. Γιατί δεν βρίσκει ο Θεός ανθρώπους. Δεν βρίσκει ανθρώπους. Μη γίνει το να νομίσει κανείς ότι εννοώ ότι πάμε καλύτερα τώρα. Και πάμε εκεί που λένε τα σχέδια του Θεού. Δεν υπάρχουν καλύτερες μέρες. Αλλά ήθελα να πω πάνω στην σύνεση και στην ωραιότητα του ανθρώπου. Πες δύο κουβέντες φρόνιμες. Πες, δεν ξέρεις πώς και γιατί. Πες, ξέρω και εγώ τι έγινε. Καταλαβαίνω πως σώθηκα. Α. Ήτανε άνθρωπος ωραίος ο Δαβίδ. Διαφορετικά, κάτι θα προσθέσει εδώ σχετικό με την ανοησία του ανθρώπου, με τον άνθρωπο που δεν έχει αυτή την ωραιότητα, την σύνεση, την φρονιμάδα, την σοφία μέσα του. Θα προσθέσει ο Σολομών στις παροιμίες για το Α22, στην αρνητική όψη βέβαια, ως έρινον σα σκουλαρίκι, δηλαδή χρυσό σε χείρου μύτη, έτσι είναι γινή ωραία χωρίς φρονήσεως. Αυτό ισχύει και για τους άνθρωπους που δεν πάνε σκουλαρίκια οι άνδρες. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Για να πάρεις ένα γουρούνι, λέει, για να του φορέσει ένα ωραίο σκουλαρίκι, να του πει το καμαρώνει το γουρούνι, τι ωραίο που είσαι γουρουνάκι μου. Και να κάνει γρου γρου και να βάζει τη μύτη του στη λάσπη και να κυλιέται στη λάσπη. Έτσι μοιάζει η γυναίκα που είναι ωραία εξωτερικά, δεν έχει φρόνηση. Και γενικότερα ο άνθρωπος που δεν έχει φρόνηση, πού θα τη βρούμε αυτή τη φρόνηση, Θεέ μας, τη χρειαζόμαστε? Στην πηγή, στους θησαυρούς, στα ταμεία του Θεού. Εκεί στο ταμείο της προσευχής θα πάμε και θα ζητάμε.

Κύριέ μου, δώσε μου αυτή την ωραιότητα που είχε ο Δαβίδ μέσα στην καρδιά του. Να μπορείς να πεις και για μένα, άνθρωπον, ωραίο. Ξέρετε τι πράγματα είναι τούτα, να λεχθούν για έναν άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο άνθρωπος της εποχής μας, έγινε πολύ ανόητο. Δεν μπορεί να εκτιμήσει τα πιο χοντροειδή πράγματα. Ενώ έχει επιστήμη, τεχνολογία και κάθεται στα εργαστήριά του, αυτή η ιδιαίτερα ηλεκτρονική του σταυμάζει μερικές φορές. Εμείς ένα ραδιοφωνάκι με τρία κουμπιά όλα και όλα να μας δώσουμε, δεν ξέρουμε ποιο να πώς και πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Και τους βλέπεις κάθονται εκεί πέρα και αυτοί που λύνουν τις τηλεοράσεις και άλλοι που κάνουν σε μεγάλα κομπιούτερ. Εκεί στην NASA, φανταστείτε τι μηχανήματα τρομακτικά υπάρχουν. Όμως δεν μπορούν να καταλάβουν τα πιο στοιχειώδη, τα πιο απλά πράγματα. Για παράδειγμα, τι έχει μεγαλύτερη αξία. Ο άνθρωπος ο ίδιος ή το αυτοκίνητο του ανθρώπου. Ώστε να πει μια στατιστική ενός Ινστιτούτου του Βίγκεν, στο Τίβιγκεν της Γερμανίας, οι Γερμανοί λέει, ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους κάθε 3 μέχρι 6.000 χιλιόμετρα. Το 68% των ανδρών και το 77% των γυναικών. Αλλά εξετάζουν τη ζωή τους το 24%. Άνθρωποι που εκεί έξω υποτίθεται ότι έχουν προχωρήσει στην αντίληψη περί της ζωής περισσότερο από εμάς εδώ που νομίζουμε «Α, είμαστε ακόμη πίσω σε πολλά πράγματα και κάνουμε check-up κάθε τόσο, πηγαίνουνε από νέοι». Λέει 50 χρόνων και δεν πήγες ακόμη, δεν κάνεις check-up. Α, εμείς εκεί πέρα στην Αυστραλία κάθε 3 μήνες, κάθε 2 μήνες, κάθε 6 μήνες. 24% παρακολουθούν τη ζωή τους και 60, 70 και 80% το αυτοκίνητο. Να γιατί λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ανόητος. Του χρειάζονται άλλα πράγματα. Του χρειάζεται ο Χριστός μέσα του για να γίνει φρόνιμος και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Το κάθε πράγμα πρέπει να είναι στη θέση του, γιατί έχει μια θέση, όπως έλεγε ο Ιουστινιανός. Και τι λέει στη συνέχεια, για να είμαστε βέβαιοι πού οφειλόταν αυτά τα πράγματα που μπορεί να τα έχει σπερματικά μέσα του ο Δαβίδ, αλλά βγήκανε προς τα έξω, αξιοποιήθηκαν και γραφτήκανε και ο Κύριος ήταν μαζί του. Ήταν ηδήμονη στο πέζι, ήταν ανδριότατος, ήταν άνδρας πολεμικός, ήταν συνετός σε λόγο, ήταν ωραίος άνθρωπος, ταπεινόφρον εγώ θα έλεγα εδώ, και ήταν μαζί του ο Κύριος. Να που ήταν το μυστικό όλων αυτών των ευλογιών στη ζωή του Δαβίδ, αλλιώς δεν θα τον ήξερε κανένας. Θα περνούσε μέσα στα εκατομμύρια τα αμέτρητα των αδιάφορων ανθρώπων. Ενώ για να θέλει σε κάθε βήμα της ζωής του να είναι μαζί του ο Κύριος, αυτός ο Κύριος τον αξιοποίησε. Και δεν λέω από την αρχή καλύτερα ότι ο Κύριος τα έβαλε μέσα του αυτά τα πράγματα όταν είδε ότι ήτανε μια προδιάθεση, είχε μια προδιάθεση η καρδιά του για να βγει και να υπηρετήσει τον Θεό. Εάν δεν είχε αυτά τα στοιχεία ο Λίβινγκστον, για παράδειγμα, όπως τον θυμηθήκαμε, θα πήγαινε στην Αφρική, που δεν ξέρανε. Μην κοιτάτε σήμερα όταν λέμε Αφρική, σήμερα είναι παθημένη η Αφρική. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα με σχετικό πολιτισμό και τα λοιπά. Και πετάνε αεροπλάνα και έχουν αεροδρόμια και έχουν και ντουφέκια και τάνξ. Προηγμένη η τεχνολογία τους. Αλλά όταν λέγανε κάποτε οι ζούγκλες της Αφρικής έπρεπε να έχεις καρδιά λιονταριού για να ξεκινήσεις να πας να συναντήσεις πρώτα απ' όλα τα λιοντάρια στις ζούγκλες της Αφρικής και μετά να συναντήσεις τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν λιγότερο λιοντάρια, αού-αού ήτανε με απόντια ξύλινα και που τρώγανε ανθρώπους. Αφού στις μέρες μας εκείνος ο Αμίν έτρωγε ανθρώπους.

Λοιπόν, αδέρφια, να το μυστικό του Δαβίδ. Ο Κύριος είναι μαζί του. Ομολόγησαν όταν ήταν ακόμη παλικαράκι ο Δαβίδ, ομολόγησαν οι αυλικοί του βασιλιά Σαούλ ότι ήταν ο Κύριος μαζί του, με ένα νεαρό που έβασκε τα πρόβατα στα χωράφια μέσα. Τι ευλογημένη καρδιά, είναι αξιομήμητη καρδιά αυτή η καρδιά του Δαβίδ. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Εδώ οφείλεται ολόκληρη η ένδοξη ιστορία του Δαβίδ. Από εδώ ευγήκε ο ίδιος ο Κύριος μας, γιατί ήταν μια καρδιά αφιερωμένη στον Θεό. Δεν εννοούσε να κάνει βήμα χωρίς τον Κύριο ο Δαβίδ. Για όλα φαίνεται συμβουλευότανε τον Θεό, και πραγματικά ο Κύριος ήταν μαζί του. Εγώ είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Το τι ρόλο μεγάλο παίζει η πίστη. Εάν έχετε πίστη, ο σκόπος είναι άπειρος, θα μπορέσετε να πείτε σε αυτό το βουνό, το όρος, σήκω από εκεί και πέσε στη θάλασσα. Τα όρη των δυσκολιών, τα όρη των προβλημάτων, τα όρη των περιπετειών της ζωής, τα όρη των πειρασμών και των απειλών του σατανά, είναι ώρες που απειλεί τη ζωή μας, ως λέον οριόμενος, μας γυροφέρνει. Λες αμάν δεν θα πάει παραπέρα, δεν θα ασχοληθεί και με κανέναν άλλο. Να ανακουφίσω μια σφαλιά, να αναπνεύσω. Επιθέσεις αλλεπάλληλες. Γι' αυτό μας χρειάζεται η παρουσία του ζωντανού, του παντοδύναμου, του ένδοξου Κυρίου, του Κυρίου των δυνάμεων. Να είναι ο Κύριός μας, ο βασιλιάς μας, η δύναμή μας η μεγάλη. Τι εμποδίζει τον άνθρωπο στο να του δώσει ο Θεός και να τον πρικοδοτήσει? Με χάριτες, με χαρίσματα. Και τι τον εμποδίζει, εάν σε κάποια φάση του δώσει ο Θεός, να μην μπορέσει να τα αξιοποιήσει για τη δόξα του? Η αμαρτία. Η αμαρτία. Μην ψάχνουμε να βρούμε πουθενά άλλου, σε τίποτε άλλο, σε κανέναν άλλο. Αυτό που φταίει είναι η αμαρτία. Και να με συμπαθάτε, αδέρφια, δεν το λέω για σας, για μένα θα το έλεγα. Όχι η αμαρτία των άλλων, του διπλανού μου, του άντρα μου, της γυναίκας μου, των αδελφών, των κηρύκων, των ιεροκηρύκων, των πρεσβυτέρων, δεν ξέρω ποιον. Η δική μου αμαρτία μπορεί να με καθυστερεί πνευματικά. Εάν βλέπεις κάτι να μην πηγαίνει καλά στη ζωή σου, βάλτε κάτω από το φως της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και πες τον Κύριο, γιατί δεν πάω καλά, γιατί χωλαίνω, τι φταίει. Δείξε μου, Κύριε, συγκεκριμένα ποια αμαρτία έχει μπει στη ζωή μου και μου κατατρώει την καρδιά, μου κατατρώει την ηκμάδα μου την πνευματική και δεν έχω το θάρρος και να σε ομολογήσω. Υπάρχουν ψυχές που κάποτε τις χαιρότανε κανείς. Είχανε ανδρεία μέσα, ζωμολογούσαν τον Κύριο, τρέχανε. Βέβαια οι εξωτερικές συνθήκες δεν μπορεί να τις αγνοήσει κανείς, παίζουν ρόλο. Μας περιστέλνουν ενδεχομένως τη δράση μας. Μας στενοχωρούν, μας δημιουργούν στενότητα χώρου στην καρδιά μας, δεν μπορούμε να κινηθούμε στη ζωή. Αλλά τουλάχιστον το να στέκει κανείς την παρουσία του Θεού, αυτό είναι καθαρά πέρα για πέρα προσωπικό θέμα. Δεν μας στέλνει κανένας άλλος. Υπάρχουν πολλοί που λένε, με σκανδάλισε εκείνος, με ενόχλησε ο άλλος, εκείνος είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Μα μπορείς να τα πεις αυτά στον ίδιο τον Θεό τώρα? Τι είναι αυτά που λένε? Μπορούμε να δικαιολογηθούμε με αυτόν τον τρόπο στον Θεό? Και εσύ τι έκανες? Τι λέει ο λόγος του Θεού για αυτούς που λένε ότι σκανδαλίζουν? Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, δε λεαζόμενος και παρασυρώμενος? Κοιτάζεις την αμαρτία, σου αρέσει, πας πιο κοντά, πιο κοντά, κάνεις κουβέντα με τον διάβολο σαν την Εύα και αρπάζεις το αγκίστρι του διαβόλου. Και από εκεί και πέρα δεν ελέγχεις τη ζωή σου. Και είδατε τι τακτική ακολουθεί ο άνθρωπος ύστερα από αυτό? Για να δικαιολογήσει την πτώση του και τα λοιπά, αρχίζει να βρίσκει κάποιους άλλους να πληρώνουν το μάρμαρο που λένε. Κατάφυγε στο αγιαστήριο του Θεού.
ταπεινώσου και εξομολογήσου ενώπιον του Κυρίου συγκεκριμένοι ή και συγκεκριμένες αμαρτίες που έχουν περάσει και μένουν μέσα σου και στη ζωή σου και επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι το μόνο εμπόδιο. Γι' αυτό και δεν έχει δύναμη η μαρτυρία μας στη γειτονιά μας, σαν εκκλησία. Γιατί χωλαίνουμε πνευματικά. Δεν πάμε καλά. Και μακάρι το Άγιο Πνεύμα να βάλει φωτιά μέσα μας, να μας ελέγξει γρημύτατα. Με άπειρο έλεος βεβαίως. Γιατί έτσι προσεύχομαι. Επειδή λέει ο ψαλμωδός, μη με ελέγξεις εν διοργή σου. Γιατί αν μας ελέγξει με την ώρα που είναι οργισμένος ο Θεός αλλημονόμαστε. Αλλά πρέπει να μας ελέγχει ο Θεός. Και πρέπει να ταπεινωνόμαστε. Να μην περπατάμε σε πράγματα υψηλότερα, υπέρημα, πάνω από εμάς. Ο Δαβίδ ήταν βασιλιάς. Και δεν έλεγε που φταίει αυτός και εκείνος. Όταν αρρύθμισε στο λαό, κύριε, δεν σου φταίγε κανένας άλλος. Και όταν χάζευες εκεί πέρα και κοίταζε το μάτι σου πονηρά και είδες και διέπραξες το έγκλημα, το συνειδητό έγκλημα, ο Θεός δεν του είπε ποτέ, γιατί στον πόλεμο σκότωσε. Αλλά όταν πήρε τον άλλο τον ανθρωπότη και τον έστειλε στο μέτωπο και είπε στους στρατιώτες, υποχωρήστε για να σκοτωθεί συνειδητά και υπεύθυνα. Αλλά ήταν έγκλημα για το οποίο τιμωρήθηκε ο Δαβίδ. Ο Κύριος να μας δίνει χάρη, γιατί πολλές φορές μπλεκόμαστε μέσα στις αμαρτίες μας και μας φαίνεται και γλυκιά η αμαρτία ύστερα από κάποιο χρόνο που μεσολαβεί και δεν την εξομολογούμεθα. Και πέφτουμε στις ίδιες, ίδιες αμαρτίες, στην παγίδα του σατανά, του αιωσφόρου. Όπως έλεγε κάποιος καθηγητής του, σπουδαστές του, οι μέλισσες, ξέρετε, κάνουν εξόδους από τις Κυψέλες ανιχνευτικές για να βρούνε μέλη. Όλες οι μέλισσες, τους κυφήνες τους εξοντώνουνε τάκα τάκα εκεί πέρα. Πάνε λοιπόν και όταν βρούνε λουλούδια με μέλη, γυρίζουνε και παίρνουν μια κατεύθυνση, τις τριγυρίζουνε οι άλλες, που είναι εκεί οι φύλακες, παίρνουν μια κατεύθυνση ακριβή ως προς την κατεύθυνση του τόπου που είναι το μέλι και κουνάνε το πίσω μέρος του σώματός τους με τέτοιον τρόπο και με τέτοιες δονήσεις και κινήσεις που πληροφορούν τις άλλες σε ποια κατεύθυνση και σε ποια απόσταση και τι ποσότητα μελιού υπάρχει. Μια λοιπόν από αυτές τις μέλισσες ευρύκε να τρένε και με μέλι στην αναζήτησή της, έλεγε ο καθηγητής. Α, σκέφτηκε η μέλισσα, εγώ είμαι τώρα πανευτική. Τι ανάγκη έχω να τρέχω να αγωνίζουμε από λουλούδι σε λουλούδι για μια σταλιά μέλι. Εδώ θα κάψω και θα φρώω το μέλι και θα ζήσω για πάντα. Έφαγε όσο ήθελε. Χόρτασε. Αλλά όταν πήγε να σηκωθεί, δεν μπορούσε γιατί τα φτερά της είχαν κολλήσει στον τενεκέ με το μέλι. Και η μέλισσα ψώφισε εκεί στη γλυκιά της απόλαυσης. Και ο άνθρωπος πεθαίνει μέσα στην απόλαυση, αν την πεις απόλαυση της αμαρτίας. Απόλαυση είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Ποιος πιστός δεν θα ομολογήσει αυτή την αλήθεια, ότι τις γλυκύτερες στιγμές της ζωής μας, οι ώρες, τις ομορφότερες ώρες της ζωής μας, μας τις χάρισε η κοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό. Η παρουσία του Κυρίου στην καρδιά μας έφρανε την ψυχή μας. Έτσι, για να κλείσουμε αυτή την ώρα μας, αδέρφια, θα ξαναθυμίσω εκείνα που είχε ο Δαβίδ. Με τη χάρη του Θεού και απλά τα έφερα μπροστά μας. Να τα θυμόμαστε και να πούμε, Κύριε, να κάτι υπέροχη στόχη. Να κορφές υπέροχες, ψηλές. Κύριε, πιάσε με από το χέρι, ανέβασε με σε αυτές τις κορφές που ανέβηκε ο Δαβίδ. Να είμαι η δίμονη στο παίζει. Τι να παίζει, αν δεν παίζει τη χάρα και βιολή, δεν χάλασε ο κόσμος. Θα μπορούσαμε άλλα να πούμε εδώ για το όργανο που έπαιζε ο Δαβίδ. Θα μπορούσαμε εδώ να πούμε εμείς να συντονίζουμε τη ζωή μας στις γλυκές νότες του ουρανού, να συντονιζόμαστε στο θέλημα του Κυρίου, το αγαθό, το ευάρεστο και τέλειο. Πιάστε αυτό το τρίλεξο του θελήματος του Θεού σε νότες μουσικές, να δείτε τι απήχηση έχει και τι γλυκύτητα έχει, τι ήχο έχει. Αγαθό, ευάρεστο, τέλειο.
Ήταν λοιπόν οι δήμονες στο πέζο.

αγριότατος, πολεμικός, άνδρας συνετός, ωραίος άνθρωπος. Και ο Κύριος ήταν μαζί του. Αυτά ήταν τα διαμάντια και τα πριγιάντια που στόλισαν το βασιλικό στέμα του Δαβίδ. Και στην Αποκάλυψη, μιλώντας ο Λόγος του Θεού, μιλάει για πολύτιμους γύρους. Ας ετοιμάσουμε τις καρδιές μας. Ας σταθούμε ταπεινά και απλά στην παρουσία του Κυρίου. Ας εξομολογηθούμε και ας ζητήσουμε από τον Κύριο που δίνει πλούσια σε όλους. Και δεν ονειδίζει, και ο Θεός της αγάπης θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογήσει ο Θεός. Ο Κύριος να είναι και να κάνει κατά την επιθυμία της καρδιάς μας. Και ας είναι αυτή η επιθυμία μας συντονισμένη στο άγιο και ευλογημένο θέλημα του Θεού.

κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ο σταθμός μας λειτουργεί όλο το 24ωρο.
1: Η κρίσιμη ώρα. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, «Άφρον, ταύτην τη νύχτα την ψυχή σου απαιτούσιν από σου. Όσα δε η τίμα σας, τίνος θέλου συνείστε». Λουκάς 12:20. Στα 40 του χρόνια ήξερε τα πάντα για τις αλήθειες του Ευαγγελίου, για την αιώνια ζωή, για τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, μα συνειδητά γυρνούσε την πλάτη. Προτιμούσε να απολαύσει την αμαρτία κι άλλο, κι ας έβλεπε να τον κατατρώγει σαν σαράκι. Μόνο που, ακριβώς επειδή τα γνώριζε όλα, ήταν γεμάτος φόβους και ανασφάλειες. Και ο μεγαλύτερος από όλους ήταν ο φόβος του θανάτου. Έγινε κατά φαντασίαν ασθενής. Όλα τον πονούσαν. Διαρκώς είχε ενοχλήσεις. Συνέχεια υποψιαζόταν το χειρότερο και έτρεχε στους γιατρούς. Μια μέρα, γυρνώντας από το γιατρό, συνάντησε την πιστή θεία του. Προσωρινά είχε ανακουφιστεί, γιατί οι εξετάσεις ήταν καθαρές. Μα τι τα θες, σε λίγο θα είχε πάλι τα ίδια. Εσύ τα ξέρεις καλά. Μια μέρα έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, του είπε η θεία του, θυμίζοντάς του το σχέδιο της σωτηρίας και την αγάπη του Θεού για αυτόν. Ναι, βέβαια, αλλά σημασία έχει η χρονική στιγμή. Το πότε θα φύγουμε, απάντησε εκείνος. Άκουσέ με, η χρονική στιγμή έχει κάποια σημασία, μα το πιο σημαντικό είναι αν είσαι έτοιμος και πού θα πας. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να σμπρώξουν αυτή την κρίσιμη ώρα στο βάθος, να φτάσουν σε βαθιά γεράματα, μολονότι δεν είναι στο χέρι τους. Μα ο έξυπνος άνθρωπος κοιτάζει να τακτοποιήσει το χρέος του απέναντι στο Θεό. Ζητάει τη λύτρωση, τη σωτηρία δια του Ιησού Χριστού. Δεν ανήκει σε εμάς να ξέρουμε το πότε θα φύγουμε από αυτό τον κόσμο. Μα ο άνθρωπος που ζει σε αυτή τη γη με το Χριστό, για το Χριστό, βλέπει την ώρα της αναχώρησης σαν πόρτα για την ουράνια πατρίδα. Είναι ήσυχος, γαλήνιος, έτοιμος για το Σωτήρα και Κύριό του. Κύριέ μου, δεν θέλω να με ξαφνιάσει η ώρα αυτή η κρίσιμη, μα να είμαι έτοιμος να σου δώσω το χέρι και μαζί σου να περάσω στην αντίπερα όχθη, στον τόπο που μου ετοίμασες και που μου υποσχέθηκες.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ω Πατέρα, Άγιε Θεέ και Κύριε, ήρθαμε ξανά στην παρουσία Σου σε τούτη την ξεχωριστή μέρα τη δική Σου, σε τούτη την ιδιαίτερη ώρα της λατρείας του προσώπου Σου. Τι να πρωτοθυμηθούμε, Κύριε, η αγάπη Σου μας συντηρεί και μας γεμίζει και μας ικανοποιεί. Η χάρη Σου μας αγκαλιάζει και μας σηκώνει όταν πέφτουμε. Κύριε, το Πνεύμα Σου είναι εκείνο που δίνει την χαρά και την ευλογία στην ζωή μας. Όλα μας τα έχεις δώσει και θέλουμε να Σου πούμε ξανά το ευχαριστώ, το ειλικρινές και απλό των καρδιών μας την ώρα αυτή. Κύριε μας, ευχαριστούμε. Κύριε μας, σε δοξάζομαι. Κύριε μας, σε ανυμνούμε και σε παρακολουθούμε.

παρακαλούμε, ζέστανέ μας με την παρουσία σου, με την παρουσία του Αγίου σου Πνεύματος στην ώρα αυτή, ώστε η ώρα της λατρείας μας να είναι λατρεία οικοδομητική για μας και για τη δόξα τη δική σου. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού. Το πρώτο μας ανάγνωσμα βρίσκεται στην Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4. Στην Καινούργια Μετάφραση είναι στη σελίδα 432. 432. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 4. Μιλάει για την ιστορία των Εβραίων, μιλάει για μας σήμερα, για το μήνυμα της αγάπης του, για το σήμερα που μας ανήκει, για την ανταπόκριση που περιμένει ο Θεός στη χάρη του και την αγάπη του. Η υπόσχεση ότι θα μπούμε στον τόπο που ετοίμασε ο Θεός για ανάπαυση ισχύει ακόμη. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως κανείς από σας βρεθεί έξω. Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση, όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχτηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ενώ εμείς που πιστέψαμε θα μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, όχι όπως εκείνοι για τους οποίους λέει η Γραφή: «Μες την οργή μου ορκίστηκα, ποτέ να μην μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα». Και αυτό, παρόλο που το έργο του Θεού είχε ολοκληρωθεί από τότε που δημιούργησε τον κόσμο. Γιατί κάπου στη Γραφή λέει για την 7η μέρα τα εξής: «Και την 7η μέρα σταμάτησε ο Θεός κάθε έργο του και αναπαύθηκε». Και στο σημείο που αναφέραμε, ποτέ δεν θα μπουν στη γη της ανάπαυσης που τους ετοίμασα. Επειδή λοιπόν απομένει ακόμα να μπουν μερικοί σε αυτήν, και αφού εκείνοι που άκουσαν τότε τη χαρμόσυνη είδηση δεν μπήκαν εξαιτίας της απιστίας τους, γι' αυτό ο Θεός ορίζει πάλι κάποια μέρα που την ονομάζει σήμερα, για την οποία ο Δαβίδ πολλά χρόνια αργότερα είπε, όπως είπαμε πιο πάνω: «Σήμερα αν ακούσετε τη φωνή του Θεού, μη γίνετε σκληρόκαρδοι». Αν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί είχε οδηγήσει εκείνους στον τόπο της ανάπαυσης, δεν θα έκανε λόγο ο Θεός για άλλη μεταγενέστερη μέρα. Επομένως υπολείπεται κάποια μέρα που θα αναπαυθεί ο λαός του Θεού, όπως ο Θεός το Σάββατο. Γιατί αυτός που θα μπει στη γη της Επαγγελίας θα αναπαυθεί και ο ίδιος από τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του. Ας βάλουμε λοιπόν τα δυνατά μας να μπούμε στον τόπο της ανάπαυσης, για να μην πέσει κανείς στο ίδιο παράπτωμα της απιστίας. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και δραστικός και κοφτερός και από κάθε δίκοπο σπαθί. Ισχωρεί βαθιά ως εκεί που χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα, το κόκαλο από το μεδούλι, και κρίνει τους διαλογισμούς και τις προθέσεις της καρδιάς. Δεν υπάρχει δημιούργημα στον κόσμο που να μπορεί να κρυφτεί από τον Θεό. Όλα είναι γυμνά και φανερά μπροστά στα μάτια του. Σ' αυτόν θα δώσουμε λόγο. Ο Θεός με το Πνεύμα του να φωτίσει αυτό το κομμάτι μέσα από το Λόγο του, για να καταλάβουμε την αξία του σήμερα, καθώς Εκείνος μας καλεί στην παρουσία του.

Κύριέ μας, με χαρά σε πλησιάζομαι ξανά στην ώρα αυτή της λατρείας. Πώς να στο πούμε, πώς να στο εκφράσουμε. Μας βρήκε στα σκοτάδια, στον εγωκεντρισμό μας, δούλοι των παθών μας, γυρνούσαμε στον κόσμο χωρίς ζωή και χωρίς ελπίδα. Μας φανέρωσες τη χάρη σου στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, την έκφραση της αγάπης σου, της καρδιάς σου που άνοιξε για μας, για να μας φέρει κοντά σου. Το πνεύμα σου μας αναγέννησε και μας έκανε δικά σου παιδιά, και από τότε απολαμβάνουμε την παρουσία σου, χαιρόμαστε την κοινωνία μαζί.

Ιησού. Ω Κύριε μας, ευχαριστούμε και θέλουμε να μας κρατήσεις ως το τέλος της ζωής μας δικού Σου, λυτρωμένους, πιστούς, με τον καρπό του Πνεύματος φανερό μέσα στην πεζότητα και καθημερινότητα της ζωής μας. Θέλουμε να Σε τιμούμε και να Σε δοξάζουμε με ολόκληρο το είναι μας. Θέλουμε να Σε υπηρετούμε, Κύριε. Θέλουμε να εξαγγέλουμε στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο το φως το δικό Σου, τη λαμπρότητα τη δική Σου, την ομορφιά τη δική Σου. Ω Κύριέ μας, συγχώρα μας όταν πέφτουμε και πέφτουμε, σκύβε και σήκωνέ μας με τη χάρη Σου. Δίνε μας συνέστηση της ευθύνης που έχουμε απέναντί Σου, σε Σένα που τα ξέρεις όλα, που τα καταλαβαίνεις όλα, ώστε γρήγορα και αμέσως να σηκωνόμαστε ύστερα από κάθε πτώση και να προχωρούμε μπροστά. Χάριζέ μας το Πνεύμα Σου το Άγιο, Κύριε. Γέμιζε την καρδιά μας με αυτήν την σφοδρή επιθυμία της σωστής, ζωντανής και αληθινής κοινωνίας μαζί Σου μέσα στον κόσμο αυτό και να φανερώνουμε ότι είμαστε δικά Σου παιδιά, ότι είσαι ο Θεός μας και ο Κύριος μας. Έχουμε προβλήματα, Κύριε, οικογενειακά, προσωπικά, εκκλησιαστικά, κοινωνικά. Ανάλαβε τα όλα στα χέρια τα δικά Σου. Με ευχαριστία στα παρουσιάζομαι και Σε ευχαριστούμε για την ειρήνη που ξεπερνά τον ούτου ανθρώπου που δίνεις μέσα μας. Κύριε, έχουμε αρρώστους σωματικά και πνευματικά. Άπλωσε το χέρι Σου πάνω τους. Σε παρακαλούμε για θεραπεία, για υπομονή και δύναμη κατά το θέλημά Σου, Κύριε το Άγιο. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για την αδελφή μας την Αναστασία. Κάμε έλεος στην ζωή της. Για την αδελφή μας την Ηρώ. Κύριε, Σε ευχαριστούμε για όλα τα πιστά Σου παιδιά και Σε παρακαλούμε δίνε μας αυτή την ζωντάνια του Πνεύματός Σου. Προσευχόμαστε για καθένα που ακούει το μήνυμά Σου και που δεν αφήνει το Πνεύμα Σου να ξεσηκώσει την πίστη του, Κύριε, σε Σένα. Ελέησε και ευλόγησε την ώρα αυτή. Θέλουμε το Πνεύμα Σου να κινηθεί ανάμεσά μας και μέσα μας, ώστε να πάρουμε από Σένα την ευλογία Σου. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, για την εκδρομή της Σκένα, είσαι μαζί τους, να χαρούν και να τα φέρεις πίσω γερά. Και Σε παρακαλούμε, Κύριε, να ευλογήσεις το Λόγο Σου που θα ακούσουμε σε λίγο μέσα από αδύνατα ανθρώπινα χείλη. Όλα τα ζητούμε για τη δόξα Σου. Δία του Χριστού, με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Αμήν. Να ανοίξουμε παρακαλώ πάλι το Λόγο του Θεού. Στην Παλιά Διαθήκη αυτή τη φορά, στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Χρονικών, βιβλίο δεύτερο, στο κεφάλαιο 15, Ιωτα Έψιλον, στη σελίδα 430 στις γραφές με παραπομπές και 459 στις άλλες γραφές. Β' Χρονικών, κεφάλαιο 15, Ιώτα Έψιλον. Τότε ήλθε το Πνεύμα του Θεού επί Αζαρίαν, τον Ιών του Οδύρ. Και εξήλθεν η συνάντηση του Ασά και είπε προς αυτόν, «Ακούσατε μου, Ασά και πάσο Ιούδας και ο Βενιαμίν, ο Κύριος είναι με σας, όταν σεις είστε με ταυτού. Και αν εξητείτε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Πολύν μεν καιρόν εστάθη ο Ισραήλ χωρίς του αληθινού Θεού και χωρίς ιερέως, διδάσκοντος και χωρίς νόμου. Οτι όμως εν τη στενοχωρία Αυτόν επέστρεψαν εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ και εξεζήτησαν Αυτόν, ευρέθη σε αυτούς.
Και κατά εκείνους τους καιρούς δεν είναι το ειρήνη στον εξερχόμενον και στον εισερχόμενον.

ερχόμενων, αλλά ήσαν μεγάλε ταραχέ επί πάντα στους κατοίκους των τόπων. Και ευθύρετο έθνος υπό έθνους και πόλης υπό πόλεως, διότι ο Θεός κατέθλιβεν αυτούς εν πάση στενοχωρία. Σεις δε ενδυναμούστε και ας μη είναι εκλαλημένε εχείρε σας, διότι θέλει είστε μισθώσεις το έργο σας. Και ότε ήκουσεν ο Ασά τους λόγους τούτους και την προφητείαν ο δίδ του προφήτου, ενδυναμώθηκε, απέβαλε τα δελήγματα εκ πάσης της γης Ιούδα και Βενιαμίν και εκ των πόλεων, τας οποίας έλαβεν εκ του όρους Εφραήμ, και ανανέωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου, το κατέμπροσθεν του προνάου του Κυρίου. Και συνήγαγε πάντα τον Ιούδα και τον Βενιαμίν και τους παρικούντας με ταυτόν εκ του Εφραήμ και Μανασί και εκ του Σιμεών. Διότι οι πολλοί εκ του Ισραήλ προσεχώρησαν εις αυτόν, ειδώντες ότι Κύριος ο Θεός αυτού ήτο μετ' αυτού. Και συνήχθησαν εις Ιερουσαλήμ κατά τον τρίτον μήνα του 15ου έτους της βασιλείας του Ασά, και προσέφεραν θυσίαση στον Κύριον κατά την ημέραν εκείνη εκ των λαφύρων τα οποία έφεραν 700 βόας και 7.000 προβάτων. Και εισήλθον η συνθήκη να εξητήσωση Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών. Και πας ως της δεν εξητήσει Κύριον των Θεών του Ισραήλ να θανατώνεται από μικρού έως μεγάλου, από ανδρός έως γυναικός. Και όμως αν προς τον Κύριον εν φωνή μεγάλη και εν αλλαγμό και εν σάλπιγξη και εν κερατίνες. Και πας ο Ιούδας εφράνθη εις των όρκων, διότι όμως αν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών μεθόλης της θελήσεως αυτών, και ευρέθη εις αυτούς και έδωκε εις αυτούς ο Κύριος ανάπαυση κυκλώθεν. Θεός να μας δώσει τη χάρη του και το πνεύμα του για να τον εξητήσουμε και να τον εξητούμε μόλι μας την καρδιά κάθε μέρα για ζωή δυναμική και ευλογημένη του Αγίου Πνεύματος.

Εδώ και μερικές Κυριακές στην πρωινή μας λατρεία αρχίσαμε την ανάλυση μιας από τις πιο γνωστές, όπως ονομάζονται τουλάχιστον, αποστολικές ευλογίες. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν. Είδαμε την όμορφη αυτή ελληνική λέξη που προσπαθεί να δώσει νόημα σε αυτή την κίνηση και την έκφραση της αγάπης του Θεού, της χαράς του Θεού, για να βρει το χαμένο πρόβατο, το πλάσμα του, τον άνθρωπο που σήκωσε κεφάλι, που έγινε δυστυχισμένος. Είδαμε τη χάρη του Χριστού στην θυσία του στον Γολγοθά. Είδαμε πως η αγάπη του Θεού είναι ο πυρήνας της χάριτος του Χριστού και η αγάπη αυτή είναι η έκφραση της ουσίας του Θεού. Και ο Θεός μπαίνει μέσα μας. Εφόσον το θέλουμε, εφόσον το ζητάμε, ξαναπλάθει μέσα μας τον παλιό, τον χαμένο εκείνον άνθρωπο, τον εικόνα, τον κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού πλασθέντα, μας κάνει κοινωνούς της Θείας του Φύσης. Και όλα αυτά γίνονται με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά αξιοποιούνται, πραγματοποιούνται, γίνονται γεγονότα πια μέσα στην ζωή του πιστού με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Κοινωνία με τον Πατέρα και κοινωνία με τους πιστούς. Είναι μια νέα εσωτερική κατάσταση και είναι ένας νέος εσωτερικός δεσμός των πιστών που το Πνεύμα το Άγιο ενώνει. Σήμερα θα ήθελα να δούμε το μεταπάντων ημών. Τι σημαίνει

η χάρις του Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι, εννοείται, ή ας είναι με τα πάντων ημών, με όλους σας, με όλους σας, χωρίς καμιά εξαίρεση, με όλους σας. Σε όλους, ναι, σε όλους εκείνους που θέλουν να τα δεχθούν. Σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να τα δεχθούν. Αλλά σας παρακαλώ, προσέξτε. Τα δώρα αυτά, η χάρις του Χριστού, η αγάπη του Θεού, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που γίνονται δικά μας, δεν έρχονται στον άνθρωπο αναγκαστικά, υποχρεωτικά, κατά ένα μαγικό τρόπο, ανεξάρτητα από τη θέλησή του. Το έχουμε πει πολλές φορές. Εκείνος που σέβεται περισσότερο τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Είναι ο Θεός. Έχεις εσύ ο άνθρωπος και εγώ ένα ύψιστο προνόμιο, δικαίωμα να πω στον Θεό και να πει στον Θεό: δεν σε θέλω. Δεν σε θέλω. Ο Θεός σέβεται τον εαυτό του και τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν σέβεται τον συνάνθρωπό του, ούτε τον εαυτόν του και ούτε τον Θεό. Αναγκάζει πολλές φορές και βιάζει τον άνθρωπο να αποδεχθεί ορισμένα πράγματα. Είναι ο ηθικός και ψυχολογικός εξαναγκασμός. Ο Θεός αυτό το πράγμα δεν το κάνει. Άλλωστε, αν ήθελε να το κάνει, θα μπορούσε με βροντές και με μπουμπουνιτά και με ένα τέτοιο τρόπο να δούμε την παρουσία του Θεού και κάτω από την πίεση της ανάγκης να μην μπορούμε να πούμε όχι. Ενώ ο Θεός φανερώνεται μέσα στην φύση, μπορείς να τον δεις πέρα για πέρα. Με ένα τέτοιο τρόπο όμως παρουσιάζεται, ώστε να μην σε εξαναγκάσει. Δυστυχώς υπάρχουν εκκλησίες που χρησιμοποιούν αυτόν τον εξαναγκασμό όχι απλώς στην ζωή τους, αλλά στην δογματική τους τοποθέτηση. Υπάρχουν εκκλησίες, όπως ξέρετε, που όταν βαφτίζεται τον ήπιο πιστεύουν ότι τότε η χάρις του Θεού μπαίνει σε αυτόν, η αγάπη του Θεού το αγκαλιάζει το παιδί, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος το αναγεννά. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από την επίσημη δογματική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα μικρά χρήζουσι της δία του βαπτίσματος αναγεννήσεως, άτε φέροντα εν εαυτής το προπατορικόν αμάρτημα. Είναι δε δεκτικά της εν Χριστώ χάριτος, είναι δεκτικά, ως μη δυνάμενα να αντιτάξω συν αυτή προσωπικικόν κόλλημα κατά την γενική σχέση της ελευθερίας προς την ενέργεια της χάριτος, ή της όπου δεν υπάρχει αντίστασης επάγεται αείποτε αποτέλεσμα. Εάν δηλαδή δεν μπορείς να αντισταθείς, τότε αναγκαστικά η χάρις θα φέρει το αποτέλεσμα. Κι όμως ο Λόγος του Θεού δεν μας διδάσκει αυτό το πράγμα, αδελφοί μου. Δεν μας το διδάσκει. Θέλεις να γίνεις υγιής? Ξανά και ξανά ρωτά ο Χριστός τους αρρώστους. Μα είναι ερώτηση για ένα τυφλό αν θέλει να δει. Θέλεις πραγματικά να σηκωθείς από το κρεβάτι που είσαι παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια? Δεν έπαιζε ο Χριστός με τη δυστυχία τους, αλλά ήθελα ακριβώς να εξασκήσουν αυτό το προνόμιο που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Θεός. Να του πούμε με την θέλησή μας ότι τον αγαπούμε και ότι τον θέλουμε. Άλλωστε, αγαπητοί μου, όσοι είστε γονείς και παππούδες, πέστε μου, τι νόημα θα είχε εάν το παιδί σου

ή το εγγονάκι σου, φοβερίζοντάς το ή καθώς θα του υπόσχεσαι να του δώσεις ορισμένα πράγματα, κατά ένα αναγκαστικό τρόπο, εφαρμόζοντας πάνω του μία ψυχολογική βία που δεν είναι δύσκολο, να έρθει να σου πει «Σ' αγαπώ και σε φιλώ». Ποια ηθική αξία και τι μπορούσε να έχει μέσα στην καρδιά σου ένα τέτοιο φιλί από το παιδί σου ή το εγγόνι σου? Σκεφτείτε τον Θεό. Δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την αδυναμία των μικρών να αντισταθούν. Όπου δεν υπάρχει, λέει, αντίστασης, επάγεται αείποτε αποτέλεσμα. Παθητικά, αδιάφορα, τα δώρα του Θεού, η χάρις του, η αγάπη του, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος δεν μπορούν να γίνουν κτήμα σου, δικά σου. Μόνο με την ενεργητική αποδοχή τους είναι αυτό το ελάχιστο που ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο μπροστά στο μέγιστο που κάνει εκείνος, να τα έχει ετοιμάσει όλα για να μας αλλάξει και να μας κάνει δικούς του. Η χάρις να αναγνωρίσεις την άξια καταδίκη που ανήκεις σε σένα, την αναξιότητά σου, την απελπιστική σου θέση, να συντριφθείς και να μετανοήσεις πραγματικά. Ο άσωτος Υιός ήλθε, λέει, στον εαυτόν του και αυτό τον έκαμε να πάει πίσω στον πατέρα και να του πει «Πατέρα, αμάρτησα σε σένα και δεν είμαι άξιος πια να ονομάζομαι γιος σου». Μετανοήσατε είναι η πρόκληση και η πρόσκληση του Ευαγγελίου της Χάριτος. Όχι όπως πολλοί με μία γενική αναγνώριση, ξέρετε, λέμε «και εγώ είμαι αμαρτωλός όπως είναι οι πολλοί». Όχι με ένα τέτοιο πράγμα. Αλλά είμαι αμαρτωλός μπροστά στον Θεό. Ζω χωρίς τον Θεό. Αφεντικό μου δεν είναι ο Θεός. Δεν τον θέλησα μέχρι σήμερα. Αυτή η αναγνώριση πρέπει να γίνει. Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών. Έτσι μονάχα θα νιώσεις την ανάγκη της χάριτος. Αν νομίζεις πως είσαι κάτι, αν νομίζεις πως δεν έχεις ανάγκη από τον Θεό, τότε μην περιμένεις τα δώρα αυτά του Θεού που κάνουν τον άνθρωπο όμορφο και τον ικανοποιούν να γίνουν δικά σου. Μπορεί να γίνεις ένας καλός φαρισαίος, ένας οπαδός της αυτοδικαίωσης, αλλά ποτέ ένα γνήσιο παιδί του Θεού, αναγεννημένο με καινούρια καρδιά. Η αγάπη του Θεού, κατά χάρη είστε σωσμένοι δια της πίστεως. Θέλω, λέει, να μη απολεσθεί πας ο πιστεύων εις εμέ. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Είναι αυτό το στοιχείο της πίστης, της αποδοχής του έργου του Σταυρού, της αγάπης του Θεού που θέλουμε να γίνει δική μας μέσα στην ζωή μας. Στην επιστολή προς Εβραίους, το 4 κεφάλαιο που διαβάσαμε, να σας ξαναδιαβάσω τα εδάφια 2 και 3. «Γιατί και εμείς ακούσαμε τη χαρμόσυνη είδηση όπως και εκείνη στην έρημο. Εκείνους όμως δεν τους ωφέλησε το άκουσμα αυτής της είδησης, γιατί δεν αποδέχθηκαν με πίστη αυτά που άκουσαν. Ούκ ωφέλησεν ο λόγος της ακοής εκείνους μη συγκεκραμένου στη πίστη της ακούσαση», λέει στο κείμενο. Δεν είναι δυνατόν να τα πάρεις τα δώρα του Θεού. Αυτό το «με τα πάντων ημών» δεν είναι δυνατόν να γίνει πραγματικότητα στη ζωή σου εάν εσύ δεν το θελήσεις. Εάν εσύ δεν το δεχθείς, εάν δεν το αγκαλιάσεις αυτό με πίστη πραγματική. Δέχεσαι με αγάπη την αγάπη του Θεού, ελεύθερα, αβίαστα, με πραγματική πίστη. Δέχεσαι το τέλειο έργο του Ιησού Χριστού της Χάριτος για να λυτρωθείς με την αγάπη Του. Δέχεσαι την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος που δημιουργεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και κάνει αυτό το μεγάλο γεγονός να σε φέρει κοντά στον Θεό, εφόσον πραγματικά το ζητήσεις.

Χρειάζεται να αποφασίσεις εσύ, αγαπητέ μου, για την ζωή της κοινωνίας με τον Θεό, δία του Αγίου Πνεύματος. Ξέρετε, τα δύο πρώτα είναι εύκολα κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή η αναγνώριση πως είμαι ένας χαμένος, μετανοώ, το έργο του Χριστού για μένα, αλλά το τρίτο στοιχείο που είναι η εξάσκηση της βούλησής σου, της θέλησής σου, να πεις με όλη μου την καρδιά, τα αποδέχομαι και θέλω, Κύριε, να γίνουν δικά μου δια του Αγίου Σου Πνεύματος, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Να πεις στον Θεό, Κύριε, θα ζήσω στο εξής όπως θέλεις εσύ. Δεν με νοιάζει τι θα πούν οι γονείς μου, η γυναίκα μου, ο άνδρας μου, τα παιδιά μου, η κοινωνία μέσα στην οποία ζω, δεν με νοιάζει. Εγώ παραδίδομαι χωρίς όρο στα χέρια σου για να ζήσεις όπως εσύ ακριβώς θέλεις. Θα κόψω με τη χάρη σου όλους τους δεσμούς της αμαρτίας. Θα ξεκολλήσω από τον εαυτό μου και σε αφήνω να το κάνεις. Ήπαγε, είπε ο Χριστός, στην Μιχαλίδα και Μικέτη αμάρτανε. Θυμάστε τον Παύλο, τον Σάβλο στο δρόμο της Δαμασκού. Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Μια τέλεια παραχώρηση της θέλησής του στα χέρια του Θεού. Ό,τι κι αν μου στοιχήσει. Η αγάπη του Θεού συνέχει ημάς. Μας περιβάλλει και μας σφίγγει γύρω γύρω. Είναι η ατμόσφαιρα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Αλλά πρέπει να το θελήσεις για να μπεις στη νέα κοινωνία των πιστών. Να αγιάζεις με κάθε θυσία την ζωή σου, ενάντια στον κόσμο, στον εαυτόν σου, στους οικείους σου. Μάχερα, είπε ο Χριστός, ήρθα να βάλω. Πόλεμο να φέρω. Επανάσταση να κάνω. Θα τα δεχθείς, θα με ακολουθήσεις. Εδώ, στην περικοπή που διαβάσαμε από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στα εδάφια 15 και 12, ακούστε τι διαβάζουμε. «Όμως αν εξ όλης της καρδίας αυτών και εξεζήτησαν αυτών με θόλης της θελήσεως αυτών και βρέθης αυτούς και έδωκεν εις αυτούς ο Κύριος». Εξ όλης της καρδίας, με θόλης της θελήσεως, ευρέθη ο Κύριος, έδωκεν ο Κύριος. Και στο 12. «Η σύλλογη συνθήκη να εξητήσωση Κύριον των Θεών των Πατέρων αυτών, εξ όλης της καρδίας αυτών και εξ όλης της ψυχής αυτών». Και το θαύμα έγινε. Και διαβάσαμε για το σήμερα. Απευθύνομαι σε όλους εκείνους τους αγαπητούς εδώ φίλους. Πολλοί από εσάς έρχεστε πολύ τακτικά στην εκκλησία. Γιατί άραγε? Να γαργαλίζετε λίγο τα αυτή σας από το κήρυγμα. Δεν υπάρχει αυτή η βαθιά επιθυμία για μια πραγματική ζωή με τον Χριστό, κοινωνίας, αγάπης, χάριτος του Θεού? Το σήμερα σου ανήκει. Και η χάρη του Θεού σήμερα σου λέει, άνοιξε την καρδιά σου. Πες μου να έρθω. Και έφτασε. Όλα θα τα κάνω εγώ. Εγώ θα σε αλλάξω. Εγώ θα σε τακτοποιήσω. Εγώ θα σε γεμίσω. Πες μου το ναι. Και είμαι κοντά σου. Ο Θεός μαζί σου, λέμε πολλές φορές. Είχα διαβάσει για τον Αβραάμ Λίνκον που έλεγε, καλύτερα να λέμε η καρδιά σας να είναι μαζί με τον Θεό. Και αυτό, ξέρετε, στηρίζεται σε αυτό που διαβάσαμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, εκεί στην περίπτωση του Ασά, που λέει, ο Κύριος είναι με σας όταν σείς είστε με ταυτού. Και αν εξητήσετε Αυτόν, θέλει ευρεθεί σε εσάς. Εάν όμως εγκαταλείψετε Αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει. Ώστε αντί να λέμε ο Θεός μαζί σου, άλλωστε αυτό είναι ο Παύλος με τα πάντων ημών, να είναι όλα αυτά, να πρέπει να λέμε και να εννοούμε εσύ, η καρδιά σου να είναι μαζί με τον Θεό.

Αυτό άλλωστε εννοεί, όπως είπα, το μεταπάντων ημών του Παύλου. Και αυτό πραγματικά εννοούμε. Στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, 28:9, διαβάζουμε για τον Σολομώντα. Δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούσι, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στας καρδίας και εξεύρει πάντα στους διαλογισμούς των διανοιών. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεσαι υπό σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει δια παντός. Και θυμάστε το ίδιο τον Χριστό που ανέφερε για την πρώτη εκείνη και μεγάλη εντολή, να ζητήσεις τον Θεό με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη διάνοια, με όλη σου τη δύναμη, για να γίνει δικό σου. Και το ερώτημα είναι προσωπικό. Θέλεις? Ο Θεός θέλει. Σε περιμένει χρόνια. Το σήμερα ανήκει. Πολλοί δεν μπήκαν στην γη της Επαγγελίας. Δεν θα είναι κρίμα να μείνεις απ' έξω από την ομορφιά της ζωής που χαρίζει σε αυτόν εδώ τον κόσμο ο Θεός, καθώς μπαίνει μέσα σου, και από την ολοκλήρωσή της εκεί πάνω στην παρουσία του Θεού σε ολόκληρη την αιωνιότητα? Τι λες? Πλησιάσατε εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Αλλά και για μας που το κάναμε αυτό το πράγμα, που δεχθήκαμε τη χάρη Του, που γευθήκαμε την αγάπη Του, που αισθανθήκαμε την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όλες οι δωρεές του Θεού, όλες οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού παίρνονται με πίστη, παίρνονται δια του Αγίου Πνεύματος, εάν θέλουμε. Να γιατί υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ζωή των πιστών και των λυτρωμένων. Ο ένας ζει χρόνια κακομοιριασμένη ζωή, ο αιωνίος παραπονούμενος με τον εγωκεντρισμό του, με τα προβλήματά του, και ο άλλος γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού, με προβλήματα κι αυτός, με δυσκολίες κι αυτός, αλλά με το χαμόγελο στα χείλη, γιατί ξέρει να εμπιστεύεται στον Θεό, μπορεί να προχωρεί μπροστά, να νικά την αμαρτία, να ζει με τον Θεό, να απολαμβάνει πραγματικά τον Θεό. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, 16:9. Είναι γνωστά τα λόγια, στους περισσότερους τουλάχιστον. «Η οφθαλμή του Κυρίου περιτρέχουν στη διαπάση της γης, δια να δειχθεί δυνατός υπέρ των εχόντων την καρδίαν αυτών, τελείαν προς αυτών». Θέλεις να δεις, αδερφέ μου, τη δύναμη του Θεού στη ζωή σου? Θέλουμε πραγματικά να δούμε θαύματα να γίνονται μέσα στην ζωή μας και στην ζωή των άλλων? Θέλουμε να ζούμε μια δυναμική, πραγματική ζωή Πνεύματος Αγίου? Να το ζητήσουμε και να το πάρουμε με πίστη και να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να το κάνει πραγματικότητα μέσα στην ζωή μας. Ψάχνει ο Θεός με τα μάτια Του να βρει κάποια ψυχή, κάποιο δικό Του παιδί που πιστεύει στην δύναμή Του και στην παντοδυναμία Του, για να ενεργήσει μέσα Του και να δώσει πραγματικά ευλογημένα, δοξασμένα αποτελέσματα μέσα στην ζωή Του και μέσα στην κοινωνία που ζει. Όλος ο ουρανός είναι ανοιχτός, όλες οι ευλογίες του Θεού έτοιμες να μας δοθούν, η χάρις, η αγάπη, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, όλα μπορούν να γίνουν δικά μας αν οι καρδιές μας είναι δικές Του, τέλειες προς Αυτόν. Και εύχομαι μόλι μου την καρδιά, αδελφή μου, ζώντας μέσα σε έναν κόσμο που θέλει να βλέπει και να αισθάνεται και να καταλαβαίνει ανθρώπους του Πνεύματος, της δύναμης του Θεού, οι καρδιές μας τέλεια, με τη θέλησή τους, με το είναι μας, να εξητήσουν το πρόσωπο του Θεού, να κάνουμε συνθήκη με τον Θεό, για να δούμε μέρες αναψυχής και μέρες ευλογίας στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, στην ζωή της Εκκλησίας μας.

για τη δική του δόξα. Να ξοδέψουμε λίγες στιγμές σε σιωπηλή προσευχή. Ας αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μιλήσει στις καρδιές μας. Όσοι από μας δεν έχουν γευθεί πόσο αγαθός είναι ο Θεός, είναι ευκαιρία τώρα να ζητήσουν με όλη τους τη θέληση και να αγκαλιάσουν με πίστη το έργο το λυτρωτικό του Χριστού, το έργο του Αγίου Πνεύματος, την αγάπη του Θεού. Και όσοι από μας έχουν γευθεί ότι είναι αγαθός ο Θεός, έχουν νιώσει την γλύκα της κοινωνίας με τον Θεό, ας αφήσουμε τους εαυτούς μας ελεύθερους και με όλη μας την θέληση να παραδοθούμε στην δύναμη του Αγίου Πνεύματος για ζωή πολύ ευλογημένη, πολύ καρποφόρα για τη δόξα εκείνου. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος με τα πάντων ημών. Αμήν.

Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ουρανίε, μαζί με τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, μαζί με την προσκύνηση και τη λατρεία μας, παρακαλούμε τώρα εσύ να ακούσεις την παράκληση και τη δέησή μας και σήμερα το πρωί να μας χαρίσεις μια επίσκεψη δική σου στις καρδιές μας. Yeah. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας και άγγιξέ μας και δίδαξέ μας και διόρθωσέ μας και έλεξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ψάλλουμε επίσης, αδελφοί, τον ύμνο που εσών με και θελοφυλάτη των νόμων σου. Ναι, θελοφυλάτη αυτών εν όλη η καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Ας είναι αυτή η προσευχή μας, αδελφοί, την ώρα αυτή. Και όπως είμαστε καθισμένοι, να σκύψουμε τα κεφάλια μας στην παρουσία του Κυρίου και σιωπηλά μέσα από τις καρδιές μας.

πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας για την παρουσία σου ανάμεσά μας, παρακαλούμε και δεόμαστε την ώρα αυτή εσύ να προετοιμάσεις τις καρδιές μας ώστε να ακούσουμε σήμερα.

Ιταλό για τα δικά σου. Κύριε παρακαλούμε, άγγιξε κάθε καρδιάς το περιβάλλον μας. Μίλησε εσύ προσωπικά. Δώσε μας τη διάθεση των παλιών μαθητών σου, που συνήθιζαν να λένε «Λάλησε Κύριε» και οι δούλοι σου ακούν. Κύριε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Παρακαλούμε, κύριε Κόμη, σήμερα το πρωί, οπουδήποτε στον κόσμο μας κηρύτεται ο λόγος ο δικός σου, συνόδευσε τον εσύ με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Κάνε να είναι γνήσια και καθαρή η διακήρυξη της αλήθειας σου. Κάνε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού να φτάσει σε καρδιές. Παρακαλούμε, ο σπόρος της αλήθειας ας πέσει σε γη αγαθή για να καρποφορήσει για τη δόξα του Κυρίου. Κύριε, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Θέλουμε ακόμα, κύριε, την ώρα αυτή να παρακαλέσουμε για όλους εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από δύσκολες συνθήκες. Οπουδήποτε υπάρχει πόλεμος, οπουδήποτε υπάρχει πείνα, εξαθλίωση, δυστυχία, παρακαλούμε, κύριε, να πλώσεις το χέρι το δικό σου, το παντοδύναμο, το χέρι του ελαίου σου. Ιδιαίτερα αφιερώνουμε στη χάρη και στο ελαιό σου εκείνους τους ανθρώπους στη Μέση Ανατολή που διαρκώς πολεμούν, σκοτώνονται, τραυματίζονται, ερημώνονται ανθρώπινες ζωές, καταστρέφονται ανθρώπινες οικογένειες. Κύριε, παρακαλούμε, φέρεσαι την ειρήνη τη δική σου. Είσαι ο μόνος που μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο και περιμένουμε να το κάνεις. Κύριε, παρακαλούμε, στ' όνομα του Χριστού, στη χάρη και στο ελαιό σου, άκουσε την προσευχή μας.

Τάχυνον να με ελευθερώσεις. Τάχυνον, Κύριε, εις βοήθειάν μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει οι ζητούντες την ψυχή.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ άκουσες την υμνοδία μας και γιατί εσύ γνωρίζεις τις καρδιές μας και γιατί εσύ διερευνάς

το πνεύμα, την διάθεση, την πορεία και τις σκέψεις καθενός. Θέλουμε, Κύριε, τώρα στην Άγια Παρουσία Σου να παρακαλέσουμε, καθώς θα ανοίξουμε τον Αγιολόγο Σου, να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα μιλήσει στις καρδιές μας. Έχουμε απορίες, έχουμε ερωτήματα. Πολλές φορές δυσπιστούμε, δυσκολευόμαστε, σκοντάφτουμε. Παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή, έλεση ανάμεσά μας και στήριξε τις καρδιές μας. Καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο Σου, παρακαλούμε και προσευχόμαστε και ζητούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα ανοίξει τα αυτιά μας για να ακούσουμε την αλήθεια Σου, που θα ανοίξει τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο Σου, που θα ανοίξει τις καρδιές μας για να δεχτούμε εκείνο που έχεις να μας πεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Μάλλον, συγγνώμη, προηγείται.

βιβλικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι και πάλι από τρία σημεία του Λόγου του Θεού. Θα τα διαβάσω από την μετάφραση στην ελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Διαβάζω πρώτα από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, από το κεφάλαιο 10, Ι, εδάφιο 38. Κάποτε πάλι, ενώ βρίσκονταν σε οδηπορία, μπήκε ο Ιησούς σε κάποιο χωριό, όπου μια γυναίκα που λεγόταν Μάρθα, τον υποδέχτηκε στο σπίτι της. Αυτή είχε και μία αδελφή που την έλεγαν Μαρία, η οποία κάθισε κοντά στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδαχή του. Η Μάρθα απέναντίας πνιγόταν στη δουλειά για να τους περιποιηθεί. Έτσι πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Κύριε, δεν σε νοιάζει που η αδελφή μου με άφησε να αγωνίζομαι μόνη για να σας υπηρετώ? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και της είπε «Μάρθα, Μάρθα, νοιάζεσαι και αγωνίζεσαι για πολλά, ένα πράγμα όμως είναι αναγκαίο». Η Μαρία λοιπόν διάλεξε την καλή αυτή μερίδα που δεν θα της αφαιρεθεί. Το δεύτερο αναγνωσμά μου είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ι11 και από το εδάφιο 28. Κατά Ιωάννην Ι28. Και αφού η Μάρθα τα είπε αυτά, πήγε και φώναξε κρυφά την αδελφή της τη Μαρία λέγοντας «Ο δάσκαλος έχει έρθει και σε φωνάζει». Μόλις το άκουσε εκείνη, σηκώνεται βιαστικά και έρχεται κοντά του. Ο Ιησούς όμως δεν είχε έρθει ακόμα στο χωριό, αλλά

ήταν στον τόπο που τον είχε συναντήσει η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι τότε που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν, όταν είδαν πως η Μαρία σηκώθηκε και βγήκε έξω βιαστικά, την ακολούθησαν νομίζοντας πως πηγαίνει στο μνήμα για να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν μόλις έφτασε εκεί που ήταν ο Ιησούς, τον είδε και έπεσε στα πόδια του λέγοντάς του: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου». Τότε ο Ιησούς, καθώς την είδε να κλαίει και να κλαίνε επίσης και οι Ιουδαίοι που είχαν έρθει μαζί της, συνταράχθηκε νιώθοντας βαθιά συγκίνηση και είπε: «Πού τον έχετε θάψει?» Του λένε: «Κύριε, έλα να δεις». Ο Ιησούς δάκρυσε. Το τρίτο αναγνωσμά μου είναι από το επόμενο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου από την αρχή, κατά Ιωάννην Ι.Α. Ο Ιησούς λοιπόν 6 μέρες πριν από το Πάσχα ήρθε στη Βηθανία, όπου βρισκόταν ο Λάζαρος που είχε πεθάνει και τον είχε αναστήσει από τους νεκρούς. Του παρέθεσαν λοιπόν δείπνο εκεί και η Μάρθα υπηρετούσε, ενώ ο Λάζαρος ήταν ένας από αυτούς που παρακάθονταν στο τραπέζι μαζί με τον Ιησού. Τότε η Μαρία πήρε ένα δοχείο που περιείχε 327 γραμμάρια πολύτιμο μύρο από γνήσιο ναρδόσταγμα και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Κατοπισκούπισε με τα μαλλιά της τα πόδια του και όλο το σπίτι γέμισε από την ευωδιά του μύρου. Λέει τότε ένας από τους μαθητές, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο γιος του Σίμωνα, αυτός που επρόκειτο να τον προδώσει: «Γιατί τάχα το μυρό αυτό να μην πουληθεί για 300 δινάρια και να μην δοθεί στους φτωχούς?» Αυτό όμως το είπε όχι γιατί τον ένοιαζε για τους φτωχούς, μα γιατί ήταν κλέφτης και γιατί κρατούσε το ταμείο και έκλεβε τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Του είπε τότε ο Ιησούς: «Άφησε, το έχει φυλάξει αυτό για τη μέρα του ενταφιασμού μου. Και όσο για τους φτωχούς, αυτούς θα τους έχετε πάντοτε μαζί σας, ενώ εμένα δεν θα με έχετε πάντοτε». Συναδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, που αυτά τα εδάφια του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας, θα τα εφαρμόσει πρακτικά στην πορεία και το περπατημά μας για τη δόξα του Χριστού. Αδελφοί, 3 εδάφια που τα διάβασα και πιο πριν και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. «Γινή δε της ονόματι Μάρθα υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε ειν αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού». «Ιούν Μαρία ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ιδούς αυτόν έπεσεν αυτού εις τους πόδας». Και τέλος, «Ιούν Μαρία λαβούσα λίτραν μυρουνάρδου πιστικής πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και εξέμαξε εστριξήν αυτής τους πόδας αυτού». Την περασμένη Κυριακή, αδελφοί, είχαμε την ευκαιρία και την ευλογία να παρακολουθήσουμε τη μία από τις 2 αδελφές, τη Μάρθα, στην πνευματική πορεία της και να σταθούμε σε ορισμένα σημεία από που μπορούμε να αντλήσουμε κι εμείς διδάγματα και μαθήματα για την πνευματική πορεία μας στο δρόμο που έχει ανοίξει μπρος μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Σταματήσαμε πιο συγκεκριμένα στα 3 στιγμιότυπα, αυτά που διαβάσαμε και σήμερα, και είδαμε ότι στο πρώτο προβάλλεται η υπηρεσία που σε εκείνη δίνει όλη την καρδιά της η Μάρθα, έχοντας κάνει όμως ένα λάθος σχετικά με την ιεράρχηση των αξιών. Προχωρήσαμε στο 2 στιγμιότυπο και είδαμε τη δοκιμασία στην οποία υποβάλλεται η Μάρθα όταν πεθαίνει ο αδελφός της, και είδαμε κάποιες πρωτοβουλίες και κάποιες βιασύνες που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά της. Και τέλος, στο 3ο στιγμιότυπο,

Συμπεράναμε πως κάπως έτσι πρέπει να είναι η Εκκλησία όταν όλοι μας εμένοι γύρω από τον Ιησού Χριστό ακούν τη φωνή Του, αντλούν ευλογίες από Εκείνον και σκέφτονται και σχεδιάζουν πώς είναι δυνατόν σωστότερα και καλύτερα να Τον υπηρετήσουν. Σήμερα το πρωί θέλω να σας καλέσω να συναντήσουμε τη δεύτερη αδελφή, τη Μαρία. Μια αδελφή που είναι τελείως διαφορετική από την άλλη. Βλέπετε μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όλοι έχουν τη θέση τους. Καθένας με τη συνήθεια και να αναπροσαρμόσουν πορεία, σκέψη, αφιέρωση, ζωή. Δείτε ότι ενώ η Μάρθα είναι μια γυναίκα που λέει πολλά, η Μαρία είναι μια γυναίκα που λέει ελάχιστα. Μέσα στην Ευαγγελική διήγηση που διαβάσαμε αναφέρεται μόνο μία φράση της όταν διατυπώνει το παράπονό της στον Ιησού Χριστό, και η φράση αυτή ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντιγραφή εκείνης που είπε πιο πριν η Μάρθα. Η Μαρία είναι μια γυναίκα ήρεμη, σωστή, επίμονη, αλλά παρατηρήστε ότι τελικά αποσπά τον έπαινο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας ξαναδιαβάζω το εδάφιο 42 του Λουκά. Η Μαρία εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, σας καλώ να πάμε να συναντήσουμε αυτή τη Μαρία, να την δούμε από λίγο πιο κοντά, να διερωτηθούμε στα τρία αυτά στιγμιότυπα τι έχει να μας διδάξει ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δούμε την προπαρασκευή που γίνεται μέσα στην καρδιά και στο μυαλό της. Δεύτερον, να δούμε τις αντιδράσεις της στην ώρα τη δύσκολη του πόνου και της οδύνης. Και τρίτον, να δούμε την έκφραση των προσωπικών αισθημάτων της όταν τα πράγματα έχουν τακτοποιηθεί. Το πρώτο σημείο μου θα το ονομάσω η θεωρία, το δεύτερο θα το πω η εμπειρία, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η λατρεία. Αλλά ας τα δούμε τώρα ένα-ένα. Πρώτον, η θεωρία, το πρώτο στιγμιότυπο. Ο Κύριος έχει έρθει στο σπίτι των τριών αδελφών. Η Μάρθα είναι απασχολημένη στην προετοιμασία του δείπνου που πρέπει να είναι μεγαλοπρεπές, μια και καλεσμένος της είναι ο Ιησούς Χριστός. Η Μαρία είναι καθισμένη και δεν κάνει πρακτικά τίποτα. Είναι η ώρα της θεωρίας για εκείνην. Αλλά το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι άλλο η θεωρία και τελείως άλλο πράγμα η πράξη. Είναι όμως η θεωρία απαραίτητη, γιατί πρέπει πρώτα να μάθουμε και μετά να κάνουμε. Και υπάρχουν μερικοί που τα πράγματα αυτά τα έχουν μπερδεμένα. Δείτε πόσο σωστά είναι στη σκέψη αλλά και στην εφαρμογή της Μαρίας. Μας λέει ο Λουκάς ότι η Μάρθα, εδάφιο 39, είχε αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Ξέρει η Μαρία ότι πρέπει πρώτα να καταρτιστεί και ύστερα να δράσει. Πρέπει πρώτα να είναι μαθήτρια πριν γίνει δασκάλα. Και μερικοί κάνουν συχνά το λάθος να αντιστρέφουν τη σειρά. Σας θυμίζω ότι ακόμα και ο Κύριος όταν απευθύνεται στους μαθητές του λίγο πριν φύγει, στο ίδιο το κατά Λουκάν στο Καπαδέλτα 49, τους λέει «Ιδού, εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, σεις δε, καθίσατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους». Το πρώτο λοιπόν η θεωρία. Θα ήθελα όμως αυτή τη θεωρία, στην περίπτωση της Μαρίας, να την δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση είναι αυτό που θα το πω η πληροφορία. Και εννοώ την πληροφορία που ξεκάθαρα μας δίνει εδώ ο Λόγος του Θεού στο εδάφιο 39. Ήτης Μαρία καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού. Εάν προσέξετε και τα τρία στιγμιότυπα θα δείτε ότι αυτή η θέση

στα πόδια του Χριστού είναι η θέση που συνεχώς την επιδιώκει και την καταλαμβάνει η Μαρία. Εδώ είναι η πρώτη φορά. Καθίσασα παρά τους πόδας του. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο που είδαμε πιο πριν, στο 11ο κεφάλαιο, όταν έχει πεθάνει ο αδελφός της και η Μάρθα πηγαίνει να συναντήσει τον Χριστόν, ιδούς αυτόν έπεσεν εις τους πόδας αυτού. Πάλι η Μαρία είναι στα πόδια του Χριστού. Και στο 12ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 3, λαβούσα μία λίτρα μύρου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού. Και τις τρεις φορές η Μαρία είναι στα πόδια του Χριστού. Αυτή η πληροφορία είναι που μας δίνει το μυστικό της. Το έχει μάθει πολύ καλά η Μαρία και το εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση. Είτε καλό είτε κακό είναι αυτό που της συμβαίνει, είτε ευχάριστο είτε δυσάρεστο, η Μαρία προσφεύγει στα πόδια του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν η πληροφορία. Το δεύτερο η αφετηρία. Έχει μάθει η Μαρία στη ζωή της ότι ξεκίνημα σωστό πνευματικό δεν μπορεί να γίνει κανένα άλλο παρά μόνο στα πόδια του Χριστού. Εάν δεν ξεκινήσει από εκεί, ο δρόμος της δεν θα είναι σωστός, δεν θα είναι πνευματικός, δεν θα είναι πετυχημένος. Αφετηρία πνευματική σωστή μπορεί να γίνει μόνον στα πόδια του Χριστού. Και σας θυμίζω στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο ήττα κεφάλαιο, εκείνον τον άνθρωπο τον δαιμονιζόμενο που ο Χριστός του έβγαλε τα δαιμόνια. Μας λέει στο εδάφιο 35 ότι όταν εξήλθαν από την πόλη για να είδουν το γεγονός, ήλθαν προς τον Ιησούν και έβρον τον άνθρωπον εκ του οποίου είχαν εξέλθει τα δαιμόνια καθήμενον παρά τους πόδας του Ιησού. Δείτε τι ωραία αφετηρία, τι όμορφο ξεκίνημα. Έχει μάθει και αυτό το μυστικό. Έχει πάρει την έμπνευση. Σωστή αφετηρία στα πόδια του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν η πληροφορία, το δεύτερο η αφετηρία, το τρίτο η οδηπορία. Γιατί για να περπατήσεις από εδώ και μπρος, και αυτό θα το μάθει πολύ καλά η Μαρία, πρέπει πάντοτε να ξεκινάς από τα πόδια του Χριστού. Ή για να το πω λίγο διαφορετικά, πριν περπατήσεις πρέπει πρώτα να καθίσεις. Πριν γίνεις δάσκαλος πρέπει να γίνεις πρώτα μαθητής. Ένας μαθητής μάλιστα που κάθεται στα πόδια του Χριστού και ακούει τον λόγον του Κυρίου. Είδαμε ότι η Μαρία έχει μάθει το μυστικό. Είδαμε ότι ο πρώην δαιμονιζόμενος έχει καταλάβει το μυστικό. Θέλετε να δούμε και έναν άλλον που το μάθε και δεν το μάθε το μυστικό. Όταν ο Κύριος μπαίνει μέσα στην ψαρόβαρκα του Πέτρου και βλέπει ο Πέτρος το μεγάλο θαύμα, κατά Λουκάν έψιλον εδάφιον 8, ειδών ο Σίμων Πέτρος προσέπεσε προς τα γόνατα του Ιησού. Ξέρετε, όταν το διαβάζω έχω την εντύπωση ότι ο Πέτρος πάει να πέσει στα πόδια του Χριστού και σταματάει στα γόνατα. Να είναι αυτός ο λόγος που ο Πέτρος πάντα έχει κάποιαν επιφύλαξη, θέλει να διορθώσει τον Χριστό, έχει δικές του απόψεις, δεν το μάθε καλά το μάθημα. Σωστή αφετηρία γίνεται μόνο στα πόδια του Χριστού. Ποιος μπορεί με βεβαιότητα αυτό να το πει? Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι η Μαρία το έχει μάθει. Καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον του Κυρίου. Και ξέρετε, είναι ένα εδάφιο πολύ όμορφο. Μ' αρέσει και το αναφέρω ποτέ πότε, στον Ιερεμία, στο κεφάλαιο ΚΒ, όταν εκεί αναφωνεί ο προφήτης το εδάφιο 29, «Ο γη, γη, γη, άκουε τον λόγον του Κυρίου». Και το πρόβλημα, ξέρετε σήμερα ποιο είναι? Ότι δυστυχώς η γη δεν ακούει τον λόγον του Κυρίου. Υπάρχει και μία υπόσχεση από μέρους του Κυρίου Ιησού Χριστού για αυτούς που ακούν το λόγο το δικό του. Πολλοί την ξέρετε, αλλά θέλω να σας την ξαναθυμίσω. Στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, το εδάφιο 24, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο ακούων των λόγων μου και πιστεύων εις τον πεμψαντάμε, έχει ζωήν αιώνιον. Εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβει εκ του θανάτου εις την ζωή». Να τι ακούει αυτός που έμαθε να κάθεται στα πόδια του Χριστού και να ακούει των λόγων του Κυρίου.
Το πρώτο λοιπόν στιγμιότυπο, η θεωρία. Το δεύτερο στιγμιότυπο, στο 10ο κεφάλαιο του Λουκά, η εμπειρία. Δείτε ότι σε κάποια στιγμή έρχεται η δοκιμασία στη ζωή της Μαρίας. Είναι μια δοκιμασία πικρή, πονεμένη. Ξαφνικά, απρόοπτα, μέσα σε λίγες μέρες, πεθαίνει ο αδερφός της. Και γίνεται ένας συναγερμός σε εκείνη την οικογένεια. Μάλιστα τονίζει ο λόγος του Θεού ότι οι αδελφές όταν βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, εδάφιο 3, απέστειλαν οι αδελφές αυτού προς τον Κύριο λέγουσε «Κύριε, εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί». Και φαντάζονται οι αδελφές ο Κύριος θα τρέξει, θα φτάσει γρήγορα. Λέει ο Ιωάννης στο εδάφιο 6, «Καθώς λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινε 2 ημέρες εν το τόπο όπου ήταν». Δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους ο Χριστός. Δεν κάνει εκείνο που φαντάζονται ότι θα κάνει. Και το παθαίνουμε κι εμείς πολλές φορές. Διαβάζουμε κάποιαν επαγγελία στο Λόγο του Θεού. Λέμε αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτό θα γίνει και δεν γίνεται. Και είναι μόνο ο Κύριος που ξέρει γιατί δεν γίνεται. Κοιτάξτε τώρα στο εδάφιο 17. Ελθόν λοιπόν ο Ιησούς έβρε τον Λάζαρον 4 ημέρες ήδη έχοντα εν το μνημείο. Μπορείτε να μου πείτε γιατί? Ποιος μπορεί να το απαντήσει? Ποιος μπορεί να ξέρει για ποιο λόγο επιτρέπει αυτό ή το άλλο ο Θεός? Υπάρχει ένα εδάφιο στο βιβλίο των Παροιμιών, στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, το εδάφιο 3. Ακούστε εδώ. Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον άργυρον. Η κάμινος δοκιμάζει τον χρυσόν. Ο δε Κύριος δοκιμάζει τας καρδίας. Να λοιπόν αυτή η πονεμένη εμπειρία τώρα της Μαρίας. Ο αδελφός της έχει πεθάνει. Ο Κύριος δεν έρχεται αμέσως. Και όταν φτάνει ο Κύριος είναι κιόλα αργά. Ας δούμε όμως λίγο πιο προσεκτικά εκείνα που συμβαίνει. Το πρώτο που θέλω να τονίσω θα το πω εγώ, η συνήθεια. Εκείνη η συνήθεια που είναι μόνιμη για τη Μαρία. Της έχει γίνει αντανακλαστική. Ό,τι και αν τη συμβεί ξαναγίνεται αυτό που μας είπε ο Λουκάς, ότι καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε των λόγων αυτού. Εδάφιο λοιπόν 32 στο Ιωτάλφα του Ιωάννη, η Μαρία καθώς ήλθεν όπου ήταν ο Ιησούς, ιδούς αυτόν έπεσεν εις τους πόδας αυτού. Της έχει γίνει συνήθεια της Μαρίας να πέφτει στα πόδια του Χριστού και να ακούει τα λόγια τα δικά του. Εκεί στα πόδια του Χριστού θα βρει την παρηγοριά της, θα βρει τη θαλπορή της. Ίσως ξέρει και εκείνο που λέει στον ψαλμοδό, στον Ρόγιο Ταθήτα, εκείνον τον μεγαλειώδη ψαλμό, στο εδάφιο 105, «Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, φως εις τα στρίβους μου». Το πρώτο λοιπόν η συνήθεια. Το δεύτερο η βοήθεια. Δείτε πόσο διαφορετική είναι η αντίδραση της Μαρίας από την αντίδραση της Μάρθας. Η Μάρθα λέει, η Μαρία ακούει. Η Μάρθα μιλάει, η Μαρία σωπαίνει. Καθώς η Μαρία βρίσκεται στα πόδια του Χριστού, αυτό που αποκομίζει από τον Κύριο είναι πολύ περισσότερο, πολύ μεγαλύτερο, πολύ ενδοξότερο από εκείνο που θα μπορούσε να πάρει η Μάρθα λέγοντας, απαιτώντας, ζητώντας, υποβάλλοντας αιτήματα, διατυπώνοντας παράπονα. Στο ψαλμό 121, ρόκα πάλφα, λέει ο ψαλμωδός, «Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη, πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου, η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος των ουρανών και την γη». Μακάριος ο άνθρωπος εκείνος που έχει μάθει όταν τα πράγματα στραβώνουν, όταν είναι δύσκολα, όταν είναι ανώμαλα, να κάνει εκείνο που έκανε εκείνη η Χαναναία γυναίκα, που το λέει ο Ματθαίος στο 15ο κεφαλαιό του, στο εδάφιο 25, «Η δε ελθούσα προς εκείνη αυτόν λέγουσα, Κύριε, βοήθημη». Το πρώτο η συνήθεια, το δεύτερο η βοήθεια, το τρίτο η αλήθεια. Και ξέρετε, αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται πολλές φορές στην κοινωνία με τον Ιησού Χριστό και στην ακρόαση των λόγων των δικών του.
Θα προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω.

Και θα πω ότι πολλές φορές η αλήθεια του Κυρίου αποκαλύπτεται ακόμα και στις ώρες της σιωπής. Δείτε πόσο εκπληκτική είναι εδώ η δίγηση του Ευαγγελιστή. Εδάφιο 33. Ο δε Ιησούς, καθώς είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους ελθόντες με ταυτής Ιουδαίους κλαίοντας, εστέναξεν εν τη ψυχή αυτού και ταράχθη και είπε, «Πού εβάλετε αυτόν?» Λέγουσι προς αυτόν, «Κύριε, ελθέ και είδε». Εδάκρισεν ο Ιησούς. Και εκείνη την ώρα πιστεύω η αλήθεια η δική του, στην ώρα της σιωπής, την ώρα που ο Κύριος ταράζεται και στενάζει, την ώρα που δακρύζει, και ενώ δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο, η Μαρία αισθάνεται την παρουσία του, γεμίζει με θαλπορή, με παρηγοριά. Γιατί η παρουσία του Κυρίου, ο λόγος του Κυρίου, είναι αλήθεια. Θυμάστε, φαντάζομαι, εκείνο το θαυμαστό εδάφιο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο Ιωτασίτα, όταν προσεύχεται ο Κύριος Ιησούς στο εδάφιο 17, «Αγίασον αυτούς εν τη αλήθεια σου, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια». Το πρώτο λοιπόν η θεωρία, το δεύτερο η εμπειρία, το τρίτο και τελευταίο, το στιγμιότυπο στο 12ο κεφάλαιο του Ιωάννη, η λατρεία. Δείτε τώρα εδώ κάτι που είναι εντυπωσιακό. Μας λέει ο Ιωάννης ότι ήρθε ξανά ο Χριστός αφού ανέστησε το Λάζαρο, του κάνουν δείπνο, η Μάρθα υπηρετεί όπως πάντα, ο Λάζαρος κάθεται μαζί. Εδάφιο 3, τότε η Μαρία λαβούσα μίαν λίτραν μυρουνάρδου καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αυτός ο τρόπος της λατρείας ήταν πραγματικά ασυνήθιστος. Δεν ήταν ο κανόνας, δεν ήταν αυτό που κάναν όλοι. Την ώρα της λατρείας κάναν άλλα πράγματα και η Μαρία εδώ πρωτοτυπεί. Δείτε όμως ότι ο Κύριος στο τέλος είναι ευχαριστημένος, γιατί στο εδάφιο 7 λέει, «Άφες αυτήν, εις την ημέραν του ενταφιασμού μου εφύλαξεν αυτό. Τους φτωχούς πάντοτε έχετε μέθε αυτόν. Εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε». Το ξέρετε, φαντάζομαι, αδελφοί, ότι το θέμα της λατρείας σήμερα είναι σε πάρα πολλές εκκλησίες του Χριστού ένα πάρα πολύ κρίσιμο και επίκαιρο θέμα. Και λέγονται πάρα πολλά πράγματα γύρω από το θέμα της λατρείας. Καμιά φορά γίνονται και συζητήσεις. Εμείς στη λατρεία μας, εσείς στη λατρεία σας. Εδώ έχουμε τη Μαρία που διαλέγει έναν πρωτότυπο τρόπο για να εκφράσει τη λατρεία της στο πρόσωπο του Χριστού. Και θέλω να το τονίσω, αδελφοί, ότι προσωπικά δεν απορρίπτω κανένα τρόπο λατρείας όταν αυτός ανταποκρίνεται στις πνευματικές ανάγκες, στη διάθεση, στην έκφραση των αισθημάτων της ψυχής ενός ανθρώπου που είναι του Χριστού. Θα μνημονεύσω μονάχα ένα εδάφιο, απλώς το δίνω σαν προβληματισμό πάνω στο θέμα αυτό και ας το σκεφτεί ο καθένας όπως θέλει. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει για τη λατρεία στο 12ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, στο δεύτερο εδάφιο, τους λέει εκεί, μάλλον στο πρώτο εδάφιο, «Να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία». Εδώ μιλάει για μια λατρεία ο Παύλος, που πρώτον είναι δώσιμο του εαυτού μας ολόκληρου και δεύτερον είναι λογική. Θα ήθελα όμως τη λατρεία να τη δούμε εδώ στο στιγμιότυπο μας λίγο πιο προσεκτικά και θα τελειώσω. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω, η πρωτοβουλία. Και μιλάω βέβαια για την πρωτοβουλία της Μαρίας. Εδώ η Μαρία είναι αυθόρμητη, είναι συναισθηματική, είναι ειλικρινής και εκφράζοντας τη λατρεία της δεν αντιγράφει κάποιους άλλους. Ένα λάθος που γίνεται πολλές φορές είναι που λένε κάποιοι να κάνουμε και εμείς λατρεία όπως κάνουν εκείνοι. Μα τους εκείνους τι κάνουν. Πάρα πολύ καλά κάνουν. Εγώ δεν βλέπω τη λατρεία της Μαρίας να την αντιγράφουν κάποιοι άλλοι, αλλά η λατρεία της είναι αποδεκτή. Η πρωτοβουλία της είναι αξιέπαινη. Και ξέρετε, μέσα στο Λόγο του Θεού υπάρχει κάτι πολύ σημαντικό που απευθύνεται σε εμάς και που έχει να κάνει με τη λατρεία. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο,

Στο εδάφιο 28, δείτε τι λέει ο λόγος του Θεού. Παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον, άσκρατοβεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών, με σέβας και ευλάβιαν. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και ακόμη θα σας θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στον εαυτό του και στους ομοίους προς εκείνον στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο τρίτο κεφάλαιο και στο τρίτο εδάφιο. «Ημείς είμεθα υπερητομοί, οι λατρεύοντες των Θεών εμπνεύματι». Είδατε τι λέει ο λόγος του Θεού λοιπόν. Λέει να τον λατρεύουμε ευαρέστος, πρώτον με σέβας, δεύτερον με ευλάβιαν, τρίτον εμπνεύματι. Όταν αυτά εφαρμόζονται, δεν έχω καμιά απολύτως αντίρρηση για οποιοδήποτε ιδιάζοντα τρόπον μπορεί να επιλέξει ο ένας ή ο άλλος. Το πρώτο λοιπόν η πρωτοβουλία. Το δεύτερο η αμφιβολία. Βλέπετε αμέσως το περιβάλλον, αμφιβάλλει, διερωτάται, δυσπιστεί, διαφωνεί. Εδάφιο 5. Δια τι τούτο το μύρον δεν επολύθη 300 δινάρια να δοθεί στους πτωχούς. Ξέρετε, ό,τι και να κάνεις στην εκκλησία, κάποιος ξέρει καλύτερα από σένα. Ό,τι και να κάνεις για τη λατρεία του Χριστού, κάποιος θα σε διορθώσει. Και το ίδιο γίνεται και εδώ. Θυμηθείτε όμως εκείνον τον κανόνα που έθεσε ο Ιησούς Χριστός εκείνη τη μέρα που μιλάει σε εκείνο τον φρέαρ με τη Σαμαρίτισσα στο τέταρτο κεφάλαιο του Ιωάννη στο εδάφιο 24. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούνται σε Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Εάν κάποιος λατρεύει τον Θεό εμπνεύματι και εν αληθεία, τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Δείτε αυτή τη γυναίκα που τον λατρεύει με σέβας, με ευλάβιαν, ευαρέστος, εμπνεύματι και αληθεία. Μα ο τρόπος της είναι πρωτότυπος, ασυνήθιστος. Θα λέγε κανείς τώρα πώς της ήρθε. Πήρε το μύρο, τόχησε στα πόδια του Χριστού, με τα μαλλιά της σκούπισε τα πόδια του. Κανένας δεν με έβαλε εμένα να κάνω κριτική. Ο Κύριος είναι ευχαριστημένος. Άσε τη Μαρία να λατρεύει όπως την οδήγησε το πνεύμα του Θεού. Γιατί λατρεύει εν πνεύματι και εν αληθεία. Και άσε οποιονδήποτε αδελφό να λατρεύει τον Κύριο όπως τον οδήγησε εκείνον. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη όλοι να τον μιμηθούμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τον κριτικάρουμε. Ας είναι ο Κύριος που ξέρει πότε ευαρεστείτε και πότε όχι. Το πρώτο λοιπόν η πρωτοβουλία. Το δεύτερο η αμφιβολία. Το τρίτο και τελευταίο η επαγγελία. Και μιλάω για επαγγελία γιατί εδώ μέσα διαβλέπω ότι υπάρχει μια υπόσχεση, μια επαγγελία. Ακούστε τι λέει στο τρίτο εδάφιο. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Το είχα πει για την περασμένη Κυριακή, δεν το ξαναπώ. Όταν πρωτοδιαβάζω αυτό το εδάφιο, έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει κάτι φυσικό. Έσπασε ένα δοχείο με μύρο, είναι επόμενο ολόκληρο το σπίτι τώρα να ευωδιάζει. Είναι έτσι? Γι' αυτό το λέει ο λόγος του Θεού. Εγώ αμφιβάλλω. Γιατί αν ήταν αυτός ο λόγος, δεν θα μας το έλεγε καν. Θέλει αντίθετα, πιστεύω, να μας πει ότι όταν η λατρεία είναι ειλικρινής, όταν είναι καθαρή, όταν είναι με σέβας, όταν είναι με ευλάβιαν, όταν είναι εμπνεύματι και εν αληθεία, εκ καρδίας, τότε ολόκληρος ο χώρος πληρούται εκ της οσμής του μύρου. Και τότε υπάρχει εκείνη η όμορφη ευωδία που τιμά το όνομα του Ιησού Χριστού. Θυμάστε, υποθέτω, ότι ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, τους λέει «Διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν». Και όταν λατρεύουμε το όνομα το δικό του εμπνεύματι και εν αληθεία, ο τόπος πληρούται εκ της οσμής του μύρου. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, ο λόγος του Θεού φέρνει μπροστά μας το παράδειγμα της Μαρίας. Ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα πει σε καθέναν από μας τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε, τι πρέπει να παραβλέψουμε, τι πρέπει να κρατήσουμε, ώστε να λατρεύουμε τον Κύριο εμπνεύματι και εν αληθεία. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο

που γράφει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππισίους, όταν σε εκείνη την εκκλησία κάποιοι πιστοί του Ιησού Χριστού κάνανε μια ευγενική χειρονομία για κάποιους άλλους και λέει ο Παύλος, ενεπλίστην δεχθείς παρά του Επαφροδίτου τα σταλέντα από σας, ως μην ευωδίας, θυσίαν δεκτήν ευάρεστον εις τον Θεόν. Ας είναι αδελφοί το Πνεύμα του Θεού που θα μας μάθει, θα μας διδάξει τέτοιου είδους χειρονομίες να κάνουμε κι εμείς. Αμήν.

0: Να προσευχηθούμε, αδελφοί.
1: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας, γιατί ο λόγος ο δικός σου μας δίνει παραδείγματα, επισημαίνει στην προσοχή μας λάθη, παραλήψεις, υπερβολές που είναι δυνατόν να διαπράξουμε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, γιατί σήμερα το πνεύμα το δικό σου μας έφερε το παράδειγμα μιας γυναίκας απλής, ταπεινής, σιωπηλής, που όμως άφησε ένα θαυμάσιο παράδειγμα για όλους εμάς. Και θέλουμε, Κύριε, να παρακαλέσουμε ό,τι μπορέσαμε να βγάλουμε από το λόγο το δικό σου, το Πνεύμα το Άγιο να το δουλέψει μέσα στις καρδιές μας. Θέλουμε να είμαστε δικοί σου ακόλουθοι και μαθητές, απλοί, ταπεινοί, αλλά σωστοί, ευλογημένοι, πνευματικοί. Κύριε, μάθε μας να μένουμε στα πόδια του Χριστού. Δίδαξέ μας να ακούμε τα λόγια τα δικά του, ώστε να πάρουμε, να αντλήσουμε, να αποκομίσουμε, να καταρτιστούμε, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να βοηθήσουμε όπου υπάρχει ανάγκη. Κύριε, παρακαλούμε, ας είναι το πνεύμα το δικό σου που θα έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε καρδιά σήμερα το πρωί. Καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, θέλουμε κι εμείς μαζί με τον Απόστολο Παύλο να αναφωνήσουμε και να πούμε «Εις δε των δυνάμενων, υπέρ εκ περισσού να κάμει, υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμη την ενεργουμένην εν ημίν, εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία, δια Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων».

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία μας, μαζί με τον ύμνο μας, μαζί με την προσκύνηση της καρδιάς μας, παρακαλούμε τώρα άκους εσύ τη δέηση και την προσευχή μας. Χάρισε μας σήμερα το πρωί μια επίσκεψη προσωπική δική σου στην καρδιά μας. Κυρία μας, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή που είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομά Του, έλα εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, του Θείου Παρακλήτου, άγγιξε μας και δίδαξε μας και διόρθωσέ μας και έλεγξε μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Amém. Amém.

πλησιάζουμε στον Άγιο Θρόνο το δικό σου και νιώθουμε την ανάγκη να σου στείλουμε την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία και την προσκύνησή μας για την αγάπη σου, για το ενδιαφέρον σου, για τη φροντίδα σου για καθέναν από μας προσωπικά. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ο Θεός ο Μεγάλος, ο Δημιουργός του Σύμπαντος, ο Ποιητής των ουρανών και της γης, συγκαταβαίνεις και ενδιαφέρεσαι και αγαπάς καθέναν από μας. Και ο Άγιος Λόγος σου μας διαβεβαιώνει ότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε εδώ και τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Κυρία μας, την ώρα αυτή σου στέλνουμε την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας. Το τραγούδι της καρδιάς μας, τον ύμνο της λατρείας. Γιατί εσύ ο Θεός έστειλες εδώ στον κόσμο μας τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό σου. Και ήταν για μας προσωπικά, για τον καθένα μας. Και ο ερχομός του, και το έργο του, και η θυσία του. Κύριε μας παρακαλούμε, άκουσε την ώρα αυτή το τραγούδι της καρδιάς μας. Δέξου ως ευώδες τιμία μα αυτό που βγαίνει από μέσα μας, καθώς στεκόμαστε με θαυμασμό μπροστά στο Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού και αναλογιζόμαστε τι Εκείνος πραγματοποίησε για μας. Κύριε μας, σε ευγνωμονούμε, σε ευχαριστούμε, σε προσκυνούμε.

0: γραφτεί στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε ακόμη για τον Άγιο Λόγο σου που κρατούμε στα χέρια μας και καθώς την ώρα αυτή είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Παρακαλούμε ο Θείος Παράκλητος, το Άγιο Πνεύμα να είναι που θα οδηγήσει τα βήματα και τη σκέψη μας σήμερα το πρωί.
1: Αμήν.
0: Κύριε μας παρακαλούμε, μίλησε στις καρδιές μας, απάντησε στις απορίες μας, ανταποκρίσου στα ερωτηματικά μας. Νιώθουμε τόσο μικροί, τόσο αδύναμοι και ο λόγος ο δικός σου είναι τόσο θαυμαστός, τόσο αιώνιος, τόσο άπειρος. Παρακαλούμε Κύριε, ζωντάνεψε τον εσύ, ερμήνευσε τον εσύ, εφάρμοσε τον εσύ για να είναι το λιχνάρι στο περπατημά μας, το φως στην πορεία μας. Παρακαλούμε σήμερα το πρωί μίλησε σε κάποιους ανάμεσά μας που ακόμα δεν άνοιξαν την πόρτα τους, που ακόμα στις καρδιές τους δεν μπήκε ο Χριστός. Συνάντησε κάποιους άλλους που ξεκίνησαν αλλά περφεύτηκαν και πέσανε. Δώσε παρακαλούμε ευκαιρία για επάνωδο, για επιστροφή, για αναζωπήρωση. Θέλουμε να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό σου όλους εκείνους ανάμεσά μας που είναι άρρωστοι, που είναι χτυπημένοι, που είναι δακρυσμένοι, που είναι πονεμένοι. Παρακαλούμε Κύριε, άπλωσε το χέρι σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελα σε πρόσωπα. Στείλε μας παρακαλούμε από τον Άγιο Λόγο σου σήμερα ένα μήνυμα δική σου αλήθειας, δικού σου φωτός, γνήσιο, καθαρό, ανώθευτο Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, δέξου εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, σου στέλνουμε τη λατρεία μας, την προσκύνησή μας, τον ένο, τη δοξολογία. Παρακαλούμε, δέξου τα όλα αυτά. Γιατί προσευχόμαστε και δεόμαστε στο όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
1: Αμήν.

Το βιβλικό μας ανάγνωσμα, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την δεύτερη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο και από το εδάφιο 14. Β' Πέτρου, Γ' 14. Το διαβάζω από τη μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Γι' αυτόν τον λόγο, αγαπητοί, επειδή προσδοκούμε αυτά τα πράγματα, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά του ακυλίδωτη και αψεγάδιαστη με ειρήνη, και τη μακροθυμία του Θεού να τη θεωρείτε σαν ευκαιρία για σωτηρία, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδερφός Παύλος με τη σοφία που του δόθηκε. Άλλωστε το ίδιο κάνει και σε όλες τις επιστολές του, καθώς κάνει λόγο μέσα σε αυτές για τα πράγματα αυτά, και μέσα στις οποίες υπάρχουν μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και ακατατόπιστοι τα διαστρεβλώνουν, όπως και την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα την ίδια τους την καταστροφή. Εσείς όμως, αγαπητοί, γνωρίζοντας τα αυτά από πριν, να φυλάγεστε, ώστε να μην συμπαρασυρθείτε μαζί με τους ανόμους στην πλάνη τους και πέσετε από τη βάση σας. Απεναντίας, να αυξάνεστε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και την ημέρα την αιώνια. Αμήν. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που τα εδάφια αυτά του Θεού Λόγου σήμερα το πρωί και θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας και θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 14, 15 και 16 του σημερινού κειμένου μας και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. Διό αγαπητοί, ταύτα προσδοκόντες, σπουδάσατε άσπηλοι και αμόμητοι αυτό ευρεθήν εν ειρήνη και την του Κυρίου ημών μακροθυμίαν σωτηρίαν ηγείστε, καθώς και ο αγαπητός ημών αδελφός Παύλος κατά την αυτό δόθησαν σοφίαν έγραψεν ημίν, ως και εν πάσες τες επιστολές λαλώνεν αυτές περί τούτων, ενές εστί δυσνόητα τινά, αι αμαθείς και αστήρικτη στρεβλούσιν, ως και τα λυπάς γραφάς προς την ιδίαν αυτών απώλειαν. Εδώ και λίγο καιρό, αδελφοί, το θέμα μας στις πρωινές συνάξεις μας της Κυριακής είναι η Ευαγγελική Αλήθεια. Και μάλιστα η Ευαγγελική Αλήθεια κοιταγμένη από δύο διαφορετικές σκοπιές. Και ως αλήθεια που περιλαμβάνεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά και ως αλήθεια που διακηρύσσεται από την Ευαγγελική Εκκλησία του Χριστού. Πράγμα που σε τελική ανάλυση πρέπει να είναι ταυτόσιμο. Και είδαμε μέχρι σήμερα αρκετές όψεις του θέματος αυτού. Είδαμε την τριαδικότητα του Θεού, είδαμε την δραστηριότητα του Θεού και την πρόθεσή Του να σώσει τον άνθρωπο, να τον φτάσει, να τον αγγίξει, να τον λυτρώσει. Είχαμε δει ότι βασικές έννοιες μέσα στην Αγία Γραφή, μέσα στην Ευαγγελική Αλήθεια, είναι η αποκάλυψη που κάνει ο Θεός για τον εαυτό Του, είναι ακόμα η έμπνευση που δίνει σε δικούς του ανθρώπους για να γράψουν για εκείνον, και είναι και η εξουσία που με εκείνην το Πνεύμα το Άγιο έχει ενδυναμώσει πιστούς του Ιησού Χριστού και τότε και σήμερα, ώστε η διακήρυξη του Ευαγγελίου στον κόσμο μας να γίνεται και σωστά και ευλογημένα και ανεμπόδιστα. Την τελευταία φορά σταθήκαμε και πάλι μπροστά στην Ευαγγελική Αλήθεια και παρατηρήσαμε ότι αυτή παρουσιάζει μία καθαρότητα, ότι έχει μία αρτιότητα και ότι συνοδεύεται με μία βεβαιότητα που την επισφραγίζει μέσα στις καρδιές το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Και έχοντας φτάσει στο σημείο αυτό, είχα την αίσθηση ότι κλείσαμε ένα τμήμα του θέματός μας και είναι η ώρα να προχωρήσουμε στο παρακάτω, που βέβαια δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά το έργο, η προσωπικότητα, η προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού στους ανθρώπους. Με προβλημάτισε όμως κάτι που μου είπε κάποιος αδελφός την περασμένη Κυριακή και μου δίνει το ερέθισμα να ανοίξω σήμερα μία παρένθεση, να αναβάλω τη συνέχιση για την επόμενη φορά και να σταθώ σε μία πρόταση, σε ένα ερέθισμα, σε μία σκέψη που μου έδωσε αυτός ο αδελφός, ξεκινώντας ίσως από λίγο διαφορετική φάση, αγγίζοντας όμως στον πυρήνα του το θέμα μας. Μου είπε δηλαδή ο αδελφός αυτός, εδώ και πολύ καιρό προσπάθησες να μας πείσεις να φέρουμε μαζί μας στην ώρα της λατρείας τις γραφές μας για να παρακολουθούμε από εκείνες. Αλλά τώρα εσύ ακολουθείς ένα διαφορετικό σύστημα. Χρησιμοποιείς για τα εδάφια που μνημονεύεις τη μετάφραση του Βάμβα, διαβάζεις το κείμενό σου από τη μετάφραση του Λόγου, αναφέρεις το κύριο εδάφιο από το αρχαίο κείμενο, διαβάζεις τον ψαλμό στη μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας και πού και πού αναφέρεις και κανένα εδάφιο της Παλιάς Διαθήκης από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Τέλος πάντων, πες μας, αν θέλουμε να σε παρακολουθήσουμε, θα πρέπει να κουβαλάμε στη μασχάλη μας

ολόκληρη βιβλιοθήκη. Ομολογώ ότι η παρατήρηση δεν είναι και τόσο άστοχη. Έχει μέσα μία σωστή βάση βέβαια. Απ' την άλλη μεριά όμως, αδελφοί, κρατάμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Και η χρήση της Αγίας Γραφής που κάνουμε πρέπει να είναι και προσεκτική και επιμελημένη και ξεδιαλεγμένη ανάλογα με τον στόχο και το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε κάθε φορά. Και ξέρετε, υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία που δεν πρέπει ποτέ να τα ξεχνούμε. Έχουμε στα χέρια μας το Λόγο του Θεού και τον αντιμετωπίζουμε από δύο διαφορετικές σκοπιές. Η μία σκοπιά είναι πώς θα φτάσει ως εμάς, ώστε να γίνει αντιληπτός. Ίσως ποια μετάφραση θα χρησιμοποιήσουμε. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό, η δεύτερη σκοπιά, είναι ποια ερμηνεία θα δώσουμε στο Λόγο του Θεού. Βλέπετε, όλοι διαβάζουν το Λόγο του Θεού, όλοι κρατάνε την Αγία Γραφή στα χέρια τους, αλλά τι ερμηνεία δίνουνε σε κάθε φράση, σε κάθε λόγο, σε κάθε υπόδειξη, σε κάθε εντολή. Ύστερα είναι και κάτι άλλο που βαραίνει. Σήμερα η μετάφραση σαν πνευματική δραστηριότητα έχει γίνει ολόκληρη επιστήμη. Υπάρχει μετάφραση κατά λέξην, υπάρχει η δυναμική αντιστοιχία που σε εκείνην προσπαθούμε να αποδώσουμε στη γλώσσα τη σημερινή μας κάτι που το λέγανε αλλιώτικα στη γλώσσα την παλιά, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω σήμερα εγώ την βαρύτητα, την ένταση, την οξύτητα ή την αυλίτητα που μπορεί να έχει κάποια διατύπωση, ώστε να την αποδώσω ακριβώς. Είδατε πως το είπε εδώ ο Απόστολος Πέτρος στα εδάφια που διαβάσαμε. Τους λέει, αυτά που γράφει ο αγαπητός αδελφός ο Παύλος έχουν ανάμεσά τους μερικά δυσνόητα που τα παίρνουν οι αμαθείς και οι αστήρικτοι και τα στρεβλώνουν, τα στραβώνουν, τα μπερδεύουν και καταλήγουν σε συμπεράσματα που είναι λαθεμένα και οδηγούνται εις απώλεια. Να, γιατί η μελέτη της Αγίας Γραφής πρέπει να γίνει προσεκτικά, πρέπει να γίνει επιμελημένα, πρέπει να γίνει με προσευχή, πρέπει να έχει την πρωτοβουλία και την πρωτοπορία το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε για λίγο μπροστά σε αυτό το πρόβλημα. Να δούμε αυτό που τόσο ξεκάθαρα το θίγει εδώ ο Πέτρος όταν γράφει στους πιστούς. Και τους λέει ξεκαθαρισμένα, προσέξτε αυτά που γράφει ο Παύλος, πώς τα διαβάζετε, πώς τα ερμηνεύετε. Ορισμένα ανάμεσά τους είναι δυσνόητα. Τα παίρνουν λοιπόν κάποιοι αστήρικτοι και αμαθείς και τα στρεβλώνουν. Και μάλιστα κάποιοι ακόμα περισσότερο κάνουν το ίδιο σε όλες τις γραφές. Και το αποτέλεσμα είναι η απώλειά τους. Θέλω λοιπόν να δούμε μαζί, πρώτον, αυτήν την μεταφορά που γίνεται από τη μία ορολογία στην άλλη. Και θα το ονομάσω αυτό οι μεταφράσεις. Θέλω να δούμε δεύτερον τα προβλήματα και τις ερωτήσεις που δημιουργούνται. Και θα το ονομάσω αυτό οι αντιφάσεις. Και θέλω τέλος να δούμε τα αποτελέσματα και τις συνέπειες πάνω σε όλους τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Και θα το ονομάσω αυτό οι επιδράσεις. Ας τα δούμε λοιπόν τώρα αυτά ένα-ένα. Πρώτον, οι μεταφράσεις. Δείτε ότι εδώ η περιγραφή του Πέτρου είναι τελείως σαφής. Είναι την αδυσνόητα τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι στρεβλώνουν. Περιγραφή παραστατικότατη. Και ξέρετε, αυτό το πρόβλημα το έχουμε κάθε φορά που παίρνουμε στα χέρια μας μια μετάφραση της Αγίας Γραφής. Πολύ πρόσφατα στο πρεσβυτέρι, εδώ αυτά που γράφτηκαν είναι για να τα μιμηθούμε, να τα μάθουμε και να τα εφαρμόσουμε. Θέλετε ένα άλλο? Εάν πάμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο 13ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7, μιλάει για κάποιους πιστούς, των οποίων μιμήστε την πίστη.
Επομένως, ορισμένα πράγματα στην Αγία Γραφή είναι για να τα μιμηθούμε. Και ορισμένα πράγματα στην Αγία Γραφή είναι για να τα αποφύγουμε. Αν ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ι, έχουμε ακριβώς την περίπτωση αυτή. Προσέξτε, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 6. Ταύτα δε έγιναν παραδείγματα ημών, δια να μη είμεθα ημείς επιθυμητέ κακών, καθώς και εκείνοι επεθύμησαν. Και παρακάτω, μη γίνεστε ειδωλολάτρε, μη δε ασπορνεύομαι, μη δε ασπειράζομαι των Χριστών, μη δε γονγίζετε, εδάφιο 11, ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις εκείνους παραδείγματα και εγράφησαν προς νουθεσίαν ημών. Πρώτο λοιπόν, η ποικιλία. Δεύτερο, η δυσκολία. Μερικές σελίδες υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή που μας μπερδεύουν και μας ταράζουν. Θέλετε ένα παράδειγμα? Διερωτώ με πόσοι από εσάς θυμάστε την ιστορία του Ιεφθάε. Εάν μου πείτε ποιος είναι αυτός, θα σας πω να ανοίξετε στην επιστολή προς Εβραίους, στο κεφάλαιο των ηρώων της πίστεως, το 11ο, και θα δείτε εκεί στο εδάφιο 32, «Θέλει μη λείψει ο καιρός διηγούμενων περί Γεδεών, Βαράκτε και Σαμψών και Ιεφθάε». Και αν θέλετε ειδικότερα να μάθετε ποιος ήταν αυτός ο Ιεφθάε, πρέπει να ανοίξετε στο βιβλίο των Κριτών τώρα πια, να πάτε στο κεφάλαιο Ι, Α, και να δείτε εκεί, στο πρώτο εδάφιο, ότι ο Ιεφθάε ο Γαλαδίτης ή το δυνατός ενισχύει. Κοιτάξτε όμως τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Τυχαίνει επικεφαλής του λαού του Θεού, ξεκινάει μία μάχη και κάνει μία ανθρώπινη ανοησία. Ακούστε την, εδάφιο 31. «Εάν παραδώσεις τους Ιούς Αμώνης την χείρα μου, ό,τι εξέλθει εκ των θυρών του οίκου μου η συνάντησή μου όταν επιστρέφω εν ειρήνη, θέλει είστε του Κυρίου και θέλω προσφέρει αυτό εις ολοκαύτωμα». Γυρίζει λοιπόν πίσω νικητής και αυτό που εξέρχεται εκ του οίκου του είναι η κόρη του. Τώρα τι γίνεται? Απ' τη μια μεριά έχει υποσχεθεί κάτι στον Κύριο και αισθάνεται την ανάγκη να το τηρήσει. Από την άλλη μεριά θα κάνει μια δολοφονία της κόρης του. Δείτε τι μας λέει στο εδάφιο 39. «Και έκαμεν εις αυτήν κατά την ευχήν αυτού την οποίαν ευχήθη». Λοιπόν, εγώ το διαβάζω και είμαι μπερδεμένος. Μα τι μας λέει τώρα εδώ ο λόγος του Θεού? Μας μπερδεύει, μας ταράζει, μας κάνει ανωκάτω. Μα έπρεπε να δολοφονηθεί το κορίτσι επειδή αυτός ανοήτως είχε κάνει μια ευχή? Και κάτι άλλο με μπερδεύει στην ιστορία αυτή, ότι η Αγία Γραφή μου τη δίνει έτσι ξεκάθαρη και δεν τη σχολιάζει, και προσπαθώ να τη σχολιάσω μόνος μου εγώ. Ναι, αλλά ξέρετε που βρίσκω εγώ την απάντηση? Στο ίδιο βιβλίο των Κριτών, στο κεφάλαιο Ιωταζίδα 6, «Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύσεν το Ισραήλ, έκαστος έπρατεν ότι εφαίνεται εις αυτόν ορθόν». Και στο κεφάλαιο ΚΑΑ, το εδάφιο 25, «Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύσεν το Ισραήλ, έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού». Ξέρετε τι μου λέει εδώ ο λόγος του Θεού? Μου λέει ότι υπάρχουν κανόνες, ότι υπάρχουν νόμοι, ότι υπάρχουν διατάξεις, ότι υπάρχει ολόκληρος ο λόγος του Θεού, που αν δεν τον λάβεις υπόψη σου, θα κάνεις και λάθη και ανοησίες και δολοφονίες. Αυτό μου λέει εμένα. Αλλά μέχρι να φτάσω όμως εκεί, η αμφιβολία. Και την αμφιβολία, όταν μελετούμε το λόγο του Θεού, μέσα μας την έχουμε πότε-πότε όλοι μας. Ξέρετε τι παθαίνουν μερικοί πιστοί του Χριστού? Είμαι πιστός 20 χρόνια, 30 χρόνια, 50 χρόνια και δεν θέλω να ομολογήσω, δεν το καταλαβαίνω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ εκείνος ο πιστός που έρχεται και λέει «δεν το καταλαβαίνω». Προτιμώ να μην το καταλαβαίνει παρά να δημιουργεί προβλήματα. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα που λίγο πολύ υποθέτω ότι το ξέρετε όλοι σας?
Δευτερονόμιο, κεφάλαιο ΚΒ, εδάφιο 5. Η γυνή δεν θέλει φορέσει το ανίκον εις άνδρα, ουδέ ο ανήρθε διενδυθεί στολήν γυναικός. Επειδή πάντες υπράττονται σούτος, είναι ευδέλιγμα εις Κύριον των Θεών. Αυτό το εδάφιο, μεταφρασμένο με την νοοτροπία του δυτικού ανθρώπου, όπως είμαστε κι εμείς, οδήγησε στην αντίληψη ότι αν φορούν γυναίκες παντελόνια, διαπράττουν το θανάσιμο αμάρτημα. Και όμως, εάν προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στο εδάφιο 11, λέει, δεν θέλεις φορεί ένδυμα σύμικτον, από μάλλην ονομού και λινάριον. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί απλούστατα η σωστή τοποθέτηση είναι δεν καταλαβαίνω. Είναι λάθος να βγάζει κανείς κανόνες. Και εν πάση περιπτώσει αν βγάζει και κανόνες για τον εαυτό του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι όταν αυτούς τους κανόνες προσπαθεί να τους επιβάλλει και στους άλλους και τότε δημιουργούνται συγκρούσεις, δυσαρέσκειες και προβλήματα. Το πρώτο λοιπόν θέμα μας, οι μεταφράσεις, όπου υπάρχει και ποικιλία και δυσκολία και αμφιβολία. Το δεύτερο είναι αυτό που το είπα εγώ, οι αντιφάσεις. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι μελετώντας την Αγία Γραφή συναντούμε κάποιες αντιφάσεις, ειδικά μάλιστα στις διηγήσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών που αναφέρονται στα ίδια γεγονότα και που κάποιος τα αναφέρει λίγο διαφορετικά από κάποιον άλλον. Μάλιστα σε διάφορα κείμενα ανθρώπων απίστων, μία βασική αντίφαση λένε που υπάρχει είναι ότι ο Μάρκος και ο Ματθαίος όταν αναφέρονται στην έναρξη της δημόσιας δραστηριότητας του Ιησού Χριστού, τότε που πήγε στη Ναζαρέτ και του δόθηκε το βιβλίο του προφήτη και διάβασε κλπ. Αυτό το τοποθετούν περίπου στη μέση της επίγειας διακονίας του, ενώ ο Λουκάς το τοποθετεί στην αρχή. Και λένε κάποιοι, δεν είναι αυτό αντίφαση? Τέλος πάντων δεν είναι λάθος? Αλλιώς το λέει αυτός και εκείνος και αλλιώς ο άλλος. Σας θυμίζω ότι από το Ευαγγέλιο του Λούκα, στο 4ο κεφάλαιο, πραγματικώς υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη διήγηση, όταν βλέπουμε ότι ο Κύριος Ιησούς, εδάφιο 14 του 4ου κεφαλαίου, υπέστρεψε εν τη δυνάμη του Πνεύματος εις την Γαλιλαίαν, εδάφιο 16, ήλθεν εις την Ναζαρέτο που ήταν ο ανατεθραμένος, εισήλθεν εις την συναγωγή κατά την συνήθεια αυτού, του εδόθη το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου και ανέγνωσε από αυτό, εδάφιο 20, κλείσα στο βιβλίο, απέδωκεν εις τον υπηρέτη και κάθισε, πάντων δε οι οφθαλμοί τον εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν. Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς, σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα ότα ημών. Και λένε κάποιοι, εδώ έχουμε μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι αυτή η άποψη είναι λάθος και ξέρετε γιατί? Διότι η Αγία Γραφή δεν διδάσκει ιστορία και δεν κάνει επιστήμη. Ο Λουκάς έχει την άποψη ότι αυτό το επεισόδιο που σημαδεύει την αφετηρία της διακονίας του Κυρίου Ιησού Χριστού πρέπει να το βάλει πρώτο, ακόμη και αν ιστορικά δεν είναι πρώτο. Οι άλλοι έχουν την αντίληψη ότι πρέπει να το βάλουν παρακάτω γιατί κάποια άλλα γεγονότα πρέπει να προηγηθούν. Το πρόβλημα που είναι, είναι μόνο στα μυαλά εκείνων που ψάχνουν να βρουν αντιφάσεις για να προσβάλλουν το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό τέτοιου είδους αντιφάσεις εγώ τουλάχιστον δεν τις λογαριάζω καθόλου. Τώρα πάνω στο θέμα των αντιφάσεων θέλω να τονίσω μερικά πράγματα που νομίζω ότι έχουν σημασία. Το πρώτο είναι αυτό που θα το πω, η ερμηνεία. Διαβάζουμε κάτι στην Αγία Γραφή. Η πρώτη ερώτηση είναι τι σημαίνει αυτό. Για να το καταλάβω τι σημαίνει πρέπει να θυμηθώ ποιος το είπε, πότε το είπε, γιατί το είπε, σε ποιους το είπε. Και ακόμα αν θέλετε το ίδιο πράγμα πώς θα το λέγαμε σήμερα εμείς. Και ξέρετε, σε μερικά από αυτά η ερμηνεία είναι φοβερά δύσκολη. Θέλετε ένα παράδειγμα? Θυμάστε στο δεύτερο
κεφάλαιο του Ιωάννη, μας περιγράφει ο Ιωάννης την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού σε έναν γάμο, εν Κανά. Εδάφιο 3. Έλειψεν ο ίνος και λέγει η μήτηρη του Ιησού προς αυτόν, ίνον δεν έχουσι. Και λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε. Άντε τώρα αυτό αν μπορείτε πείτε το πως θα το λέγαμε σήμερα. Δηλαδή αυτό που απαντάει ο Χριστός, εάν δεν το καταλάβεις κινδυνεύεις να νομίσεις ότι έχει ασέβεια προς τη μητέρα του, ότι την επιπλήττει, ότι κατά την κοινή αντίληψη τη βάζει στη θέση της. Μα δεν είναι δυνατό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλούστατα στη γλώσσα τη δική μας τη σημερινή δεν μπορούμε ακριβώς να το μεταφέρουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να μπούμε στο πνεύμα της φράσης. Βέβαια ξέρουμε ότι ο Κύριος ως Υιός στον κόσμο αυτό της Μαρίας ήταν ιδανικός γιος. Δεν μπορούσε παρά να μιλήσει ευγενικά στη μητέρα του και να της υπενθυμίσει ίσως κάποιο στοιχείο που έπρεπε να ληφθεί υπόψη για την επίλυση του προβλήματος. Αλλά ασφαλώς δεν σημαίνει αυτό που κάποιοι θέλουν να ισχυριστούν. Θέλετε ένα απλούστερο παράδειγμα? Σας θυμίζω στην προς Εβραίους, στο 17ο κεφάλαιο, 13ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 17, πείθεστε εις τους προεστώτας σας και υπακούετε. Ξέρετε κανέναν ιεροκήρυκα που τόλμησε ποτέ να κηρύξει πάνω στο εδάφιο αυτό? Να πει στους πιστούς που είναι απέναντί του, πείθεστε, υπακούετε. Επομένως βλέπετε η μεταφορά ορισμένων φράσεων με τη βαρύτητα, με τον τόνο, με την υπογράμμιση που είναι ενδεχόμενο να δοθεί δημιουργεί προβλήματα. Το πρώτο λοιπόν πρόβλημα είναι η ερμηνεία. Το δεύτερο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι αυτό που θα το πω εγώ, η αγωνία, δηλαδή πώς να το αποδώσω ακριβώς. Πώς να μην κάνω λάθος, πώς να μην δώσω διαφορετική αντίληψη. Και αυτή είναι μια δουλειά πραγματικά αγωνιώδης. Ένα πράγμα μου κάνει εντύπωση. Με πόση ευκολία σήμερα από κάποιους ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού. Αρπάζουν την Αγία Γραφή και στο γόνατο σου δίνουν ερμηνείες. Τερατώδεις. Για όσους είστε παρόντες το βράδυ της Παρασκευής, θυμάστε ότι μελετούμε την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον. Στο τρίτο κεφάλαιο λοιπόν, στο δεύτερο εδάφιο μιλάει ο Παύλος για τους πρεσβυτέρους. Πρέπει ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος, μιας γυναικός ανήρ. Γιατί πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ? Υπάρχουν διάφορες ερμηνείες. Πιθανότατα γιατί πρέπει να έχει έναν ομαλό και συνήθι οικογενειακό βίο. Σε μια εποχή μάλιστα που ήταν τα πράγματα λίγο ανώμαλα, λίγο μπερδεμένα, ήταν εύκολο να αναπτύσσονται εξωσυζυγικές σχέσεις ενδεχομένως. Σήμερα μπορεί να είναι ακόμα πιο εύκολο, άλλη ιστορία αυτή. Λέει, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είναι μιας γυναικός ανήρ. Άκουσα λοιπόν ότι κάποιου πρεσβυτέρου πέθανε η γυναίκα του και τον καθαίρεσαν, διότι πλέον δεν είναι μιας γυναικός ανήρ. Μα αυτές είναι ερμηνείες για να γελάει κανείς. Αυτές είναι οι εισηγήσεις του εχθρού για να γελιοποιεί την Εκκλησία του Χριστού στα μάτια του κόσμου που είναι γύρω. Και χρειάζεται πραγματικά αγωνία. Είδατε πως το είπε ο Πέτρος? Η αμαθής και αστήρικτη στρεβλώνουση. Πιστή μεν, αμαθής δε. Το ότι είναι πιστή δεν σημαίνει ότι είναι και αρμόδιοι να μεταφέρουν και να μεταφράζουν το Λόγο του Θεού. Το πρώτο η ερμηνεία, το δεύτερο η αγωνία. Το τρίτο η συμφωνία. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε μερικά βασικά σημεία. Πρέπει να τα αποδεχτούμε. Αυτό που κρατάμε στα χέρια μας είναι ο Λόγος του Θεού. Ξέρετε, υπάρχει μια φράση στην Παλιά Διαθήκη που κάποιοι παλιότεροι από εμάς πιστοί της δίνανε τεραστία σημασία. Σήμερα δεν την ακούμε και τόσο συχνά. Στο δεύτερο βιβλίο του Σαμουήλ, στο κεφάλαιο ΙΒ, στο εδάφιο 7, είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Εδάφιο 11, ούτω λέγει Κύριος. Αυτή η φράση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρχει συμφωνία γύρω από αυτή. Ούτω λέγει Κύριος, τελειώσαμε, το είπε ο Κύριος. Εάν όμως βιαζόμαστε να δώσουμε ερμηνείες, τότε τα πράγματα μπερδεύονται πολύ άσχημα. Θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Το είχαμε δει πρόσφατα στη μελέτη της Παρασκευής. Προς Γαλάτες επιστολή κεφάλαιο 3, εδάφιο 28. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλληνα.
Δεν είναι δούλος ουδελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη. Διότι εσείς πάντες είστε εις εν Χριστώ Ιησού, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ναι, αλλά εγώ πηγαίνω λίγο παραπίσω, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 14ο κεφάλαιο, και διαπιστώνω ότι εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι άλλο που δεν μοιάζει να ταιριάζει με αυτό. 14:34, «Ε γυναίκες σας, ας σιωπώσιν εν τες εκκλησίες». Μα Παύλε, για στάθη τώρα, μας είπες ότι εν Χριστώ Ιησού είμεθα όλοι εις. Δεν είναι άρσεν και φίλοι. Και τώρα εδώ μου λες, «Ε γυναίκες σας, σιωπώσιν εν τες εκκλησίες». Γιατί? Εδώ θα πρέπει να σταματήσω, να προβληματιστώ, να μην βιαστώ να βγάλω συμπεράσματα και να μην βγάλω νόμους και κανονισμούς, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι λάθος. Είναι άλλες οι διαχρονικές αλήθειες που ισχύουν πάντοτε και εκφράζουν το θέλημα του Θεού και άλλες είναι οι τοπικές συνθήκες που υποχρεώνουν σε ορισμένου είδους διατάξεις και συμπεριφορά και οι οποίες ασφαλώς δεν έχουν διαχρονική αξία και αλήθεια. Φέρετε ένα άλλο παράδειγμα. Πάλι πρώτη προς Κορινθίους 2α, εδάφιο 5. «Πάσα γίνει προσευχομένη η προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή, κατεσχύνει την κεφαλήν αυτής κλπ. Κλπ». Εάν το πάρει κανείς κατά λέξη, οδηγείται σε αυτό που έγινε κάπου, σε άλλα μέρη, όπου έγινε πλέον διαγωνισμός καλυμάτων και προαγωγή της βιομηχανίας της πυλοποιίας. Εδώ είναι προφανές ότι ο Λόγος του Θεού δίνει μια οδηγία στην Εκκλησία όσον αφορά την κοινωνική πορεία της, σε συνάρτηση με συνήθειες και αντιλήψεις εκείνου του καιρού. Να γιατί είπα ότι χρειάζεται προσοχή στην ερμηνεία, γιατί πρέπει να μας κατέχει αγωνία και γιατί πρέπει να καταλήξουμε όλοι μαζί σε κάποια συμφωνία. Το πρώτο λοιπόν οι μεταφράσεις, το δεύτερο οι αντιφάσεις, το τρίτο οι επιδράσεις. Υπάρχουν κάποιες κοινωνικές αντιλήψεις γύρω μας που επιδρούν ακόμα και ασυνείδητα. Εμείς είμαστε Έλληνες. Ένα μεγάλο μέρος από εμάς έχει ζήσει, οι πρόγονοι έστω, στη Μικρασία. Παραπέρα είναι κάποιοι Ευρωπαίοι, πιο εκεί είναι Αμερικανοί, παρακάτω είναι κάποιοι Αφρικανοί. Αλλά ο Λόγος του Θεού γράφτηκε και για μας και για εκείνους και για αυτούς. Δεν γράφτηκε μόνο για μας. Δεν αφορά μόνο εμάς. Αλίμονο εάν ο Λόγος του Θεού δεν είχε παγκόσμια επίδραση και σημασία. Ξέρετε τι πρόβλημα αντιμετώπισαν οι Ιεραπόστολοι όταν βρέθηκαν στην Αφρική και άρχισαν να αναγεννώνται Αφρικανοί? Άνθρωποι που είχαν 4 και 5 γυναίκες ο καθένας τους. Και σκέφτηκαν τώρα τι θα κάνουμε, καταργούμε την πολυγαμία, εντάξει την καταργούμε. Αλλά τι θα γίνουν αυτές οι γυναίκες τώρα? Και κατόρθωσαν να βρουν μία μέση λύση, λέγοντας τους πιστούς, ο Λόγος του Θεού δεν επιτρέπει την πολυγαμία. Τελεία και παύλα. Αλλά όσοι ήδη έχετε τέτοιου είδους οικογένειες, κρατήστε τις όπως είναι. Γιατί αλλιώτικα θα υπάρξουν αθώα θύματα και μάλιστα σε μεγάλον αριθμό. Βλέπετε, δεν είναι εύκολο να λύνονται τα θέματα. Οι επιδράσεις είναι σημαντικότατες. Μου κάνει εμένα εντύπωση το εδάφιο που διάβασα πιο πριν. Άρσεν και θήλη, δούλος ελεύθερος, Ιουδαίος και Έλλην. Ναι, αλλά δείτε ο Απόστολος Παύλος και πάλι στο ζήτα κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, εδάφιο 19, «Η περίτομη είναι ουδέν, η ακροβιστία είναι ουδέν, η τήρηση των εντολών του Θεού είναι το πάνω». Εδάφιο 21, «Εκλήθης δούλος, μη σε μέλη. Εάν δίνεσαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα». Μα Παύλε, εδώ του λες του αλλού να μείνει δούλος. Και ναι και όχι. Γιατί και ναι και όχι? Διότι του λέει, εφόσον είναι κάτω από δουλεία, να δεχθεί το θέλημα του Θεού, εάν μπορεί να απελευθερωθεί. Αλλά βέβαια δεν τον καλεί σε επανάσταση και ξεσηκωμό. Θα έρθει η στιγμή που η δουλεία θα φύγει και θα φύγει εξαιτίας του Χριστού. Αλλά όταν φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Θέλω να τονίσω μια-δυο συνέπειες και να τελειώσω. Η πρώτη συνέπεια είναι αυτή που θα τιμώ εγώ, ο προβληματισμός. Πρέπει να έχουμε προβληματισμό προσωπικό. Δηλαδή όταν διαβάζουμε κάτι,
Τι λέει σε μένα ο λόγος του Θεού? Το λάθος που γίνεται είναι ότι διαβάζω το λόγο του Θεού και λέω, δες τώρα αυτός εκεί πρέπει να το προσέξει ή εκείνος εκεί να το διαβάσει προσεκτικά. Μα δεν το λέει σε εκείνον ή σε αυτόν, το λέει σε αυτόν. Επομένως, ο προσωπικός προβληματισμός. Τι λέει σε μένα? Και προσοχή να μην κάνω λάθη και να μην κάνω ανοησίες. Ξέρετε τι έγινε μια φορά στη Γαλλία? Ήταν μια ομάδα πιστών και διαβάζοντας το λόγο του Θεού πήγαν στο Καταλουκάν Ιώτα, με συγχωρείτε, Καταλουκάν Ε31. Και ξέρετε τι λέει εκεί? Δεν έχουν συγχρίαν ιατρού υγιένοντας ελυπάσχοντες. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί? Δεν επέτρεψαν εμβολιασμό στα παιδιά τους για λοιμώδη νοσήματα, διότι τα παιδιά δεν έπασχαν. Θα τα πάμε στο γιατρό εάν πάσχουν, γιατί είπε ο Χριστός, δεν έχουν συγχρίαν ιατρού γένοντες. Αποτέλεσμα, ξέσπασε μια επιδημία και πεθάναν μερικά παιδάκια. Θέλετε ένα άλλο παράδειγμα? Ξέρετε όλοι το εδάφιο στην προς Φιλιππησίους, μη με ρυπνάτε περί μηδενός. Βγαίνουν λοιπόν κάποιοι και λένε, ο χριστιανός δεν θα δίνει πεντάρα, δεν θα φροντίζει, δεν θα ενδιαφέρεται. Το λέει ο λόγος του Θεού, μα δεν το λέει. Λάθος κάνεις. Εκεί σου λέει ο λόγος του Θεού, μην αφήνεις το πρόβλημα να σε φάει, να σε ξοντώσει, να σε διαλύσει. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Διάβασε το λοιπόν σωστά και διάβασε το με σοβαρότητα. Το πρώτο, ο προβληματισμός. Το δεύτερο, ο προγραμματισμός. Η ζωή μας πρέπει να είναι προγραμματισμένη με βάση το λόγο του Θεού. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς αν θέλεις να είσαι πιστός του Ιησού Χριστού, εκτός αν θέλεις να είσαι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν, έτσι μάθαν, έχουν ένα σύστημα και μέσα στην Ευαγγελική Εκκλησία, όχι μόνο να. Ναι, αλλά ο λόγος του Θεού. Θυμάστε όταν ο διάβολος επιτίθεται εναντίον του Κυρίου εκεί στους πειρασμούς του. Στο τέταρτο κεφάλαιο του Ματθαίου. Πηγαίνει ο διάβολος και του λέει του Κυρίου διάφορα πράγματα και ο Κύριος απαντάει, τέταρτο κεφάλαιο, τέταρτο εδάφιο, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων διαστόματος Θεού. Και ξέρετε, ο λόγος που εξέρχεται διαστόματος Θεού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να παίζουμε με αυτό. Ούτε μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύει όπως του καπνίσει. Ξέρετε, ο Κύριος ποιο εδάφιο ανέφερε εκείνη την ώρα? Από το Δευτερονόμιο, από το Ήτα, το εδάφιο 4. Κοιτάξτε τι λέει ο Μωυσής. Και σε ταπείνωσε ο Κύριος και σε έκανε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, δια να σε κάμει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνον με άρτον, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Κυρίου. Ξέρετε, αδελφοί, την εκείνο που χρειαζόμαστε σήμερα. Χρειαζόμαστε να πραγματοποιηθεί στην εποχή μας εκείνο το εκπληκτικό εδάφιο που συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή, στον προφήτη Αμός, στο Ήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 11. Ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξ αποστείλει πείναν επί την ηχήν. Ουχή πείναν άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά κροάσεως των λόγων του Κυρίου. Και το ερώτημα σήμερα το πρωί είναι αν έχουμε αυτή την πείνα στις καρδιές μας. Να ακούσουμε το λόγο του Κυρίου. Να μην βιαστούμε να τον ερμηνεύσουμε. Να μην βιαστούμε να τον μεταφράσουμε. Αλλά να τον ακούσουμε. Το πρώτο, προβληματισμός. Το δεύτερο, προγραμματισμός. Το τρίτο και τελευταίο, ο παραδειγματισμός. Βλέπετε, η Αγία Γραφή είναι γεμάτη παραδείγματα. Το είπα στην αρχή, θα το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Άλλα για να τα μιμηθούμε, άλλα για να τα αποφύγουμε. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11, διαβάζουμε τα εξής. Ας σπουδάσουμε λοιπόν να εισέλθουμεν εις εκείνη την κατάπαυση, δια να μην πεσιτείς εις το αυτό παράδειγμα της απηθείας. Κάτι προς αποφυγήν. Θυμάστε εκείνη τη μέρα ο Κύριος Ιησούς που πλήρει τα πόδια των μαθητών του κατά Ιωάννη Ιωταγάμα 15. 14. Εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, σας ένυψα τους πόδας. Και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Διότι παράδειγμα έδωσα εις εσάς. Δια να κάμετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Να, γιατί είπα πιο πριν, όταν διαβάζω το λόγο του Θεού, το ερώτημα δεν είναι τι λέει για αυτόν ή για εκείνον. Είναι τι λέει για μένα. Θέλω να κλείσω, αδελφοί, με ένα εδάφιο πολύ γνωστό, υποθέτω.
που όμως νομίζω πρέπει να μείνει στη σκέψη για την καρδιά καθενός από εμάς. Ο προφήτης Ιερεμίας στο 22ο κεφάλαιό του, στο εδάφιο 29, αναφωνεί: «Ω γη, γη, γη, άκουε των λόγων του Κυρίου».

με αδελφή. Πατέρα μας ουράνιε, στο τέλος της ώρας αυτής, μέσα από τις καρδιές μας παρακαλούμε το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, να σφραγίσει την αλήθεια Του μέσα στη σκέψη καθενός μας. Σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Λόγο Σου που έχουμε στα χέρια μας. Αλλά διαπιστώνουμε πόσες δυσκολίες, πόσος αγώνας, πόση προσπάθεια απαιτείται, πόση προσευχή για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα μυστικά Σου. Κύριε, παρακαλούμε, κράτησέ μας ταπεινούς. Κάνε ο λόγος ο δικός Σου να είναι πραγματικά φως στο περπατημά μας, να είναι λίχνος στην πορεία μας. Αλλά κράτησέ μας, παρακαλούμε, μακριά από λαθεμένες ερμηνείες που θα μας οδηγήσουν σε άλλα μονοπάτια. Κύριε, παρακαλούμε, δούλεψε μέσα μας, δίδαξε, διόρθωσε, έλεγξε, ευλόγησε. Καθώς θα φύγουμε, εξακολούθησε εσύ, παρακαλούμε, να δουλεύεις, να ξεκαθαρίζεις, να αγιάζεις, να πληροφορείς. Κύριε, δέξου την ευγνωμοσύνη μας την ώρα αυτή. Καθώς είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, παρακαλούμε και δεόμαστε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί με όλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Θεέ, Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε με όλο μας το είναι. Για τη χάρη σου, για τη χάρη του Χριστού, γιατί αυτή μας χαρίτωσε και γιατί αυτή μας αξιώνει και την ώρα τούτη να στεκόμαστε μπροστά σου και να έχουμε κοινωνία μαζί σου. Κύριε, στείλε το Πνεύμα σου το Άγιο, σε παρακαλούμε την ώρα αυτή, πλούσια μέσα στις καρδιές μας, στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας μας, και κάμε τούτη ώρα να είναι μια ώρα λατρείας, συνάντησης με Σένα, τον Κύριό μας, τον Θεό μας. Ευλόγησέ μας, έλεγξέ μας, γέμισέ μας, δυνάμωσέ μας, στο όνομα το γλυκό του Χριστού, δια του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τον πολύ ευλογημένο, δυναμικό, δημιουργικό Λόγο του Θεού να ανοίξουμε στον βιβλίο του προφήτη Ιωήλ. Είναι το ανάγνωσμά μας στο δεύτερο κεφάλαιο, Ιωήλ κεφάλαιο δεύτερο, στη σελίδα 809, στις γραφές με παραπομπές και από το 10ο εδάφιο. Μιλάει ο Θεός σε μια κρίσιμη περίοδο του Ισραήλ για το πώς θα εκχύσει τις ευλογίες του. Και νομίζω, αδελφοί μου, πως πρέπει να προσέξουμε και εμείς, χρειάζεται η Εκκλησία στην καινούρια του την περίοδο που μας βάζει ο Θεός τις ευλογίες του, και να δούμε τι θέλει ο Θεός να κάνουμε ώστε ελεύθερα το Πνεύμα του να γεμίσει την Εκκλησία μας και το έργο του για τη δόξα του. Εδάφιο 12, Ιωήλ κεφάλαιο 2. Και τώρα δια τούτο λέγει Κύριος, επιστρέψατε προς εμέ εξ όλης της καρδίας ημών, εξ όλης της καρδίας ημών, και εν νηστεία και εν κλαθμό και εν πένθη, και διαρρήξατε την καρδίαν σας και μη τα ημάτια σας, και επιστρέψατε προς Κύριον τον Θεόν σας, διότι είναι ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μεταμελούμενος δια το κακόν. Τι σίδεν αν θέλει επιστρέψει και μεταμεληθεί και αφήσει ευλογίαν κατόπιν αυτού, προσφοράν και σπονδύνης Κύριον των Θεών ημών. Σαλπίσατε σάλπιγγα εν σιών, αγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε σύναξην επίσημον, συναθρήσατε των λαών, αγιάσατε την σύναξην, συνάξατε τους πρεσβυτέρους, συναθρήσατε τα νήπια και τα θυλάζοντα μαστούς. Ας εξέλθει ο νυμφίος εκ του κοιτώνος αυτού και η νύμφη εκ του θαλάμου αυτής. Ας κλάψωσι η ιερής η λειτουργή του Κυρίου μεταξύ στοάς και του θυσιαστηρίου, και ας είποσι φύσε Κύριε του λαού σου και μη δώσεις την κληρονομίαν σου ισόνιδος, ώστε να κυριεύσουσιν αυτούς τα έθνη. Διατί να είποσι μεταξύ των λαών, πού είναι ο Θεός αυτόν? Και ο Κύριος θέλει ζηλοτυπήσει δια την γήν αυτού και θέλει φυστεί του λαού αυτού. Ναι, ο Κύριος θέλει αποκριθεί και υπή προς τον λαόν αυτού. Ιδού εγώ θέλω εξ αποστήλει προς ημάς των σίτων και των ίνων και το έλεον, και θέλετε εμπληστεί από αυτόν, και δεν θέλω σας κάμει πλέον όνειδος μεταξύ των εθνών. Και το 21, μη φοβού γη, χαίρε και εφραίν, διότι ο Κύριος θέλει κάμε μεγαλεία. Αυτός είναι ο Θεός μας. Μεγαλεία. Εάν οι καρδιές μας ανοίγουν διάπλατα στην παρουσία του.

στα χέρια σου, αγίασέ μας, καθάρισέ μας και κάνε μας όργανα της βασιλείας σου, της δόξας της δικής σου, της χαράς και της ειρήνης που θέλεις να βασιλεύουν στις καρδιές των ανθρώπων. Όλα για τη δόξα σου. Αμήν. Επόμενο ανάγνωσμά μας βρίσκεται στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο τέταρτο. Όπως συνηθίζω θα διαβάσω από την Καινούρια Μετάφραση. Παρακαλώ να προσέξουμε το Λόγο του Θεού. Λέει τόσα πολλά πράγματα, τόσα συγκεκριμένα και ευλογημένα για την ζωή μας, τη ζωή των λυτρωμένων και πιστών εδώ, που όπως αρχίσαμε την περασμένη Κυριακή να μιλάμε για την επιστολή του Χριστού, μας θέλει να είμαστε μια ζωντανή επιστολή, όλος ο κόσμος να μπορεί να τη διαβάσει. Επιστολή του Παύλου προς Κορινθίους δεύτερη, κεφάλαιο 4. Ο Θεός μας ελέησε και μας εμπιστεύθηκε αυτό το έργο. Γι' αυτό δεν χάνουμε το θάρρος μας. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συστέμουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στο Θεό. Και αν ακόμη φαίνεται συγκαλυμμένο το μήνυμα της σωτηρίας που εμείς κηρύττουμε, είναι συγκαλυμμένο για όσους πάνε στο χαμό. Ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, τύφλωσε τη σκέψη αυτών των απίστων, ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι εικόνα του Θεού. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτό μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. Γιατί ο Θεός που είπε «Μέσα από το σκοτάδι θα λάμψει το φως», αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εμείς που έχουμε αυτόν τον θησαυρό, είμαστε σαν πύληνα δοχεία, ώστε να γίνεται φανερό πως η υπερβολική δύναμή του προέρχεται από τον Θεό και όχι από μας. Αν και μας πιέζουν από παντού, δεν μας καταβάλουν. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, όμως δεν απελπιζόμαστε. Μας καταδιώκουν, ο Θεός όμως δεν μας εγκαταλείπει. Μας ρίχνουν κάτω, μα δεν χάνουμε τον αγώνα. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στο θάνατο του Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του αναστημένου Ιησού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί, αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θνητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Έτσι εμάς μας απειλεί συνέχεια ο θάνατος, ενώ εσείς κερδίζετε τη ζωή. Έχουμε λοιπόν την ίδια εμπιστοσύνη στον Θεό που αναφέρει η Γραφή. Εμπιστεύθηκα τον εαυτό μου στον Θεό, γι' αυτό και μίλησα. Και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, γι' αυτό και κηρύττουμε. Ξέρουμε ότι ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει μαζί Του και εμάς και θα μας παρουσιάσει μπροστά Του μαζί σας. Όλα λοιπόν γίνονται για σας. Έτσι όσο πιο πολύ δεχθούν τη χάρη, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η ευχαριστία και η δοξολογία προς τον Θεό.

Θεός να μας δώσει τη χάρη Του για να γινόμαστε όργανα, άνθρωποι να σώζονται και πολύ περισσότεροι να δοξολογούν και να δοξάζουν τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Δύο λέξεις στον Πατέρα για να μας βοηθήσει να ακούσουμε ξεκάθαρα το μήνυμά Του. Κύριε, αυτιά έχουμε και θέλουμε με το πνεύμα Σου να είναι ολάνυχτα στη φωνή Σου. Σε παρακαλούμε. Αμήν. Την περασμένη Κυριακή θα θυμάστε όσοι ήσασταν εδώ πως με την ευκαιρία των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είπαμε πως η ζωή του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έκθεση. Έκθεση ζωής. Τα λόγια μας, τη συμπεριφορά μας, η ολόκληρη τη ζωή μας εκθέτουμε, φανερώνουμε, εκδηλώνουμε στους άλλους αυτό που είμαστε. Και ότι όπως άρχισε η έκθεση θα κλείσει, έτσι και η ζωή μας θα κλείσει κάποτε, ότι βρισκόμαστε στο μεγάλο περίπτερο της παγκόσμιας έκθεσης του κόσμου που λέγεται Ελλάδα, σε μια γωνιά και ο κόσμος βλέπει. Και είχαμε δει τα λόγια του Παύλου στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής προς Κορινθίους. Εσείς είστε η συστατική επιστολή για το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι γραμμένη μέσα στις καρδιές μας και μπορούν να τη διαβάζουν και να την καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Είναι φανερό ότι είστε συστατική επιστολή γραμμένη από τον Χριστό με τη δική μας φροντίδα. Αυτή δεν γράφτηκε με μελάνι, αλλά με το πνεύμα του ζωντανού Θεού. Δεν γράφτηκε πάνω σε πέτρινες πλάκες, αλλά πάνω σε πλάκες ανθρώπινες στις καρδιές σας. Μια επιστολή Χριστού. Και αναφέραμε τα στοιχεία της επιστολής. Επιστολή που εξακολουθεί να παραμένει το καλύτερο μέσο επικοινωνίας. Αυτό το άψυχο χαρτί είναι το πιο ζωντανό για αυτούς που βρίσκονται μακριά. Είναι ο αποστολέας, και αποστολέας της επιστολής Χριστού είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Είναι τα μέσα, είδαμε την πένα, τον κάλαμο που είναι ο κάθε πιστός λυτρωμένος. Είναι το χαρτί, η καρδιά του ανθρώπου. Είναι το μελάνι, το Άγιο Πνεύμα που γράφει την επιστολή του Χριστού. Αποστολέας, μέσα, περιεχόμενο. Το περιεχόμενο κάθε επιστολής που εκφράζει τα συναισθήματα, τις ιδέες και τις σκέψεις του αποστολέα, που είναι η αγάπη του Θεού για όλους τους ανθρώπους. Ότι ο Θεός μας αγαπά και μας θέλει δικούς Του και συνεργούς Του. Είδαμε τους παραλήπτες που είναι όλοι οι άνθρωποι. Επιστολή λέει που θα διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. Και ότι ο σκοπός ακριβώς είναι ο Χριστός να κυριαρχήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Σήμερα σας είπα θα μιλήσουμε για τις δυσανάγνωστες. Είχα πει και ευανάγνωστες, αλλά το ευανάγνωστες θα το αφήσουμε για την άλλη Κυριακή αν θέλει ο Θεός. Για τις δυσανάγνωστες επιστολές του Χριστού. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Αλλά πριν αναφερθώ ειδικά σε αυτές που είναι επιστολές Χριστού, που είναι αναγεννημένοι άνθρωποι, αλλά είναι επιστολές δυσανάγνωστες, θα ήθελα να απευθυνθώ σε όλους τους καλούς της καλής πίστης ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους.
οι οποίοι ειλικρινά θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό. Αγαπητοί μου, προσέξτε, υπάρχουν πλαστές επιστολές του Ιησού Χριστού. Δεν μιλάω για δυσανάγνωστες γνήσιες. Είναι πλαστές. Η ιστορία της Εκκλησίας είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα, αλλά και η δική μας πείρα. Ανοίξτε εφημερίδες, διαβάστε περιοδικά, να δείτε τα σκάνδαλα που υπάρχουν στις διάφορες εκκλησίες. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία που παρουσιάζεται και τις μέρες αυτές ακόμα σε εφημερίδες στη χώρα μας. Σε καθολικές χώρες, στην Καθολική Εκκλησία, σε Ευαγγελικές Εκκλησίες, εκεί που οι Ευαγγελικοί είναι η πλειοψηφία. Σκάνδαλα, τρομερά, άνθρωποι που υπάρχουν μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, μέσα στην Καθολική Εκκλησία, μέσα στις Ευαγγελικές Εκκλησίες, να παρουσιάζονται και να διακηρύττουν Χριστό και να είναι πλαστοί χριστιανοί. Φαρισαίοι. Ξέρετε, ο φαρισαϊσμός δεν είναι το προνόμιο μιας μόνης εκκλησίας. Και πολλοί που τους ακούνε, που λένε Κύριε, Κύριε, που κάνουν θαύματα ακόμα στο όνομα του Χριστού και γνωρίζουν την ζωή τους και ξέρουν πως στην ουσία δεν έχουν καμιά σχέση με τον Χριστό, λένε εμείς σαν για αυτούς θα γίνουμε. Όχι, μακριά από την εκκλησία, μακριά από τον Χριστό. Προσέξτε, το φαινόμενο δεν είναι καινούριο. Στην πρώτη αποστολική, ζωντανή, αληθινή εκκλησία υπήρχαν τέτοιες πλαστές επιστολές Χριστού. Να σας αναφέρω λίγα παραδείγματα. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα. Ο Σίμων ο Μάγος. Αλλά μόνο δυο περικοπές από το Λόγο του Θεού για να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ώστε εκείνοι οι οποίοι θέλουν πραγματικά να έρθουν στον Χριστό και δεν χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα και πρόφαση και δικαιολογία τις πλαστές αυτές επιστολές για να καθίσουν πίσω, να μπορούν να προχωρήσουν μπροστά και να έρθουν σε ένα ζωντανό Χριστό για να γίνουν μια γνήσια επιστολή Χριστού. Στη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 1-3. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διαδώσουν κρυφά στην κοινότητά σας καταστρεπτικές αιρετικές διδασκαλίες και θα παρνούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην ανηθικότητα και εξαιτίας τους θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη για το χρήμα, οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Η καταδίκη τους από παλιά αποφασισμένη δεν θα αργήσει και η καταστροφή τους έρχεται. Και από τη δεύτερη προς Κορινθίους, το 11ο κεφάλαιο, εδάφια 13-15. Αυτοί στην πραγματικότητα, αυτοί που τα έβαζαν με τον Παύλο στην Κόρινθο, αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταμφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Συνεπώς υπάρχουν, αλλά δεν είναι αυτός ο Χριστός. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία Του. Δεν είναι αυτό το Ευαγγέλιο. Εάν λοιπόν δεν χρησιμοποιήσαν δικαιολογία, αγαπητέ μου, δεν χρησιμοποιήσαν δικαιολογία,
τις πλαστές επιστολές του Χριστού που βλέπεις σε διάφορες εκκλησίες για να μένεις μακριά από τον Χριστό, σου λέω έλα στον ζωντανό και αληθινό Χριστό του Ευαγγελίου για να σου δώσει την ζωή, για να σε λυτρώσει, να στρέψεις τα μάτια σου μόνο στον Χριστό. Αυτός μόνος σταυρώθηκε για σένα. Αυτός μόνον μπορεί να σε σώσει. Το πνεύμα του μόνον μπορεί να σε αναγεννήσει. Έλα, έλα. Δεν ξέρω αν ανάμεσά μας υπάρχουν πλαστές τέτοιες επιστολές. Δεν το ξέρω. Ο καθένας όμως το ξέρει για τον εαυτό του, αν είναι τέτοια επιστολή. Αλλά θα ήθελα να πω δύο λέξεις σε εκείνους που είναι, που αναγνωρίζουν έστω μόνοι τους μέσα τους ότι είναι πλαστές επιστολές. Μακριά από την Εκκλησία του Χριστού, μακριά από την ανάδειξη στο έργο του Θεού, αγαπητέ μου, σε παρακαλώ να σταθείς τουλάχιστον συνεπής στην αμαρτία σου. Και αυτό, ξέρετε, το προτρέπει και ο Λόγος του Θεού. Ακούστε τον Εζεκιήλ στο κεφάλαιο 20, στο εδάφιο 39, στις 20 Ισραήλ, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός: υπάγεται, λατρεύεται έκαστο στα είδωλα αυτού και του λοιπού, εάν δεν θέλετε να με ακούτε και μη βεβηλώνετε πλέον το όνομά μου, το Άγιο, με τα δώρα σας και με τα είδωλά σας. Ο ίδιος ο Θεός προτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν θέλουν να έρθουν στη χάρη του και να γίνουν σωστοί, ευλογημένοι άνθρωποι, να πάνε στην αμαρτία, να λατρεύουν τα είδωλα, να είναι συνεπείς στην αμαρτία τους. Είναι το καλύτερο. Γιατί αλλιώς είναι φοβερό να πέσει κανένας στα χέρια ενός αληθινού και ζωντανού Θεού, αγαπητοί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Μη πλανάσε. Μετάνιωσε. Συντρίψου. Πίστεψε. Δέξε τον Χριστό για να γίνεις μια δική του σωστή επιστολή. Και τώρα να προχωρήσουμε στις δυσανάγνωσες επιστολές. Δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος πως όλοι θα έχετε βρεθεί μπροστά στο φαινόμενο να έχετε στα χέρια σας μια επιστολή και να μην μπορείτε εύκολα να τη διαβάσετε. Μπορεί να σε αγαπάει αυτός που σου τη στέλνει, αλλά αν κάνει καρικατούρες σε δυσκολεύει να διαβάσεις. Είναι μια επιστολή δυσανάγνωστη. Δύσκολα διαβάζονται. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να προέρχεται, να γίνεται σύγχυση στον αναγνώστη. Άλλα να θέλει να πει ο αποστολέας και άλλα να διαβάζει ο άλλος. Και εμείς που είπαμε πως είμαστε επιστολές του Χριστού διαφανείς, που μπορεί ο καθένας να τις διαβάσει ξεκάθαρα, είναι δυνατόν να γίνουμε δυσανάγνωστες καθώς προχωρούμε στην χριστιανική μας ζωή. Αν κάθε μέρα δεν βρισκόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό, αν κάθε μέρα δεν αφήνουμε το Πνεύμα του Θεού να μας μιλάει, αν κάθε μέρα δεν τρεφόμαστε από το Λόγο του Θεού, αν πραγματικά με όλη μας τη θέληση δεν θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Να σας αναφέρω μερικά στοιχεία που κάνουν τις επιστολές δυσανάγνωστες. Οι προσθέσεις και οι αφαιρέσεις πολλές φορές μεταξύ των γραμμών. Μια λέξη μπορεί να συγχαίεται με άλλη, να αλλάζει νόημα. Κάποτε κάποιος πήρε ένα γράμμα και πολλές φορές το κάνουμε κι εμείς και καθώς το διάβαζε, ανάμεσα στις λέξεις έγραφε τις σκέψεις του, τις αντιδράσεις του από το γράμμα. Και μετά είπε, για να το διαβάσω όλο το γράμμα μαζί με τις δικές του και τις δικές μου σκέψεις. Και καταλαβαίνετε τι γελίο πράγμα υπήρξε.
Είναι δυνατόν. Συχνά αφήνουμε τον σατανά να γράφει στο μεταξύ των γραμμών που έγραψε ο Χριστός με τους συμβιβασμούς μας στον κόσμο, με τη συμμόρφωσή μας με το πνεύμα του κόσμου, άλλα πράγματα, ώστε αυτός που θα μας διαβάζει σαν επιστολή Χριστού να παίρνει άλλον. Η άστατη ζωή μας, η κυματισμένη συμπεριφορά μας αλλοιώνει το περιεχόμενο της επιστολής του Χριστού, αδελφοί μου. Άλλα διαβάζει για τον Χριστό, τον Κύριό μας, από μας, ο κόσμος. Χρειαζόμαστε χριστιανούς καθαρούς που θα ομολογούν με την ζωή τους, στις λεπτομέρειές της και με τα λόγια τους, τον ζωντανό και αληθινό Χριστό. Κάτι άλλο. Παλαιότερα γινόταν αυτό, που δεν είχαμε τα στυλό διαρκείας και είχαμε μελάνη. Μελάνη, μιλάμε για μελάνη, ε. Οι κοιλίδες της μελάνης. Θυμάστε καμιά φορά, έγραφες, βουτούσες στο μελανοδοχείο, πήγες να γράψεις, έπεφτε μια κοιλίδα πάνω σε μια λέξη. Και μπερδευόταν, δεν μπορούσε να τη διαβάσει κανένας την λέξη. Οι κοιλίδες. Ίσως η πιο σπουδαία λέξη σε μια πρόταση να βρίσκεται κάτω από μια σταγόνα μελανιού που χύθηκε από απροσεξία. Σας το έχω ξαναδείξει, αλλά μερικοί δεν τον θυμούνται, ας σας το υπενθυμίσω. Εάν σας ρωτήσω τι βλέπετε, τι βλέπετε? Είμαι σίγουρος, ας μην πω 100%, αλλά τουλάχιστον 99% από εσάς θα μου πείτε βλέπω μια κοιλίδα. Αλλά δεν είναι η σωστή απάντηση. Γιατί η απάντηση σωστή θα ήταν βλέπουμε μια ωραία λευκή κόλλα και μια κοιλίδα. Ούτε το ένα εκατοστό δεν καταλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Κι όμως τα μάτια πέφτουν, τα τραβούν οι κοιλίδες. Αδερφέ μου, αν υπάρχει μια κοιλίδα, μικρή όσο και αν μικρή και αν είναι, μέσα στην χριστιανική σου ζωή, να είσαι βέβαιος πως αυτή θα τραβήξει τα μάτια των ανθρώπων. Όσο καλλιγραφημένη και αν είναι η άλλη επιστολή, η κοιλίδα χτυπά αμέσως στο μάτι. Μην ξεχνάτε πως τον ήλιο που λάμπει τον κοιτάζουν πιότερο, όχι όταν λάμπει, αλλά στα λίγα λεφτά που έχει κοιλίδες στο πρόσωπο. Πόσες κοιλίδες δεν έχουμε πολλές φορές εμείς οι επιστολές του Χριστού, εσύ και εγώ, αδερφέ μου. Ξέρεις τις κοιλίδες σου? Σίγουρα πρέπει να ξέρεις πως αυτές εμποδίζουν την επιστολή του Χριστού να διαβαστεί από τους συνανθρώπους. Ένας τρίτος λόγος είναι οι παραλήψεις. Οι παραλήψεις. Μπορεί να γράφεις μια φράση και ξαφνικά να σου φύγει να μια λέξη να μην γράφεις. Παράδειγμα. Και το νόημα να είναι πολύ δυσνόητο. Ξέρετε, αν σε όλες τις εκδηλώσεις μας δεν είμαστε πιστοί, δεν είμαστε όπως μας θέλει ο Θεός, μπερδεύουμε τους ανθρώπους και έχουμε και ευθύνη μπροστά στον Θεό. Θα σας διαβάσω λίγα πολύ όμως χαρακτηριστικά εδάφια πάνω σε αυτό το θέμα. Εφεσίους 4:15, εκεί που λέει για την οικοδομή της Εκκλησίας. Έχοντας την αληθινή πίστη και την αγάπη, ας φτάσουμε σε όλα, ας φτάσουμε σε όλα, αυξήσομεν στο κείμενο εις αυτόν τα πάντα, που είναι η κεφαλή, δηλαδή το Χριστό.
Ιακώβου 4:17. 4:17. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικοί που πραγματικά τους θαυμάζεις σε ορισμένους καρπούς, σε ορισμένες εκδηλώσεις του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Οι ορισμένες εκδηλώσεις της χριστιανικής ζωής. Αλλά έχουν ένα κουσούρι. Έχουν κάποιο λάτωμα. Έχουν κάποιο αδύνατο σημείο που δεν το προσέχουν, που δεν τους νοιάζει. Που λένε, μα αφού σε όλα τα άλλα είμαι καλά, ας έχω και κάτι. Τι να γίνει, άνθρωπος είμαι. Όχι, αδερφοί. Ακούστε τον Ιάκου. 4:17. Όποιος ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει οι παραλήψεις. Στο 2:10-12. Όποιος τηρήσει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε μη μιχεύσεις, είπε και μη φωνεύσεις. Αν όμως δεν μιχεύεις αλλά φωνεύεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου. Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Και κάτι από την Παλιά Διαθήκη, από τον Ιεζεκιήλ 18:24, πολύ χαρακτηριστικό και αυτό. Όταν ο δίκαιος επιστραφεί από τις δικαιοσύνης αυτού και πράξει αδικία, ο δίκαιος, και πράξει κατά πάντα τα δελήγματα τα οποία ο άνεμος πράττει, τότε θέλει ζήσει, ρωτάει. Πάσα η δικαιοσύνη αυτού, την οποία έκαμε, δεν θέλει μνημονευθεί εν διανομία αυτού, την οποία νόμισε, και εν διαμαρτία αυτού, την οποία νημάρτησε, εν αυτές θέλει αποθάνει. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Αλλά τώρα μιλάω όχι μονάχα μπροστά στον Θεό, αδελφοί μου, αλλά μπροστά στους ανθρώπους που βλέπουν τις κοιλίδες. Και τέλος, οι τυπικές επιστολές. Τυπικές επιστολές. Ξέρετε, μερικοί χριστιανοί αναγεννημένοι χρόνια που δεν προχώρησαν όμως στην χριστιανική ζωή, που εξακολουθούν να είναι νήπια, που λέει ο Παύλος ότι θέλουν μπιμπερό, γαλατάκι, που τους ονομάζει σαρκικούς, χρόνια που έχουν πια εδραιώσει μέσα τους πώς είναι το έργο, τι πρέπει να γίνει, και πολλές φορές κατέχουν και θέσεις μέσα στις διάφορες εκκλησίες. Είναι χριστιανοί και επιστολές για τα μουσεία. Καμιά θέση και σχέση δεν έχουν με τα πράγματα του σημερινού καιρού. Γι' αυτό και δεν μπορούν να καταλάβουν καθόλου τους νέους, καθόλου το πνεύμα του κόσμου, ζουν στην αρχαιότητα. Όπως τα βρήκαμε από τα παλιά, από τα παλιά. Γι' αυτό και αυτοί που τους βλέπουν, αντί να ελκύονται από τον τυπικισμό τους, απομακρύνονται. Ο Παύλος, πάλι από τη δεύτερη Κορινθίους 3:6. Αυτός μας αξίωσε να υπηρετήσουμε τη νέα Διαθήκη. Όχι το γράμμα του νόμου, αλλά το πνεύμα του Θεού. Γιατί το γράμμα του νόμου οδηγεί στο θάνατο, ενώ το πνεύμα δίνει ζωή. Ενώ το πνεύμα δίνει πραγματικά ζωή. Όχι επιστολές του γράμματος. Όχι χριστιανοί ξεπερασμένοι εκτός τόπου και χρόνου. Σύγχρονοι άνθρωποι μέσα στον κόσμο, με τα προβλήματα του κόσμου, αλλά με το Λόγο του Θεού, με τις λύσεις που δίνει Εκείνος, με τη ζωντάνια που μας δίνει Εκείνος, με τη δύναμη που μπορούμε να νικούμε τον διάβολο και να φανερώνουμε τους εαυτούς μας σαν μια επιστολή που θα διαβάζετε από όλους. Θα έχουμε την ευκαιρία, αν θέλει ο Θεός, την ερχόμενη Κυριακή
να μιλήσουμε για τις ευανάγνωστες επιστολές. Αλλά πριν κλείσω θέλω να πω τούτο. Αδερφέ μου, αδερφή μου, το λέω για σένα, ειλικρινά το λέω και για μένα. Είμαστε δυσανάγνωστες επιστολές του Χριστού. Δυσφολεύεται ο κόσμος καθώς μπαίνει στο σπίτι μας, καθώς μας βλέπει στο γραφείο, καθώς μας βλέπει στην ψυχαγωγία μας, στη συμπεριφορά μας, με τους φίλους μας, να καταλάβει ότι είμαστε πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Η ευθύνη μας και στον Θεό μπροστά και στους ανθρώπους που αγαπούμε και θέλουμε να λυτρωθούμε είναι μεγάλη. Ένα θα μας σώσει. Να ταπεινωθούμε, να εξομολογηθούμε, να μας καθαρίσει ο Θεός. Θα μιλήσουμε για τις ευανάγνωστες λεπτομερώς πώς καθαρίζονται. Να φρεσκαριστούμε και να φρεσκαριζόμαστε κάθε μέρα για να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο σαν σύγχρονες επιστολές του Χριστού που θα μπορεί όλος ο κόσμος, όλα στο φως, να μπορεί να τα διαβάζει, να δοξάζει τον Χριστό, να έρχεται στον Χριστό, να τιμά τον Κύριο της δόξας. Εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά. Θέλω απλώς να σας θυμίσω τα λόγια του Ιωάννου στην πρώτη του επιστολή. Αυτό το μήνυμα που ακούσαμε από τον Ιησού Χριστό, πρώτο κεφάλαιο, πέντε εδάφιο, από τον Ιησού Χριστό, και σας το μεταφέρουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που ακούσαμε. Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε αυτόν καθόν σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως μετέχουμε στη δική του κοινωνία, ενώ ζούμε στο σκοτάδι λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας και το αίμα που πρόσφερε με τον θάνατό του ο Υιός του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Τότε, αν ισχυριστούμε πως είμαστε αμάρτητοι, εξαπατούμε τον εαυτό μας και δεν λέμε την αλήθεια. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που κρατάει το λόγο του είναι πιστός και μας σώζει, θα μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Αυτός είναι ο Κύριος μας. Να πέσουμε στη χάρη του, στο έλεος του, ώστε να μας φρεσκάρει και να μας ανανεώνει και εμείς να χαιρόμαστε και οι δικοί μας και τα αδέρφια μας τα πνευματικά και η εκκλησία στην οποία ανήκουμε, αλλά προπαντός να χαίρεται ο Κύριός μας. Γιατί θα μπορούν οι άνθρωποι να μας διαβάζουν και να τρέχουν στα πόδια του για να λυτρώνονται. Να προσευχηθούμε.

Κυρία μας, μας ξέρεις από μέσα και απ' έξω καλύτερα από ότι εμείς ξέρουμε τους εαυτούς μας. Αλλά και εμείς το ξέρουμε και στο ομολογούμε. Με λύπη, με πολύ λύπη, ότι υπήρξαν ή έχουμε τώρα κοιλίδες στη ζωή μας. Πως είμαστε επιστολές δικές σου δυσανάγνωστες. Το έλεος σου ζητάμε. Τη χάρη σου δικαλούμαστε. Κύριε, ελέησέ μας πραγματικά. Δώσ' μας να σταθούμε ειλικρινά με ταπείνωση μπροστά σου, για να μας καθαρίσεις, να μας καθαρίζεις, να μας ανανεώνεις, να μας φρεσκάρεις με το Άγιο σου Πνεύμα, ώστε να είμαστε τα ζωντανά σου μνημεία της αγάπης στον κόσμο τον σκοτεινιασμένο και απελπισμένο που ζούμε. Σε ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας έδωσες και σε παρακαλούμε βοήθησε τον καθένα μας ξεχωριστά, αλλά και την Εκκλησία μας σαν σύνολο, να τα πάρουμε από σένα και να τα ζήσουμε με το Πνεύμα σου το Άγιο για σένα.

σε αυτόν που μπορεί να μας προφυλάξει από κάθε πτώση και να μας αξιώσει να σταθούμε χωρίς ψεγάδι, γεμάτη χαρά μπροστά στην ένδοξη παρουσία Του, στο μοναδικό Θεό που μας έσωσε μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ανήκει η δόξα, η μεγαλοσύνη, η δύναμη και η εξουσία πριν από την αρχή του κόσμου και τώρα και για πάντα. Αμήν.

Κύριέ μας και Θεέ μας, είμαστε ξεχυλισμένοι από τη χαρά τη δική Σου για τούτη την ξεχωριστή ώρα που μας δίνει την ευκαιρία ως τοπική Εκκλησία να συναντήσουμε το Άγιο Σου πρόσωπο. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι μπορετό με το όνομα και τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το Άγιο Σου Πνεύμα που επικαλούμαστε την ώρα αυτή, να μας προετοιμάσει και να μας ευλογήσει, ώστε ολόκληρη η ώρα της λατρείας να είναι μια ώρα δική Σου, μια ώρα γεμάτη από ευλογίες για μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε ο Θεός μας. Σε Σένα τον Πατέρα μας, σε Σένα τον Κύριόν μας, τον Ιησού Χριστό, σε Σένα τον Παράκλητόν μας, το Πνεύμα το Άγιο Τριάδα Μία, αποδίδομαι με όλη μας την καρδιά, όλη μας την τιμή και τη λατρεία και τώρα και πάντα. Αμήν. Θεού θα διαβάσουμε. Παρακαλώ να τον ανοίξετε στο βιβλίο του προφήτη Μαλαχία, ο τελευταίος προφήτης στα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης πριν από την Καινή, στη σελίδα 843 στις γραφές με παραπομπές Μαλαχίας, κεφάλαιον τρίτον.

με πολλά ανοιχτά μάτια και αυτιά, με καρδιές ανοιχτές να ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου, και ο Κύριος τον οποίον συζητείτε εξέφνης θέλει ελθεί στον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ο σπύρχον ευτού και ο σμίγμα γναφέων, και θέλει καθίσει ως ο χωνεύων και καθαρίζων το αργύριον, και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί, και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον, και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφορά εν δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστή εις τον Κύριον, καθώς εν τες ημέρες τες αρχές και καθώς εν της προλαβούσιν έτεση. Και θέλω πλησιάσει προς εσάς διακρίση, και θέλω είστε μάρτης σπέβδων εναντίον των μάγων και εναντίον των μοιχευόντων και εναντίον των επιόρκων και εναντίον των αποστερούντων των μισθών του μισθωτού, των καταδυνεστευόντων την χείραν και των ορφανών και των αντικούντων των ξένων και των μη φοβουμένων με, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμαι. Δια τούτο σεις οι του Ιακώβ δεν απολέστητε. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Και λέει μετά, ας προσέξω, επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπετε, τι είναι τρόπο θέλω να επιστρέψει? Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών? Σεις όμως με εκλέπτετε και λέγετε εις τι σε εκλέψαμε, εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάραν, διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκη, δια να είναι τροφή εις τον οίκον μου, και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Τακτοποίηση με τον Θεό, προσφορά στον Θεό, οι ευλογίες του πλούσιες έρχονται στην ζωή μας.

Κύριέ μας, τι να προσφέρουμε σε Σένα που όλα μας τα έχεις προσφέρει Εσύ. Εκ των σών δίδομεν Εισέ. Θέλουμε, Κύριε, ολόκληρη τη ζωή μας, την καρδιά μας, το νου μας, το είναι μας, να στο δώσουμε προσφορά σε Σένα που είσαι η αγάπη και να μας κάνεις διακόνους της καταλλαγής, της συμφιλίωσης της δικής Σου με τους ανθρώπους. Θέλουμε, Κύριε, να μας ανανεώνεις καθημερινά, να μας φρεσκάρεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο, για να είμαστε επιστολές ευανάγνωστες δικές Σου. Πάρε και τα υλικά μας δώρα, χρησιμοποίησέ τα για τη δική Σου τη δόξα. Προσευχόμαστε με ευχαριστία για όλα τα συνέδρια, τα βιβλικά και τα άλλα που γίνονται, για τις παιδικές κατασκηνώσεις, για το συνέδριο της ΚΕΝ, για τις ευλογίες που μας δίνεις. Προσευχόμαστε, Κύριε, όλα αυτά μέσα στις καρδιές όλων εκείνων που συμμετέχουν να ευλογούνται μέσα στην ζωή τους για τη δική Σου μονάχα δόξα. Ανάλαβέ μας, σε ευχαριστούμε για τους αδερφούς και τις αδερφές και τους φίλους που έχουμε μαζί μας από άλλα μέρη της χώρας μας και το εξωτερικό. Όλους μας έχει μας ενωμένους με την δική Σου γλυκιά αγάπη μέσα στο έργο το δικό Σου, ως το τέλος, Κύριε, για τη δόξα του Χριστού.

Το δεύτερο αναγνωσμά μας βρίσκεται, όπως και την περασμένη Κυριακή, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, δεύτερη προς Κορινθίους, κεφάλαιο 5,

Μιλούσε παραπάνω για τον εσωτερικό άνθρωπο που ανανεώνεται, την επίγεια σκηνή που κάποτε θα καλαστεί, για το άφθαρτο σώμα που θα μας χαρίσει ο Θεός. Και από το 6, εδάφιον 6, διαβάζουμε. Ας έχουμε λοιπόν πάντα θάρρος και ας ξέρουμε ότι όσο ζούμε σε αυτό το σώμα είμαστε μακριά από τον Κύριο. Ζούμε τώρα με την πίστη, δεν βλέπουμε καθαρά, αλλά έχουμε θάρρος και προτιμάμε να φύγουμε από αυτό το σώμα και να πάμε κοντά στον Κύριο. Γι' αυτό και αγωνιζόμαστε με ζήλο για να είμαστε ευάρεστοι στο Θεό, είτε μένοντας στο σώμα είτε φεύγοντας από αυτό. Όλοι εμείς λοιπόν πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει ο καθένας την αμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Και αναφέρεται εδώ σε λυτρωμένους, αναγεννημένους πιστούς. Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ο Θεός μας ξέρει καλά. Ελπίζω να μας έχετε μάθει και εσείς καλά. Δεν σας συστέλνουμε πάλι τον εαυτό μας, αλλά σας δίνουμε αφορμή να καυχηθείτε για μας. Έτσι θα μπορείτε να αντιτάξετε κάτι σε όσους καυχιούνται για εξωτερικά πράγματα και όχι για τον ψυχικό τους κόσμο. Όταν φαινόμαστε σαν παράφρονες, αυτό γίνεται για χάρη του Θεού. Όταν είμαστε σόφρονες, αυτό γίνεται για χάρη σας. Γιατί η αγάπη του Χριστού μας διακατέχει συνέχεια. Αφού ξεκινάμε με την πεποίθηση πως ένας πέθανε για χάρη όλων, πράγμα που σημαίνει πως όλοι πέθανε. Πέθανε για χάρη όλων και αυτό σημαίνει ότι όσοι ζουν δεν μπορούν να ζουν πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για αυτούς. Έτσι και εμείς δεν λαβαίνουμε για κανέναν πια υπόψη την ανθρώπινη καταγωγή. Και αν κάποτε δώσαμε σημασία στην ανθρώπινη καταγωγή του Χριστού, τώρα πια δεν δίνουμε. Έτσι όποιος ανήκει στον Χριστό είναι μια καινούρια δημιουργία. Τα παλιά πέρασαν, όλα έγιναν καινούρια. Και όλα αυτά προέρχονται από τον Θεό που μας συμφιλίωσε μαζί του δία του Χριστού και ανέθεσε σε μας να υπηρετήσουμε στο έργο της συμφιλίωσης. Δηλαδή ο Θεός ήταν αυτός που στο πρόσωπο του Χριστού συμφιλίωσε τον κόσμο μαζί του, χωρίς να καταλογίσει τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, και επίσης ανέθεσε σε μας να αναγγείλουμε το γεγονός της συμφιλίωσης. Εμείς ενεργούμε σαν πρεσβευτές του Χριστού. Μέσα από τα δικά μας λόγια είναι σαν να σας παρακαλεί ο Θεός. Στο όνομα του Χριστού σας παρακαλούμε, συμφιλιωθείτε με τον Θεό. Αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία, τον φόρτωσε ο Θεός με όλη την αμαρτία για χάρη μας, για να μπορέσουμε εμείς μέσω εκείνου να βρούμε τη σωτηρία κοντά στον Θεό. Υπέροχα, θαυμάσια, ευλογημένα λόγια που μπορούν να αξιοποιηθούν και να γίνουν ζωή στη ζωή μας μόνο δια του Αγίου Πνεύματος, αν το θελήσουμε, αν το ζητήσουμε με πίστη.

Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Κύριέ μας, το ξέρουμε πολύ καλά πόσο εύκολο είναι να είμαστε σωματικά παρόντες και να ακούμε χωρίς να ακούμε και χωρίς να καταλαβαίνουμε. Το Πνεύμα Σου ζητάμε την ώρα αυτή. Μας ανοίξει τις καρδιές, το θέλουμε, για να σε ακούσουμε και πίσω από την ανθρώπινη του λόγου αδυναμία να ακούσουμε ξεκάθαρα τη δική σου φωνή, το δικό σου λόγο για τη δόξα σου. Αμήν. Όπως λέγαμε λοιπόν, υπάρχουν επιστολές Χριστού, δηλαδή άνθρωποι που κάποια μέρα στο διάβα της ζωής τους σταμάτησαν, γνώρισαν ποιοι είναι μπροστά στην παρουσία του Θεού, μετάνιωσαν με συντριβή, ζήτησαν τη χάρη του Θεού, δέχτηκαν με πίστη το απολυτρωτικό έργο του Χριστού, το Πνεύμα του Θεού τους αναγέννησε, τους ξαναδημιούργησε, τους έκανε αληθινά παιδιά του Θεού και ξεκίνησαν μια όμορφη καινούργια ζωή. Επιστολές ζωντανές και καθαρές Χριστού. Αλλά καθώς προχωρούσαν, σιγά σιγά, άλλοτε πιο γρήγορα, κάτι δεν πήγε καλά. Μερικές πτώσεις από τις οποίες γρήγορα δεν σηκώθηκαν, άρχισαν να γίνονται καταστάσεις μέσα στην χριστιανική του ζωή. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, ενώ ως προς τον καιρό που είστε στον Χριστό έπρεπε να είστε δάσκαλοι. Φοβούμαι ότι είμαστε, μου φαίνεται, δάσκαλοι, αλλά όχι δάσκαλοι που ζούμε την ζωή του Χριστού. Δάσκαλοι ζωής, έχετε ανάγκη από μπιμπερό, από γαλατάκι, είστε σαν ήπια, είστε σαρκικοί με αυτήν την έννοια, δεν καταλαβαίνετε το θέλημα του Θεού. Είστε δηλαδή δυσανάγνωστες επιστολές του Χριστού που παραπλανούν τον κόσμο για το τι είναι ο Χριστός, το Ευαγγέλιο του, τι μπορεί να κάνει. Θα έχετε ακούσει, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εσάς, για τα λεγόμενα παλίμψιστα χειρόγραφα, περγαμηνές ιδίως, αλλά και παπύρους. Παλίμψιστο από το πάλιν ψάο, που σημαίνει ξύνο, ελαφρά ξύνο, ψάβο που σημαίνει εγγίζω. Ήταν τα χειρόγραφα εκείνα, ιδίως λέγω περγαμηνές, που είχε γραφτεί κάτι. Μετά οι άνθρωποι, κυρίως για λόγους οικονομίας, προσπάθησαν να ξύσουν αυτό που είχε γραφτεί πάνω στο χειρόγραφο και ξανάγραψαν άλλο πράγμα, άλλο μήνυμα, άλλα πράγματα. Πολλές φορές αυτό έγινε τρεις φορές, αλλά το πιο συνηθισμένο ήταν δύο. Αυτά τα χειρόγραφα είναι γνωστά στην παλαιογραφία ως παλίμψιστα. Παλίμψιστα. Το πρώτο μήνυμα έχει καλυφθεί. Εάν θα πάτε εδώ στη Ροτόντα, αυτό θα το δείτε στις τοιχογραφίες και στα μοσαϊκά. Όταν οι Τούρκοι έπαιρναν μια εκκλησία και την μετέτρεπαν σε τζαμί, εκάλυπταν πολλές φορές όχι μόνο να ξύνουν, αλλά και να καλύψουν, όπως τώρα έχουμε το διορθωτικό που καλύπτω με τη λέξη και ξαναγράφω μια άλλη λέξη από πάνω. Εκάλυπταν τα πρόσωπα ιδίως, γιατί δεν ήθελαν πρόσωπα στα τζαμιά, και ζωγράφισαν ή έκαναν με μοσαϊκό

κάνει για ιδεολογικούς λόγους. Καλύτερο πράγμα, ο διάβολος, ξέρετε, δεν θέλει να κάνει άθεους, δεν μπορεί να κάνει άθεο τον κόσμο. Θέλει να τον κάνει να πιστεύει η μισή αλήθεια ή να πιστεύει λαθεμένα. Και όταν λοιπόν έχει ανθρώπους που πραγματικά ήταν του Χριστού, ήταν επιστολές Χριστού και τώρα είναι δυσανάγνωστες και παραπλανούν με το μήνυμα τους τον κόσμο, καλύτερη επιτυχία δεν μπορεί να έχει. Τι χρειαζόμαστε, αδερφοί μου, και το λέω για μένα και το λέω για σας όλους. Χρειαζόμαστε να καθαριστεί η επιστολή και να ξαναφανεί φρεσκαρισμένη με όλη της τη λαμπρότητα η πρώτη επιστολή που έγραψε ο Χριστός, με την πρώτη μας αγάπη, σε όλη της τη λαμπρότητα, σε όλο της το μεγαλείο, να αντανακλούμε την ομορφιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια, πολλές φορές και μετά τον καθαρισμό, εάν έχεις πέσει σε βαριές, με την έννοια την εξωτερική, αμαρτίες που προκαλούν και αρρώσκες πολλές φορές, τα σημάδια μπορεί να μείνουν, αλλά θα είσαι φρεσκαρισμένος πάλι. Ξέρετε, δεν υπάρχουν μόνο τα στίγματα της αμαρτίας. Ο Παύλος μιλάει στη Γαλάτα, στο τελευταίο κεφάλαιο, για τα στίγματα του Χριστού. Τέτοια στίγματα να έχουμε χάριν του Χριστού, αλλά όχι στίγματα αμαρτίας. Και ξέρετε ότι, αδελφοί μου, χειρότερη από την πτώση του πιστού και την αμαρτία είναι η προσπάθεια να δικαιολογήσει την αμαρτία του. Και χειρότερη από την προσπάθεια να δικαιολογήσει την αμαρτία του, το έχω ξαναπεί, είναι να χρησιμοποιήσει το Λόγο του Θεού για να δικαιολογήσει την αμαρτία του. Φρικτό. Και εκεί είναι το θέμα μας. Οι νέοι λένε για μας τους παλαιότερους, έχουμε δημιουργήσει μια παράδοση, μια δική μας εκκλησιαστική και χριστιανική ηθική, και σε πολλά έχουν απόλυτο δίκιο. Εγώ τι λέω, εγώ πως τα βλέπω τα πράγματα, πως πρέπει να ντύνομαι ή να μην ντύνομαι, στα εξωτερικά αλλά και γενικά στη συμπεριφορά της ζωής. Και χρειαζόμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι να φρεσκαριστούμε, να αφήσουμε τον Χριστό να λάμψει μέσα μας. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και στους νέους, ξέρετε. Και εσείς, αγαπητά μου αδέρφια, δημιουργείτε την καινούρια παράδοση και νοοτροπία από τώρα. Έτσι νομίζουμε ότι είναι. Ούτε εσείς ούτε εμείς, νεότεροι και μεγαλύτεροι, εκείνο που χρειάζεται είναι να σταθούμε ειλικρινά, ταπεινά, μπροστά στον Θεό, με το Λόγο Του, με το Άγιο Του Πνεύμα, να μας καθαρίσει, να πάψουμε να είμαστε παλύμψιστοι χριστιανοί, να φανεί ξανά η αγάπη Του. Και ξέρετε, αυτό γίνεται με το Πνεύμα το Άγιο. Όσο πιο γρήγορα, τόσο πιο εύκολα και πιο καλά. Μόνο να αναγνωρίσεις μπροστά στον Θεό εσύ αυτό που εκείνος σου υποδεικνύει ότι πραγματικά είναι αμαρτία, είναι ξεπεσμός, και συντριφθείς και ζητήσεις τη χάρη Του, λέει ο Λόγος Του, είναι πιστός, κρατάει το Λόγο Του, να συγχωρήσει, να καθαρίσει από κάθε αμαρτία και να μας φέρει σε μια πραγματικά ζωντανή κοινωνία μαζί Του. Να μεταμορφωνόμαστε, όπως λέει στους Κορινθίους, καθώς βλέπουμε, λέει, μετασχηματιζόμαστε, ανακαινιζόμαστε, τον βλέπουμε και αλλάζουμε ειλικρινά και με πίστη. Θα διαβάσω από την πρώτη του Ιωάννου την επιστολή, από το πρώτο κεφάλαιο, μερικά εδάφια, ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα. Στο 5, ο Θεός

φως και δεν υπάρχει σε αυτόν καθόλου σκοτάδι. 7. Αν ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε είμαστε μέλη, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα Του που πρόσφερε με το θάνατό Του ο Υιός του Ιησούς μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Αν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός που κρατάει το λόγο Του και μας σώζει θα συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και θα μας καθαρίσει από κάθε άδικη πράξη. Ξέρετε, πολλές φορές στις μέρες μας ιδίως, επειδή υπάρχουν αυτές οι δυσανάγνωσες επιστολές, δίνουμε μεγάλη σημασία για την αναζωπήρωση της Εκκλησίας στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αλήθεια ότι πολλές φορές στις εκκλησίες δεν υπάρχουν, που δεν μιλάμε για αυτά. Αλλά εδώ υπάρχει, αδελφοί μου, ένας κίνδυνος να ξεχωρίσουμε ορισμένα χαρίσματα, να τα κάνουμε σημαία και να νομίσουμε ότι αυτό είναι εκείνο που θέλει ο Θεός από μας. Μάλιστα στα χαρίσματα πρέπει να υπάρχουν μέσα στην εκκλησία, σε μια ζωντανή εκκλησία του Χριστού. Αλλά εκείνο, αδελφοί μου, που τα χαρίσματα είναι το κάθε χάρισμα για μερικούς ανθρώπους, εκείνο που έχει σημασία είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι για όλους τους πιστούς, όλων των επιχών, σε όλες τις περιστάσεις της ζωής τους. Ο καρπός. Θέλω να έχετε, λέει, τον καρπό του Πνεύματος. Θυμάστε τον Παύλο πως τον λέει Γαλάτας 5:22, ο καρπός του Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πιστότητα, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτα από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Και λέει παρακάτω, αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, για να έχουμε τον καρπό του, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι, ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλον. Σε εκκλησία, σε εκκλησίες. Και στο δεύτερο κεφάλαιο της Φιλιππησίους, 15 και 16, διαβάζουμε τούτα τα λόγια του Παύλου. 15. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους, ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Αυτό είναι. Είμαστε τέτοιες επιστολές. Και κοιτάξτε, αδελφοί μου, τι προνόμιο μεγάλο. Να γινόμαστε, λέει, διάκονοι, υπηρέτες της Καινής Διαθήκης. 2 Κορινθίους 3:6. Να γινόμαστε διάκονοι της καταλλαγής, της συμφιλίωσης. Να χρησιμοποιεί εσένα και εμένα, ποιοι είμαστε εμείς, ο Θεός, για να φέρνει το μήνυμα της συμφιλίωσης και της καταλλαγής σε όλο τον κόσμο. Σαν επιστολές Χριστού, ανοιχτές, που μπορεί ο καθένας και από μακριά και από κοντά, όπως μας ξέρουν, όσο μας ξέρουν, να μπορούν να διαβάσουν ότι η ζωή μας είναι ζωή Χριστού. Από τη 2 Κορινθίους, το 4 κεφάλαιο, λίγα εδάφια. 2, 5, 10 και 11. Εμείς όμως απαρνηθήκαμε, προσέξτε, τις σκοτεινές και άτιμες πράξεις. Δεν συμπεριφερόμαστε με πανουργία, ούτε νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Αντίθετα, φανερώνουμε την αλήθεια και συσταίνουμε τους εαυτούς μας σε κάθε άνθρωπο που έχει καθαρή τη συνείδησή του μπροστά στον Θεό. 5. Γιατί δεν κηρύττουμε τον εαυτόν μας, αλλά τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τους εαυτούς μας δούλους σας για χάρη του Ιησού. 10 και 11. Συνεχώς υποφέρουμε σωματικά, μετέχοντας έτσι στον θάνατο του Ιησού, για να φανερωθεί στο πρόσωπό μας η ζωή του Αναστημένου Χριστού. Δηλαδή είμαστε ζωντανοί,
αλλά εκθέτουμε συνεχώς τον εαυτό μας στον θάνατο για χάρη του Ιησού, ώστε να φανερωθεί στο θρητό μας σώμα η ζωή του Ιησού. Τη διαφάνεια, λέξη που χρησιμοποιείται σήμερα πολύ στους πολιτικούς, στις κυβερνήσεις, τη διαφάνεια πρέπει να υπάρχει στη ζωή μας. Όλα στο φως. Κανένα να μην φοβάσει. Κανένα να μην ντρέπεσαι. Ό,τι κάνεις όταν είσαι μόνος σου και όταν είσαι μαζί με άλλους, θα κάνεις στην παρουσία και με την ένδυση και την κίνηση και τη δύναμη του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Επιστολή του Χριστού. Πάλι από τη δεύτερη Κορινθίους, μελετήστε την αυτή την επιστολή, είναι πάρα πολύ ωραία για τους πιστούς. Στο έκτο κεφάλαιο τώρα, το έκτο κεφάλαιο, 3 και 4. Κανένα πρόσκομα δεν φέρνουμε σε κανένα, για να μην δυσφημιστεί το έργο μας. Αντίθετα, με κάθε τρόπο συσταίνουμε τον εαυτόν μας σαν υπηρέτες του Θεού, με τη μεγάλη υπομονή μας, με τις θλίψεις, με τις δυσχέρειες, τις στενοχώριες, τις κακοποιήσεις, τις φυλακίσεις, τις εξεγέρσεις εναντίον μας, τις ταλαιπωρίες, τις αγρυπνίες, την πείνα. Συσταίνουμε τους εαυτούς μας με την εντιμότητα, τη γνώση της αλήθειας, την ανεκτικότητα, την καλοσύνη, τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος, την ανυπόκριτη αγάπη, το κήρυγμα για την αλήθεια, τη δύναμη του Θεού, με τα όπλα της σωτηρίας, τα επιθετικά και τα αμυντικά, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο. Μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως λέμε την αλήθεια. Μας αγνοούν και όμως γινόμαστε γνωστοί. Φτάνουμε στο θάνατο και να που ζούμε. Μας βασανίζουν αλλά δεν πεθαίνουμε. Μας προξενούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χειρόμαστε. Είμαστε φτωχοί, κάνουμε όμως πολλούς να πλουτίσουν. Δεν έχουμε τίποτε και κατέχουμε τα πάντα. Ανοίξτε κι εσείς τις καρδιές σας, διάπλατα, ο Κορίνθι. Είχα διαβάσει για έναν Ιεραπόστολο στις Ινδίες πριν από χρόνια, που δεν μπορούσε να μάθει την τοπική γλώσσα της περιοχής που δούλευε. Ξέρετε, στις Ινδίες υπάρχουν 4 κύριες γλώσσες και δεκάδες άλλες γλώσσες. Στην περιοχή που έπρεπε να συνοηθεί με τον κόσμο, για πολλά χρόνια. Όταν πέθανε και όταν ρωτούσαν κάποιον από τους ειδωλολάτρες τι σημαίνει χριστιανός, έλεγαν αυτό τον άνθρωπο, τον Ιεραπόστολο. Έκλαψαν άνθρωποι στο θάνατό του και πάρα πολλοί μετά το θάνατό του ήρθαν στον Χριστό χωρίς να μπορεί να συνονοηθεί απευθείας με τη γλώσσα τους. Αδελφοί μου, πολλές φορές φοβούμαι ότι πολλά λόγια λέμε. Πρέπει να μιλάμε για τον Χριστό σίγουρα, γιατί αλλιώς θα παίρνουμε εμείς τη δόξα. Πολλά γινόμαστε πολλοί δάσκαλοι, κήρυκες, και εμείς που ανεβαίνουμε στον άγωνα και εσείς από κάτω. Αλλά χρειάζεται η ζωή. Η ζωή δεμένη με το λόγο. Είχα την ευκαιρία, δυστυχώς για λίγο χρονικό διάστημα, να συνεργαστώ με τον Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης, τον Χρυσόστομο, που πέθανε την περασμένη χρονιά, στην Συμβουλευτική Επιτροπή της Βιβλικής Εταιρείας. Ήταν ένας άνθρωπος που όχι μονάχα η όλη του συμπεριφορά, που απέφευγε τα χειροφιλήματα από τους ορθόδοξους που ήθελαν να του φιλώνουν το χέρι, ανοιχτού πνεύματος δεχόταν χοροδίες της Ευαγγελικής Εκκλησίας στη Μητρόπολη και στις άλλες εκδηλώσεις εκεί στη Νέα Σμύρνη. Αλλά κάτι που με συγκίνησε πολύ, που προερχόταν από την αγάπη του, όχι μια φιλανθρωπία κάνει κάτι, αλλά από την αγάπη του προς τον Χριστό, που φανερώθηκε μετά το θάνατό του, ήταν τούτο. Ότι πάρα πολλές φορές, βράδυ, αργά, έπαιρνε το αυτοκίνητό του με τον οδηγό και πήγαινε σε σπίτια γερόντων που έμειναν μόνοι τους. Έβγαζε τα ράσα του και σφουγγάριζε το σπίτι και το καθάρισε. Μπορείτε να φανταστείτε. Και δεν είναι αυτή καθεαυτή η πράξη που είναι μεγαλειώδης που έκανε. Το μεγαλείο ήταν ότι δεν ήθελε να το μάθει κανείς
Εκεί είναι το μεγάλο. Αδελφοί μου, είμαστε τέτοιες επιστολές που μας βλέπει ο κόσμος, που μας ξέρει ο κόσμος, επιστολές που παρουσιάζουμε ζωή γεμάτη. Το δικό μου το φαΐ είναι να κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Θα διαβάσω δύο εδάφια από τον Ιώβ, 23, κεφάλαιο 11 και 12. Ο πούς μου ενέμεινε στα βήματα αυτού. Εφύλαξα, λέει ο Ιώβ, την οδόν αυτού και δεν εξέκλεινα. Την εντολή των χειλαίων αυτού και δεν οπισθοδρόμησα. Διατήρησα τους λόγους του στόματος αυτού, μάλλον παρά την αναγκαία μου τροφή. Τροφή. Και να κλείσω. Ξεκινήσαμε τη μικρή αυτή σειρά με αφορμή την έναρξη της 52ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα θυμάστε. Και λέγαμε πως η ζωή του ανθρώπου είναι μια έκθεση ζωής. Ο άνθρωπος είναι ένα έκθεμα. Και ότι εμείς βρισκόμαστε στο περίπτερο εδώ της γης που λέγεται Ελλάδα, σε μια μικρή γωνίτσα, και ο κόσμος βλέπει και περνάει. Τι θα μείνει? Η έκθεση σήμερα μου φαίνεται κλείνει. Και η ζωή σου και η ζωή μου θα κλείσει. Τι θα μείνει για τον Κύριό μας? Ξέρετε, λένε ότι ο Χριστός δεν άφησε γραπτά μνημεία. Έχουμε κανένα γραπτό μνημείο του Χριστού? Λάθος είναι. Άφησε γραπτά μνημεία όχι για τα μουσεία, αλλά για την κοινωνία, ζωντανά. Ο κάθε λυτρωμένος, που είναι μια επιστολή του Χριστού, είναι ένα ζωντανό μνημείο δείγματος γραφής Χριστού. Είσαι, αδερφέ μου, και είμαι το αυτόγραφο του Χριστού. Και κάποτε θα κλείσει και θα βρεθούμε, όπως διαβάσαμε, στο βήμα. Για να δώσουμε εμείς οι λυτρωμένοι λόγο στον Κύριό μας. Πώς χρησιμοποιήσαμε το χρόνο μας, το μυαλό μας, τις σκέψεις μας, τα χρήματά μας, τον κόπο μας. Θα ντροπιαστούμε? Ας τον αφήσουμε να μας φρεσκάρει, να πάψουμε να είμαστε παλήμψεις στη πιστή, ζωντανές επιστολές, όχι των μουσείων, μέσα στην κοινωνία, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να κλείσουμε τα μάτια μας σε αυτή τη γη, να τα ανοίξουμε στην ευλογημένη παρουσία Του και να Του πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε που είμαστε δικοί Σου και μας αξίωσες να ζήσουμε για Σένα. Να προσευχηθούμε πάλι. Αδελφέ μου, αδελφοί μου, σιωπηλά, λίγες στιγμές ας ξοδέψουμε ο καθένας εντελώς προσωπικά για τον εαυτό του στην παρουσία εκείνου, να μάθουμε ποιοι είμαστε και να τον αφήσουμε να μας κάνει τέτοιους που θέλει και μπορεί να μας κάνει να είμαστε, που είναι το νόημα της αληθινής ταπεινοφροσύνης. Την ώρα αυτή

Κύριέ μας, σε ευχαριστούμε γιατί το έλεος σου μένει στον αιώνα. Η χάρη σου να μας φανερώσει και να μας φανερώνει κάθε μέρα που στεκόμαστε μπροστά σου. Να μας ανανεώνεις με το Άγιο σου Πνεύμα, να μας φρεσκάρεις, ώστε καθώς ζούμε στη μεγάλη έκθεση του κόσμου, στον τόπο και το χώρο που εσύ μας έχεις τάξει, να είμαστε μια ανοιχτή, καθαρή, ευανάγνωστη επιστολή δική σου. Και όταν θα έρθει η ώρα, αργά ή γρήγορα, Κύριε, εσύ το ξέρεις, δεν μας νοιάζει ούτε πότε θα έρθει, ούτε πώς θα έρθει. Εμπιστευόμαστε σε σένα. Αλλά όταν θα έρθει, θέλουμε να βρεθούμε στην παρουσία σου. Να σε κοιτάξουμε στα μάτια σου, χωρίς τροφή. Γιατί ζήσαμε με τη δική σου χάρη, με το δικό σου πνεύμα, την ζωή που εσύ μας χαρίζεις εδώ κάτω. Και να ζήσουμε αιώνια, αιώνια κοντά σου. Αμήν.

την τρίτη στροφή. Ο Θεός που δίνει την ειρήνη και που ανέστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, τον μεγάλο ποιμένα των προβάτων, να μας δίνει τη δύναμη για κάθε καλό έργο, έτσι ώστε να κάνουμε το θέλημά Του, να ενεργεί μέσω του Ιησού Χριστού, να γίνεται ανάμεσά μας αυτό που Τον ευχαριστεί. Σ' Αυτόν ανήκει η δόξα παντοτινά. Αμήν. Yeah.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Κάνουν ανησυχία στο πνεύμα μας. Ζητούν μια απάντηση. Έχουμε ανάγκη να βρούμε φως και δρόμο για την ύπαρξη.